0: Του Υιού Τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εαυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
1: πέρσι
0: Ιεράσιμον Συνόδου του Αρχιεπισκόπημον Ιερωνήμου, Τρόσιμον Σιμεών Ιερμονάχου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας πάντως του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν,
1: πέρ
0: του ευσεβούσιμον έθνους, πάσε ψευούς αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν,
1: πέρ
0: της Αγίας Μονής Ταύτης, πασισμονής πόλεως χώρας και των πιστήκων των εν αυτές, του Κυρίου
1: δεηθώμεν,
0: πέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλέον των δικορών των οσούν των καμενών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως οργής κοινού.

0: δόξου δεσποίνησιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό, το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Πρέπει συ, πασα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εσούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαθόν το εξομολογήσε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί το έλεος σου και την αλήθεια αν σου κατανύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δίσεν κιθάρα. Ότι έφρανάς με Κύριε εν της πείμασής σου και εν της αίρης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθητα έργα σου Κύριε σφόδρα ευαθύνθησεν διαλογισμοί σου. Αν ήρα άφρον ου γνώσετε και ασύνετο σου συνήσει ταύτα, εν το ανατήλα μαρτωλού σου συγχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, όπως αν εξελοθερθώσιν στον αιώνα του αιώνος, σίδε ύψιστος στον αιώνα Κύριε, ότι οι δου εχθροί σου Κύριε, ότι οι δου εχθροί σου απολούνται και διασκοπιστήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαιοπίωνη. Και επίδεν ο θαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης, ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθείς και ως ικέδρος εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένοι εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνοι και ευπαθούντες σε έσονται. Του αναγγείλω ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ εστιν αδικία εν αυτό. Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο, εν εδίσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο και γάρε στερέωσε την οικουμένη νήτου σου σαλευθήσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από το αιώνο Σύη. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών, αρούσιν οι ποταμοί επιτρύψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή με το ρυσμί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύρια σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε μακρότα ημερών. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο, υψώθητε ο κρίνων την υγιήν απόδοση ανταπόδοση της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, θέξονται και λαλίσουν στην αδικία, λαλίσουν οι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Τον λαό σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν, χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλτων εφώνευσαν και είπων, ου κόψετε Κύριος σου δε συνήσε ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφορον σεν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Οφητεύσας το ους ουχή ακούει ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξε ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος ο να παιδεύσεις Κύριε και εκ του νόμου σου διδάξει αυτόν. Του πραήν αυτών αφημερών πονηρών έως σου οργεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ούκα πόσετε Κύριος των λαών αυτού και την κληρονομία αυτού ούκα εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψεις κρίση και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύς την καρδία. Τι αναστήσετε έμοι επί πονηρευωμένης ή τι συμπαραστήσετε έμοι επί της εργαζομένης στην ανομία. Είμαι ότι Κύριος ευοήθησέ με η παραβραχή, παρόκησε το άδειο η ψυχή μου. Ή έλεγον σε σάλευτε ο πούς μου, το έλεος σου Κύριε βοήθη μου. Κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστος η θρόνος ανομίας ο πλάσων κόπων επί πρόσταγμα. Θυρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθών καταδικάσονται. Και εγένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσε αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανιεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξουμε το Θεό το Σωτήρι ημών. Προφθάσουμε το πρόσωπο αυτού εν εξομολογήσει και εμψαλμής, αλλά αλλάξουμε αυτό. Ότι Θεός Μέγας, Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την υγιήν. Ότι εν τη χειρή αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ. Ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίσεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό και κλάψουμε εναντίον Κυρίου του πείσαντος ημάς. Ότι αυτός εσύ είναι ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε εμείς σκληρύνετε τας καρδίας ημών ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο. Ότι επήρασαν με οι πατέρες ημών εδοκίμασαν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσώχθησα τη γενναία εκείνη και είπα αείπλανόται την καρδία αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου. όσο όμως εν τη οργή μου ή εισελεύσονται στην κατάπαυσή μου. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα εγή. Άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας στο σωτήρον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνες ή την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Ότι μέγας Κύριος και ενετός φόδρα φοβερός εστίν υπερπάντα στους θεούς. Ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια ο δε Κύριος στους ουρανούς επίησε. Εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν του αγιάσματι αυτού. Ενέκατε το Κύριο επατρία των εθνών, ενέκατε το Κύριο δόξαν και τιμήν, ενέκατε το Κύριο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίες και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε το Κύριο εν αυλή αγή αυτού, σαλευθείτε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση ότι Κύριος ευασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην ή της ούς αλευθίζεται κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέσουσαν οι ουρανοί και γαλιά στο αιγής αλευθύτω η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου ότι έρχεται κρίνε την γην, κρινή την οικουμένην εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ο Κύριος ευασίλευσε να γαλιάσει το υγιέ φρανθήτος ανήσι πολλέ. Νέβηκε γνώφος Κύκλου αυτού δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιν αυτού προπορεύσετε και φλογή Κύκλου τους εχθρούς αυτού. Έφαναν οι αστραπέ αυτού τη οικουμένη είδε και εσαλεύθη η γη. Τα όριο σοι Κύρος ετάκησαν από προσώπου Κυρίου πάσες της γης. Ανήγγειλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες εις γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και φράνθη Ισιών και η γαλιάσα του εθιγατέρης της Ιουδαίας, ένεκεν των κρυμάτων σου Κύριε. Ότι εσύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εχειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίω και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιεν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άσατε το Κύριο άσμα και νέον ότι θαυμαστά επίσεν ο Κύριος, έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα, αγιάσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιν συνελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης. Αλλά αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου, σαλεθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσουν συχηρή επί το αυτό, τα όρια αγαλιάσονται από προσώπου Κυρίου ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνε την γην, κρινεί την οικουμένην εν δικαιοσύνη και λαούς εν αληθή, εν ευθύτητη. Ο Κύριος ευασίλευσεν οργιζέσωσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το υγιή. Κύριος εν Σιών μέγας και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς. Εξομολογιστάσωσαν το όνομα σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί. Και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού ότι Άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών εν της ιερεύσεν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούτε τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σοι επίκουσας αυτών, ο Θεός η ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα εγή, δουλέψατε το Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίσην ημάς και ούχ ημείς, ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέρδε της ασπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τας αυλάς αυτού εν ύμνης, εξομολογήστε αυτό εν είτε το όνομα αυτού. Ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίσιν άσο με συ Κύριε ψαλό και συνήσω εν εγώ αμόμο, πότε ήξεις πρόσμε, διαπορευόμενη ανακακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου, ου προετιθέμη προφθαλμό μου πράγμα παράνομο ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ου και κολύθιμη καρδία σκαμβή εκλίνοντος απαιμού του πονηρού και γίνοσκον, τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού του των εξεδίωκων, υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία του το ου συνίσθιο, η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν εγώ αμό μου, ούτως μη ελειτούργη, ου κατώ και εν μέσω της οικίας μου ποιόν υπερηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου, εις τας προείας απέκτηνον πάντα σου αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα σου εργαζομένου στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός.
0: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεσπόμεν η ελεησόν. Αντιλαβούσα όσον ελεησόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κυρία ελεησόν.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσεν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη.

Θεόν της επάρσεως, ανήλθες με τα δόξης ως Θεός και πύλες οι επήρθησαν σωτήρ. Διά τούτο εδυνάμεις των ουρανών, εθαύμαζον βόσε.

0: Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου ενώ, και η κραυγή μου προσέλθετο. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απέ μου, εν ιάν ημέρα θλίβω με κλείνον προς με το ούσου. Εν ιάν ημέρα επικαλέσω με σε ταχύ επάκουσον μου, ότι εξέλιπον ως η καπνός η μέρε μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγειν ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνή του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη αρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγενήθην ως συνικτικόρα ξενικοπέδο. Η γρύπνιζα και εγενόμηνος στρουθείων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζον με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ο δυσποδόν ως η άρτων έφαγον και το πόμα μου με τα κλαφθ μου εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και από του θυμού σου ότι επάρας κατεραξάς με. Ημέρε μου εσύ σκιά εκλήθησαν, καγώ η χόρτος εξηράνθην. Σίδε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σι Αναστάση κτηρείς την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξαν σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτης γενεάν ετέραν και λαός ο κτιζόμενος ενέση των Κύριων. Ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε του ιούς των τεθανατωμένων. Του αναγγείλεν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεση αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνει λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύους αυτού την ολιγότα των ημερών μου ανάγγυλών μη. Μη αναγάγεις με εν ημίς ημερών μου εν γενεά γενεών τα έτη σου. Καταρχάς η Κύριε την γίνε θεμελίωσας και έργα των χειρών σου εις είναι ουρανή. Αυτοί απολούνται εσύ δε διαμένεις και πάντες όσοι μάτιον παλαιωθήσονται και όσοι περιβόλιον ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Σίδε ο αυτός ή και τα έτη σου και κλείψουσι, ή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσετε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νύν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγάλη της πόδρα. Εξομολογήστε τον Κύριο και επικαλείστε το όνομα Αυτού. Απαγγείλατε τις έθνες τα έργα Αυτού. Άσατε Αυτό και ψάλατε Αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια Αυτού. Επενείστε εν το ονοματί του Αγίου Αυτού, εφρανθείτε ο καρδιάς δούλων τον Κύριο. Ζητήσατε τον Κύριο και κρατεώθετε, ζητήσατε το πρόσωπον Αυτού διαπαντός. Μνήστε των θαυμασίων αυτών, επίση τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματο αυτού. Σπέρμα Αβραάμ, δούλη αυτού, Ιακώβ, εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάστη γη τα κρίματα αυτού. Εμνήστε στον αιώνα διαθήκη αυτού λόγου εν ετηλατέ χιλία γενεά. Ον διέθετε το Αβραάμ και του όρκου αυτού, το Ισαάκ, και έστησε αυτόν το Ιακώβ πρόσταμα και το Ισραήλ διαθήκη αιώνιο, λέγον. Σι δώσω την γη Χνάν, σχήνης μακληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής ο λίγος τους και παρήκωσαν τη γη εν αυτή. Και διήλθεν εξ έθνος εις έθνος και εκ βασιλείας εις λαών έτερ. Που καφήκεν άνθρωπο να δικήσει αυτούς και ήλεξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεσε τον Χριστό μου και εν της προφήτης μου μη πονηρεύεστε. Και εγκάλεσε λιμών επί την γην παστήρι μάρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτόν άνθρωπον εις δούλων επράθη Ιωσή. Εταπείνωσαν εν πέδες τους πόδας αυτού σίδηρον και ήρθε η ψυχή αυτού μέχρι που έλθει το λόγον αυτού. Το λόγιο του Κύριου επίρρωσεν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριο του οίκου αυτού και άρχοντα πάση τη κτήση αυτού, του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφής. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησε εν Γηφάμ και ύφτιζε τον λαόν αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους αυτού αυτού. Πετέστρεψε την καρδία αυτού του μισή των λαών αυτού, του δολιού στέν τη δούλη αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των δούλων αυτού, Άρων, εξελέξα το εύχο. Έθετο εν αυτή του λόγου των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη χάμου. Εξαπέστειλε Σκότο και εσκότασαν ότι παρεπίκραναν του λόγου αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών ει αίμα και απέκτηνε τι ηχθείε αυτών. Εξήψε εν η γη αυτό βατράψαν τι ταμίε των βασιλέων αυτών. Είπε και ήρθε κοινόμια και σκνήπεσε εν πάση τη ορίε αυτών. Έθεφτας βροχάς αυτό χάλαζα, πήρ καταπλέγωνα τη γη αυτό. και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήρθε να κρίσει και βρούχο σου και να αριθμό και κατέφαγε πάντα χόρτον εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα τον καρπό της γης αυτών και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνο αυτών και εξήγαγε να πλούσε ένα αργυρίο και χρυσίο και εκείνη εν τεσφυλές αυτών ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν τη εξόδου αυτών, ότι επέπεσε ο φόβος αυτών επ' αυτούς. Διαπέτασε νεφέλην η σκέπιν αυτής και πήρ του ποτισμού αυτής τη νύχτα. Ήτησαν και ήρθε ότι η γομήτρα και άρθρον ουρανού ενέπλησαν αυτούς. Διέριξε πέτρα και ρή σαν είδατε, πορεύσαν έναν ίδρυς ποταμί. Ότι εμνήσει του λόγου του Αγίου αυτού του προς Αβραάμ των δούλων αυτού και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει για τους εκλεκτούς αυτού την νεκροσύνη. Και έδωκεν αυτή η χώρα σε εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν όπως αν φυλάξωσε τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Έλυτε την ειρήνη του Κυρίου δεχθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Τη λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας ατράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων πονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεδες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία, Πατρός και του Υιού.

του εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφής εκβεβλήκη επτά δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα απήγγειλε της μεταυτού γενωμένης, πενθούσι και κλαίουσι. Κακίνη ακούσατε ότι ζει και θεάθη υπ' αυτής υπίστησαν. Μετά δε ταύτα δυσύνεξ αυτών περιπατούσιν εφανερώθη

Ύστερον ανακειμένης αυτής της ένδεκα εφανερώθη και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν ότι της θεασαμένης αυτών εγιγερμένων ουκ επίστευσαν και είπεν αυτής πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσασι ταύτα παρακολουθήσει. Εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλήσουσι κενές, όφης αρούσι, καν θανάσιμον τυπίωσιν, ουμή αυτούς βλάψει. Επί αρρώστους χείρας επιθύσους

ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ήψος ο κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπνουσαν επί μας τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναγράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεκουρανίου δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίες Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελαήμωνος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης Φρίδερος Βιπηθούντας, Νίκονος Κωνσταντιανής, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, Τιμοθέου Ευρύπου του Εκαλάμου, Διονυσίου Αγίνης, και Νεκταρίου Πενταπόλεως και Καλλινίκου Εδέσης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίων Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοπόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, Αρτεμίου Προκοπίου, Μινάτου Θαυματουργού, Φωτεινής της Αμαρίτητος και της Αποστόλου, Εκατερίνης της Παρσόφου, Μάμαντος, Μαρίνης Παρασκευής και Φιλοθέας της Αθηναίας, των Ιερομαρτύρων Ιγνατίου, Πολυκάρπου, Καραλάβου, Ελευθερίου, Εκοσμάτου Ετωλού, των Οσίων και Θεοπόρων, Πατέρων ημών, των Ασκήσει Λαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου, Σάββατου Ηγιασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σιμεών του Νέου Θεολόγου, Προστάτου και Επόρου της Αγίας Μονής Ταύτης, Σιμεών του Ευλαβούς, Βαρσανοβίου του Μεγάλου, Ιωάννου του Προφήτου, Σερίδου, Δωροθέου και του Σιθέου του Υποτακτικού, Δαβίδ του Ενεβία, Ιωάννου και Σεργίου των Ρώσων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου Παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας και πάντους των Αγίων, οικετεύομαι σε

0: Λαγού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπαναγίας αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσετες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Συ, Ή, ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: γράφε συνδωρούμενο, ω Θεό ελεήμων τη δούλη σου.
1: Ισακίκο ακύρε την ακοήν τη δυναστεία του Σταυρού σου, ότι παράδεισο συνηγηθεί αυτού και βόησα. Δόξα τη δυνάμει σου, κύριε.
2: Δόξα σου, ο Θεός μου.
1: Ανελήφθησεν δόξιο των αγγέλων, βασιλεύστων, παράκλητων, ημίν εκ του πατρό αποστήλε, διοβόμεν. Δόξα τη δυνάμει αναλήψη σου.
2: Ψεύσε τα έργο να ελέγχει και τα παιδιά σου.
1: Ω ανήλθεν ο σωτήρ προ τον πατέρα, συν σαρκή κατεπλάγησαν αυτό ε των αγγέλων στρατεία και βόησαν. Δόξα Χριστέ τη αναλήψη σου.
2: Ξέ λοιπόν από βρόσου πρόβατη και έχω πάρξει βόση.
1: Ε των αγγέλων δυνάμει, τε ανωτέρε ευώ, νάρετε πύλα Χριστό το ημετέρο βασιλεί, ον ανυμνούμενά μα συν πατρί και το πνεύμα τη.
2: Εγώ δεν το κυρίω αγαλιά σου με χαρίσει.
1: Υπαρθένο έτεκε και τα μητέρων ου και έγνο, αλλά μη τυρμενε τι παρθένο δε διέμεινεν, ή να ανυμνούντε χαίρε Θεοτό και κραυγάζομαι.
2: Κυρίω ο Θεό μου δυναμή μου, κοιτάξει πόδε μου.
1: Ιησού σου ζωδό τη προσλαβώνω, ηγάπησεν ελαιών ισόρο άνηση και τούτου ευλόγου. Λόγησε και τους πατρώους νεφέλη εποχούμενος κόλπους έφθασεν ους ουδαμός καταλέλειπε.
2: Και επί τα υψηλά επιβιβάμε του νικήσου.
1: Κόσμος όλος εορτάζει, ορατός και αόρατος εν αγαλιάσει, άγγελοι σκυρτώσει και άνθρωποι δοξολογούντες, απαύστος την ανάληψην του σαρκή ενωθέντος ημίν αγαθότητη.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Λύσας κράτος του θανάτου ως αθάνατος Κύριος, την Αθανασίεν πάσιν εδωρήσω φιλάνθρωπε, και ανελήφθησεν δόξη καθρόντων σε των σεπτών μαθητών Ιησού παντοδύναμε.
2: Νίκαι και στους αιώνες των αιώνων αμήν.
1: Μακαρία η κοιλία σου πανάμα με γέγονε τον αργάραν την κοιλία του άδου παραδόξος και νόσαντα, ανερμηνεύτως χωρίς εκατηξίωσε,

0: Κύριε, σώσον ημάς, ηγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων, ουκ είδαμεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός.
0: Πληρώσα σε φροσύνη στα σύμπαντα, ελεήμων, τες άνω δυνάμεση με τα σαρκώς επεδήμησας.
1: Κύριε, θλίψε μνήσου τη μέσου, θλίψε μικρά παιδεία.
0: Αγγέλων, αδυνάμησε, ρωμενών σε, ειδούσε τα σπήλα σε, κράβγαζον το βασιλεί ημών άρατε.
1: Δόξα ο Δήμος αγγίζεται εκείνη και
0: Απόστολοι, ειδώντες υψούμενον τον σωτήρα, εν τρόμο εκράβγαζον το βασιλεί ημών δόξα σοι.
1: Πού πεσούμε θα λαπεσούν την οικούντας επί της γης.
0: Παρθένων μετά τόκον υμνούμεν σε Θεοτόκια. Σίγαρ των Θεών λόγων σαρκεί το κόσμο εκεί σας.
1: Αναστήσουν την νεκρή και αγερθήσουν την της μιμής.
0: Νεκρός σας των θάνατων, το σωθανάτο Κύριε, ελαβώνος ηγάπη σας ανήλθες του ελαιώνος εις όρος Άγιον. Κακήθεν ανέδραμες Χριστέ προς τον σον γεννήτωρα νεφέλη εποχούμενος.
1: Η καρδρόσος η παρασούδια μ' αυτής εστίν, η δε γείτονα σου
0: ξένη σου γέννησης, ξένη σου η Ανάστασης, ξένη και φρικτή σου ζωοδότα, η εκ του όρους θεία ανάληψης, είναι εξοικονίζων ηλίου, τέθρυπος ανήρχε το ανυμνών σε φιλάνθρωπε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Ρώς είναι ευθέγγοντο της Αποστόλης Άγγελοι, άνδρες Γαλιλαίοι, τι θα μβήστε τη αναλήψη του ζωδότου Χριστού, ούτως ήξη πάλι είναι πηγής, κρίνε κόσμον άπαντα ως κριτής δικαιότατος.
1: Ημήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Παρθένων φυλάξεσαι μετά των τόκων άφθορων, άνηση Χριστός προς τον Πατέρα Θεογεννήτωρ, ο νου κατέλειπεν και σάρκα ήλυφεν εξού.

0: Εκύκλωσε με άβυσο στα φήμη το κέτος αγένετο, εγώ δε ευώησα προσέ των φιλάνθρωπων και έσωσε με η δεξιά σου, Κύριε.
1: Δόξα σου, ο Θεός μου, δόξα
0: σου. Εσκύρτησαν Απόστολοι ορώντας μετάρσιον σήμερον τον κτίστην ερώμενον ελπίδη του Πνεύματος και φόβο έκραζον δόξα τη ανόδο σου.
1: Έδε κεφαλή μου σχισμός ωραίων.
0: Επέστησαν οι άγγελοι βόντας Χριστέ τις μαθητές σου, ον τρόπον κατήδετε Χριστόν ανερχόμενον σαρκή. Ελεύσετε δίκαιος πάντων κριτής.
1: Και να βείτε φθορά ζωή μπροσε, Κύριε Θεός μου.
0: Ο Σίδων σε σωτήριμον δυνάμισε ουράνιε εις ύψος ερώμενον σύσσωμον εκράβγαζον λέγουσε μεγάλη δέσποτα η φιλανθρωπία σου.
1: Και έρθει προς έπρος ευχήν προς νόν τον Αγιά.
0: Βάκον σε ακατάφρεκτον και όρος και κλίμακαν έμψυχον και πύλην ουράνιον αξίως δοξάζομεν Μαρία ένδοξε ορθοδόξων καύχημα.
1: Κλασσόμενη μάται και ψευδίου ελευθού συγκαθίδου.
0: Ρανάτος ανημινάνωθε νεφέλε, εφροσύνην αιώνιον, Χριστός νεφέλη γάρ, ως χερουβήμ εποχούμενος προς τον αυτού πατέρα άνηση σήμερον.
1: Ως ευξάμπω δώσω την
0: Σαρκός φανείς ομοιώματι τα πρώην διεστώτα συνήγαγες εις εν φιλάνθρωπε, κι ανελήφθης ορόντων σε των μαθητών ικτήρμων προς τα ουράνια.
1: Δόξα Πατρί και Υιό.
0: Τι ερυθράτα η μάτια σαρκός του ενωθέντος παχύτητη, Άγιοι Άγγελοι Χριστον ορώντες ευθέγγοντο, πάθους τιμίου Θεία φέροντα σύμβολα. Υμνούμεν κόρη την σύλληψη, υμνούμεν σου την άρη των γέννησιν διείς ερίστημεν καταφθοράς και κακώσεως,

0: αδελφούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της. Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρασκόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρ, ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικαία και εις τους αιώνας.

Τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της στέφρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανανύψομεν και εισύψωσε πάρομεν όματα και νοήματα, πετάσομεν τα σώψεις ομού και τα αισθήσεις, επί τας ουρανίους πύλας ηθνητή, νομίσομεν είναι του ελαιώνος ισόρος, και ατενίζειν το λυτρουμένο επί νεφέλης εποχουμένο. Εκείθεν γαροκύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο φιλόδωρος τας δωρεάς διένει με της αποστόλης αυτού, και λεύσας ως πατήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως Υιούς και λέξας προς αυτούς. Ου χωρίζομεν ημών,

0: 29η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας της Παρθένου, πνίγει θαλάσσης Θεοδοσίαν είδωρ, τρέφει δε Χριστός εις αναψυχής είδωρ, η κάδη Θεοδοσία είναι να τη πέφνε ρεύμα θαλάσσης, μνήμη της Αγίας Οσίου Μάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντίνου Πολιτήσης, κέρας κρύου κτίναν σε Θεοδοσία, ο φθηναίων σύ της αμαλθίας κέρας, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου, των Ολβιανών Μάλα Όλβων Λέγω υπέρ Θεού Θανόντα του Πανολβίου, ο Άγιος Νεομάρτης Νάνος ήτι Ιωάννης, ο Θεσσαλονικεύς, ο εν Σμύρνη μαρτυρή σας ξύφητε λιούτε, και Νάνος όφθη χαριτό, ο μένος νέος μάρτης Κυρίου, ο Άκρας Ευδοξίας. Τη αυτή ημέρα, πέμπτη της έκτης εβδομάδος από του Πάσχα, την ανάληψη εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εκ δεξιάς καθίσας πατρικής λόγε, μίστες παρασχών πίστην ασφαλεστέραν. Ο αναληφθής εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ο εν καμίνο πυρός του συμνολόγου όσας πέδας ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών.
2: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
1: Ο εν εφέλη φωτός ον αληθείς και ισώσας κόσμων, ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών.
2: Ευλογημένον το όνομα της δόξης σου, το Άγιον, το υπερήμητον και υπερυψούμενον στους αιώνας.
1: Επί τον όμον Χριστέ την πλανηθείς ανάρας φύσιν, αναληφθείς το Θεό και Πατρί προσήγαγες.
2: Ευλογημένος εν το ναό της Αγίας δόξης σου, ο υπερήμητος και υπερυψούμενος στους αιώνας.
1: Ο ανελθόν εν σαρκή προς τον ασώματον Πατέρα, ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών.
2: Ευλογημένος ο βλέπουν αβίσους ο καθήμενος επί των χερουβίμ, ο υπερήμητος και υπερυψούμενος του αιώνα.
1: Την νεκροθήσαν ημών, τη αμαρτία φύσιν άρας, το σώοι δύο πατρί σώτερ προσήγαγες.
2: Ευλογημένος ο εκθρόν δόξης της βασιλείας, ο υπερήμητος και υπερυψούμενος του αιώνα.
1: Ο εκ παρθένου τεχθείς, ειν Θεοτόκον απειργάσου, ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών.
2: Ευλογημένον το όνομα της δόξης του Άγιον, του υπερήμητον και υπερυψούμενος του αιώνα.
1: Φωτεινήσε φως υπάρχοντα υπέλαβε νεφέλη Κύρια από τις γης υπέρ νουν αναλαμβανόμενον και επουράνιοι δήμοι είναι σαν συναποστόλης λέγοντες ο Θεός ευλογητώσει.
2: Ευλογημένος ο επιθρόνο δόξης της βασιλείας, ο περίμητος και υπερυψούμενος του αιώνα.
1: Χείρας άπαντες γηθόμενοι κροτήσομεν τη αναλήψη Χριστού και αλλαλάξομεν. Ανέβει ο Κύριος εν φωνή σάλπιγκος και εκάθισεν εκ δεξιών ως σύνθρονος του Πατρός στους αιώνας.
2: Ευλογημένος εν το στερεώμα του ουρανού, υπέρμητος και υπερυψούμενος στους αιώνας.
1: Ψάλλον πάλε Μωυσής ο Μέγας έκραζε, προσκυνησάτωσαν ανερχομένο Χριστό ουράνιοι άγγελοι, ως του παντός βασιλεί. Ω κραυγάζομεν ο των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητώσει.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και έγκυς τους αιώνας των αιώνων να μην.
1: Ω θαυμάτων παραδόξων, πώς εχώρησας Θεών αχώρητων Θεοχαρίτωτε, τον σάρκα πτωχεύσαντα και μεταδόξης πολλής, εις ουράνια αναληφθέντα σήμερον και ζωώσαντα ανθρώπους.

0: Θέντα Υιών και Θεών και Επεσχάτων των Χρόνων Σαρκοθέντα εκ Παρθένου Μητρός, ιερή συμνείτε λαός περιψούτε εις πάντας τους αιώνας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Τον ενδυσίτε σουσίες αναστάντα ζωδότην Χριστόν εις ουρανούς μεταδόξης και πατρίς συγκαθεζόμενον, ιερή συμνείτε λαός περιψούτε εις πάντας τους αιώνας.
1: Ευλογείτε ή των ανθρώπων, ευλογεί το Ισραήλ τον Κύριον, υμνείτε και περιψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
0: Τον εκδουλεία στην κτήση των ειδώλων λυτρωσάμενων και παραστήσανα ταύτην ελευθέραν το ιδίο πατρί, σε σωτήρι μνούμεν και σε υπεριψούμεν εις πάντας τους αιώνας.
1: Ευλογείτε ηρείς Κύριου δούλου Κύριου τον Κύριον, υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
0: Τον τι αυτού κατά βάση καθελώντα των αντίπαλων και τι αυτού αναβάση ανυψώσαντα των άνθρωπων, ιερή συμνείτε λαός υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας.
1: Ευλογείτε πνεύματα και ψυχέ δικαίων όσοι και ταπεινή την καρδία των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
0: Τον χερουβίμ υπερτέρα ανεδείχθης Θεοτό και αγνή εν τη γαστρή σου των τούτης εποχούμενων βαστάσασα, όν συν ασωμάτης βρωτή δοξολογούμενης πάντας τους αιώνας.
1: Ευλογείτε Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
0: Όφθησαν οι νόες Απόστολοις εν τη αναλήψη και ευθέγγοντο, τι ενατενίζοντες είσταστε θαμβούμενοι, ούτως ο ανερχόμενος εις τα ουράνια, ελεύσετε και πάλιν του κρίνε τους εν γη ανθρώπους, κριτής υπάρχον μόνος.
1: Ευλογείτε Απόστολοι, Προφήτη και Μάρτυρε του Κυρίου των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
0: Δόμεν το Θεό μεγαλοσύνην εν αίσιο συμφωνία αλλαλάξομεν, άσομεν, χορεύσομεν, χείραστε κροτήσομεν. Ανέβει ο Θεός ημών εις ουρανούς από γης, αγγέλων αρχαγγέλων υμνούντων, τούτον ως δεσπότην και ποιητήν των όλων.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον, υμνούμεν και υπεριψούμεν αυτόν εις τους αιώνας.
0: Ήρθε υπεράνω των αγγέλων η φύση ημών, υπάλλα έκτοτος και θρόνο ενίδρυτε, θείο υπερένιαν. Δεύτε πανηγυρίσομεν και ανακράξομεν, τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας.
1: Ενήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Ιδού ο Υιός σου Θεοτό και εσκυλεύσα σταυρό αυτού των θάνατων, ανέστη τρίμερος και τις μαθητές αυτού εμφανιστής ανέδραμε προς τα ουράνια, μεθού σε προσκυνούντες υμνούμεν και δοξολογούμεν.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών.

0: Μεθα υπέρ της Ιεράς ημών Συνόδου του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απάψεως του αηδήμου κτήτρος της Αγίας Μονής Ταύτης του Πατρός και Κατηγουμένου ημών Χριστοδούλου Ιερομονάκου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, υγείας, ειρήνης, διαφυλάξεως, κατεβοδόσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως αμαρτιών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών, αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των επιτρόπων και συνδρομητών της Αγίας Μονής Ταύτης και των αδελφών ημών των εν της διακονίας όντων, πάντων των ελεούντων διακονούντων και διακονισάντων ημίν εν τη Αγία Μονή Ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πληρώσομεν την εωθενήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Υπόλοιπον χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυτα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώστα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα της.

0: σου Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα του ναόρ των εξαγίου και την κυρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι η μάρτυμα εκουσίως ή εκουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμε σου μην τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόργα ρεστη το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Θεός.

0: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, είναι στις κραυγές μου πρόσχες, τη φωνή της δεήσεώς μου. Ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε. Το πρωί εις ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίασή. Ου παρικήσεις πονηρευόμενους σου, δεν διαμενούσεις παράνομοι κατέναντι τον οφθαλμό σου. Εμείς σας πάντως εργαζομένους στην ανομία να πωλείς πάντως λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσεται Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελέους σε ελεύσω μη στον οίκο σου. Προσκυνήσω προς ναών των Άγιών σε φόβο σου. Κύριε οδηγησώ με τη δικαιοσύνη σου ένεκα τον εχθρό μου. Κατεύθυνεν ενώπιός την οδόν μου. Ότι ουκέστε το στόματι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν κρίνων αυτούς ο Θεός. Από πεσάτους αυτών διαβουλίων αυτών κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξουσον αυτούς ότι παρεπικρανά σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλλιάστηκε κατασκηνώσεις αυτής και καυχίσοντες οι πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπλο ευδοκίας στεφάνωσης ημάς. Κύριε καταφυγία γεννήθησε ημίν εν γενεά και γενεά, πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε τη γη και την οικουμένη, και από του αιώνος και έως του αιώνος η μία αποστρέψα άνθρωπον εις ταπείνωση και είπα σε επιστρέψατε ή τον ανθρώπο ότι χίλια έτιον οφθαλμή σου Κύριος ημέρα η εχθέση της διήλθε και φυλακή ανοιχτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται το πρωί ως ηχλώ ή παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας από πέσει κληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν τη οργή σου και το θυμό σου εταράχθημεν, έθουτα σαν ομοία ημών εναντίον σου αιώνιμον εις φωτισμό του προσώπου σου. Ότι πάσε η ημέρα ημών εξέλιπων και τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη ημών ως η αράχνε μελέτων. Ε ημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δε εν δυναστείες ογδοήκοντα έτη και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραό της εφημάς και πεντευθυσόμεθα της γινός και το κράτος της οργής σου και από του φόβου στο θυμό σου εξαριθμίσαστε τη δεξιά σου το γνωρισόμι και τους πεπαιδευμένους στην καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριος πότε και παρακλήθητε επί τους δούλους σου. Εν επλήστημε το πρωί του ελαίου σου Κύριε και γαλιασάμεθα και εφράνθημεν. Εν πάσης τες ημέρες ημών εφρανθήμεν ανθών ημερών εταπείνωσης ημάς ετών ονείδομεν κακά. Και είδε επί τους δούλους και επί τα έργα και οδήγησον τους ιούς αυτών. Και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς. Και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Έλεος και κρίση να σωμέσει Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμόμο. Πότε ήξεις πρόσμε. Δε πορευόμην εν ακακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομων ποιούντας παραβάσεις εμίσσε. Που και γολύθιμη καρδία σκαμβεί εκνότησε πεμού του πονηρού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού του των εξεδίωκων. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία του το ουσυνίστιον. Η οφθαλμή μου επί του πιστού τη γη του συγκαθίστε αυτού με τεμού. Πορευόμενο εν οδό αμό μου ούτω μη λειτουργεί. Ου κατόκεν μέσω τη οικία μου ποιών υπερηφανία λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια Ή και εις αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου, και νίκαια Ή και εις αιώνας των αιώνα μην, τη σε καλέσομενο και χαριτωμένη, ουρανών ότι ανέτειλα στον ήλιο τη δικαιοσύνη, παράδεισον ότι ευλάστε στο άνθρωπο τη αυθαρσία, παρθένων ότι έμεινα άφθορο, αγνή μητέρα ότι έσχεσε αγίε αγκάλεση ιών των πάντων θεών, αυτόν οικέτευε σωθήνετα ψυχά ημών. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριευσά τον πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντία ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο με τον δούλο και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Πληρωθεί το στόμα μου ενέσεω σου, Κύριε, όπως υμνήσω την δόξα σου όλη την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία Σιμών ένεγεν του ονοματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, θεέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκης ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων.
0: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομία και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόδων χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και ευωών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών Αγίας, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάει στη λήψη κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκκλήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Χριστέ, το φως του επιθυνόμενου φωτίζουν και υγειάζουν πάνω άνθρωποι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφ' ημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το πρόσωπο. Και κατεύθυνε τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες, πανεπράγματος, μικρός και πάντος των Αγίων.
0: Τι περμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα το δεινών, ευχαριστήρια αναγράφωση πόλη του Θεοτό και άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, να κράζω η χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
2: Ο εν δόξη αναληφθής αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, της Αγίας εν δόξου Παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας, των Οσίων Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Φόρου της Αγίας Μονής Ταύτης, των Αγίων Πατέρων και Αρχιεπισκόπων Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Τιμωθέου Αρχιεπισκόπου Ευρύπου του Εκαλάμου και Καλλινίκου Εδέσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσεν ημάς.

0: του Σιμών και του στρατού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε Ιησού.
0: Δεν τους υπολεπίσαι και υποτάξε υπό τους πόδας αυτών.

0: Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσε την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ό,τι πρέπει σοι, πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία η και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρα.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σόρ το κράτος και σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Ακούσατε τα αυτά.

επέδειξεν αυτής τας χείρας και τους πόδας, έτιδε απιστούντον αυτόν από της χαράς και θαυμαζόντον, είπεν αυτής, έχετε τη βρόσιμον ενθάδε, ιδέ επέδωκαν αυτό ηχθείος οπτού μέρος και από μελισσίου Κυρίου, και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγεν. Είπεν δε αυτής, ούτε οι λόγοι ούσε λάλησα προς ημάς αίτιον συνειμήν, ότι δίπληρωθήν επάνω.

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε επ' το κράτορ Θεός των Πατέρων ημών Θεομεθάσου επ'

0: Υπέρ της Ιεράς ημών Συνόδου του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απάψεως του αηδίκου κτήτωρου της Αγίας Μονής Ταύτης, του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Χριστοδούλου Ιερομονάχου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπερ πάντων των χρόνων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,

0: και υπέρ με τον ηρωικό σπεσόντων υπό τον κέπο των αγαρινών εγμαλωτιστέντων κατά την άλωση της βασιλίδος των πόλεων Κωνσταντινουπόλεως.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδρόμεθα υπέρ ελέου ζωής, υγείας, ειρήνης, διαφυλάξεως, κατεβοδόσεως, συγχωρήσεως και αφέσους αμαρτιών πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης και των δούλων σου, Επραξίας Βασιλείας και Αντωνίας των Μοναχών και των Συνοδιών αυτών, Σαλόμης και Ελισάβετ των Μοναχών, Αθανασίου και Ιωάννου των Αναγνωστών, Παναγιώτου Θεοφανίας, Ροδούλας Βασιλείου Θεοδόρου Θεοδόρας, Χρήστου και Ευγενίας και υπερπάντων των ενδυναμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των επιτρόπων και συνδρομητών της Αγίας Μονής Ταύτης και

0: ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έξεστε κατηγουμένοι το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πιστοί υπέρ των κατηγουμένων δεηθώ.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει.
1: Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.
0: Αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς

0: Είναι και αυτή η συνημήν δοξάδουση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέρχεται, οι κατηχούμενοι προέρχεται, όσοι κατηχούμενοι προέρχεται, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαβούς.

κάνουν σημάδι έτου στην διακονία σου ταύτη, τη δυνάμη του πνεύματο του Αγίου επεταγνώσεω και προσκόπου στην καθαρότητα μαρτυρίου τη συνειδήσεω ημών, επικαρίστε εν παντή καιρό και τόπο, είναι η σακούν ημών ήλιο συνηγίησε το πλήθη τη αγαθότητα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση.

0: ευλογήσετε ο Θεός και τη συνεχομένη συνεπροκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε τον Πάτρα και μεταφού και αγάπη λατρεύνηση εν ενόχως και κατακρίτως μετά έχει τον Αγίου σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη εσύ δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Θεός ηλαστή τιμητό με το λόγο.

Άνωσε εμάς που σε δεκίνησε δώρα του και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγωγημάτων. Και καταξίωσε εμάς ευρύ τη χάρη, ο οποίος του γενέστε εσύ ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάρη τόσο το αγαθό να θυμάς και επί τα προκείμενα δώρα τάστα και επί πάμε το λαό σου. Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός, συν το Παναγίο

Παραπεσόντας ανέστησες πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάσης των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσου την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της σου το Αγίο υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργησιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι και των χειρών ημών δέξαστε κατηξίως σας και της υπαριστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυόμερτα μετάρση αυτερωτά,

Υπέρ του κόσμου το εισλαβών άρτων, εν τες Αγίες αυτού και αγράντης και ομίτης και εσύ, ευχαριστή σας και ευλογή σας, Αγιά σας, κλά σας, έδω και τις Αγίες αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόλοιπες.

πάσης πόλεως και πόρες, και τον πίστη οικούντων εν αυτές. Μιλήστε, Κύριε, πλεόντων, οδικορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εκμαλώντων και της σωτηρίας αυτών. Μιλήστε, Κύριε, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίας, και με μνημένων των περίτων και επιπάντες ημάς τα ελέη Σου εξ Απόστολου.

0: και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσατες, βέθηκε τη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότου εις άφηση αμαρτιών, εις συγχώρηση των ελλημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνία, εις βασιλείας ουρανού κληρονομία, εις παρησίν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς

Παραγών, αυτός δέσποτα ουρανότεν, έπιδε επί τους υποκυκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, ου γαρέκινα σε αρχικέματι ελασί του φοβερό Θεό. Σι ουν δέσποτα τα προκείμενα, άσιν ημίν εις αγαθόν εξομάλισον και την εκάσου του ιδίαν χρία. Τις πλέους εις ύπλεσαν, τις οδηπορούς εις συνόρες. Γνωσίδα σίεσαι, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών,

αγιάσει μα, ο άρωτο παθησή καθήμενο και όδε η μήνα οράτο σύνορ, και καταξίωσον την κρατεά σου, κύριε, μεταζούνε ημί του ακράτου σώματό σου και του τιμίου αίματο, και διημών παντίτολο,

0: Μεταλαμβώντες των θείων Αγίων Ακράτων Θανάτων Επουρανίων Ζωοποιών Φρικτό του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Αδυναμούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Υ, χάρητη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέρα πάσεν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμεν οι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισον ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίας της εν δόξου Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και πάνω των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέρθομεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον.
2: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζον τους επισυπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφημάστη αυτού Θεία χάριτ και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν δόξη αναληφθείς εφημώνης τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, της Θεολογούς της δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, της Αγίας εν δόξου Παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Οσίων Πατέρων ημών Σημεών, του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρου της Αγίας Μονής Ταύτης και Σημεών του Ευλαβούς, των Αγίων Πατέρων και Αρχιεπισκόπων Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου και Τιμοθέου Ευρύπου του Εκαλάμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαπητούς.

0: Κύπρος εκέλευσες βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη. Διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Κύριε
0: λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε, αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και εξών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μεριάδων λαού το κύκλος είναι επιτιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσο μου ο Θεός μου, ότι Σι επάταξες πάντα στο εκφρένοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγεύθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι παγισάν με και επεστήριξες επέ με την χείρα σου. Ου και στην ίαση της αρκή μου ο προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη της οστέης μου ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίο μου βαρύ ευαρύνθησαν επέ με. Προσώζεσαι και εσάπησαν εμόλοβες μου ο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκητροπάζουν εκορευόμοι. Ότι η ψώη μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ έστειν ίεσαι τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της
1: καρδιάς. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Λαρίσης. Από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.
0: Φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν και εξεδιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως η άλαλα σου κανήγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχουνε το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύν επόδας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθών ενδιαβαλών με επί κατ' ιδίωκον αγαθοσύνην. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Εδείψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Όντως εν το Αγίο όφθηση του ειδή την δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ο αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσει ως ένα εις το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελατών εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου, εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκκολλήθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήτης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δικαινήν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δικαινήν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποίον σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη με τον καταβενών των Ισλάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, Ο νου καμινιστής έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκκο κατωτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, εθεντόμε βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούχε ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν εποπτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτεσα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαό σου και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεοτητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήρθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρες εκέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωράς τη ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέγχει εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμαν και ελίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ούκ κατά τες ανομίες ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τες αμαρτίες ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς σου να απέχουν στην Ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε να αφημώντα ανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου, ο κτήρη σε κύριου φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι φούσε μεν. Άνθρωπο ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού το εξανθίσει, ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσε την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσα η δυνάμεις αυτού. Λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστώ ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντες την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το Πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός.

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Και φόβου Θεού, ισιώδον εν αυτό, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, που καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης,

Νόδων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, η συγχάρητη. Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου και σπινήσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαμε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη η χάριτη. Της Παναγίας Αχράμ, υπερευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν

Αγίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και ικτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάψουν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες εις Πανακράτου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίνων Πουρανίων θείων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων Πανεφήμων και Πρωτοκόρυφων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίνου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ελμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρανος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου και Βλασίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών, Θέκλας Βαρβάρας Αναστασίας, Εκατερίνης Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης Παρασκευής, Ειρήνης και Χριστίνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλιλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Δοφόρων Πατερωμών των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Θεοστέτων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, όν και την επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ικηρευομένσε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών.

0: και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κωνσταντίνος ημέρων συν τη Μητρίτη Ελένη, των Σταυρών εμφαίνουσι το πανσεβάσμιον ξύλων, πάντων μεν των Ιουδαίων εσχήνιν όντα, όπλων δε πιστών, ανάκτων κατεναντίον, δι ημάς γάρανε δείχτη σημείων μέγα και εν πολέμης φρικτών. Κωνσταντίνων πιστήσι τη Μητρίτη μίσομεν, του προφήτου γάρα αυτή λόγους ακροασάμενη εν κέντρο και πεύκη και κυπαρίσω, των τρισύνθετων σταυρών κατενόησαν, διού το σωτήριον πάθος εξικουλούθησε και πάντας παρέστησαν τους Ιουδαίους, παρασκευάζεστε, δείξε της λαής μέγα δικαίωμα το κεκριμένον δια των φθόνων και βασκανίαν την αυτών και τούτο ευρώντες ανέδειξαν αυτοί. Δια τούτου της πάση νικηφόρια ανεδείχθησαν, όπλεν φέροντες απροσμάχητων, σημείων μέγα και εν πολέμης φρικτών.

0: Αμήν. Την υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανίης, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλαμένον αδιάστακτος, και βοών της αγαπός εισέ, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
0: Τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανανύψομεν και εις ύψος επάρομεν όματα και νοήματα, πετάσομεν τα σώψεις ομού και τα αισθήσεις επί της ουρανίου σπήλας ηθνητή, νομίσομεν είναι το ελαιόνος εις όρος και ατενίζει το λυτρωμένο επί νεφέλης αποχουμένο. Εκείθεν γαρό Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο φιλόδωρος τας δωρεάς διένει με της αποστόλης αυτού καλέσας ως πατήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως Υιούς και λέξας προς αυτούς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
0: Την 21η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, μεγάλων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, ως κοινών ηχων γης βασιλής το στέφος, έχουσι κοινών και το του πόλου στέφος. Τι αυτή η μέρα, πέμπτη της έκτης εβδομάδος από του Πάσχα, την ανάληψη εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εκ δεξιάς καθίσας πατρικής λόγε, μίστες παρασχών πίστην ασφαλεστέραν. Ο αναληφθής εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών,

0: Αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Είδατε τα σπίδες μου και τα σπόδες μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλοπίσατε με τη ζωή της θέμας, άρκα ως θέα, που κρίθηκα καθώς με θέα.

και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης, και ήσαν διαπαντός εν το ιερό.

Του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, των αδελφών Ιερομονάχων, Ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος Δημητρίου Πρεσβυτέρου, των αδελφών ημών Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος του Ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ορία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών,

των προσελθόντων εις την θείαν και ανέμεκτον μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων εξ αυτής. Των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, πάλετε και πεσχάτων των ημερών, των γονέων ημών, τέκνων, συζύγων, αναδόχων και οικείων ημών εν τη πίστη, και όν τα ονόματα εμνίσθημεν, εν τη θεία και ηρέμων προθέση, τόζοντον τέ και κοιμημένων, νηστή Κύριος ο Θεός, εν η βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Της ιεροσύνης ο μισή Κύριος ο Θεός,

κομμάτι το θέμα σαν το σώσικο των ίδιων, το θέμα σαν το άγιο της τις μας παρήγαγες και παραπεσόντας αν σας πάνε που καπέσεις πάντα ποιόν έως μας αφήνε και ευχαριστημένους υπερπούντα τα πάντα ευχαριστούμε εσύ και το μονοδιοσύνη το πνεύμα της του Αγίου υπερπάντων των ίσμων και του κύσμων των θεμερών και φάμενων βρυγεσιών της μαγικής γεννημένων ευχαριστούμε εσύ και υπέρ στην οδηγία στάφτης είναι εκ των χειρών που δέξει και δεξιό σας και της παρεσίκας χιλιάδες αρχαγγέλων και τριάδες αγγέλων τα χερουβίν και τα σύνδεσμα τα περιγραφικά πολιώματα μετάρσια.

Ο δίσκος που θα περιεχθεί, αγαπητοί μου αδελφοί, αμέσως τώρα, είναι για τις ανάγκες και για τα έργα του Ιερού μας Ναού.

Χάρτη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες, Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίου σου και ο Παθρός βασιλείας σου και ελθέσαι το Αγιάς εμάς, ο άνω του πατρί συγκαθήμενο και ο δημινωρά του συνό και ταξίω του κρετάσου χρήματα του νεμήν, του αγράντο σωματό και του μέμπτο και δημών παντή το λαό. Ο Θεό ηλασί τίμη το μαρτωλό και λεϊσόν με, ο Θεό ηλασί τίμη το μαρτωλό και λεϊσόν με, ο Θεό ηλασί τίμη το μαρτωλό και λεϊσόν με.

Οι Θείοι και οι Ιερέοι Απόστολοι μας παρέδωσαν δια του Αγίου Ευαγγελίου, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μετά την ένδοξον εκ νεκρών ανάστασήν Του, παρουσιαζόταν ζωντανός στους μαθητές Του επί 40 ημέρες. Τους συναναστρέφετο και συνομιλούσε μαζί τους, εξηγώντας τα περί της Βασιλείας του Θεού. Την 40η ημέρα τους ανέβασε όλους τους 11 και την Αγία Μητέρα Του στο όρος των Ελαιών. Εκεί τους απίστηνε τις τελευταίες νουθεσίες Του και ενώ συνομιλούσε άρχισε να υψώνεται και να ανέρχεται προς τους ουρανούς. Ο Κύριος ανερχόμενος εις τους ουρανούς ευλογούσε τους μαθητές Του και καθώς υψωνόταν τον κάλυψε ένα σύννεφο και τον έκρυψε από τα μάτια των μαθητών Του. Την ίδια στιγμή εμφανίζονται στους κατάπληκτους μαθητές δύο άγγελοι με λευκά ενδύματα και τους λένε «Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε και παρακολουθείτε με βλέμμα ακίνητο τον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλύθηκε τώρα στον ουρανό, με τον ίδιο τρόπο σωματικά θα έλθει καθισμένος επάνω στο σύννεφο και κατά τη Δευτέρα παρουσία». Μετά οι Απόστολοι υπέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Αυτά, αδελφοί μου, περί της υποθέσεως της μεγάλης δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Χριστού, γράφονται από τον Ευαγγελιστή Λουκά στην αρχή των πράξεων των Αποστόλων. Το νόημα και τη σημασία αυτής της εορτής για μας προσωπικός αλλά και καθολικός θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε με βοηθούς μας τους Άγιους Πατέρες της Εκκλησίας μας, αυτούς που αξιώθηκαν να γνωρίσουν και να διδάξουν τα μυστήρια του Θεού. Πολλοί πατέρες θεωρούν την ανάληψη του Χριστού ως τη μέγιστη όλων των δεσποτικών εορτών. Ο Άγιος Επιφάνιος Επίσκοπος Κωνσταντίας Κύπρου γράφει «Ο κόσμος, το στολίδι του σώματος είναι η κεφαλή και ο κόσμος, το στολίδι των εορτών, είναι η εορτή της αναλήψεως. Όπως το κεφάλι ομορφαίνει το σώμα, έτσι και ο αναλυθής Κύριος απαυγάζει το κάλος της θεϊκής χάριτος». Ο λόγος για τον οποίο θεωρείται η ανάληψη ως η μέγιστη των δεσποτικών εορτών είναι ότι αυτή είναι το τέλος, δηλαδή ο σκοπός όλων των δεσποτικών ενεργειών και εορτών. Όπως ο Ευαγγελισμός, αδελφοί μου, είναι η αρχή και το κεφάλαιο όλων των εορτών του Δεσπότου Χριστού, έτσι και η ανάληψη είναι τέλος και συμπέρασμα των εορτών του Κυρίου. Και ο Ευαγγελισμός είναι η κατάβαση του Θεού Λόγου από τον ουρανό στη γη. Αυτή δε είναι η ανάβαση του αυτού Θεού Λόγου από τη γη στον ουρανό. Εκείνη, ο Ευαγγελισμός δηλαδή, ήταν το προήμιον. Αυτή δε είναι ο επίλογος του παγκαλεστάτου και σωτηριοδεστάτου και του παγκοσμίου λόγου περί της ημάς του Θεού λόγου οικονομίας. Τότε μεν, αυτός κατέβει από τον ουρανόν εις την γην, γυμνός από σάρκα. Τώρα δε ανεβαίνει από την γη εις τον ουρανόν, φορών την ανθρώπινη φύση. Τότε μεν εκατέβει κρυφίως και χωρίς να εξεύρει την άς επιδυσμών της ανθρωπίνης φύσεως. Τώρα δε ανεβαίνει φανερά και πεπαρισιασμένα επί των ουρανών του ουρανού, καθώς ψάλλει ο Δαβίδ «Άσατε το Κυρίο, το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς». Αυτά μας τα λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ο μονογενής Υιός του Θεού
ανέτειλε προαιώνων από το υπερούσιον και υπέρφωτον κόλπον του Θεού και Πατρός ως νοητός ήλιος. Κατήλθεν εις την γην, εσαρκώθη εκ της Αγίας Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Έγινε τέλειος Θεός, τελείωσε το έργο το οποίο είχε αναλάβει για τη σωτηρία των ανθρώπων και το οποίο αποκαλείται θεολογικός ένσαρκος οικονομία του Θεού Λόγου. Και ανέρχεται εις τον ουρανόν, επιστρέφει και καταλήγει εις τον πατρικόν κόλπον του ανάρχου πατρός του. Για τούτο έλεγε ο Κύριός μας, εξήλθον παρά του πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμον, πάλιν αφήμι τον κόσμον και πορεύομαι προς τον πατέρα. Πλην, αν και εξήλθεν από τον πατέρα και έγινε άνθρωπος, ουδέποτε τον εγκατέλειψε, διότι συγκατάβασης θεϊκή ου μετάβασης τοπική γέγονε. Οι πατέρες ερμηνεύουν και διδάσκουν ότι ο Θεός Λόγος δεν εγκατέλειψε τον πατρικόν κόλπον, επειδή η μετάβαση, αδελφοί μου, είναι χαρακτηριστικών των υλικών και περιορισμένων όντων και όχι του Θεού που είναι άειλος και άπειρος. Το κεντρικό και κορυφαίο γεγονός για το οποίο πανηγυρίζουμε σε αυτή την εορτή είναι η ενσαρκή άνοδος του Ιησού Χριστού εις των ουρανών και η εκδεξιόν του Θεού Πατρός καθέδρατου. Αυτό ερμηνεύεται ως εξής, ότι ο Ιησούς Χριστός ως Θεός και ως άνθρωπος ανέβη εις τους ουρανούς και εκάθισε εις τα δεξιά του Θεού. Ο αναλυθής Κύριος μας ανύψωσε το ανθρώπινο γένος και το κατέστησε, το ανέδειξε άξιον να δεχθεί την Θεία Δόξα, τιμή και ευπρέπεια. Ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, αφού προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, τη δική μας, την ανάξια και ξεπεσμένη και κατάκριτη φύση, την αγίασε, την αυθαρτοποίησε, την ελευθέρωσε από την αμαρτία, τα πάθη, τη φθορά και τον θάνατο. Την εδόξασε δια της Αναστάσεως και την προσέφερε αμόλυτη θυσία στο Θεό. Ο δε Θεός και Πατέρας μας την δέχτηκε και την τοποθέτησε επί του θρόνου Του. Την τοποθέτησε υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας για να τιμάται και να δοξάζεται εις τους ατελέχθητους αιώνες. Γι' αυτό εφρενόμεθα λαμπρός και πανηγυρίζουμε με κάθε επισημότητα και μεγαλοπρέπεια. Δια την αξίαν και τιμήν και δόξαν που ελάβαμεν από τον Πανάγαθο και Φιλάνθρωπο Θεό και Δεσπότη, εμείς οι άνθρωποι, οι οποίοι σημειωτέων όχι μόνον ουδέν επράξαμεν αγαθόν, ώστε να δικαιούμεθα και να αξίζουμε τόσης και τέτοιας τιμής και μεγαλειότητος, αλλά και αντιθέτως επράξαμεν πολλά για να τιμωρηθούμε αυστηρότατα. Ναι μεν ο Κύριος με την ανάληψή Του ολοκλήρωσε το έργο Του επί της γης, αλλά και δεν σώθηκε ο κόσμος ακόμη. Αυτό που έφερε έπρεπε να γίνει προσωπικό κτήμα του καθενός, το γενικό και αντικειμενικό να γίνει ατομικό και το έργο αυτό της προσωπικής οικείωσης της σωτηρίας έγινε με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Κατά την Πεντηκοστή, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, του Άγιον Πνεύμα, αναλαμβάνει τη διακονία της κενής ενέργειας του Τριαδικού Θεού, να φανερώνει το Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων, να πραγματοποιεί τον αγιασμό τους. Όπως ο Θεός Πατέρας διακόνησε τις κοινές ενέργειες της θεότητας την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, προκειμένου να προετοιμάσει τους ανθρώπους για τον ερχομό του Υιού Του, όπως ο Θεός, Υιός, διακόνησε
τις κοινές ενέργειες της θεότητος στην εποχή της Καινής Διαθήκης με το όλο απολυτρωτικό του έργο, έτσι και ο Θεός Άγιον Πνεύμα διακονεί από την Πεντηκοστή και εφ' εξής τις ενέργειες αυτές. Φανερώνει την Εκκλησία ως σώμα Χριστού και κάνει τον άνθρωπο μέλος εκείνου. Από την άποψη αυτή, η ανάληψη του Κυρίου παραπέμπει στο γεγονός της Πεντηκοστής. Χωρίς την Πεντηκοστή, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, η ανάληψη, όπως και όλη η επιγής ζωή του Κυρίου, θα παρέμεινε εντελώς ανενέργητη. Χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ο Χριστός μας θα παρέμεινε ένας ξένος για μας. Η υμνολογία της Εκκλησίας μας τονίζει επαρκώς τη διάσταση αυτής της αναλήψεως. Ο Κύριος ανελήφθη εις τους ουρανούς, ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Η πέμψη του παρακλήτου Αγίου Πνεύματος κατανοείται ως σκοπός της αναλήψεως, για το λόγο που είπαμε, να ικανωθεί ο άνθρωπος για να γνωρίσει τον Χριστό, για να γίνει μέτοχος των δωρεών που έφερε εκείνος στον κόσμο, για να νιώσει την ευλογία και τη μεγαλοσύνη να είναι μέλος του. Με ένα λόγο, η Πεντηκοστή ως συνέχεια της αναλήψεως μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε η προέκταση του Χριστού στον κόσμο. Εκείνος μέσω ημών. «Ζω δε ουκ έτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός», μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι ο Κύριος φεύγει από τον κόσμο για να ξανάρθει με άλλη μορφή, μέσω του Πνεύματός Του. Η Αναγίω Πνεύμα της ζωή της Εκκλησίας είναι μια διαρκής παρουσία του Κυρίου, με άλλον τρόπο από ό,τι ήταν εδώ στη γη. Η ίδρυση της Εκκλησίας εν Αγίω Πνεύματι και βεβαίως η διακυβέρνησή της από Αυτόν αοράτως είναι η συνέχεια της αναλήψεως του Χριστού. Σύμφωνα με ό,τι βεβαίως ο ίδιος «συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, εάν γαρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω Αυτόν προς ημάς». Η ανάληψη δεν παραπέμπει μόνο στην Πεντηκοστή. Παραπέμπει και στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Τα λόγια των Αγγέλων στους έκπληκτους μαθητές τη στιγμή της αναλήψεως είναι ενδεικτικά. «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών? Ούτως ο Ιησούς ο αναληφθής αφημών εις τους ουρανούς, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών». Ο ένδοξος ερχομός του Κυρίου για δεύτερη φορά αποτελεί συνέχεια της πρώτης παρουσίας του, τέλος της οποίας ήταν η ανάληψη, αλλά και της σωτηριώδους και μυστηριώδους παρουσίας του εν Αγίω Πνεύματι στην Εκκλησία. Η Δευτέρα Παρουσία αποτελεί την προοπτική και την προσμονή των χριστιανών. Αυτό, αδελφοί μου, δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ. Το έρχου Κύριε Ιησού είναι η κραυγή του πιστού που νιώθει την καρδιά του να φλέγεται από τον ηγαπημένον τον Ιησού Χριστό. Η Δευτέρα Παρουσία όμως θα φέρει και την τελική κρίση των ανθρώπων. Στην κρίση αυτή και στη συνέχειά της την αιώνια Βασιλεία του Θεού, κατά την οποία θα κυριαρχεί πλήρως ο Κύριος του βασιλικού αξιώματος του Κυρίου, στοιχείο του οποίου είναι και η ανάληψή του. Ο Χριστός βασιλέας είναι ο νικητής Χριστός κατά της αμαρτίας, κατά του διαβόλου, κατά των παθών του ανθρώπου. «Δι γάρ αυτόν βασιλεύειν άχρης ου ανθεί πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού, όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται το υποτάξαντι αυτό
τα πάντα είναι ή ο Θεός, τα πάντα εν πάση, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Oh.

0: Όρθιοι μεταλαμβάνονται.
1: Δόξασι, Κύριε, δόξασι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και να μάρνουν τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθέμεθα. Ότι εσύ ο Αγίας μου και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και...

Παραλογώντα σου, λογώντα σε κύριε και αγιά του, επιπιπτόντα όσων το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου, φύλαξαν, αγίασαν του αγαπώντε σου, θα έπαιρνε του οίκου σου. Σε αυτού ενδόξτε τη δυνάμει και με καταλήψει, ελπίζοντα εμά, επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία σου, τη ερεύση, το στρατό τη άρχουσε και παντή το λαό σου, και πάσα δόρισε αγαθή και πανδόρημα. Τέλειον θέμψη κατηγόν του Πατρός, απόπιν ψήφι δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το

0: Ευλογία Κυρίου και έλος ελθεθυμάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπισιμό Κύριε, δόξα σοι ο εν δόξα να ληφθείς εις τους ουρανούς και δεξιά καθίσας Χριστός αληθινός σοι ο σημών της υπερβής Παναχράτου και Παναμόμογης αυτού Μητρός θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των ουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου πριν του προδρόμου επ' του Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και λύκων μαρτύρων των νοσίων και δοφόρων πατερημών των ενασκής λαμψάντων των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αναγίης Πατρός Σιμώνιου ον Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλου του Χρυσοστόμου ου και την Θεία του Σαν Ουρτελέσαμε και των Αγίων Θεοστέκων και Σαποστόλων Κωνσταντινού και

0: Πριν πούμε το διευκόν, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι το απόγευμα στις 7 η ώρα θα είναι ο Μεθέωρτος Εσπερινός, θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών εικόνων και μετά το πέρας της λιτανεύσεως, όπου θα γίνει και αρτοπλασία, μετά το πέρας όλων αυτών θα έχουμε ιερά παράκληση του Ζωτισσού Χριστό. Να είστε καλά. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να είστε καλά με υγεία.

0: Θερμές ευχαριστίες στους Άγιους Ιεροψάλτες που σήμερα μας έψαλαν τόσο πολύ όμορφα.
1: Εσείς θα

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Λαρίσης.

21 Μαΐου, που είναι σπουδαία και σημαντική για όλη τη χριστιανοσύνη, για όλη τη ρωμιοσύνη και ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες χριστιανούς. Γιορτάζουν οι μετά τους Αγίους Αποστόλους μεγαλύτεροι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι εις Απόστολοι και Θεόστεπτοι Βασιλείς Κωνσταντίνος και Ελένη, μητέρα και γιος. Και λένε οι σοφοί μας, πίσω από κάθε μεγάλο Άγιο και μεγάλο άνδρα αναζητήστε μία γυναίκα, πίσω από το μεγάλο και Άγιο Κωνσταντίνο τον εις Απόστολο, που τέτοιον δεν θα ξαναγεννήσει πλάς και η Εκκλησία, γιατί δεν χρειάζεται. Ή το η μητέρα του, η Αγία Ελένη, που είχε πάρει σύζυγο τον Κωνσταντίο, που ήταν από βασιλικό γένος από τον Κλάβδιο το δεύτερο. Αργότερα όταν έγινε Κέσαρ, ο Κωνσταντίος του ζήτησαν οι άλλοι συναυτοκράτορας να διαζευθεί την Ελένη και να πάρει τη Θεοδώρα, που κατήγεται και εκείνη από βασιλικόν γένος. Η Ελένη ήταν ταπεινής καταγωγής, αλλά μεγάλη και μοναδική ψυχή, και δέχτηκε η Αγία. Να το κάνεις, Κωνσταντιέ, να πάρουμε στα χέρια μας την εξουσία, να βοηθήσουμε τους χριστιανούς, να βοηθήσουμε τον κόσμο, να κάνουμε καλό. Και θυσίασε τα πάντα η υπέροχη Ελένη. Γι' αυτό και αργότερα, σαν ο Μέγας Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτορ, ξέρετε τι έκανε? Την ανεκήρυξε Αυγούστα, όχι βασιλομήτωρα, βασίλισσα παρακαλώ, γυναίκα βασίλισσα, γυναίκα αυτοκράτορ. Τι τιμή, τι δόξα, τι ιός ήταν αυτός και τι μάνα ήταν εκείνη. Και έκοψε και νόμισμα προς τιμήν της ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, αναγνωρίζοντας τη θυσία της, την προσφορά της, τη χάρη της, τη μεγαλοσύνη της. Και όταν αργότερα πήγε στους Αγίους Τόπους να βρει τον Τίμιο Σταυρό, με θείο όραμα, ξέρετε τι έκανε τις ημέρες της χώρας, και καθώς έψαχναν, πήγαινε στο γεροκομείο της Αγίας Ιών και υπηρετούσε η ίδια η βασίλισσα, ήταν βασίλισσα τότε, υπηρετούσε τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Έκαμε όλες τις ταπεινές υπηρεσίες και χαιρόταν η ψυχή τους, ψυχή της και εκείνον η ψυχή φυσικά. Αυτή ήταν η Αγία Ελένη. Ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος ανέβηκε στο θρόνο, έγινε Κέσαρας στα 306 στη Δύση, διαδεχόμενος τον πατέρα του, τον θεϊστή Κωνσταντίο. Οι άλλοι συναυτοκράτορες σαν ειδωλολάτρε. Ο Κωνσταντίνος έρεπε προς το χριστιανισμό χωρίς να έχει βαπτιστεί. Η μητέρα του δεν βιάστηκε. Του δίδασκε την αλήθεια και το φως με το υπέροχο παράδειγμά της και το κατεύθυνε με τις προσευχές της στο Χριστό μας. Έμαθε πως ο Μαξέντιος, ο συνάρχοντάς του στη Ρώμη, μετεχειρίζεται τους υπηκόους σαν να ήσαν κτίνοι και ανδράποδα και εχμάλωτοι και ό,τι χειρότερο. Έκαμε και τι δεν έκαμε, όλα τα έσχη, και Θεόθεν κινηθείς ο Κωνσταντίνος έρχεται στη Ρώμη να βάλει στη θέση το Μαξέντιο και να ελευθερώσει από ένα θηρίο την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Και επειδή δεν έχουμε χρόνο, τον ενίκησε στη Μουλβία Γέφυρα, αφού πρώτα είχε δει στον ουρανό τον Τίμιο Σταυρό και το βράδυ στον ύπνο το Χριστό μας, και του είπε να φτιάξει έναν τέτοιο σταυρό, να η σημαία μας, να το βάλει πρώτου στρατεύματος και θα νικά. Και έγραφε στον ουρανό, εν τούτο νίκα, με τούτο να νικάς. Και νίκησε, μπήκε στην πόλη νικητής ο Κωνσταντίνος. Διαβάζει το Θεοφάν για τον Κωνσταντίνο το Μέγα, θα κάνουμε και τη Δευτέρα, γι' αυτό δεν τα λέω όλα τώρα. Και ύστερα, αφού εόρτασαν 7 ημέρες τη νίκη του, τιμώντας οι χριστιανοί και οι υπόλοιποι τον Τίμιο Σταυρό,
είναι το τρόπαιον του Κωνσταντίνου Τίμιο Σταυρός και η σημαία μας η ελληνική. Γι' αυτό τιμισούν όλοι και την γέν, έχει το Σταυρό του Χριστού. Και ποιος την έδωκε τη σημαία αυτή στον Κωνσταντίνο? Ο ίδιος ο Χριστός, τι άλλο θέλετε? Ο ίδιος ο Χριστός, γι' αυτό και τόσοι στους αιώνες πατριώτες μας χριστιανοί ήρωες θυσιάστηκαν κάτω από τη σημαία και πρόσφεραν το αίμα τους και τη ζωή της υπερπίστεως και πατρίδος. Έρθε στην Ανατολή, ιδρύει την Κωνσταντίνου πόλη με θεϊκές οδηγίες, επιτυχάνει την ενότητα της Εκκλησίας με τη Σύνοδο της Νικαίας, γιατί ο Άριος είχε φέρει μεγάλη αναστάτωση με τη γνωστή του αίρεση που δεχόταν τη θεότητα του Χριστού. Στέλνει τη μητέρα στους Αγίους Τόπους και βρίσκει τον Τίμιο Σταυρό με θεϊκά σημεία. Στολίζει με τα καλύτερα κτίσματα τη Νέα Σιόν, την Ιερουσαλήμ, με τον ναό της Αναστάσεως, τον ναό της Βιθλεέμ, τον ναό της Αναλήψεως και άλλα πολλά υπέροχα κτίρια και μνημεία. Στολίζει και την Κωνσταντινούπολη και όταν έμεθε πως ο βασιλιάς των Περσών Σαπόρο Δεύτερος εδίωκε και τους χριστιανούς, αποφάσισε να πάει όπως πήγε και στη Ρώμη κατά του Μαξεντίου για να τιμωρήσει τον ασεβή βασιλιά. Στο δρόμο όμως ο Κύριος τον εκάλεσε στον ουρανό, αφού είχε βαπτιστεί, μόλις είχε μπει στην αρχή της δραστηριότητός του στην αιωνία πόλη της Ρώμης, χριστιανός. Και κοιμήθη λοιπόν την ημέρα της Πεντηκοστής του 337 μετά Χριστόν. Τον έκλαψαν οι πάντες. Οι χριστιανοί τον κατένταξαν με τους Αγίους και τους Μεγάλους και τους Αποστόλους και οι δολολάτρε που είχε και αυτούς παιδιά του, τον κατέταξαν πού? Με τους θεούς. Αυτός είναι θεϊκός άνδρας, αυτός είναι ουράνιος.

για να απαλλαγώ από το κάπνισμα. Ψαλμός 113. Πρώτο μέρος. Κύριε, σε παρακαλώ, έλα και βοήθησέ με να απαλλαγώ από τις κακές συνήθειες. Βοήθησέ με να απαλλαγώ από το πάθος του καπνίσματος. Σε σένα παραδίδω τον εαυτό μου. Έλα και ελευθέρωσέ με. Οι κακές συνήθειες με κρατούν δέσμιο στα πάθη μου. Μόνον εσύ έχεις τη δύναμη να ξεριζώσεις τα πάθη και τα ελαττώματά μου, τα οποία είναι έτοιμα να με πνίξουν και να με καταποντήσουν. Έκανα πολλές προσπάθειες, Κύριε, να ξεφύγω από τις δικές μου αδυναμίες, από τα πάθη και τις κακές συνήθειες, αλλά στάθηκαν μπροστά μου σαν αξεπέραστο βουνό. Κανείς δεν με έχει εμπιστοσύνη, γιατί πολλές φορές είπα ότι θα διορθωθώ, ότι θα αλλάξω, αλλά δεν κατάφερα τίποτα. Έλα σε παρακαλώ εσύ που είσαι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Έλα και όλα μου τα ελαττώματα θα γίνουν σαν αρνάκια υποτασσόμενα στο θέλημά σου. Μόνον η δική σου παρουσία θα με συγκλονίσει εκ βάθρων και θα με επαναφέρει στην αρετή. Μόνον εσύ, Κύριε, θα μετατρέψεις την άχαρη και άγωνη ψυχή μου σε μια καρποφόρα γη. Εσύ θα την κάνεις χαριτωμένη και χρήσιμη. Κάθε φορά που σε παρακαλώ αποκτώ δύναμη και αγωνίζομαι με τη βοήθειά σου και προσπαθώ και γίνομαι δυνατός. Βοήθησέ με λοιπόν να μην ξεθαρεύω και να μην χαλαρώνω, να μην υποχωρώ στον πειρασμό της συνήθειας, να μην απομακρύνομαι από κοντά σου. Μπορεί καμιά φορά να με νικά το πάθος μου, αλλά εσύ, ο ένδοξος και δυνατός προστάτης και βοηθός μου, ξύπνα με και επανέφερέ με. Για να μην πουν οι άνθρωποι ότι μάταια ελπίζω στη βοήθειά σου για να διορθωθώ. Όμως εγώ ξέρω, Κύριε, ότι είσαι παντού και πάντοτε κοντά μου και γίνεται αυτό που θέλεις αρκεί εμείς να ελπίζουμε και να επιμένουμε στην αρετή. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 113. Δοξολογικός ύμνος. Ευχαριστία και προσευχή προς τον Θεό για την παρέμβασή Του στην ιστορία του λαού Του. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω, τα όρια εσκύρτησαν ως ίκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τίσι εστί θάλασσα ότι έφυγες και σύ Ιορδάνη ότι εστράφεις εις τα οπίσω, τα όρη ότι εσκυρτήσατε ως ίκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ, του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη ημίν Κύριε, μη ημίν, αλλή το ονόματι σου δώς δόξαν, επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που εστίν ο Θεός αυτόν, ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη πάντα όσα η θέλησεν επίησεν. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται, ότα έχουσι και ού κακούσονται, ρήνας έχουσι και ού κοσφρανθίσονται, χείρας έχουσι και ού ψηλαφίσουσιν, πόδας έχουσι και ού περιπατήσουσιν, ού φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών. Όμοιοι αυτής γέννηντο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οίκος Ααρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριων, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Ααρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι ημείς το Κυρίο, το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων. Ούχι νεκρή εν έσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εισάδου.

ρημείς οι ζώντες, ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Ότι είναι εκτός ορθοδόξου πραγματικότητος, δεν αναγνωρίζεται ως μυστήριο.
1: Θα μου πείτε, γιατί το τονίζεις αυτό? Διότι έχουμε πολλούς οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί από την Εκκλησία μας είτε ως αιρετικοί είτε ως σχισματικοί και των οποίων τα μυστήρια δεν είναι έγκυρα. Ας πούμε, η Εκκλησία αρνείται να αναγνωρίσει τα μυστήρια των παλαιοημερολογητών. Ένας ο οποίος έχει βαπτιστεί σε παλαιοημερολογητική Εκκλησία πρέπει να ξαναβαπτιστεί. Το βάπτισμά του δεν αναγνωρίζεται. Δεν αναγνωρίζουμε ιεροσύνη στους παλαιοημερολογητές. Άνθρωποι οι οποίοι παντρεύτηκαν με παλαιοημερολογητικό γάμο πρέπει να ξαναπαντρευτούν. Δεν υπάρχει γάμος. Δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία. Δεν αναγνωρίζεται η ευλογία του μυστήριου. Ή πάλι, δεν αναγνωρίζουμε τα μυστήρια των παπικών, των αγγλικανών. Δεν αναγνωρίζουμε τα μυστήρια των αντιχαλκιδονίων, των μονοφυσιτών. Ό,τι είναι εκτός ορθοδόξου πραγματικότητος δεν το αναγνωρίζουμε ως μυστήριο. Γιατί? Διότι δεν ομολογούν τον ίδιο Χριστό με εμάς. Το σπουδαίο όμως είναι να ξέρουμε πώς η Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει βαρύτητα στο ποιος θέλει τα μυστήρια και αν δεν είναι κανονικός κληρικός, δεν τα δέχεται.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Θα μιλήσουμε για τον αληθινό εαυτό μας. Περισσότερο από τις εμπειρίες μας παρά από αυτά που έχουμε γραμμένα, διότι τα γραμμένα δεν τελειώνουν ποτέ με τις συνεχείς σημειώσεις στα περιθώρια. Καλύτερα θα ήταν να τα λέγαμε απ' έξω, χωρίς να τα διαβάζουμε, ακούγονται και καλύτερα, αλλά δεν τα έχουμε χωνέψει πολύ καλά ώστε να μπορούμε να τα μεταδώσουμε και στους φίλους που μας ακούνε. Για τον αληθινό εαυτό μας θα πω μερικά πράγματα από όσα ξέρω. Καταρχήν, γιατί η γνώση του αληθινού εαυτού μας είναι τόσο σπουδαία, ώστε και οι πριν το Χριστό, οι αρχαίοι Έλληνες, το είχαν φανταστεί ότι ίσως είναι η ανώτερη γνώση και είχαν το ρητό, πώς το λένε, γνώθησε αυτόν, γνώρισε τον εαυτό σου. Γιατί λοιπόν είναι τόσο σπουδαίο ο άνθρωπος να γνωρίζει τον αληθινό εαυτό του, δηλαδή να έχει άμεση γνώση, όχι μέσα από τα βιβλία, γιατί η γνώση που δεν είναι δική μας αλλά μας τη δίνουν οι άλλοι αφορά τα εξωτερικά στοιχεία του ανθρώπου. Δεν αφορά το μέσα του ανθρώπου, αυτό που λέμε το είναι μου. Θα το καταλάβουμε αυτό γιατί είναι τόσο σπουδαίο αν θυμηθούμε αυτό που λένε οι πατέρες, η αυτογνωσία είναι θεογνωσία. Παρόλο που είναι γνωστό και το ρητό ότι είναι άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να δει την ψυχή του. Μόνο ο Θεός βλέπει τις ψυχές. Εμείς όμως, οι πιστοί στο Χριστό, έχουμε ένα χάρισμα του Θεού, ένα δώρο του Θεού που είναι θησαυρός. Στην Παλιά Διαθήκη πριν τον Χριστό έλεγαν ότι κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει. Δηλαδή το ίδιο είναι και κανείς δεν μπορεί να δει την ψυχή του. Μόνο ο Θεός βλέπει την ψυχή, είπαμε. Αλλά εμείς έχουμε το χάρισμα το οποίο προφήτευσε κιόλας ο Δαβίδ όταν λέει «Θυμήθηκα το Θεό και χάρηκε η ψυχή μου, αγαλίασε η ψυχή μου». Θυμήθηκα το Θεό, δηλαδή είδα το Θεό και χάρηκα. Τι είδε λοιπόν ο Δαβίδ και προφήτευσε ότι θα το δούμε και εμείς πιο καθαρά μετά την γέννηση του Χριστού. Είδε την εικόνα του Θεού μέσα μας, την εικόνα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού μέσα μας. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε στο Χριστό μέσα μας την εικόνα του Θεού. Όχι μόνο γιατί η εικόνα του Θεού μοιάζει με εμάς, αλλά και γιατί είναι σημάδι που μας βεβαιώνει ότι ο Θεός μας αγαπάει. Στο Ευαγγέλιο, σε μια παραβολή, ο Κύριος μας
είπε για αυτή τη χαρά, για αυτό τον θησαυρό που έχουμε μέσα μας, δηλαδή τη δυνατότητα να δούμε το Θεό μέσα μας, την εικόνα του Θεού μέσα μας. Λέει ότι κάποιος βρήκε ένα θησαυρό σε ένα χωράβι και πούλησε ό,τι είχε και αγόρασε αυτό το χωράφι για το θησαυρό, που είναι η γνώση του Θεού. Γι' αυτό ισχύει αυτό που λένε οι πατέρες, ότι η αυτογνωσία, το να γνωρίσεις τον αληθινό εαυτό σου, είναι θεογνωσία. Έχεις δει το Θεό μέσα σου. Θυμάμαι λοιπόν τον μακαρίτη, τον παππού μου, τον Αγγελάκη, εκδεσκάτης, που με συμβούλευε πάντα να ζω όπως αρέσει στο Θεό. Δηλαδή ο εαυτός μου να είναι ένας διαρκής ανακρινόμενος, κάθε φορά δηλαδή να ρωτάω, αυτό αρέσει στο Θεό, αυτό που σκέφτομαι αρέσει στο Θεό, αυτό που κάνω αρέσει στο Θεό. Αυτό λοιπόν είναι ο αληθινός εαυτός. Δηλαδή, αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό, θα πούμε αληθινός εαυτός είναι αυτός που αρέσει στο Θεό. Δηλαδή το αρεστόν στο Θεό είναι μας. Το είναι μας δηλαδή να είναι αρεστός στο Θεό. Ύστερα από αυτές τις σκέψεις χαίρομαι, γιατί δεν είναι αδύνατο να γνωρίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του αν έχει δει την εικόνα του Θεού στην ψυχή του. Ο αληθινός εαυτός μας είναι το αρεστό στο Θεό είναι μας. Γράφει, διαβάζουμε εδώ στο, που το διαβάζουμε αυτό, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, τη δεύτερη προς Κορινθίους. Ο Θεός ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τις καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο θησαυρός μας. Έχουμε δει αυτό το θησαυρό σε οστράκι να σκεύει, δηλαδή μέσα στο σώμα μας που είναι σάρκα, από σάρκα και αίμα και οστά. Και γιατί αυτό? Για να είναι η υπερβολή της δυνάμεως να είναι του Θεού και όχι δική μας. Και έχουμε αυτόν τον θησαυρό μέσα μας για να εμφανιστεί, φανερωθεί και στη ζωή μας η ζωή του Ιησού.

Η ελεύθερη ώρα σου σου φέρνει τον πλούτο των αιώνων στην πόρτα σου. Βάζεις τα πόδια σου τους στιβαγμένους θησαυρούς βιβλίων όλου του κόσμου. Πολλοί στις ελεύθερες ώρες τους, με όσα κάνουν, είναι σαν να κατασκευάζουν δυναμίτες για να ανατινάξουν με αυτούς και τις υπόλοιπες ώρες της ζωής τους. Πολλοί στις ελεύθερες ώρες τους δεν είναι καθόλου ελεύθεροι, αφού δουλεύουν περισσότερο στα πάθη τους. Οι ελεύθερες ώρες είναι το ανώτερο κριτήριο της εσωτερικής ζωής, γιατί από το πώς τις χρησιμοποιείς δείχνεις τι είσαι πραγματικά. Εάν θέλεις να αξιολογήσεις σωστά έναν άνθρωπο, φρόντισε να δεις τι κάνει όταν δεν έχει τίποτα να κάνει. Όταν ανεβείς ψηλά το δρόμο της δικαιοσύνης, τότε θα προσκοληθείς στην ελευθερία σε κάθε πράγμα. Όταν ο άνθρωπος αρκείται στα λίγα, τότε είναι πραγματικά ελεύθερος. Όταν όμως έχει ανάγκη από πολλά, τότε είναι δούλος και χειρότερος από εχμάλωτο. Εάν χάσουμε την ορθοδοξία μας, θα χάσουμε, αγαπητοί ακροατές, και την ελευθερία μας. Η αιώνια ζωή είναι η πατρίδα της ελευθερίας μας. Κανένας δεν είναι ελεύθερος όταν δεν εξουσιάζει τον εαυτό του. Το πρώτο που πρέπει να μάθει ένα παιδί είναι να ζει ελεύθερος. Και ο δρόμος προς την ελευθερία αρχίζει από τη στέρηση. Το καλό και το δίκαιο που επιβάλλεται δεν έχει καμιά ηθική αξία. Μια ελευθερία περιορισμένη δεν είναι ελευθερία. Χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει κακό.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Όταν πέφτεις, να ξανασηκώνεσαι. Συχνά αποτυγχάνουμε στην τήρηση των εντολών του Θεού και αυτό μας κάνει να απογοητευόμαστε. Φαίνεται ότι είμαστε ανίκανοι να προοδεύσουμε στην μάχη κατά της αμαρτίας. Όταν υποπίπτουμε συνεχώς τις ίδιες αμαρτίες, η απόγνωση γίνεται ο εχθρός μας. Είναι το εργαλείο ακριβώς των δαιμόνων για να μας αποτραβήξουν από τον σκοπό μας, κάνοντάς μας να νιώθουμε ότι την αγιότητα δεν θα τη φτάσουμε ποτέ. Οι δαίμονες αυτό κάνουν, να εγκαταλείψουμε τη μάχη, να είμαστε μακριά από τον Θεό και κύριος σύμμαχος να είναι στη ζωή μας η απόγνωση. Η αγιότητα όμως απαιτεί αγώνα. Ο άνθρωπος που απογοητεύεται δεν μπορεί να δει την πιθανότητα της νίκης και έτσι υποχωρεί αποκαρδιωμένος. Το πρώτο βήμα προς την νίκη είναι απλό. Πρέπει να σηκωθούμε και πάλι. Πέσαμε πάλι, ας ξανασηκωθούμε. Όσες φορές και αν χρειαστεί, το κάνουμε έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο στον Χριστό από τον οποίο αντλούμε τη χάρη και τη δύναμη να νικούμε την αμαρτία που εμένει μέσα μας. Ατενίζοντας τον Χριστό, ενισχυόμαστε να προχωρήσουμε προς την αγιότητα της ζωής αφού κάθε τι καλό προέρχεται από Εκείνον. Όταν αγωνιζόμαστε για τη μεταμόρφωση της καρδιάς, ακόμη και αν πέσουμε δεκάδες φορές, συντελείται πνευματική πρόοδος και κάθε βήμα προς τα εμπρός μας φέρνει πιο κοντά στην Βασιλεία του Θεού.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Ο Κύριός μας δίνει στους Αποστόλους Του την τέταρτη παρηγοριά. Την αληθινή άμπελο. Ιωάννης 15,1 έως 8. Ο πόνος του χωρισμού εξακολουθεί να κατέχει τους Αποστόλους. Ο Χριστός, τονίζοντας τη στενή σχέση Του με τους Αποστόλους Του, παρόλο ότι ο θάνατός Του πλησιάζει, μιλάει για αυτή τη στενή σχέση πρώτα συμβολικά με την άμπελο και κατόπιν ρητά, πολύ καθαρά. Ας τα δούμε και τα δύο. Πρώτον, να δούμε το συμβολισμό της αμπέλου. Ο Κύριος προηγουμένως μίλησε για τον ίνο της αμπέλου, για το κρασί του αμπελιού, το οποίο κρασί έγινε αίμα του για να γίνει ποτό στους μαθητές του πριν από την ένωσή τους. Εδώ ο Χριστός παρομοιάζεται με κλιματαριά και οι Απόστολοι παρομοιάζονται με κλιματόβεργες. Ο Χριστός λέγει: «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου, ο Γεωργός έστι. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών, έρει αυτό, και παν το καρπών φέρον, καθέρει αυτό, είναι απλίωνα καρπών φέρει». Αμπέλι εδώ είναι η κλιματαριά. Αληθινό αμπέλι, δηλαδή ιδανική κλιματαριά, είναι ο Χριστός. Κλίματα, δηλαδή κλιματόβεργες της κλιματαριάς, είναι οι Απόστολοι. Και στα φύλλα της κλιματαριάς είναι οι καρποί των Αποστόλων. Τόσο στενά είναι συνδεδεμένος ο Χριστός με τους Αποστόλους Του, όσο στενά είναι συνδεδεμένη η κλιματαριά με τα πλοκάμια της, τις κλιματόβεργες. Όπως τα σταφύλια είναι καρποί, κυρίως της κλιματαριάς, κατά παρόμοιο τρόπο και τα έργα των Αποστόλων είναι δωρεές του Χριστού. Όπως οι κλιματόβεργες, όταν είναι συνδεδεμένες με την κλιματαριά, αντέχουν στον χειμώνα, διότι τρέφονται με τους χυμούς της κλιματαριάς, κατά παρόμοιο τρόπο, και οι Απόστολοι θα αντέξουν στο χειμώνα των συφορών τους, επειδή είναι ενωμένοι ψυχικά με τον Χριστό. Παίρνουν από αυτόν πνευματικούς χυμούς. Επόπτης όλης αυτής της εργασίας είναι ο Θεός, ο Δημιουργός και Πατέρας του κόσμου, ο Γεωργός. Για να μην νομιστεί όμως ότι η ένωση αυτή κινδυνεύει να σπάσει, να διαλυθεί. Και για να τονιστεί ότι πρέπει να το προσέξουμε αυτό, ο Κύριος προσθέτει ότι όπως ο Γεωργός, ο Αμπελουργός, έρει, δηλαδή κόβει, παν κλίμα, κάθε κλιματόβεργα, άκαρπη. Με αυτόν τον τρόπο και ο Θεός θα κόψει κάθε άκαρπο χριστιανό. Όπως ο Γεωργός καθαίρει, δηλαδή κλαδεύει κάθε καρποφόρο κλίμα, για να γίνει ακόμα πιο καρποφόρο, πλείωνα καρπών φέρει, λέγει. Με αυτόν τον τρόπο και ο Θεός δοκιμάζει τους πιστούς Του, για να γίνουν περισσότερο καρποφόροι. Αυτό έγινε στους Αποστόλους Του, κυρίως στον Απόστολο Πέτρο. Κατά συνέπεια, η διωγμή των Αποστόλων που ήταν κοντά θα τους ωφελήσουν. Πόσο σαφής και σοφός είναι ο Κύριος με το συμβολισμό της αμπέλου. Για να δηλώσει ο Κύριος ότι το «παν κλίμα μη φέρον καρπών έρει αυτό», ότι κάθε κλίμα που δεν καρποφορεί το κόβει, δεν αφορά τους αποστόλους του. Προσθέτει. Ιδού ημείς καθαροί έστε για το λόγον ον λελάλικα ημίν. Εσείς, επειδή δεχτήκατε το λόγο μου, δεν θα είστε άκαρπα κλίματα, άχρηστες κλιματόβεργες. Μετά από αυτόν τον συμβολισμό, ο Κύριος μιλάει ρητός για τη στενή ένωσή τους. Του Χριστού και των Αποστόλων. Να το δούμε. Λέγει, «Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν. Ενωθείτε ψυχικά μαζί μου. Καθώς το κλίμα ου δύνατε καρπών φέριν αφέ αυτού, εάν μη εμείνει εν τι αμπέλο. Όπως η κλιματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει μόνη της μακριά από την κλιματαριά, ούτως ουδέ ημείς εάν μη εν εμή μείνετε. Κατά παρόμοιο τρόπο κι εσείς θα είστε άκαρποι αν δεν ενωθείτε μαζί μου. Εγώ είμαι η άμπελος. Εγώ είμαι η κλιματαριά. Εμείς τα κλίματα, εσείς οι κλιματόβεργες. Ο μένον εν εμή, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολύ». Η αμοιβαία αυτή στενή σχέση Χριστού και Χριστιανών είναι καρποφόρα. Ότι χωρίσε μου ουδίναστε ποιήν ουδέν. Μακριά από τον Χριστό, τίποτε αγαθό το οποίο αξίζει της ουράνιας αμοιβής δεν μπορεί να γίνει από μας. Διότι αυτός είναι φως στην άγνοιά μας και δύναμη στην εξασθενημένη μας θέληση από την αμαρτία. Εάν μήτης εν εμή μείνει, εκείνος ο οποίος διακόψει την πνευματική ένωση μαζί με τον Χριστό, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξηράνθη, θα πεταχτεί έξω. Όπως πετιούνται οι ξερές κλιματόβεργες και συνάγους είναι αυτά και τις οποίες κατόπιν τις μαζεύουν και εισπύρ βάλουση και τις ρίχνουν στη φωτιά και καίεται και καίγονται. Τρομερό είναι το κατάντημα αυτού που βρίσκεται μακριά από τον Χριστό. Μοιάζει με κλιματόβεργες ξερές για καύση. Εάν μείνετε εν εμή, εάν έχετε στενή σχέση μαζί μου, και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει και εφαρμόζετε τις εντολές μου. Ω εάν θέλετε, ετήσαστε και γεννήσετε ημίν. Ό,τι ζητήσετε θα σας δοθεί. Το ίδιο θα γίνει σε εκείνον ο οποίος θα είναι κοντά στο Χριστό εκτελώντας τις εντολές του. Ό,τι ζητήσει και είναι συμφέρον του θα το πετύχει. Να η στενή ενότητα Χριστού και οπαδών του και ότι μακριά από τον Χριστό δεν υπάρχει σωτηρία. Όλα αυτά έχουν σκοπό τη δόξα του Πατέρα του. Γι' αυτό λέγει «Εν τούτο εδοξάστη ο Πατήρ μου, ει να καρπών πολλήν φέρετε και γεννήσεστε εμή μαθητέ». Η καρποφορία των Αποστόλων λοιπόν είναι προς δόξαν Θεού. Ας δούμε τα διδάγματα. Τρία πράγματα βρίσκονται σε αυτά τα χωρία που αναλύσαμε. Χαρά, φόβος, υπομονή. Χαρά μεν, διότι είμαστε στενά ενωμένοι με τον Χριστό. Φόβο, για να μην πέσουμε, και υπομονή όταν μας κλαδεύει. Να δούμε τη χαρά. Ο Χριστός για να ενωθεί μαζί μας δεν έγινε μόνον άνθρωπος, αλλά το παν για μας. Μπορεί να πει ο Χριστός, όπως ωραία λέγει ο Χρυσόστομος, «Εγώ, Πατήρ, Εγώ μήτυρ, εγώ αδερφός, εγώ αδερφή για σένα και φίλος σου. Εγώ όρνης, εγώ οδός, διάκονος, νυμφίος, σπίτι, τροφεύς, ρούχο, ρίζα, θεμέλιο, αλήθεια, ζωή, φως για σένα. Εγώ αμπέλι αληθινό και αλήτης για σένα και κεφαλή σου. Εγώ Βελζεβούλ ονομάστηκα για σένα. Εγώ ανέβηκα στο σταυρό, εγώ στον τάφο, εγώ στον Άδη για σένα. Θέλεις να καλοπίζεσαι. Πάρε τον δικό μου καλοπισμό. Να οπλιστείς τα δικά μου όπλα. Να ντυθείς το δικό μου ρούχο. Να τραφείς το δικό μου τραπέζι. Να γίνεις κληρονόμος την κληρονομιά τη δικιά μου. Θέλεις να μπεις σε πόλη, να μπεις σε αυτήν που τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Εγώ για αυτά τα οποία σου δίνω δεν απαιτώ μισθό, αλλά οφείλω μισθών και σε αυτόν, στον οποίο έχει οποιαδήποτε ανάγκη. Λέγει ο Χρυσόστομος 13,68. Εγώ στον ουρανό βρίσκομαι για σένα. Εγώ στη φάτνια λόγων για σένα. Εγώ άστεγος για σένα. Διότι δεν έχω που την κεφαλήν κλείνει για σένα. Εγώ είμαι φτωχός, κατώτερος και από αλεπούδες και πετεινά για σένα, διότι αυτά έχουν φωλιές και χώρους να πάνε να μείνουν. Αλλά και εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Γιος, αδερφός, φίλος, μέλος, οικία, συγκληρονόμος, Θεός. Ποιος άλλος έγινε το παν για μας? Κανένας. Σε ποιον άλλον έγινε ο άνθρωπος το παν για αυτόν? Σε κανέναν. Πόση είναι η χαρά μας? Να δούμε τώρα και τον φόβο. Όσο στενός είναι ο σύνδεσμός μας με τον Χριστό, άλλωστε όσος πρέπει να είναι και ο φόβος, μην απομακρυνθούμε, μην αποκοπούμε από Αυτόν. Διότι η αποκοπή είναι εύκολη και τρομερή. Η ευκολία και η τρομερότητα της αποκοπής φαίνεται από την άρνηση του Πέτρου, την προδοσία του Ιούδα, την φυγή των άλλων μαθητών, την διπλή αμαρτία, μοιχεία και φόνο του προφήτη Δαβίδ, την πτώση των αγγέλων, οι οποίοι έγιναν δαίμονες, και την διπλή αμαρτία του ασκητή Ιακώβου, ο οποίος λόγω αρετής θαυματουργικά θεράπευσε ένα κορίτσι και από απροσεξία και εγωισμό αμαρτάνει μαζί της, και για να καλύψει το αμάρτημά του την πνίγει σε κάποιον ποταμό. Μετάνιωσε κατόπιν και έκλαψε πικρά. Αλλά και η ευκολία και η τραγικότητα της πτώσης μαρτυρούν την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης όταν είναι μακριά από τον Θεό. Επομένως, άγγελοι και ασκητές, ο βασιλιάς των προφητών και οι Απόστολοι έπεσαν. Τι είμαστε λοιπόν εμείς απέναντι σε αυτούς? Πόσο εύκολη είναι η πτώση, πόσο μεγάλος πρέπει να είναι ο φόβος. Να δούμε και την υπομονή. Ο Θεός, ως καλός αμπελουργός, κλαδεύει τη ζωή αγαπημένου μας προσώπου με το κλαδευτήρι του θανάτου, την υγεία σου με το μαχαίρι της ασθένειας, την ησυχία σου η οποία φτάνει μέχρι αδιαφορίας, ξεγνιασιάς, με ένα μαχαιράκι, το οποίο λέγεται γλώσσα του συγκατοίκου σου, του γείτονά σου, του ενοικιαστή σου. Ο Θεός σου κλαδεύει τα όνειρά σου με τις δυσκολίες της ζωής, τις χθεσινές σου πλούσιες ευκολίες με τη σημερινή κρίση ανεργίας και οικονομικές στεναχώριες. Πόσο επίκαιρα είναι τα λόγια. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ σας υπενθυμίζω ότι ο πατέρας Ιωήλ Γιαννακόπουλος έζησε πριν, κατά και μετά την κατοχή. Ο Θεός κλαδεύει το θέλημά σου με τις θελήσεις των άλλων. Το κλάδεμα αυτό έχει σκοπό μεγαλύτερη για να καρποφορήσεις περισσότερο και συγκεκριμένα. Η ασθένεια και ο θάνατος θα σου δείξουν τη ματαιότητα του κόσμου. Η ενόχληση του γειτονά σου θα σε ακονίσει στην υπομονή και θα σε κάνει να αποτινάξεις την ξεγνιασιά. Το κλάδεμα των ονείρων θα σε κάνει θετικότερο. Το κλάδεμα της θέλησής σου θα σου δώσει ταπείνωση και λοιπά. Επομένως, ας έχουμε χαρά για την ένωση, φόβο για να μην την χάσουμε και υπομονή στις δοκιμασίες με τις οποίες ενωνόμαστε περισσότερο με τον Χριστό. Αγαπητοί μου ακροατές, αυτό ήταν το πολύ ωραίο θέμα μας σήμερα. Ας έχουμε την Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε.
1: Δια τούτο έχρισε σε ο Θεός σου έλεον αγαλιάσεως, πόθο και αγάπη του Χριστού, κατεπηγωμένη η μήτυρ του γλυκητά του βλαστού, σπεύδουσα αφήκετο εν τη Αγία Σιών, εις τον τόπον των Άγιων, ενώ εσταυρώθη, θέλων ο σωτήρι μόν δια το σώσε ημάς. Ένθα των σταυρών αραμένη, χέρουσα εκράβγαζε, δόξα το δωρισαμένο μη, ον ένος το Θεό εκχωικών χιλέων προσάδεται, επί τη θεία μνήμη σου, Κωνσταντίνε Πανέφημε. Σιγαρόφθης ακρεφνή στρατιώτης του λόγου της πίστεως, φαυλίσας εν το σκάματι των ειδόλων τας μορφάς, και νυν προσυρίστης το φέγγι της τριάδος, καταπυρσεύων ημών τας διανοίας τες πρεσβείες σου.

Αχιλλείου φωνή. Οι Άγιοι της Λάρισας. Άγιος Δαμιανός ο Μοναχός. Ο Άγιος Δαμιανός γεννήθηκε στο χωριό Μυρίχοβο Αγράφων, σήμερα Αγία Τριάδα, περί το 1510 από ευσεβείς γονείς. Από την παιδική ακόμη ηλικία αγάπησε το μοναχικό βίο και θέλησε να ενδυθεί το αγγελικό σχήμα του μοναχού. Έτσι άφησε τη γενέτειρά του και μετέβη στο Άγιον Όρος, στη Μονή Φιλοθέου, όπου εκάρη μοναχός. Μετά από λίγο καιρό αφήνει τη Μονή και αναχωρεί για να μονάσει σε ασκητήριο και να αφιερωθεί περισσότερο στην προσευχή. Πήγε λοιπόν κοντά σε κάποιον ασκητή που τον έλεγαν Δομέτιο. Έμεινε πλησίον του σχεδόν 3 χρόνια και ο μοναχός Δαμιανός πρόκοψε σε όλες τις αρετές και τα πνευματικά αγαθά. Μάλιστα δε, αξιώθηκε κάποτε να ακούσει τη φωνή του Κυρίου που του έλεγε «Δαμιανέ, δεν πρέπει να ζητάς μόνο το δικό σου πνευματικό συμφέρον, αλλά και τον άλλον». Μετά από αυτό, ο μοναχός Δαμιανός εγκαταλείπει το Άγιον Όρος και πηγαίνει στην περιοχή του Ολύμπου. Εκεί κήρυτε το Λόγο του Θεού, παρακινούσε τους χριστιανούς να μετανοήσουν, να αποφεύγουν τις αδικίες και τις κακίες και τους προέτρεπε να εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Ο λόγος του όμως ενόχλησε κάποιους, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι είναι λαοπλάνος και ψεύτης. Ο Όσιος δεν έδωσε σημασία στις κατηγορίες αυτές και αναχωρεί για την περιοχή της Λάρισας και του Κισάβου. Μετά από εκεί φτάνει στα Άγραφα. Εκεί, στην Καρίτσα Δοπόλων, ιδρύει τη Μονή της Παναγίας Πελεκητής, που ήταν το ιεραποστολικό του ορμητήριο. Ουσιαστικά ανακαίνισε τη Μονή που είχε υποστεί μεγάλες καταστροφές και έτσι πέρασε στη συνείδηση του λαού του Θεού ως κτήτορας αυτής. Δυστυχώς και εκεί άνθρωποι δισεβείς τον κατηγόρησαν ως λαοπλάνο και ψευδοκαλόγερο. Έτσι φεύγει και πηγαίνει στον Κίσαβο και δίπλα στο χωριό Ανατολή κτίζει ένα

μένουν σταθεροί στην πίστη τους. Τον οδηγούν στη φυλακή και τον βασανίζουν. Του δένουν τα πόδια και τον τράχυλο με βαριές αλυσίδες και τον απειλούν για τη ζωή του. Μάταια όμως. Ο Άγιος ομολογεί την πίστη του στο Χριστό και ο Τούρκος διοικητής προστάζει να θανατωθεί και μετά να ριχτεί στη φωτιά. Οι στρατιώτες τον πήραν και το χτύπησαν δυνατά στο κεφάλι με τον μπέλεκι. Ο Άγιος, ημιθανής όπως ήταν, έπεσε στο έδαφος. Τότε ευλήθη στην κάμινο του πυρός και ό,τι απέμεινε από το ιερό λείψανό του το έριξαν στον ποινιό ποταμό. Ο Σιωμάρτης Δαμιανός έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου το έτος 1568.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Να είμαστε και πάλι εδώ, αδελφοί μου, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου, του Δεσπότη μας και με την χάρη του Θεού εδώ πάνω γραπωμένη στην σκάλα, την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Γραπωμένη εδώ για να προσπαθήσουμε με πόνο, με αγώνα, να ανεβούμε πνευματικά, να ανέλθουμε στα ανώτερα σκαλοπάτια της κλίμακος του Ιωάννου. Φτάσαμε με τη χάρη του Θεού στον 14ο λόγο του που επιγράφεται περί γαστριμαργίας. Προκειμένου λέγει ο Άγιος Ιωάννης τώρα να ομιλήσουμε περί κοιλίας, απεφασίσαμε πάλι όπως και σε όλα τα άλλα θέματα να στρέψουμε την φιλοσοφία μας εναντίον μας. Διότι είναι αξιοθαύμαστο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, εάν απειλάγει κανείς από αυτήν πριν κατοικήσει τον τάφο. Βλέπετε ότι και πάλι λέγει εναντίον μας, θα στρέψουμε, λέγει, τον νου μας. Μη ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, εκτός. Η γαστριμαργία, λοιπόν, αδελφοί μου, είναι η επιθυμία να τρώγει κανείς χωρίς λογική. Πόσες φορές εμείς τρώμε χωρίς να υπάρχει αιτία, έτσι απλά για να φάμε και από μια προσπάθεια τι να ικανοποιήσω στην πραγματικότητα ένα κενό μέσα στην ψυχή μου. Μα μπορεί να ικανοποιηθεί η ψυχή με κάτι υλικό? Είναι η πόρτα όλων των κακών, αδελφοί μου. Ένα από τα θανάσιμα αμαρτήματα μάλιστα συγκαταλέγεται η γαστριμαργία, διότι είναι η θύρα πολλών κακών. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι είναι ο άρχοντας όλων των παθών. Είναι ο λαιμός, λέγει, της κοιλίας. Είναι η υποκρισία της κοιλίας. Δηλαδή, ενώ είναι γεμάτη, διαμαρτύρεται, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ότι πεινάει. Και ενώ είναι απόλυτα γεμάτη, φωνάζει πάλι, συνεχίζει να φωνάζει ότι πεινάει. Η αίσθηση της πείνας, αδελφοί μου, ή της δίψας, είναι μια ανάγκη φυσική του ανθρώπου. Όπως όταν κουράζομαι και θέλω να καθίσω, ή νύσταξα και θέλω να κοιμηθώ, έτσι ακριβώς όταν κάποια στιγμή μετά από τις καύσεις της ημέρας, ο οργανισμός θέλει καύσιμα. Θέλει τροφή για να μπορέσει έτσι να αποκτήσει δυνάμεις, να αποκτήσει στοιχεία, να αποκτήσει καύσιμα για να πορευθεί στο υπόλοιπο της ημέρας. Έτσι, κάποια στιγμή, μια φυσική ανάγκη στον άνθρωπο είναι το να διψάσει, να πεινάσει. Θυμηθείτε μάλιστα και τον Χριστό, ο οποίος και νύσταζε και πεινούσε και κουραζότανε. Και ο Αδάμ, αδελφοί, πήρε την ευλογία από τον Θεό να φάει τους καρπούς των δέντρων του Παραδείσου. Εν τούτης όμως, από τη στιγμή που σκέφτηκαν να δοκιμάσουν τον απαγορευμένο καρπό και πίστηκαν να τον δοκιμάσουν, από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ακριβώς αυτή η επιθυμία. Το σκέφτηκαν, πίστηκαν γι' αυτό και ξεκίνησε η επιθυμία. Αφορμή λοιπόν, έδαφος όπου αναπτύχθηκε η επιθυμία, τι είναι? Η υπερηφάνεια. Είδε τον καρπό, λέγει, ότι είναι ωραίος, ότι είναι όμορφος και σκεπτόμενοι ότι διαμέσου αυτού θα γίνει Θεός, η υπερηφάνεια, τον επεθύμησε και τον έφαγε. Αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα εντός του Παραδείσου. Δεν δημιούργησε λοιπόν ο Θεός, όπως και τον θάνατο, την επιθυμία, διότι ο Θεός δεν δημιούργησε και τον θάνατο, όπως έχουμε πει, αλλά είναι ένας καρπός της αμαρτίας. Είναι ένας καρπός της συγκεκριμένης αμαρτίας που ονομάζεται υπερηφάνεια, αδελφοί, αλλά θα δούμε και πιο κάτω. Και ο Χριστός επιθύμησε, θα πει κανένας, εκεί που λέγει επιθυμία επιθύμησα, άραγε αμάρτησε ο Χριστός. Δεν είχε έδρα, αδελφοί μου, την επιθυμία. Ο κάθε άνθρωπος επιθυμεί να κάνει μια καλή πράξη. Ο καθένας μας επιθυμούμε να γίνουμε ένα με τον Θεό.
είναι προς μια θετική κατεύθυνση. Δεν πηγάζει από το, από την αμαρτωλή σκέψη και διάθεση. Να πω κάτι πιο πρακτικό. Επιθυμώ σαν πατέρα, σαν παππούς, στη γιορτή μου ή το Πάσχα να έρθουν τα παιδιά μου, να φέρουν και τα παιδιά τους, να τους δω και να χαρούμε όλοι μαζί. Αυτό είναι καλό, είναι μια καλή επιθυμία. Επιθυμώ όμως να έρθουν τα παιδιά το Πάσχα, τα εγγόνια μου, να έρθουν εδώ στο χωριό για να δείξω τι απογόνος έχω, τι παιδιά έχω, τι παλικάρια έχω. Εδώ η υπερηφάνεια, εδώ είναι μια κακή επιθυμία. Ο Απόστολος Παύλος λέγει «Θησαρκώς πρόνοιαν μη πείστε εις επιθυμίαν». Δηλαδή μην ξεπεράσετε τα όρια της ανάγκης και βρεθείτε στον χώρο της επιθυμίας. Δεν λέγει να μην φροντίζουμε για τον εαυτό μας, για το σώμα μας, αλλά μην ξεπεράσουμε τα όρια. Τι είναι ακριβώς επιθυμία? Είναι η αναζήτηση ικανοποιήσεως πέρα από τα όρια τα οποία έχει θέσει ο Θεός. Η πνευματική ζωή του ανθρώπου, αδελφοί μου, κρίνεται από το κατά πόσον επικρατεί στον άνθρωπο αυτή η επιθυμία που και κατά πόσον ξεπερνά τα όρια. Αυτή λοιπόν η εφάμαρτος επιθυμία είναι το σαράκι που τρώγει την επιθυμία, που ο ίδιος ο Θεός φύτευσε την επιθυμία στον άνθρωπο να φτάσει στην θέωση, γιατί τον έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Τον έχει φυτέψει σε όλους μας αυτήν την επιθυμία στο να φτάσω, όπως είπαμε, να ομοιάσω τον Θεό. Και αυτό πάλι το απόλυτα φυσικό που είναι η ευλογία του Θεού, να τρώει ο άνθρωπος από όλα τα φρούτα του παραδείσου, εκτός από το απαγορευμένο καρπό, σήμερα έφτασε να είναι ένα αφύσικο, ακόμα και καταστροφικό. Αυτό το φυσικό έγινε αφύσικο, έγινε καταστροφικό για τον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η γαστριμαργία. Ο Άγιος Ιωάννης τώρα της Κλίμακος μας λέγει ότι νηστεία εστί βία φύσεως. Τότε λέγει θα πετύχεις την αρετή της νηστείας όταν πάρεις απόφαση να βιάσεις, να ταλαιπωρήσεις την φύση σου. Στον παράδεισο αδελφοί μου, πρώτης πτώσεως, οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, δεν έτρωγαν από τον καρπό τον απαγορευμένο, δηλαδή νήστευαν, διότι ο Θεός είχε πει μη φάτε από το συγκεκριμένο καρπό, όπως μας λέγει σήμερα, Τετάρτη και Παρασκευή, μη φάτε κρέας και γαλακτοκομικά. Την τάδε περίοδο μη φάτε κρέας, μη φάτε το ένα, μη φάτε το άλλο. Δηλαδή νήστευαν. Νήστευαν και οι πρωτόπλαστοι, αλλά δεν είχαν καθόλου ταλαιπωρία, χωρίς καν να ταλαιπωρούνται από το γεγονός της νηστείας. Σήμερα όμως πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας, διότι πλέον έχουμε την αμαρτωλή επιθυμία. Δεν είχε εισέλθει η επιθυμία στον Αδάμ και την Εύα. Αφού αμάρτησε, υπερηφάνεια, γεύτηκε τον καρπό, παρήκουσε το θέλημα του Θεού, εισήλθε η αμαρτωλή επιθυμία. Γιατί άραγε ο Άγιος Ιωάννης λέγει ότι σήμερα πρέπει να βιάσουμε την φύση μας? Διότι οι αδελφοί μου, μετά την πτώση, η φύση του ανθρώπου έχει μολυνθεί από το παραφύσιν, από τη διαστροφή. Έχουν δηλαδή μπερδευτεί το καλό με το κακό, έχουν συμπλακεί και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυτό τώρα που επιθυμώ είναι καλό, είναι κακό. Μπορώ όμως να το ξεχωρίσω, αδελφοί μου, διότι θα ψάξω να δω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλει ο Θεός αυτό? Εάν το θέλει, αν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, άραγε είναι καλό. Σήμερα, αδελφοί μου, τρώμε κρέας. Σκεφτήκατε ποτέ ότι αυτό είναι παραφύσιν? Σίγουρα πολλοί από εμάς που μελετούμε το γνωρίζουμε αυτό. Αν θα δούμε ακόμα και την ανατομία, θα λέγαμε την κατασκευή του στόματός μας, τα δόντια. Δεν είναι όπως είναι των σαρκοφόρων ζώων, δεν έχει εκείνους τους κοινόδοντες το αρπακτικό να αρπάξει, να σκίσει κρέας. Τα δόντια μας είναι εντελώς διαφορετικά. Θυμίζουν ότι είναι φτιαγμένα για να τρώμε όχι κρέας, αλλά καρπούς, χόρτα.
Βέβαια ο Θεός μετά τον κατακλυσμό επιτρέπει το κρέας, αλλά όχι όμως το αίμα. Κάνει μία παραχώρηση. Αλλά αυτό είναι όχι μέσα στο κατευδοκίαν θέλημα του Θεού, αλλά κατά παραχώρηση. Σήμερα μάλιστα θα ακούσουμε πολλές φορές από τον γιατρό, από τους ειδικούς, ότι κόκκινο κρέας δεν πρέπει, λέγει, να τρώμε πολύ. Και το πολύ, μάλιστα το κρέας, ευθύνεται για ποικίλες ασθένειες. Αν δούμε μάλιστα τη μεσογειακή διατροφή, θα δούμε ότι το κρέας είναι πάνω-πάνω. Δεν χρειάζεται μία φορά την εβδομάδα, λένε οι ειδικοί, και πολύ είναι. Γιατί? Διότι πολύ απλά το δημιούργημα αυτό που λέγεται άνθρωπος δεν πλάστηκε για να τρώγει κρέας, αλλά κατά παραχώρηση ο Θεός συμφωνεί. Και όταν ο άνθρωπος τρώγει πλέον κρέας με μέτρο, δεν βλάπτεται, αλλά και ωφελείται. Πώς μπορώ όμως τώρα να ξέρω τι είναι φυσικό, αδελφοί? Σίγουρα θα μου το αποκαλύψει η Αγία Γραφή, όπως είπαμε, εκεί όπου είναι εγγεγραμμένο το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν η γαστριμαργία, που είναι το πρώτο πάθος, ξεκινά από τον Παράδεισο. Δια της ανυπακοής του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού, ήρθε το αποτέλεσμα να γίνει η πύλη όλων των παθών του ανθρώπου. Ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης λέγει ότι η μητέρα των παραλόγων παθών είναι η γαστριμαργία, η οποία έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο. Έφτασε να διαστρέψει και αυτό το νόημα, σκοπό της ζωής, λέγει ο Άγιος Ισίδωρος. Σήμερα δυστυχώς, αδελφοί μου, ζω για να τρώω και τρώω για να ζω. Είναι αυτό που λέγεται κατά κόρον και μας το τονίζουν οι άνθρωποι του κόσμου τούτου που δεν έχουν άλλα ενδιαφέροντα, λέγει, άντε βρε φάε πιέσαι εκεί και μη σε νοιάζει για τίποτα. Αποτέλεσμα τελικά ο άνθρωπος να χάσει τον Θεό και τότε Θεός γίνεται η κοιλία, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Ον ο Θεός η κοιλία», που είναι αυτή, τι είναι, η εχθρή του Σταυρού του Χριστού. Αυτοί πλέον δεν νοιάζονται για σκληραγωγία, δεν θέλουν να σταυρώσουν τον εαυτό τους, ούτε τον εγωισμό τους, ούτε τίποτα, κανένα πάθος. Τα πάντα, ό,τι και αν τους νοιάζει και ενδιαφέρονται, είναι η κοιλιά τους, να γεμίσει η κοιλιά τους, να ευχαριστηθεί η φιλαυτία τους, το εγώ τους. Η κοιλία, αδελφοί μου, είναι ένα σχήμα του κόσμου, όπως μια νυφάδα του χιονιού, και κάθε ό,τι είναι ένα σχήμα του κόσμου έρχεται και παρέρχεται. Έρχεται, περνάει, φεύγει, χάνεται. Πέφτει η νυφάδα του χιονιού, τη χαιρόμαστε, προλαβαίνουμε να δούμε και το σχήμα της, μετά από λίγο όμως χάνεται. Έτσι και η κοιλία. Παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η κοιλία, θα λέγαμε, είναι μια δεξαμενούλα που έδωσε ο Θεός να βάζουμε τα καύσιμά μας, τις τροφές που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να κινούμαστε σε αυτήν εδώ τη ζωή, για να φτάσουμε το κατοικώνα, να γίνει αφορμή η ζωή μας να είναι προς δόξαν Θεού. Θα έλεγε κανένας ότι τα λόγια του Απόστολου Παύλου που λέγει ότι παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου, θα ήταν πολύ καλό να το είχαμε βάλει μια όμορφη επιγραφή στο σπίτι μας και να το βλέπουμε διαρκώς. Τότε, αδελφοί, θα γλιτώναμε από πάρα πολλά πράγματα, από πάρα πολλές ταλαιπωρίες και από παρεξηγήσεις και από μαλώματα και από κακίες και χίλια δυο πράγματα. Είναι όταν θυμόμαστε ότι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Δεν έχουν τίποτα, καμία αξία όλα αυτά. Όλα είναι για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να τα χρησιμοποιούμε προς δόξαν Θεού και να δείξουμε μέσα από όλα αυτά τα υλικά πράγματα την αγάπη μας προς τον άλλον άνθρωπο και γενικότερα το εσωτερικό της καρδιάς μας. Αν αυτό, αδελφοί μου, το καταλάβουμε και το νιώσουμε, τότε θα γίνουμε οι καλύτεροι άνθρωποι, οι καλύτεροι χριστιανοί. Γι' αυτό εξάλλου δεν μπορούμε να πετύχουμε σήμερα κάτι στην πνευματική ζωή. Αγωνιζόμαστε, χτυπιόμαστε, στεναχωριόμαστε, αλλά βλέπουμε ότι μένουμε στάσιμοι. Γιατί δεν κάναμε ένα με το είναι μας, δεν καταλάβουμε ότι
παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου, που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος πάλι λέγει «παράγει ο κόσμος και η επιθυμία αυτού». Καταλάβαμε το πρώτο, τότε αδελφοί μου έφυγε και το δεύτερο. Αν δεν καταλάβαμε το πρώτο, τότε η επιθυμία εδραιώνεται και επαυξάνει. Αγαπητοί, ω αγαπητοί μου εμείς οι γονείς, οι μεγαλύτεροι, ας μάθουμε στα παιδιά μας να ξεχωρίζουν το αναγκαίο από το περιττό. Ας μάθουμε στα παιδιά μας να αρκούνται σε αυτό το οποίο απλά και μόνο είναι χρήσιμο, που δεν χρειάζονται κάτι περισσότερο, είναι περιττό το παραπέρα. Αλλά δυστυχώς σε κάτι τέτοιο οθούμε και εμείς τα παιδιά, στην προσπάθεια να γίνουμε αγαπητοί σε αυτά, ενώ το παιδί του πήραμε ένα παιχνίδι, θα το πάρουμε κι άλλο, ενώ έχει να φάει, να περάσει και μάλιστα πλούσια τα αγαθά, σπέβδουμε να του δώσουμε κι άλλο, να του πάρουμε κι άλλο ρουχαλάκι, να του πάρουμε κι άλλο φαγητό, κι άλλο κρατικό, κι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, πλησμονή. Και τα παιδιά μας μαθαίνουν να θέλουν τα πάντα όπως τα θέλουν και όποτε τα θέλουν. Και αργότερα αγριεύουν, θεριεύουν εναντίον μας και απορούμε. Μα γιατί έτσι συμπεριφέρεται το παιδί? Όλα τα καλά του Θεού έχει. Μα γι' αυτό συμπεριφέρεται έτσι. Γιατί δεν έμαθε το παιδί να ξεχωρίζει, να αισθάνεται ποιο είναι το αναγκαίο και ποιο είναι το περιττό. Δεν έμαθε το παιδί να μένει στα χρειαζόμενα, να το πω έτσι απλά. Δεν έμαθε να στερείται, να βάζει φρένο στις επιθυμίες του. Ο Αββάς Δωρόθεος αδελφοί λέγει ότι η γαστριμαργία είναι η μανία στο να γεμίσω την κοιλιά. Και όταν αυτό το κάτι είναι μόνο για να ικανοποιήσουμε το λαιμό μας, τότε αυτό λέγεται λαιμαργία. Ο ένας θέλει ποσότητα, δηλαδή γαστριμαργία, και ο άλλος θέλει ποιότητα, λίγο και καλό. Αυτός είναι ο λέμαργος. Είναι αυτός ο οποίος κάθεται λίγο και το ψηλαφά και το μασάει και θέλει να το απολαύσει. Μα αδελφέ μου, ναι, όταν το τρως δεν είπαμε ότι θα το φάμε γρήγορα, δεν είπαμε ότι θα βάλουμε μία μπουκιά στο στόμα και θα το καταπιούμε. Ο Θεός μας έδωσε και τη γεύση, την αίσθηση της γεύσεως. Αλλά θα το φάω, θα το απολαύσω, θα δοξάσω τον Θεό και θα συνεχίσω να κάνω το έργο μου. Δεν είναι σκοπός της ζωής μου το να κάθομαι και να τρώγω. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μάλιστα αδελφοί μου, προσωποποιώντας την γαστριμαργία, ρωτάει το πάθος. «Για πες μας, ο τύρανε όλων των ανθρώπων, εσύ που μας εξαγοράζεις όλους μας με το χρυσάφι της απληστίας, πώς και από πού μπαίνεις μέσα μας και τι γεννάς μέσα μας από τη στιγμή που θα εισέρθεις στον χώρο της καρδιάς μας?» Και η γαστριμαργία απαντά: «Γιατί, λέγει, με ονειδίζετε? Γιατί μου ρίχνετε όλη την ευθύνη εσείς που είσαστε υπεύθυνοι, είσαστε υπόλογοι απέναντί μου? Σε μένα ρίχνετε τα βάρη. Για μένα πόρτα και είσοδος, ξέρετε τι είναι? Είναι η φύση των φαγητών». Δηλαδή, το να προσπαθώ να τα κάνω όσο πιο νόστιμα γίνεται. Δεν έχουμε άλλο θέμα να ασχοληθούμε. Παντού μας σερβίρουν, μας προσφέρουν, τηλεόραση, ό,τι και να είναι αυτό, τρόπο μαγειρέματος, τρόπο σερβιρίσματος, τα πάντα γύρω από το φαγητό. Λέτε και είμαστε ζώα. Λέτε και εάν το κρεατικό, επί παραδείγματι, το κάνω έτσι και βάλω πορτοκάλι και βάλω δαμάσκηνα και βάλω εκείνο και το άλλο, θα είναι κάτι διαφορετικό από ότι αν το έκανα λιτά, όπως έχει μάθει ο ορθόδοξος Έλληνας χριστιανός αδελφοί μου, που έχει μάθει να πάρει το κρέας, να βάλει λίγο αλάτι, πιπέρι και λίγο ρυγανίτσα και τελείωσε. Και εκεί είναι το τέλειο και το νοστιμότατο, μέσα στον χώρο της απλότητος. Η είσοδος, λέγει, για μένα της γαστριμαργίας είναι η φύση των φαγητών, ο τρόπος που τα μαγειρεύω. Αιτία της απληστίας μου είναι η συνεχής χρήση των φαγητών. Τρώγω δηλαδή συνέχεια, τσιμπολογάω από εδώ και από εκεί. Αφορμή που τελικά εδραιώνουμε μέσα σας είναι η συνήθεια που υπάρχει μέσα σου, λέγει πάλι η γαστριμαργία. Είναι η αναισθησία της ψυχής σου, είναι η αδιαφορία.
και το ότι ξεχνάς ότι όλα θα παρέλθουν και θα έρθει κάποια στιγμή ο θάνατος. Είναι, λέγει, αυτή η συνήθεια η οποία υπάρχει μέσα σου, που προήλθε από την αναισθησία της ψυχής. Δεν σε νοιάζει, δεν σε σκέφτεται, δεν σε καίγεται καρφί. Τα πάντα θέλεις, δεν ξέρεις μάλιστα γιατί, όπως το ζώο τρώγει από εδώ, τρώγει από εκεί, αν και εκείνο γνωρίζει το πότε να σταματήσει, πότε επέρθεται ο κορεσμός. Αν θέλετε, λέγει, να σας πω τα παιδιά μου, γιατί εσείς ξεχνάτε ότι κάποια στιγμή θα πεθάνετε, να σας πω και τα παιδιά μου, αυτά είναι περισσότερα, λέγει, και από τους κόκκους της άμμου που βρίσκονται στην παραλία, στην ακροθαλασσιά. Ο πρώτος μου γιος είναι αυτός που υπηρετεί την πορνεία. Μετά από τραπεζώματα και από γλέντια και από και από και από, έρχεται και η ανηθικότητα, η πορνεία. Ο δεύτερος γιος μου κάνει τον άνθρωπο σκληρόκαρδο. Εκείνος ο οποίος τρώει και έχει τον νου του στο φαγητό, γίνεται σκληρόκαρδος άνθρωπος, αδελφοί μου. Ο τρίτος καλλιεργεί τον ύπνο, την αδιαφορία στην ψυχή προς το κάθε τι. Δεν αναφέρεται ο Άγιος Ιωάννης τον ύπνο που έρχεται μετά που βαραίνει το στομάχι, αλλά αναφέρεται στον ύπνο της ψυχής, την αδιαφορία. Δεν τον καίγεται καρφί τι γίνεται γύρω. Πεινάει ο άλλος, γίνεται σεισμός, κάτι γίνεται πέρα παραπέρα. Βαριά σε φέρει να φάμε, αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Ο τέταρτος πάλι φέρνει όλη την θάλασσα των λογισμών με τα κύματα όλων των μολυσμών του νου και τον απίθμενο βυθό της καρδιάς γεμάτο κρυφών και ανέκφραστων ακαθαρσιών. Τρώμε, γεμίζουμε την κοιλιά μας και μετά το νου μας, ο νους μας αρχίζει να ασχολείται με ακάθαρτα, ανήθικα πράγματα. Και συνεχίζει η γαστριμαργία να μας λέγει, θυγατέρες μου, κορίτσια μου, ξέρετε ποια είναι. Είναι η πολυλογία, είναι η αργολογία, τα ακατάσχετα γέλια, τα αστεία γεμάτα ευτράπελα. Επίσης είναι η αντιλογία, είναι η σκληροτράχυλη διαγωγή και συμπεριφορά, είναι η ανυπακοή, η αναισθησία, η εχμαλωσία, η υποδούλωση στα πάθη, η καύχηση και αλαζονική στάση και θρασίτητα, λέγει. Επίσης είναι η αγάπη του καλοπισμού, η υπερβολική εξωτερική φροντίδα του σώματος, η οποία δημιουργεί μια βρώμικη προσευχή από την απόλαυση των λογισμών. Πας να κάνεις προσευχή και σου έρχονται χίλιοι δυο λογισμοί για την ομορφιά σου, για την εξωτερική σου εμφάνιση, για το φαγητό που θα φας αύριο, για κάτι το οποίο σου είπε ο άλλος και σε πρόσβαλε, για ένα αστείο που υπόθηκε στο τραπέζι και γελάσαμε και ήτανε όλο βρωμιά και ανηθικότητα, και αυτά έρχονται και επικάθενται την ώρα της προσευχής. Και μόνο προσευχή δεν κάνουμε. Αντιθέτως, ελκύουμε την κατακραυγή, την αποστροφή του Θεού. Και πολλές φορές έρχονται ανέλπιστες συμφορές, διότι οι αδελφοί μου με το πολύ φαγητό και το πιωτό θολώνει ο νους, τις οποίες ακολουθεί το ό,τι χειρότερο μπορεί να κυριεύσει τον άνθρωπο και είναι η απελπισία, που δυστυχώς οδηγεί τον άνθρωπο στον πνευματικό αλλά και στον σωματικό θάνατο. Όταν κανείς μόνο έχει το νου του στα υλικά, δεν υπάρχει κάτι πνευματικό για να τον ενισχύσει και φτάνει και απελπίζεται. Οι αρχαίοι Έλληνες τι έλεγαν, αδελφοί μου, παχία γαστήρ ου κατεργάζεται νουν υψηλών, λεπτών δηλαδή. Δεν συνυπάρχουν η σοφία και κατά κόσμον ακόμα σοφία και η γνώση του Θεού με την γαστριμαργία. Δεν μπορεί κανένας να είναι σοφός, να είναι οξύνος, να κόβει το μυαλό του όταν το μυαλό του το έχει τι να φάει, τι να πιει. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει ότι όπως το σύννεφο σκεπάζει το φεγγάρι, έτσι και οι αναθυμιάσεις της χορτασμένης κοιλιάς διώχνουν την σοφία και την γνώση του Θεού. Ο Άγιος Μάρκος Ασκητής πάλι λέγει «Εισρωή αίματος, εκροή πνεύματος απεργάζεται. Μπαίνει ύλη, φεύγει το πνεύμα. Βάζεις φαγητό ανεξέλεγκτα, τότε αυτό διώχνει, αδερφέ μου, το πνεύμα του Θεού».
Γι' αυτό και πάλι ο Μωυσής στην δεύτερη του οδή τι γράφει, θυμηθείτε. Γράφει για τον Ισραήλ, για τον αγαπημένο λαό του Θεού, για μας τους ιδίους που είμαστε παιδιά του Θεού. Και έφαγεν Ισραήλ και ενεπλίστη και απελάκτησε ο αγαπημένος λαός. Ελιπάνθη, επαχύνθη, επλατύνθη και εγκατέλειπε τον Θεόν τον ποιήσαντα αυτόν και απέστη από Θεού σωτήρος αυτού. Ο Άγιος Ιωάκωβος γράφει ότι επαχύνατε ως εν ημέρα σφαγής, λες και πάτε για σφάξιμο, λέει, επαχύνατε. Σήμερα, αδελφοί μου, φροντίζουμε και ιδιαίτερα για τα παιδιά μας να τρώνε ό,τι πιο σπουδαίο, εντός εισαγωγικών, το οποίο βλέπουμε στις διαφημίσεις, που στην πραγματικότητα είναι ό,τι πιο καταστροφικό. Τα δίνουμε ό,τι θέλουν και όποτε θέλουν, ό,τι δουν, ό,τι επιθυμήσουν. Και χάσαμε την απλότητα που είναι η πιο περιεκτική για μια υγιεινή διατροφή. Και σήμερα φτάσαμε να έχουμε παιδιά παχύσαρκα που τίνουν σε ζάχαρο και παχύσαρκία και όλα τα επακόλουθα. Και ξεκινήσαμε εκστρατεία ολόκληρη για να αποτρέψουμε αυτήν την πλεισμονή των φαγητών, να αποτρέψουμε αυτήν την διάθεση για να τρώμε. Αλλά φυσικά η προσπάθεια αυτή είναι χωρίς κέντρο το Χριστό, αλλά τα στρέφουμε σε έναν άλλον τρόπο λογικοκρατούμενο πάλι, διατροφής που στην πραγματικότητα γίνομαι δούλος πάλι ενός προγράμματος διέτης. Εάν όμως ο άνθρωπος, αδελφοί, ακολουθήσει τον Λόγο του Θεού, πάρει αυτό το βιβλίο χρήσεως του εαυτού του που λέγω πολλές φορές στην Αγία Γραφή και κοιτάξει, θα δει ότι δεν πρέπει να φορτώνω τον εαυτό μου με πολλά φαγητά. Κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια, αδελφοί μου. Χάσαμε λοιπόν την απλότητα. Αποτέλεσμα της μη σκληραγωγήσεως. Ο Θεός μας έχει δώσει άφθονα αγαθά. Όταν όμως δεν στερήσουμε τα παιδιά μας, δεν μάθουμε να είναι σκληραγωγημένα, θα έρθει η στιγμή που θα μας κλωτσίσουν και αυτά, όπως ο Ισραήλ κλώτσισε τον τροφέα του. Ο Θεός λοιπόν μας δίνει τα αγαθά, αλλά θέλει πάντα να κρατάμε το μέτρο στην χρήση αυτών των αγαθών. Πολλές φορές επέρχεται καταστροφή σε ανθρώπους ύστερα από ένα πλούσιο συμπόσιο. Σήμερα νιώθουμε πολλές φορές ενοχή, φόβο, μετά από μια υπερβολική διασκέδαση, μετά από πολλά γέλια, από πάμπολο φαγητό, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την έγνοια του Θεού, έχει λίγο πίστη προς τον Θεό, αρχίζει να νιώθει άσχημα, ότι πολύ γέλασε στο τραπέζι, κάπου ξέφυγε. Φυσικά, ένα απλό τραπέζι με φίλους και γνωστούς είναι ό,τι καλύτερο και ευλογημένο για μια εν αγάπη κοινωνία μεταξύ μας. Δεν σημαίνει κανείς ότι δεν θα συμφάει με άλλους ανθρώπους, αλλά με απλότητα και με λιτότητα θα συνυπάρξει και θα συμφάγει με τους άλλους ανθρώπους. Τα Σόδομα και τα Γόμαρα, αδελφοί μου, καταστράφηκαν για τον ίδιο ακριβώς λόγο, διότι όπως λέγει ο Θεός προς τον Ιεζεκίλ, αυτή είναι η αμαρτία των Σοδόμων. Μέσα σε μία πλεισμονή τροφών και κρασιού έτρωγαν και έπιναν και κατασπαταλούσαν το κάθε τι, πέφτοντας στα πιο ακατανόμαστα πάθη. Αυτό δεν κάναμε κι εμείς πριν μερικά χρόνια. Ο Ισάφ πάλι, θυμηθείτε, έχασε τα πρωτοτόκια του λόγω της γαστριμαργίας του, που ήθελε να φάει αυτό που του μύρισε, μύρισε φακές, ήθελε, πεινούσε, ήθελε να φάει, δεν μπορούσε λίγο να περιμένει. Τι θέλω εγώ τα πρωτοτόκια, λέει, φέρτε μου να φάω. Και όπως λέγει η Γραφή, και έφαγε, ήπιε και έφυγε. Ποια ήταν η αιτία της πτώσεως της αυτοκρατορίας των Βαβυλωνίων, αδελφοί μου? Το αμαρτωλό τραπέζι, το ασεβές τραπέζι του Ναβουκοδονόσορα, όπου έτρωγαν και έπιναν χρησιμοποιώντας τα ιερά σκεύη του ναού του Θεού και ασώτευαν ακατανόμαστα, και εκεί πάνω στο τραπέζι τη στιγμή της ασωτείας και του γλεντιού εμφανίστηκε, αν ενθυμίστε, ένα χέρι στην οροφή του χώρου που διασκέδαζαν γράφοντας στον Ναβουκοδονόσορα «Εμετρήθης, εζυγίστης και βρέθηκες λειψός». Και εκείνη τη νύχτα τι έγινε, εισέβαλαν οι Πέρσες,
Τους κατέλαβαν, τους κατέσφαξαν και έπεψε πλέον να υπάρχει αυτή η γνωστή αυτοκρατορία των Βαβυλωνίων. Χάθηκε από προσώπου της γης. Ακόμη, πώς έγινε ο θάνατος του Αγίου Άντου Προδρόμου, αδελφοί? Δεν ήταν αποτέλεσμα αυτού του είδους αμαρτωλού τραπεζιού? Αλήθεια, θα ήθελα να ρωτήσω, σε τέτοια τραπέζια κάνουμε ποτέ το σταυρό μας? Ακόμα σήμερα γίνονται γάμοι, γιορτές, βαφτίσια, τραπεζώματα ποικίλα. Αλήθεια, σε αυτά τα οποία είναι εν ονόματι της βαφτίσεως, της χαράς ότι κάποιος εισήλθε στον χώρο της Εκκλησίας, πήρε το κλειδί της σωτηρίας. Εκεί κάνουμε το σταυρό μας? Όχι, αδελφοί, γιατί όλα τα έχουμε ισοπεδώσει και όλα τα πάντα τα έχουμε αναγάγει σε ύλη και ευχαρίστηση και χορτασμό της κοιλίας μας.

ελκόμενος επί σταυρού, ο ποιητής του ηλίου και κτίσεως, σε ως αστέρα φαϊνών εξ ουρανού διαστέρων εφυλκίσατο. Ω και κράτος πρώτος το βασίλειον επέθηκε, διώσε ανεφημούμεν Κωνσταντίνε βασιλεύ ευσεβέστατε συν Ελένη μητρήτη Θεόφρονη. Η εκκλησία σήμερον στολισαμένη, το κράτη σου άναξ μυστικός εφραίνεται και την σύν πανγέραστον μνήμην καταξίαν εφήμος γεραίρη κραυγάζουσα. Χέρις ο των Παύλων ζηλώσας και των σταυρών του Χριστού αράμενος και τα σπαγίδα συντρίψας του αντιπάλου. Χέρις ανάκτων πανάριστε και αποστόλων ισότιμε. Χέρις πιστών το στήριγμα και βασιλέων το προπύργιον. Κωνσταντίνε μακάριε, υπερημών προς Κύριον, μη διαλείπεις πρεσβεύων, ως παρησίαν έχων, βασιλέων εγκαλόπισμα.

Άγιος Μάξιμος είναι ένας θεολόγος του 7ου αιώνα, γεννήθηκε το 580 στην Κωνσταντινούπολη και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πατέρες της Εκκλησίας, φιλόσοφος και θεολόγος, και είχε το σπάνιο χάρισμα να συνδυάζει βαθιά εμπειρία του Ευαγγελίου και υψηλή διάνοια. Αυτό είναι σπάνιο. Συνήθως υπάρχουν άτομα που έχουν εμπειρία του Ευαγγελίου αλλά δεν έχουν υψηλή διάνοια και δυνατότητα έκφρασης αυτής της εμπειρίας, όπως υπάρχουν και υψηλές διάνοιες που δεν έχουν εμπειρία Θεού. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, ένας τέτοιος συνδυασμός είναι πολύ σπάνιος και το αποτέλεσμα είναι ένας θείος ανήρ. Ο Άγιος Μάξιμος, η σκέψη του Αγίου Μαξίμου, η οποία ανακαλύφθηκε, άρχισε να συζητιέται και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη, είναι μια σκέψη η οποία είναι πολύ πυκνή, δύσκολη και δυσπρόσιτη από την εποχή μας, για πάρα πολλούς λόγους. Εμείς θα επιχειρήσουμε, διαβάζοντας μαζί κάποια κείμενα, να κάνουμε μια προσέγγιση. Θα ξεκινήσουμε από ένα πολύ σύντομο κείμενο από τα θεολογικά κεφάλαια του Αγίου Μαξίμου. Είναι από την πρώτη εκατοντάδα, το πέρατο κείμενο από τη Φιλοκαλία, το οποίο έχει ως εξής: «Αρχή των όντων και μεσότης και τέλος εστίν ο Θεός, ως ενεργών αλλού πάσχων. Αρχή από τα όντα και μεσότητα και τέλος είναι ο Θεός, ως ενεργών, αλλά όχι ως πάσχων. Ως περ και τα άλλα πάντα, εις παρημών ονομάζεται, όπως και όλα τα άλλα με τα οποία τον ονομάζουμε». Θα σταματήσουμε σε αυτές τις δύο σειρές, πίσω από τις οποίες βρίσκεται με ένα κρυμμένο τρόπο η θεολογία του Αγίου Μαξίμου. Γίνεται και στις μέρες μας πολλή συζήτηση για την αρχή του σύμπαντος και ακόμα περισσότερο για την αρχή του ανθρώπου, γιατί αποδείχθηκε ότι και το σύμπαν είναι φοβερά πολύπλοκο και ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά πολύπλοκος και όλη αυτή η τάξη μιλάει για κάποιον που έθεσε όλα αυτά τα πράγματα. Ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι αρχή των όντων είναι ο Θεός. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έγινε κατά πρόθεση από μία ύπαρξη, από ένα όν που είναι πέρα από τις δικές μας κατηγορίες σκέψης, πέρα από αυτά τα ονόματα που του θέτουμε εμείς, και ο οποίος έβαλε την αρχή των όντων, δηλαδή τα έθεσε στο είναι. Όλα τα όντα, όλοι μας, υπήρχε εποχή που δεν υπήρχαμε. Έχουμε το μη είναι πρεσβύτερο. Αυτό είναι πολύ καθοριστικό για την ύπαρξή μας. Το ότι κάποτε δεν υπήρχαμε και βγήκαμε μέσα στην ύπαρξη, αυτό δημιουργεί πολλά πράγματα και υπάρχει μόνο ένας τρόπος να ξεπεραστεί. Ένα από αυτά τα πράγματα που δημιουργεί είναι ότι υπάρχει ο φόβος ότι θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Είναι ο φόβος της θνητότητας. Ένα άλλο είναι ότι διαρκώς ο άνθρωπος, κοιτάζοντας προς τα πίσω, πρώτον καταλαβαίνει ότι εισήλθε μέσα στη ζωή χωρίς ο ίδιος να έχει ερωτηθεί, χωρίς ο ίδιος να έχει θέσει τους στόχους, και πρέπει κάποιος να αποκαλύψει σε αυτόν γιατί ήρθε στη ζωή και με τι στόχο τον έφερε στη ζωή. Φαίνεται αμέσως παρακάτω η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, γιατί ο Θεός είναι και η μεσότης. Και όπως εξηγεί λίγο παρακάτω, αρχή γάρεστη ως δημιουργός, είναι αρχή των όντων ως αυτός που τα δημιούργησε και μεσότης ως προνοητής. Είναι ένα πράγμα να ξεκινήσει ο κόσμος, να εμφανιστεί ο άνθρωπος, και ένα άλλο πράγμα ο κόσμος αυτός να συντηρηθεί στην ύπαρξη και να οδηγηθεί προς το στόχο που έθεσε ο Θεός.

0: Καλάβρητα, η γη των Αγίων και των Ηρώων. Το όνομά τους το απέκτησαν την εποχή της Φραγκοκρατίας κατά τον 13ο αιώνα. Σημαίνει καλές βρύσες εξαιτίας των πλούσιων και δροσερών πηγών. Τη γραφική πόλη των Καλαβρίτων την περιβάλλουν οι φυσικές ομορφιές αλλά και η ιστορία.
1: Κύριε Λαζουρά, ο επισκέπτης που θα έρθει στα Καλάβρητα, τι μπορεί να δει?
2: Τις μεγαλύτερες ομορφιές που μπορεί να δει σε έναν πανέμορφο τόπο. Καταρχήν ανεβαίνοντας με τον Οδοντοτό Σιδηρόδρομο, που φέτος γιορτάζουμε τα 121 χρόνια από τη λειτουργία του. 121 χρόνια μας ταξιδεύει, μας συνδέει με την παραλία, μας περνάει μέσα από ένα υπέροχο φαράγγι που είναι παγκόσμιο γεωπάρκο. Τέτοια παγκόσμια γεωπάρκα, όπως το φαράγγι του Βουραϊκού και το φαράγγι που περνάει ο Οδοντοτός, είναι μόνο 5 στην Ελλάδα, 40 στην Ευρώπη και 120 στον κόσμο. Φανταστείτε σε τι παγκόσμια ομορφιά περνάει ο επισκέπτης. Έρχεται στην πανέμορφη πόλη μας, στα όμορφα Καλάβρητα, στα οποία μπορεί να ζήσει την ιστορία, μπορεί να ζήσει τον πολιτισμό, μπορεί να ζήσει την γαστρονομία, μπορεί να ζήσει την σύγχρονη πόλη, μια φιλόξενη, μια όμορφη πόλη. Θα πρέπει να δει τον ιστορικό πεζόδρομο, τον όμορφο πεζόδρομο, το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, εκεί που ήταν, που έγινε η τελευταία πράξη του δράματος πριν από την εκτέλεση των Καλαβριτινών από τους ναζιστές Γερμανούς το 1943. Είναι το παλιό δημοτικό σχολείο. Πρέπει να τονίσω ότι ήταν ο τόπος που συγκεντρώθηκε όλος ο πληθυσμός των Καλαβρίτων από τους Γερμανούς, διαχωρίστηκε και οι μεν άντρες οδηγήθηκαν στο λόφο του Καπί για εκτέλεση, οι δε γυναίκες τις έβαλαν φωτιά να τις κάψουν και τα μικρά παιδιά, αλλά τελικώς κατάφεραν και σώθηκαν και έφυγαν. Οπωσδήποτε πρέπει να ο επισκέπτης να πάει στον τόπο της θυσίας, 700 περίπου μέτρα από την πόλη, λίγο βόρεια. Είναι ο τόπος όπου έγινε η εκτέλεση των Καλαβριτινών και εκεί είναι ένας πραγματικός τόπος μνήμης και τόπος που ακτινοβολεί μηνύματα ειρήνης, μηνύματα φιλίας και συναδέλφωσης των λαών.
1: Μπορούμε να πούμε ότι τα Καλάβρητα είναι η γη των Αγίων αλλά και των Ηρώων?
2: Ασφαλώς, τα Καλάβρητα είναι μια περιοχή, ένας τόπος που συνδέει την Ορθοδοξία με την εθνική παλιγενεσία, με τους ήρωες. Εδώ έχουμε τους Αγίους και τα εξαιρετικά μοναστήρια που είναι φάρη της Ορθοδοξίας, Μέγα Σπήλαιο, Αγία Λαύρα, Άγιοι Θεόδωροι Ιεροανίας, Άγιος Αθανάσιος Φίλια, η Παναγία η Μακελαριά. Είναι σύμβολα της Ορθοδοξίας και στα μοναστήρια μας αυτά έχουμε και τίμια λείψανα των Αγίων μας. Στην Αγία Λαύρα έχουμε την τιμία κάρα του Αγίου Αλεξίου, στο Μέγα Σπήλαιο του Αγίου Χαρατοχέρι του Αγίου Χαραλάμπους, στους Αγίους Θεοδόρους άλλα λείψανα Αγίων. Δηλαδή είναι σύμβολα και τόποι που πρέπει να επισκεφθεί κάθε χριστιανός, όχι μόνο ορθόδοξος αλλά κάθε πολίτης, γιατί μέσα από την γνωριμία με την θρησκεία και με την Ορθοδοξία ζει ένα άλλο πνεύμα, μια άλλη ανάταση. Και βεβαίως τα Καλάβρητα είναι και το τόπος ηρώων, γιατί εδώ περηφανευόμαστε ότι ξεκίνησε η Επανάσταση στην Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου του 1821, λίγο πριν, λίγες μέρες πριν, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ύψωσε το Λάβαρο και εκεί γνωστοί αγωνιστές όπως ο Ζαΐμης, ο Χαραλάμπης, ο Θεοχαρόπουλος, ο Σολιώτης εξεστράτευσαν και αγωνίστηκαν για να έχουμε σήμερα την ελευθερία μας. Άρα λοιπόν η ερώτησή σας, τόπος Αγίων και Ηρώων, δένει πράγματι στα Καλάβρητα, γιατί έχουμε και Άγιους και εξαιρετικά μοναστήρια αλλά και ήρωες, και ήρωες του 21 αλλά και σύγχρονους ήρωες, τους ήρωες του 43, δηλαδή τους 500 περίπου Καλαβριτινούς που θυσιάστηκαν, εκτελέστηκαν, είναι το σωστό, από τους Ναζί Γερμανούς για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Εδώ στα Καλάβρητα και στα χωριά τους, ο επισκέπτης, όπως είπατε, θα ζήσει το μύθο του, θα ζήσει την απόλυτη εμπειρία. Θα ζήσει λοιπόν το όνειρό του στα μαγευτικά και όμορφα Καλάβρητα.

0: Ένα από τα σπουδαιότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας στον ελληνικό χώρο αποτελεί η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Η πανάρχια αυτή μονή υψώνεται επιβλητική και μεγαλόπρεπη, αναδεικνύοντας τη μαρτυρική της ιστορία. Είναι κτισμένη στο άνοιγμα ενός μεγάλου σπηλαίου στις βόρειες παραφιάδες της οροσειράς του Χελμού. Το σπήλαιο ανοίγεται στο κατακόρυφο σχεδόν μέτωπο του βράχου, ύψους 120 μέτρων. Την είσοδό του καλύπτουν τα κτίσματα της ιστορικής μονής που είναι αφιερωμένη στην κίνηση της Θεοτόκου. Τρεις λόγοι έκαναν το Μέγα Σπήλαιο ένα από τα πιο γνωστά μοναστήρια του ελληνικού χώρου. Το τοπίο, η εφαίστεια εικόνα της σπηλαιότησας και το αδούλωτο φρόνημα των μοναχών. Πατέρα Καλίνικε, το Μέγα Σπήλαιο είναι ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα. Πόσο παλιό είναι το μοναστήρι αυτό?
1: Είναι πράγματι ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα στον ελλαδικό χώρο, το Μέγα Σπήλαιο. Το Μέγα Σπήλαιο ανάγεται στον 4ο αιώνα μαζί με τις μονές της Αγίας Εκατρίνης του Όρους Κοινά που ήταν λίγο πιο πριν και του Αγίου και της Παναγίας της Σουμελάς στον Πόντο που ήταν λίγο μετά. Δηλαδή το Μέγα Σπήλαιο είναι ενδιάμεσα. 350 η Αγία Εκατρίνη, 372-73 η Παναγία η Σουμελά στο Μπόντο, 362 το Μέγα Σπήλαιο.
0: Είναι κυριολεκτικά χτισμένο μέσα στο βράχο. Η τοποθεσία που έχει χτιστεί είναι τυχαία τοποθεσία?
1: Όχι, δεν είναι τυχαία. Είναι ότι εδώ ευρέθηκε η εικόνα της Παναγίας και ευρέθηκε μέσα σε αυτό το σπήλαιο, γι' αυτό εχτίστηκε και μέσα σε αυτή τη σπηλιά. Αν παρατηρήσουμε το βράχο, θα δούμε ότι έρχεται κοφτά ο βράχος, η ρίζα του βράχου πάει προς τα μέσα και ο βράχος έρχεται προς τα έξω, όπου καλύπτει το κτίριο ο βράχος.
0: Η παράδοση για την έβρεση της εικόνας τι λέει?
1: Η παράδοση για την έβρεση της εικόνας λέει ότι μία βοσκοπούλα από το απέναντι χωριό έβωσε και τα γίδια του πατέρα της εδώ στην περιοχή, ήταν απέναντι στο χωριό. Έβωσε τα γίδια του πατέρα της εδώ στην περιοχή, ένα κατσίκι έφευγε από το κοπάδι, έμπαινε μέσα στο σπήλαιο, μπορεί να ήταν και εδώ κοντά, μπορεί να ήταν και πιο πέρα εκεί που είναι ο σημερινός ξενώνας το κοπάδι. Έμπαινε μέσα στο σπήλαιο, έπινε νερό στην πηγή που είναι μέσα στο σπήλαιο, γύριζε στο κοπάδι με το γέννη του βρεγμένο και έτσι το ακολούθησε βοσκοπούλα, διότι δεν υπήρχαν πηγές εδώ πέρα και ανακάλυψε αυτή την πηγή. Και έτσι χτίστηκε το μοναστήρι, ήταν οι Άγιοι. Ο Άγιος Σιμεών και ο Άγιος Θεόδωρος οι πρώτοι κτήτορες από τα Ιεροσόλυμα και έτσι φτιάξανε το Μέγα Σπήλαιο εδώ πέρα. Δύο-τρία κελιά για να μπαίνουν μέσα, ένα μικρό ναό να τελούν τις ακολουθίες τους και ένα μικρό κελί γιατί έκατσε κατά την παράδοση και η βοσκοπούλα και ασκήτεψε πλησίον της μονής εδώ, κάπου εδώ.

0: Το μοναστήρι αυτό έχει περάσει στιγμές ακμής και παρακμής. Θέλετε ακμής, να μας κάνετε κάποια
1: διήγηση. Ακμής και παρακμής, βεβαίως. Το 840 το μοναστήρι, αφού φύγαμε από τον 4ο αιώνα που ιδρύθηκε το μοναστήρι, φτάνουμε επί Ιουλιανού του Παραβάτου, ιδρύθηκε έτσι. Φτάσαμε στο 840 που πέρασαν οι οικονομάχοι από εδώ και λαιλατούνε το μοναστήρι οικονομάχοι. Οι οικονομάχοι είναι γνωστοί με την οικονομαχία, μάχονταν τις εικόνες και τις πετούσανε, τις καταστρέφανε κτλ. Έτσι οι πατέρες πήραν την εικόνα και φύγανε από εδώ πέρα μόλις έφτασαν οι οικονομάχοι, γιατί λύτωσε η εικόνα. Την πήρανε το εικόνισμα και φύγανε μέσα στα όρη και στα βουνά και γυρίσαν όλη την Πελοπόννησο για να στηρίξουν την πίστη των Ορθοδόξων. Έτσι και αυτό ήταν μέσα στις παρακμές, ήταν μια παρακμή και αυτό, γιατί δεν ξέρουμε πόσο καλογεύς είχε το 840. Πάντως γυρίσαν όλη την Πελοπόννησο και γυρίσανε γυρνώντας προς τη Μονή, πάλι ήρθαν από το ένα χωριό, την Πλατανιώτισσα, και εκεί εκρύψαν το εικόνισμα μέσα στην κορμό της Πλατάνου. Η Πλάτανος είναι τρία πλατάνια αγκαλιασμένα μαζί, και μέσα στη ρίζα, όλη η ρίζα της Πλατάνου και ο κορμός είναι ναός. Εκεί βέβαια δεν ήταν ναός τότε, κρεμάσαν το εικόνισμα ψηλά για να το κρύψουν, και εκεί αποτυπώθηκε η εικόνα της Παναγίας, όπως είναι αυτή εδώ η εικόνα.
0: Σε ένα μικρό γραφικό χωριό βρίσκεται ένα από τα πιο ιδιότυπα ιερά προσκυνήματα, αυτό της Παναγίας της Πλατανιώτισσας. Το προσκύνημα συνδέεται κατά την παράδοση με την εικόνα της Παναγίας του Μεγάλου Σπηλαίου.

0: Βρισκόμαστε στο κύλωμα του Πλατάνου, του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Πλατανιωτήσης. Όπως βλέπουμε εδώ είναι όλο ο Πλάτανος, ο περίμετρος του Πλατάνου είναι 23 μέτρα, το δε ύψος είναι 25 μέτρα. Βλέπουμε τη μορφή της Παναγίας απάνω στον Πλάτανο. Πώς έχει γίνει? Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή μας λέει το 840 που εμένε το οικονομαχία, εδιασώθηκε η εικόνα του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα και οι μοναχοί την περιέφερον στις πόλεις στα χωριά να εδραιώσουν την πίστη των χριστιανών. Σε μια τέτοια περιφορά της εικόνας που έκαναν, ήρθαν εδώ στο κύλωμα του Πλατάνου να διανυκτερεύσουν, έκρυψαν την εικόνα εκεί πάνω και μόλις την πήραν διάλλη περιφορά, διαθαύματος έμεινε το αποτύπωμα της εικόνας απάνω στον Πλάτανο. Η δευτέρα εκδοχή μας λέει: ο Σημεών και ο Θεόδωρος, οι Άγιοι Πατέρες, διανυκτέρευσαν εδώ και προσεύχονται που θα βρουν την εικόνα του Μεγάλου Σπηλαίου για να χτιστεί η μονή που είχε καταστραφεί. Στον ύπνο τους παρακινούσε Θεοτόκος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς και Απόστολος Ανδρέας, όπως κατευθούν ανατολικά για το Πλατάνι με το Σπήλαιο είναι ανατολικά και σε ευθεία γραμμή, όπου εκεί με την υπόδειξη Ευφροσύνης Βοσκόπουλας θα βρίσκαν την εικόνα και θα χτιζόταν η μονή. Τότε ένα τραποειδές φως μεγάλο χτύπησε εδώ πέρα. Τρομαγμένοι σηκώνονται και κοιτάζουν εδώ πάνω να γίνεται το αντίτυπο της Θεοτόκου με το ίδιο σχήμα της ίδιας διαστάσης δέξιο κρατούσα, σαν να τους έλεγε ότι αυτό που ψάχνετε είναι έτσι και θα το βρείτε εκεί που τους οδηγούσε τα αστραποειδές φως. Τότε χτύπησε μια λάψη μεγάλη και σαν τρία τα Πλατάνια αυτά τα οποία ενώθησαν και σχημάτισαν μέσα αυτόν τον χώρο.
1: Ο χώρος του κυλώματος χρησιμοποιείται ως ιδιόμορφος ναίσκος. Εσωτερικά χωρίζεται σε δύο μέρη. Το Άγιο Βήμα, όπου τελείται η Θεία Λειτουργία, και τον Κυρίως Ναό, έναν ακανόνιστο χώρο με πολλά κυλώματα, που μπορεί να χωρέσει μέχρι και 20 προσκυνητές. Ενώ με τα χρόνια το δέντρο απλώθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις, το μικρό κύλωμα με την αχυροποίητη παράσταση της Παναγίας έχει ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις όπως τη μέρα της δημιουργίας του.
0: Όπως βλέπετε είναι κανονικός το Πλατάνι ναός που εκκλησιάζονται, γίνονται λειτουργίες και τα λοιπά. Ο προσκυνητής εντυπωσιάζεται πολύ που μπαίνει μέσα και βλέπει κάτι που δεν χωράει το μυαλό του.

Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε ένα συγκρότημα που αποτελείται από 9 ορόφους. Το καθολικό της Μονής βρίσκεται στον 6ο όροφο. Είναι ένας ναός που χρονολογείται στα 1650. Αυτό που κάνει ξεχωριστό το καθολικό της Μονής είναι η εικόνα της Παναγίας. Είναι από κερί και μαστίχη και είναι του Αποστόλου Λουκά κατά την παράδοση. Ευρέθηκε περί το 362 μετά Χριστόν, τον 4ο αιώνα, επί ημέρας Ιουλιανού του Παραβάτου. Η εικόνα που ευρέθηκε μέσα στο σπήλαιο δεν είναι όλο αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, αλλά μόνο το ανάγλυφο βρέθηκε. Το υπόλοιπο που ξύλο που έχει τοποθετηθεί η εικόνα μέσα είναι πολύ αργότερα φτιαγμένο, μπορεί και στον 9ο με 10ο αιώνα. Πώς η εικόνα ευρέθηκε μέσα εδώ, υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Ο Απόστολος Λουκάς να έφτιαξε την εικόνα και κατ' άλλους την έφερε πάντα μαζί του, επέρασε από την Πελοπόννησο και διάλεξε αυτό το σπήλαιο και την έκρυψε μέσα, και ότι έγραψε μέρος του Ευαγγελίου του μέσα στο σπήλαιο και κατ' άλλους τη χάρισε σε αυτόν τον Θεόφιλο που αναφέρει στο Ευαγγέλιο του και στις πράξεις των Αποστόλων. Και αυτός ο Θεόφιλος από το διωγμό των χριστιανών διάλεξε αυτό το σπήλαιο και ήρθε και έκρυψε το εικόνισμα μέσα, όπου και χτίστηκε το μοναστήρι, το συγκρότημα, και από τότε λειτουργεί ανελιπώς η Μονή.

0: Πατέρα Καλίνη, και ένας από τους πιο εντυπωσιακούς χώρους της Μονής είναι το σπήλαιο όπου και βρισκόμαστε. Εδώ, σε αυτό το σπήλαιο, βρέθηκε και η ιερά εικόνα της Παναγίας.
1: Ναι, κατά την παράδοση βρέθηκε μέσα εδώ σε αυτό το σπήλαιο. Σε αυτό το σπήλαιο ερχόταν το κατσίκι, έπινε νερό. Το ακολούθησε κάτω που είναι η πηγή. Το ακολούθησε η Βοσκοπούλα αφού το είδε στο κοπάδι με το γέννη του βρεγμένο, να δει που είναι η πηγή, και τότε ανακαλύπτει την εικόνα εφόσον άκουσε, αναφέρει παράδοση, φωνή από μέσα από τους θάμνους που ήταν η εικόνα, και της λέει: «Είμαι η μητέρα του Θεού. Θα περάσουν δύο μοναχοί να φτιάξουν το μοναστήρι, να τους υποδείξει που βρίσκεται το εικόνισμα». Οι δύο μοναχοί ήρθαν μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, συναντηθήκαν απέναντι με τη Βοσκοπούλα, πλησίων του χωριού, ήρθαν εδώ πέρα, παραλάβαν το εικόνισμα, να καθαρίσουν το σπήλαιο, και αναφέρει η παράδοση ότι στο βάθος του σπηλαίου είχε φωλιά ένα τεράστιο φίδι, το οποίο αυτό εξαγριώθηκε να φάει τους πατέρες, και βγήκε φωτιά από την εικόνα της Παναγίας και κατέκαυσε αυτό το φίδι, αυτό το δράκοντα. Είναι το πρώτο θαύμα που έγινε μέσα στο σπήλαιο κατά τους πατέρες και κατά την παράδοση της Μονής. Έτσι λοιπόν ιδρύθηκε το πρώτο μοναστήρι, για να είναι εδώ πέρα 1600 τόσα χρόνια περίπου.

0: Το μοναστήρι αυτό έχει δοκιμαστεί με πολλούς τρόπους. Έχει υποστεί και αρκετές πυρκαγιές.
1: Βέβαια. Η οικονομαχία το έκαψε το μοναστήρι. Η οικονομάχη το 840 για να αφανίσουν οτιδήποτε είχε σχέση με εικόνα. Μετά το 1204 το λαιλατίζαν και το καταστρέψαν οι Φράγκοι. Όμως δεν σταματάνε εκεί, γιατί το 1640 περνάνε οι Τούρκοι από εδώ και δεν αφήσανε λίθος επί λίθου, δεν έμεινε τότε. Έμεινε μόνο το δάπεδο του ναού και μικροπράγματα, τίποτα, και ανοικοδομήθηκε το μοναστήρι εκ νέου και το 1640. Έτσι λοιπόν το 1641 θεμελιώδη, 1650 γίνεται ο ναός, 1653 όπως είδατε μέσα στο ναό είναι η τοιχογραφία του ναού. Ένας ιερεύς από τον Άφπιο γεωγράφησε το ναό. Και το 1934 ήρθε μία άλλη πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε από τους πάνω ρόφους της Μονής. Εκεί λέγεται ότι εργάζονταν ξυλουργοί και φτιάνανε πατώματα, και εκεί κάτι κάφτρα τους έπεσε κάτω. Μπορεί να από καντήλι, δεν ξέρω, από κάποιο άλλο κελί, διπλανό κελί, δεν ξέρω τι ακριβώς. Οι μαστόροι είχαν φύγει, είχαν πάει για τις δουλειές, είχαν σχολάσει, και γύρω το μεσημέρι, το απόγευμα, ξέσπασε φωτιά. Με πολύ γρήγορο ρυθμό κατέβηκε προς τα κάτω, προχώρησε κάτω μέχρι το ναό. Οι πατέρες είχαν φοβηθεί, προσπαθήσαν να σώσουν τα λίγα κοιμήλια που έχουμε μέσα, πετώντας τα από τα παράθυρα. Το μέλημα ήταν να πάρουν την εικόνα της Παναγίας, για να σωθεί η εικόνα της Παναγίας. Βγήκαν από την κάτω πόρτα της Μονής, φύγανε και πήγανε προς τα πέρα, προς τον Ξενώνα. Εκεί στον Ξενώνα από πάνω είναι ο ναός των Αγίων Πάντων του Κημητηρίου, και εκεί βάλαν το εικόνισμα μέσα για να το φυλάξουν. Φεύγοντας όμως μέσα από το κτίριο έκαμε έκρηξη μπαρούτι. Ενώ είχε βγει η εικόνα έξω, είχε φτάσει πιο πέρα, κάνει έκρηξη μπαρούτι και όλο το κτίριο εσύστηκε και έφυγε προς τα κάτω. Όμως δεν τελειώνει αυτή η καταστροφή του 1934, διότι το 1943 ήρθαν οι Γερμανοί εδώ και δεν πειράξαν αυτό το κτίριο καθεαυτό, διότι ήταν καμένο, τι να καίγαν, και νεόχτιστο. Μαζέψανε όλους τους μοναχούς που ήταν εδώ πέρα. Είναι εδώ από κάτω, εδώ που είναι αυτά τα δέντρα εδώ, ήταν πολλά κελιά μοναχών. Και εδώ από πάνω που είναι οι καμπάνες στα πλατάνια, πάρα πολλά κελιά. Αυτά τα κάψανε. Αλλά τους μοναχούς τους μαζέψανε στις 8 Δεκεμβρίου, τους πήγανε 10 λεπτά πιο πέρα με τα πόδια, που είναι μία πέτρα. Εκεί στην άκρη της πέτρας είχαν και κάγκελα οι πατέρες εκεί, γιατί καμιά φορά βγαίνανε βόλτα εκεί πέρα και πηγαίνανε μην πέσει κανένας κάτω από το βράχο, γιατί ψηλό, θα είναι 80 μέτρα ο βράχος ύψος. Εκεί στην άκρη την πέτρα τους εσκότωναν και τους ρίχνανε κάτω από την πέτρα.

Βρισκόμαστε στο σημείο όπου στις 8 Δεκεμβρίου του 1943 οι Γερμανοί εκτελέσανε τους μοναχούς της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου μαζί με προσκυνητές και πολιτικό προσωπικό. Μία ομάδα από το εκτελεστικό απόσπασμα που έκαψε τα Καλάβρητα στις 13 του Δεκέμβρη ήρθε εδώ στις 8 του μήνα, συνέλαβε τους λιγοστούς μοναχούς μαζί με προσκυνητές και πολιτικό προσωπικό, τους οδηγήσανε εδώ στο σημείο αυτό και τους εκτελέσανε. Το αξιοσημείωτο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η εκτέλεση ενώ έγινε τις μεσημεριανές ώρες, οι Γερμανοί βρισκόντουσαν ήδη στο μοναστήρι από το πρωί. Αφού συναναστραφήκανε με τους πατέρες που τους φιλοξενήσανε, γύρω στις 2 περίπου το μεσημέρι τους ζητήσανε να έρθουν μία βόλτα εδώ σε αυτό το σημείο, όπου και είχαν ήδη στήσει τα πολυβόλα οι Γερμανοί απέναντι από το Σταυρό, και μόλις φτάσανε εδώ οι πατέρες ξεκινήσαν τα πολυβόλα να χτυπάνε, με αποτέλεσμα οι πατέρες να τα άψυχα σώματα πλέον των πατέρων, αφού ήδη είχαν δεχτεί τις βολές από τα πολυβόλα, να πέφτουν από τον γκρεμό. Οι ηλικίες ποικίλουν, γιατί στην Ιερά Μονή τότε βρισκόντουσαν και δόκιμοι νεαρής ηλικίας όπως 14 χρονών, και ο γυρεότερος ήταν 88 χρονών, ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, ο πατήρ Γαβριήλ. Τον πατέρα Γαβριήλ τον φέρανε εδώ παρόλο που ήταν κατάκητος μαζί με τους υπόλοιπους πατέρες για να τον εκτελέσουν. Την επομένη της σφαγής του Μεγάλου Σπηλαίου, τους πατέρες τους θάψανε στο σημείο όπου είχαν πέσει τα άψυχα σώματά τους, δηλαδή στη βάση του βράχου αυτού που βρισκόμαστε. Ένα άλλο που αξίζει να αναφέρουμε για την εκτέλεση των μοναχών είναι ότι μέσα στους μοναχούς που εκτελέστηκαν ήταν και ο πατήρ Καλλιόπιος, ο ιεροδιάκονος της Ιεράς Μονής, που 10 χρόνια πιο πριν είχε παίξει σημαντικό ρόλο στη φωτιά του 1934, διότι με αυτοθυσία μπήκε μέσα στις φλόγες όπου έσωσε το θεομητορικό εικόνισμα της Παναγίας και έτσι το έχουμε μέχρι και σήμερα. Σαν μάρτυρες αυτής της εκτέλεσης, πέρα του μνημείου που στήσαν οι πατέρες εδώ για να μείνει στον αιώνα και να θυμίζει αυτό το αποτρόπαιο πράγμα που κάνανε οι Γερμανοί το 1943, έχουμε και αυτά τα κάγκελα τα οποία είχαν τοποθετηθεί πρώτου 1940. Τι αξιοσημείωτο έχουν αυτά τα κάγκελα τώρα? Εάν παρατηρήσουμε κάποια σημάδια επάνω στα κάγκελα, θα δούμε ότι βλέπουμε τα κοψίματα από τα βλήματα του πολυβόλου, όπως είναι αυτό εδώ το σημείο, το κάγκελο εκεί που είναι κομμένο γιατί έχει κοπεί από τα πολυβόλα, και σε διάφορα άλλα σημεία

0: Η συμβολή του μοναστηριού στην Επανάσταση υπήρξε πολύ σημαντική.
1: Το μοναστήρι, κοιτάξτε να δείτε, πάντα ευοηθούσε για την Επανάσταση και αναφέρει και μία άλλη παράδοση ότι μέσα στα υπόγεια της Μονής είχαν φυλακισμένο τον Παπαφλέσσα, διότι ήταν αντιδραστικό στοιχείο και φοβόντουσαν ότι θα κάνει κάτι λάθος και θα ξεσπάσει η Επανάσταση νωρίτερα από ό,τι πρέπει, ότι δεν ήταν καιρός ακόμα και τον βάλανε εκεί. Αλλά ο Παπαφλέσσας όμως κάτι εκεί δεν ξέρω τι έγινε, τους ξέφυγε και ώσπου να φτάσει το Μανιά και ξέσπασε η Επανάσταση. Καταλαβαίνετε, όλα τα μοναστήρια τότε του Μοριά και της Πελοποννήσου, στο Μοριά εδώ είχαν μεγάλη ροή για την Επανάσταση και κοιτούσαν πώς θα απολευθερωθούν από τον εχθρό. Η Αγία Λαύρα βέβαια ήταν κοντά στα Καλάβρητα και εκεί πάνω πέρασε ο Γερμανός όμως πρώτα από εδώ για να δει το κλίμα τι υπάρχει και έφυγε από εδώ, πήγε στην Αγία Λαύρα και εκεί τους όρκισε κάτω από το Λάβαρο της Επαναστάσεως και ξέσπασε η Επανάσταση τελικά. Η Επανάσταση ήταν καθαρός Αγία Λαύρα και όχι Μεσσηνία και όχι Ηλία και όχι Τρυπολιτσά και όχι όλα αυτά. Εδώ απάνω ήταν Ζαΐμεδες, Πετιμεζέοι και όλοι ξέσπασαν την Επανάσταση και μετά εγκαρδιωθήκαν ο ένας με τον άλλον και ξεσηκωθήκανε. Ο Ιμπραήμ Πασάς μετά από την Επανάσταση του 1821, 6 χρόνια αργότερα, 24 Ιουνίου του 1827, ήταν Αιγύπτιος αυτός. Ερχόταν και είχε καταπατήσει όλη την Πελοπόννησο, τα πάντα, Καλάβρητα, έστειλε την περίφημη επιστολή στους πατέρες εδώ πέρα από τον κάμπο Καλαβρίτων και τους λέει βρίσκομαι στον κάμπο Καλαβρίτων, το οποίο και σας εύχομαι, λέει, να παραδοθείτε, διότι έχω τόσο στρατό, 18.019 στρατό και θα μπορούμε να καταπατήσουμε τη Μονή όποτε θέλουμε. Αλλά ο τότε ηγούμενος όμως γύρισε και το απήντησε, ήταν και πολύ καλογέροι, είχε 300 καλογέρους εδώ το 1827. Του λέει είμαι θα ορκισμένη τον ιερό όρκο της πατρίδος, του απάντησε. Τον ιερό όρκο της πατρίδος. Ή να αποθάνομεν ή να ελευθερωθόμεν. Το να κόψεις κεφάλια παπάδων θα είναι ντροπή δική σου. Όπως και ήταν ντροπή δική του. Αν σε νικήσουν όμως οι παπάδες, να ξέρεις οι Έλληνες θα εγκαρδιωθούν και θα σε κυνηγήσουν παντού, του λέει. Πράγματι αυτό έκανε ο Ιμπραήμ Πασάς. Έκοψε το στρατό του σε τρία μεγάλα κομμάτια. Το ένα κομμάτι, το μεγάλο, ήταν πάνω από το βράχο. Το άλλο κομμάτι ερχόταν από κάτω από το απάνω διακοφτό προς τα πάνω. Και ένα άλλο κομμάτι ήταν απέναντι στο χωριό που βλέπουμε. Και εκεί εμάχε το κατά της Μονής. Από εκεί αγνάντευε το μοναστήριο ο Ιμπραήμ Πασάς με ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν μπόρεσε να πλησιάσει τη Μονή. Έφυγε και έτσι μόλις εστράφει προς το Μανιάκι, έπαθε κι άλλες ήττες και τελείωσε μετά. Αλλά είναι βέβαια, αυτές είναι συμβολές για τη Μονή, δεν είναι συμβολικό, μια μεγάλη συμβολή αυτό το πράγμα. Και η Επανάσταση, του απάντησε ο ηγούμενος θαραλέα, του λέει είναι αποθάνομεν ή να ελευθερωθώμεν. Σαν γνωστικός πράξε ό,τι νομίζεις.
0: Ο κόσμος που έρχεται εδώ, οι προσκυνητές που έρχονται εδώ γνωρίζουν την ιστορία της Μονής.
1: Πολλοί ναι, πολλοί όχι, αλλά τους τη λέμε εμείς έτσι εκτενέστερα όπως την είπαμε τώρα. Τους τη λέμε γιατί άμα δεν την υπούμε δεν θα μάθουν τίποτα που πήγανε και τι είδανε. Πήγαμε, είδαμε ένα κτίριο, είδαμε μια εικόνα, είδαμε ένα ναό, είδαμε ένα σπήλαιο, εντάξει τα είδαμε.

0: Πατέρα Καλίνικε, αναφερθήκατε στις καταστροφές που έχει περάσει το μοναστήρι. Παρ' όλα αυτά, με θαυμαστό τρόπο, η εικόνα πάντα κατόρθωνε να βγει αλόβητη από όλες αυτές τις καταστροφές.
1: Λέει η παράδοση παλιότερα, από παλιότερα μάλλον, ότι όλα μπορεί να καταστραφούν, όλες τα κτίρια, τα δωμάτια και μοναχοί να πεθάνουν. Η Παναγία όμως παραμένει, γιατί είναι το θαύμα της Παναγίας, είναι καιρή και μαστίχη και δεν έλειωσε, που πέρασε και από φωτιές και από... Η εικόνα της Παναγίας, ξέρετε, είχε και χρωματισμούς πρώτα, πάνω παλαιά. Δεν ήταν μόνο σχέτο ένα καιρή και μαστίχη εκεί, είχε και χρωματισμούς. Οι χρωματιστοί μία αυτοί μόνο χαθήκανε, και χαθήκανε μπορεί και να πέσανε κιόλας. Η Παναγία κάνει θαύματα, κάνει προσωπικά σε εσάς, κάνει προσωπικά σε μένα, κάνει προσωπικά στον άλλον, σε όλους τους προσκυνητάς, όλους τους δέχεται.
0: Σας έχουν αναφέρει προσκυνητές?
1: Πολλά θαύματα, πολλά θαύματα. Τι να σας πω τώρα, να σας πω ένα που ήμουνα και εγώ πάλι κάποτε εδώ. Ένα παιδάκι ενού αξιωματικού από το στρατό ήρθε και πήγε παρακάλεσε την Παναγία στο αυτό, γιατί δεν έβλεπε μέσα στο ναό, γιατί δεν έβλεπε, είχε φακούς χοντρούς και δεν έβλεπε. Και φτάνοντας κάτω στο αγίασμα, ήρθε το φως του και έβγαλε τα γυαλιά και τα άφησε. Και του λέει ο πατέρας του και η μητέρα του, μα τι γίνεται? Όχι, λέει, δεν τα χρειάζομαι άλλο, γιατί από το ναό είχε αρχίσει και ερχόταν το φως μου. Μας έχουν αναφέρει άλλα πράγματα, ότι είχαν πλήρη ατεκνία και μόλις ήρθαν εδώ πέρα και το ζητήσαν από την Παναγία, τους έδωσε το παιδάκι η Παναγία. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά, να έχει κάποιος μια ατεκνία 15 χρόνια και να του δώσει η Παναγία το παιδί μετά.
0: Είναι γνωστό το μοναστήρι και στο εξωτερικό. Από πού έρχονται περισσότερο οι προσκυνητές στο εξωτερικό, από ποιες χώρες?
1: Κοιτάξτε, έρχονται προσκυνητές, έρχονται από όλο τον κόσμο, από όλο τον τόπο, από όλη την οικουμένη. Αλλά πολλοί έρχονται, βέβαια, από τον ελλαδικό χώρο έρχονται πολλοί Έλληνες, αλλά έρχονται και Γερμανοί και Εγγλέζοι και Ισπανοί και Γάλλοι και Ρουμάνοι και Ρώσοι πολλοί. Τώρα τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται πολλοί Ρώσοι να έρχονται. Εντάξει, αυτοί είμαστε και έχουμε και την ίδια θρησκεία με αυτούς, είμαστε το ίδιο. Αλλά έρχονται και από Κίνα, έρχονται πολλά πούλμαν πολλές φορές.
0: Τι πιστεύετε ότι τους τραβάει στο μοναστήρι αυτό?
1: Κοιτάξτε, τους τραβάει η χάρη της Παναγίας, τους τραβάει. Και είναι πολλοί που έρχονται μία φορά και ξαναέρχονται. Η χάρη της Παναγίας είναι μεγάλη, είναι απέραντη και αγαπά όλο τον κόσμο, να ξέρετε. Και εμείς είμαστε συγκαταβατικοί εδώ με τον κόσμο, διότι ο άλλος για να κάνει ένα μεγάλο βήμα να έρθει μέχρι εδώ, πάει να πει ότι σέβεται πολύ την Παναγία.
0: Πατέρα Καλίνικε, και το μήνυμα που θα δίνατε εσείς προσωπικά σε όσους μας παρακολουθούν και βιώνουν δύσκολα, ποιο θα ήταν?
1: Εγώ θα έλεγα να υπάρχει η πίστη κοντά στο Θεό, κοντά στην Παναγία, και όλα πιστεύω θα περάσουν. Αυτά περνιώνται, γιατί το κράτος, το έθνος, το ελληνικό έθνος, όχι τώρα και παλιότερα, και επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και επί Αυτοκρατορίας Ιουστινιανού ακόμα και πριν και μετά που έρχεται μέχρι τις μέρες μας, δεν ήταν ποτέ καλά τα πράγματα. Ο εθνικός ποιητής ο Σολωμός τι λέει? Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Τώρα ίσως να ξαποσταίνει η Ελλάδα. Πρέπει όμως να είμαστε κοντά στο Θεό και να μην...
0: Λυγίζουμε.
1: Και να μην λυγίζουμε. Χρειάζεται όχι απλά να είμαστε κοντά στο Θεό με τα λόγια, όπως λέμε ότι πάω στην εκκλησία, κάνω το σταυρό μου και φεύγω και πάω στο σπίτι και δεν βρίσκω ένα πιάτο φαΐ. Χρειάζεται εξομολόγηση, χρειάζεται θεία κοινωνία, να μοιραστεί τα προβλήματά του. Ένα πρόβλημα, αν το μοιραστώ εγώ με εσάς, μπορεί να είμαι, ας είμαι κληρικός, μπορεί να με ωφελήσει εμένα το πρωί. Το πρόβλημα που θα σας το αναφέρω σε εσάς, που θα το συζητήσω μαζί σας. Άμα όμως δεν το συζητήσω με κανέναν και το κρατήσω, θα με ωφελήσει? Νομίζω δεν θα με ωφελήσει πουθενά. Όταν προσέρχονται και στην ιερά εξομολόγηση, πιστεύω θα μοιράζονται τα προβλήματά τους με τον πνευματικό και θα παίρνουν μια άλλη ανάσα μετά. Και όταν κοινωνεί ακόμα, και να κοινωνεί. Η Θεία Κοινωνία είναι αυτή που λύνει προβλήματα πολλά. Η Ιερά Εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία.
0: Πατέρα Καλίνη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Την Παναγία να είναι μαζί σας και να βοηθάει όλο τον κόσμο να λύσει τα προβλήματα όλου του κόσμου.
0: Σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από τα Καλάβρητα βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Σε αυτό το μοναστήρι, στις 18 Μαρτίου του 1821, υψώθηκε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό και τους Καλαβριτινούς Επαναστάτες. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 961 μετά Χριστόν από έναν συνασκητή του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, το μοναχό Ευγένιο. Η αρχική του θέση ήταν 300 περίπου μέτρα πιο πάνω από τη σημερινή μονή στην τοποθεσία Παλαιομονάστηρο. Εκεί σώζεται μέχρι και σήμερα το πρώτο καθολικό της μονής. Πατέρα Ευσέβιε, εδώ είναι το πρώτο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την ιστορία του?
2: Βεβαίως. Η αρχαία μονή της Αγίας Λαύρας ιδρύθηκε το 961 μετά Χριστόν επί βασιλείας Νικηφόρου Φωκά. Ο ιδρυτής της μονής μας ήταν ο Ευγένιος, ο οποίος ήταν συνασκητής και συμμοναστής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, του ιδρυτού της πρώτης μονής του Αγίου Όρους, της μονής Μεγίστης Λαύρας.
0: Γι' αυτό και είναι συνδεδεμένο το μοναστήρι και με την Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους.
2: Βεβαίως, βεβαίως, υπάρχει αυτός ο πνευματικός συνδεσμός ανάμεσα στις δύο αυτές λαύρες, τη Λαύρα του Μοριά και τη Λαύρα του Αγίου Όρους. Υπάρχει βέβαια μια ιστορία που συνδέεται με το παλαιό μονάστηρο, η οποία χάνεται μέσα στα βάθη των αιώνων. Αναφέρει ο κώδικας της μονής ότι πριν αρκετούς αιώνες, ένας λύκος έκλεψε μέσα από ένα κοπάδι ένα παιδάκι. Ήταν το παιδί των Τσοπάνιδων, σε μια απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων από το παλαιό μονάστηρο. Ο λύκος λοιπόν μετέφερε με τα δόντια του το παιδάκι αυτό μέχρι την κορυφή του βράχου που βρίσκεται πάνω από το παλαιό μονάστηρο. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν άφησε από τα δόντια του το παιδάκι, το οποίο όμως έπεσε ακριβώς κάτω μπροστά στην πόρτα του παλαιού μονάστηρου. Το παιδί βέβαια έμεινε ανέκυφτο, ανέπαφο, δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Αυτό λοιπόν το θαύμα αποδόθηκε στην Παναγία, τη Λαυριώτισσα.
0: Βέβαια εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει μείνει από το μοναστήρι, εδώ παλαιότερα ήταν Λαύρα.
2: Βεβαίως, η λέξη Λαύρα άλλωστε αυτό σημαίνει. Σημαίνει μεγάλο αριθμό μοναχών, συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μοναχών. Πραγματικά, σύμφωνα με τον κώδικα της μονής, περίπου κατά τον 12ο αιώνα σημειώθηκε η μεγάλη ακμή της μονής μας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κώδικα της μονής, το μοναστήρι τότε έφτασε να έχει περίπου 1.000 μοναχούς. Βέβαια, η μορφολογία του εδάφους τότε ήταν πολύ διαφορετική σε σχέση με τη σημερινή μορφολογία.
0: Θέλετε να μας δείξετε πώς ήταν?
2: Από το σημείο αυτό εδώ και κάτω επεκτείνονταν η αρχαία μονή της Αγίας Λαύρας. Είχε τη μορφή σκήτης, με πολλά σπιτάκια, τα οποία ήταν φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από πέτρα και από ξύλο. Σε όλη αυτή λοιπόν την βουνοπλαγιά ήταν πεισμένη η μονή της Αγίας Λαύρας. Υπήρχαν βεβαίως και κάποια σκηταριά, τα οποία είχαν δημιουργηθεί μέσα στη βράχο που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το παλαιό μονάστηρο. Μέσα σε αυτά τα σκηταριά ασκούνταν οι μεγάλοι ασκητές της μονής μας. Ήταν, μην ξεχνάμε, η περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου, ο 10ος αιώνας, ο οποίος 10ος αιώνας ήταν ο αιώνας που δημιουργήθηκαν μεγάλα μοναστηριακά συγκροτήματα σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και μεταξύ αυτών και η δική μας μονή.

0: στο εσωτερικό του ναού που είναι χτισμένο στο στόμιο σπηλαίου. Διασώζονται τοιχογραφίες της παλαιολογίου περίοδου εξαιρετικής τεχνοτροπίας.
1: Στο επάνω μέρος διακρίνεται η πλατιθέρα των ουρανών. Στη μεσαία ζώνη ο χορός των Αγίων Ιεραρχών και ακριβώς κάτω από την Αγία Τράπεζα ένας περίφημος διάκοσμος των αρχών του 14ου αιώνα. Η τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου χρονολογείται από τα μέσα του 17ου αιώνα. Εδώ πρέπει να σας σημειώσω ότι είναι το δεύτερο στρώμα τοιχογραφίας το οποίο κοσμεί τον κυρίως ναό του Παλαιομονάστερου. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε πλησιάζοντας τη τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου. Πίσω ακριβώς από την τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται μία σπηλιά, μέσα στην οποία ασκήτευαν πολλοί πατέρες της Αγίας Λαύρας από τον 10ο αιώνα μέχρι και τον 15ο αιώνα, που ήταν η περίοδος ακμής της Αγίας Λαύρας.
0: Το πρώτο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας καταστράφηκε ολοσχερός από φωτιά το 1585. Οι μοναχοί έχτισαν νέο μοναστήρι τον 17ο αιώνα, που όμως καταστράφηκε από τον Ιμπραήμ το 1826. Δύο χρόνια μετά αρχίζει στο χώρο της Μονής νέα νοικοδόμηση, που όμως δεν ήταν η τελευταία. Μία άλλη, φυσική αυτή τη φορά καταστροφή, ο φοβερός σεισμός του 1844 μετέτρεψε την Αγία Λαύρα σε σωρό ερειπίων. Το 1850 αποφασίστηκε η εκ νέου ανέργεση της πολύπαθης Μονής. Δεύτερο κατά χρονολογική σειρά καθολικό της Αγίας Λαύρας υπήρξε ο ιστορικός ναός. Κάτω από το θόλο αυτού του ναού κηρύχθηκε η Ελληνική Επανάσταση του 1821 από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό.
2: Βρισκόμαστε στον προάβλιο χώρο του ιστορικού ναού της Μονής της Αγίας Λαύρας, που δικαίως χαρακτηρίζεται ως οικιβωτός του νεοελληνικού έθνους. Από αυτόν εδώ τον ιστορικό ναό ξεκίνησε και επίσημα η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Συγκεκριμένα στις 17 Μαρτίου του 1821, την ημέρα που η Μονή μας πανηγυρίζει τη μνήμη του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, του οποίου η κάρα φυλάσσεται εντός της Μονής, αποφασίστηκε να ξεκινήσει και επίσημα ο ξεσηκωμός κατά των Τούρκων. Δεν ήταν τυχαία και συμπτωματική επιλογή αυτής της ημερομηνίας. Είχε ήδη προηγηθεί η σύσκεψη της Βοστίτσας, δηλαδή του σημερινού Αιγείου, όπου αποφασίστηκε η επιλογή του τόπου, του χώρου από όπου θα ξεκινούσε η εξέγερση των Ελλήνων. Και αυτός ο τόπος δεν ήταν άλλος από την Μονή της Αγίας Λαύρας. Από τις 10 Μαρτίου έως τις 16 Μαρτίου, συνολικά έγιναν 3 συσκέψεις εντός της Μονής με επικεφαλής τον παλαιό πατρογερμανό. Μέσα από αυτές τις 3 συσκέψεις αποφασίστηκε ο ξεσηκωμός των Ελλήνων. Σε αυτόν εδώ το χώρο συγκεντρώθηκαν οι ντόπιοι οπλαρχηγοί της περιοχής των Μελαβρίτων. Επικεφαλής αυτών των οπλαρχηγών ήταν οι γνωστές οικογένειες των Ζαΐνιδων και των Πετιμεζέων, ο Ανδρέας Ολόντος, ο Ασημάκης Φωτήλας, ο Ανδρέας Χαραλάμπης και άλλοι αγωνιστές, οι οποίοι βεβαίως πρωταγωνίστηκαν τη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως. Μάλιστα, εδώ μπροστά μας βρίσκεται η προτομή του Βασιλείου Πετιμεζά, στρατηγός με σημαντική παρουσία κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως. Κάτω από την προτομή αυτή, μάλιστα, φυλάσσονται και τα οστά αυτού του στρατηγού. Απέναντί μας βρίσκεται το άγαλμα του παλαιόματο Γερμανού. Ο Ανδριάντας αυτό στήθηκε το 2006 με πρωτοβουλία των Καλαιοβρετενών του Πειραιά. οι οποίοι αποφάσισαν προς τιμή αυτού του μεγάλου ιεράρχου να στήσουν αυτόν τον Αδειάντα, ο οποίος έλειπε από την περιοχή μας.
0: Δηλαδή, πατέρα Ευσέβη, βρισκόμαστε στον χώρο που εδώ ο παλαιόν πατρόν Γερμανό σήκωσε το Λάβαρο της Επανάστασης.
2: Βεβαίως, το ιστορικό Λάβαρο της Επαναστάσεως, το οποίο πρέπει να πούμε ότι ήταν το παραπέτασμα της ορίας πύλης του ιστορικού ναού, διότι πολλοί ίσως να νομίζουν ότι το Λάβρο ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Όχι, ήταν απλώς μια κουρτίνα, να το πούμε έτσι, το παραπέτασμα της ορίας πύλης του ιστορικού ναού, το οποίο ξεκρέμασε τα ξημερώματα της 17ης Μαρτίου. Ο παλαιόν πατρός Γερμανός από την ωραία πύλη, κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας προς τιμή του Αγίου Αλεξίου, και το έδωσε στους Έλληνες επαναστάτες για να το χρησιμοποιήσουν ως Λάβρο του αγώνα.

0: Πάνω στο λάβρο της Επαναστάσεως κεντήθηκε η κίνηση του τόκου. Δεν είναι τυχαία αυτή η παράσταση που κεντήθηκε, διότι η μονή μας από τότε που ιδρύθηκε, από το 961 μετά Χριστόν έως και στις ημέρες μας, είναι αφιερωμένη στην κίνηση του τόκου. Αυτή είναι η πολύ μικρή αλλά πολύ σημαντική ιστορία του Ιερού Λαβάρου. Πρέπει να σας πω εδώ ότι το λάβαρο αυτό χρησιμοποιήθηκε μάλιστα και κατά τη διάρκεια της απελευθερώσεως της πόλεως των Γλαβρίτων, αλλά και της πόλεως των Πατρών.
1: Σήμερα το Ιερό Λάβαρο φυλάσσεται ως θησαυρός ανεκτίμητης εθνικής αξίας στο Μουσείο της Αγίας Λαύρας. Σύμφωνα με κώδικα της Μονής, το λάβαρο φιλοτεχνήθηκε στη Σμύρνη στα τέλη του 16ου αιώνα. Στον περίβολο του μοναστηριού της Αγίας Λαύρας βρίσκεται ο ιστορικός πλάτανος. Η ιστορία που έχει ο πλάτανος που βλέπουμε ποια είναι?
0: Είναι ο περίφημος ιστορικός πλάτανος ή γεροπλάτανος όπως αποκαλείται, κάτω από τον οποίο πραγματοποιήθηκαν δύο πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Το ένα γεγονός βέβαια είναι ευχάριστο, έχει να κάνει με την εξέργεση των Ελλήνων επαναστατών, διότι μετά την απελευθέρωση της πόλης των Γλαβρίτων, οι Έλληνες επαναστάτες κάτω από αυτόν τον πλάτανο πανηγύρισαν αυτή την απελευθέρωση της πόλης των Γλαβρίτων. Το δεύτερο σημαντικό ιστορικό γεγονός που έλαβε χώρο κάτω από αυτόν τον ιστορικό πλάτανο είναι δυστυχώς δυσάρεστο και έχει να κάνει με την καταστροφή της μονής μας στις 14 Δεκεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Συγκεκριμένα, μετά την καταστροφή της πόλεως των Γλαβρίτων από τους Γερμανούς στις 13 Δεκεμβρίου, οι Γερμανοί ήρθαν και στη μονή μας και ολοκλήρωσαν την καταστροφή τους. Εκτέλεσαν κάτω από αυτόν εδώ το ιστορικό πλάτανο όσους πατέρες εχμαλώτησαν. Οι περισσότεροι πατέρες ευτυχώς κατόρθωσαν και διέφυγαν της συλλήψεως και επομένως και της εκτελέσεως. Όσοι όμως πατέρες εχμαλωτίστηκαν από τους Γερμανούς, εκτελέστηκαν με χαριστικές βολές, αφού πρώτα τους βασάνισαν για να τους αποκαλύψουν, υποτίθεται, κάποια μυστικά που έκρυβαν οι πατέρες σε σχέση με τους Άγγλους της εποχής εκείνης. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν ίσχυε. Αυτό είναι το τρίτο χρονολογικά θα λέγαμε μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, το οποίο άρχισε να κτίζεται το 1828 μετά την καταστροφή της δεύτερης μονής από τον Ιμπραήμ Πασά το 1826. Το 1828 άρχισε η ανέργεια της μονής μας, η οποία ολοκληρώθηκε περίπου μετά από 10 χρόνια. Το 10 θολικό άρχισε να θεμελιώνεται το 1839. Οι εργασίες ανεγέρσιος της μονής ολοκληρώθηκαν περίπου το 1850.

0: Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας η Μονή μας βέβαια έπαιξε σημαντικό ρόλο, διότι υπήρξε κέντρο στηρίξεως των υπόδουλων Ελλήνων. Πάρα πολλοί Έλληνες έβρισκαν καταφύγιο στη Μονή μας. Το μοναστήρι φρόντιζε να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά των Ελλήνων υπόδουλων. Μάλιστα μέσα στα αρχεία της Μονής διασώζονται επιστολές, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η βοήθεια που πρόσφερε η Μονή στο εκπαιδευτικό σύστημα της τουρκοκρατίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό στοιχείο, το οποίο πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να το εκδώσουμε το αρχείο της Μονής, διότι από αυτό μπορούμε να αντλήσουμε πολύ σημαντικά στοιχεία για την νεότερη ελληνική ιστορία. Θα λέγω ότι η ιστορία της Αγίας Λαύρας είναι συνυφασμένη με την ιστορία του νέου ελληνικού κράτους. Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι ουσιαστικά από εδώ ξεκινάει η ίδρυση του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Όσο και αν αυτό ακούγεται τολμηρό, αυτή όμως είναι η πραγματικότητα, η αλήθεια. Διότι στη Μονή της Αγίας Λαύρας πραγματοποιήθηκαν όλες οι επιθυμίες των υπόδουλων Ελλήνων μετά από 400 και πλέον χρόνια σκλαβιάς για απελευθέρωση. Άρα το μήνυμα της Αγίας Λαύρας θα λέγαω ότι είναι διαχρονικό. Επειδή ξέρουμε ότι από την αρχαιότητα μέχρι και τις ημέρες μας ο ελληνικός λαός ποτέ δεν υποδουλώθηκε σε κατακτητές. Έτσι λοιπόν η Αγία Λαύρα θα έλεγα ότι είναι ένα σύμβολο αντίστασης κατά οποιοδήποτε κατακτητού. Διότι από αυτό εδώ το μοναστήρι πέρασαν πολλοί κατακτητές. Φράγκοι, Τούρκοι, Γερμανοί. Κανένας όμως δεν μπόρεσε να καταστρέψει το μοναστήρι πνευματικά. Μπορεί υλικά η Μονή μας να καταστρέφηκε αμέτρητες φορές, αλλά όμως το αδούλωτο πνεύμα των μοναχών παρέμεινε ελεύθερο μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, την υπερχιλιόχρονη ιστορία του. Θα έλεγα λοιπόν ότι στις μέρες μας η Μονή της Αγίας Λαύρας αποτελεί πάλι ένα σύμβολο αντίστασης για όλους τους Έλληνες. Ακόμη και στις μέρες μας, αυτές τις χαλεπές ημέρες που βιώνει ο Ελληνισμός, η Μονή της Αγίας Λαύρας και πάλι έρχεται να δώσει ένα μήνυμα ξεκάθαρο προς όλους, ότι εμείς οι Έλληνες ας είμαστε ταλαιπωρημένοι, ας ταλαιπωρούμαστε από την ένδυα, τη φτώχεια, μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια όταν είμαστε ενωμένοι. Αυτό άλλωστε απόδειξαν και περίτρανα οι προγονείς μας. Πριν 200 περίπου χρόνια, οι προγονείς μας ήταν ξυπόλοιτοι, μυστικοί, άοπλοι. Όμως είχαν δύο μεγάλα όπλα στα χέρια τους. Την πίστη τους στο Θεό και την πίστη τους στην πατρίδα. Αυτά τα δύο μεγάλα όπλα τα αξιοποίησαν για να απελευθερώσουν το έθνος τους μετά από τόσα χρόνια δουλείας. Άρα, θα έλεγα ότι η ευμάρεια, η οικονομική ευμάρεια, ο πλούτος, δεν είναι αυτά που γεμίζουν την ψυχή του ανθρώπου, αλλά τα υψηλά ιδανικά. Και όταν λοιπόν ο Ελληνισμός έχει υψηλά ιδανικά, τότε θριαμβεύει.
1: Η χιλιόχρονη Μονή της Αγίας Λαύρας, με την πολυκύμαντη ιστορία της, αποτελεί το λίκνο της εθνικής μας παλιγενεσίας. Θυμίζει την προσφορά των μοναστηριών στο έθνος και στις αιώνιες και ακατάλητες αξίες του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού μας.

Ιεύσιμος μνήμη σου επιφανίσα ημίν αυγάζει τα πέρατα, θεογνωσίας φωτή, Κωνσταντίνε θεόπνευστε. Σι γάρεν βασιλεύσιν ευσεβείς ανεβήχθης, νόμους επουρανίου βασιλέως τηρήσας, διότες οικεσίες τεσές ρίσε ημάς πειρασμόν. Κωνσταντίνον πιστή συν τη μητρή τιμήσομεν, του προφήτου γάρ αυτή λόγους ακροασάμενη, εν κέντρο και πεύκει και κυπαρίσω των τρισύνθετων σταυρών κατενόησαν, διού το σωτήριον πάθος εξικολούθησε και πάντας παρέστησαν τους Ιουδαίους παρασκευάσαστε. Δείξε της λαής μέγα δικαίωμα το κεκριμένον δια των φθόνων και βασκανίαν την αυτών, και τούτο ευρώντες ανέδειξαν αυτοί, δια τούτο τη πάση νικηφόροι ανεδείχθησαν, όπλων φέροντες απροσμάχητων σημείων μέγα και εν πολέμης φρικτών.

Μεγάλωσε τα ετόπουλο. Αύριο θα πετάξει. Του το είπα και ο δάσκαλος, ο αετός. Αυτός που χάνεται στα σύννεφα, ελεύθερος και αντριωμένος. Αύριο θα πετάξει πρώτη του φορά. Βάζει για στόχο τις ψηλότερες κορφές, αυτές που χάνονται στο σύννεφο την άκρη. Και καρτερεί, ό, να'ρθει η μέρα η αυριανή, πότε να'ρθει, γιατί αργεί. Μα ξάφνου πλησιάζει ένα σκουλίκι, κοιτάει το αετόπουλο και λέει σιγανά, τι βάρος του ήταν τα φτερά, δεν σε βαραίνουν δυο φτερούγες καρφωμένες, βαριές και ασήκωτες στο σώμα τα λαφρό. Α, τα φτερά σου νέα είτε, δεν θα τα ήθελα ποτέ. Σιωπά τα ετόπουλο. Ρίχνει το βλέμμα στα φτερά και πώς διστάζει. Νιώθει το βάρος τους διπλό. Πονά το σώμα τα λαφρό και αναστενάζει. Διδάσκαλε, τι τα θέλω τα φτερά. Ο γεραϊτός δεν απαντά. Μονάχα ανοίγει τις φτερούγες του τετράδιπλες και γίνεται ατρόμητος στα ύψη. Έλα κι εσύ εδώ ψηλά, με τα ετήσια σου φτερά. Έλα να δεις την ομορφιά για να με νιώσεις. Και ο νιός αητός ψηλά πετά. Ψηλά, μπροστά και πιο ψηλά. Γλυκιά χαρά του. Σκίζει τον άνεμο. Αγγίζει το σύννεφο. Πιάνει τον ήλιο. Πετά το αετόπουλο πρώτη του φορά. Φτάνει σε εκείνη την κορφή. Πετά σε μια άλλη, πιο εκεί. Βλέπει τη γη τόσο μικρή και λασπωμένη. Μια χρυσακτίδα τον φιλεί. Αετέ μου, ώρα σου καλή. Τα σύννεφα πασχίζουν να τον φτάσουν.

Και αυτός πετά στη λευτεριά, αγέροχος και αντριωμένος. Πού σε σκουλίκι να τον δεις, μέσα από τη λάσπη της ζωής, που κάτω σε καρφώνει. Αν ήταν βάρος στα φτερά, βάρος θα ήταν και η χαρά, που τώρα τον φτερώνει.

0: Καθώς άνοιξε η πόρτα απ' έξω, φωνάζει το κορίτσι από μέσα. «Ρε τραγώ, παπά, με γεμάτο το στομάχι είδες να με βγάλεις, ρε κερατά, δεν βγαίνω με τίποτα». Κοντίνα να συμπληρώσω κάτι το εξής σημαντικό ενός συγχρόνου Αγίου ανθρώπου, του μακαριστού και Αγίου Γέροντος Πατρός Γερβασίου Παρασκευοπύλου από την Πάτρα. Όταν ακόμη ήταν στη ζωή, ο παιδί Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, που ήταν και πνευματικό παιδί του Αγίου Νεκταρίου όσο ήταν στη Ριζάριο σχολή, μία χρονιά είχε τελειώσει η Μεγάλη Σαρακοστή και ήταν Κυριακή του Πάσχα απόγευμα. Λειτουργήσε και πήγε στο δωματιάκι του να φάει την σουπίτσα του με αυγολέμονο. Κυριακή του Πάσχα απόγευμα. Μεγάλη νηστεία Σαρακοστή με πολλές ασκήσεις και τα λοιπά. Ήταν στο μέσο του πιάτου, πάρε τη σουπίτσα και λίγο τυράκια και μισό κόκκινο αυγό. Αυτό ήταν το φαγητάκι του για εκείνη την ημέρα. Χτυπάει την πόρτα και έρχεται μια μητέρα και παρακαλεί με τα δακρύα να ανοίγει ο γένος και λέγει: «Το παιδάκι μου, η θυγατέρα μου, κακώς δαιμονίστηκε. Έλα να την βοηθήσεις». Λέει: «Να είναι ευλογημένο γέροντα», λέει ο γέροντας, «να φάω λίγο τις σουπίτσες μου και θα πάμε». Τελείωσε το μισό πιατάκι του, πολύ λιγάκι, αυτό που σας είπα. Πήρε το πετραχυλάκι του και το ευχολόγιο και πήγαν με τη μητέρα στο σπίτι. Το κοριτσάκι ήταν στο μέσα δωμάτιο, εξαπλωμένο, μέσα της ηλικίας, της εφηβείας και δαιμονισμένη με υποστατικό δαιμόνιο, μεγάλης μορφής δαιμόνιο. Καθώς άνοιξε η πόρτα απ' έξω, φωνάζει το κορίτσι από μέσα. «Ρε τραγώ, παπά, με γεμάτο το στομάχι είδες να με βγάλεις, ρε κερατά, δεν βγαίνω με τίποτα». Και σιώπησε. Τ' άκουσε από τη Γερβάσιος, η μητέρα καταδράβηκε για αυτά τα λόγια. Λέει: «Παπούλη, μην παρασύρεσαι», λέει, «είναι το κουδάκι δαιμονισμένο για αυτά». Ξέρω τέχνομαι», λέει, «αλλά αν είναι προκειμένο, το είπε έτσι χαμηλά, που να καταλάβει το ύψος αυτού του Αγίου ανθρώπου. Σήμερα μην διαβάσουμε αυτή την ευχούλα, θα δούμε κάποια άλλη μέρα να τη διαβάσουμε την ευχούλα». Έναν ευλογημένο. Περιμένει τώρα η μητέρα, περιμένει η μητέρα, περιμένει η μητέρα. Περάσαν οι μέρες, έφτασε η γιαγιά Πεντηκοστή. Μετά την Αγία Πεντηκοστή του Αγίου Πνεύματος, την επόμενη Δευτέρα, χτυπούν την πόρτα και βλέπουν ένα φορείο ερωμένο επί τεσσάρων. Πάνω στο φορείο από τη Γερβάσιος Παρασκευόπουλος. Καθυλωμένος, εξαντλημένος από την υπεράγανιστία των επομένων 50 ημερών. Έκανε την νησιά του Πάσχα. Κάνει και τώρα, πεντηκοστάρο καταλύωμε. Ώστε με γεμάτο το στομάχι, «Θα σου δείξω εγώ», θα έλεγε ο γέροντας. Μόλις σφράνθηκε και τον πήγαν στο σπίτι της μανούλας αυτής. Μόλις σφράνθηκε το κοριτσάκι, την οσμήν ευωδίας, νηστείας και δακρύων και προσευχής αυτού για ανδρός, τι του λέγει? «Δεν θέλω, ρε κερατά, ούτε να σε δω. Δεν καταδέχομαι να σε δω. Φεύγω, φεύγω, φεύγω, ούτε να σε δω θέλω». Και έφυγε.
1: Και ελευθερώθηκε.
0: Και ελευθερώθηκε. Ο γέροντας σηκώθηκε και λέει με τόση ταπείνωση, λέει: «Κοίταξε να δεις», του λέει, «παιδάκι μου, αφού τώρα έφυγε το δαιμόνιο, ο Θεός το έδειξε, ας μην διαβάσουμε πάλι την ευχούλα». Και δεν του διάβασε την ευχή. Πού να ήξερε τι προσευχές έκανε για να αγαπήσουμε την Παναγία μας περισσότερο. Εμφανίστηκε η Παναγία μας στη Αγία Γερόντισσα την Μακρίνα, που ήταν στην Ιερά Μονή Πορταριάς του Βόλου. Ήταν μετόχιο και είναι μετόχιο της Ερασμένης Φιλοθέας του Αγίου Όρους. Υπήρξε μια από τις πιο μεγάλες μορφές πανελλαδικός και παγκοσμίως. Το λέγουν όλοι, δεν εγκομιάζω τώρα, εκοιμήθηκε το 1995 η Γερόντισσα Μακρίνα. Σε μια αποπραγματική σώσα εμφάνιση της Παναγίας, είπε στη Γερόντισσα: «Θέλω να τη διδάξω», δηλαδή γίνω σε αυτή τη διδασκαλία, «για να τη λέω στον κόσμο. Θέλω να πείτε στους ανθρώπους να με επικαλούνται. Θέλω να πείτε στους ανθρώπους να με επικαλούνται. Θέλω να με επικαλούνται οι άνθρωποι. Είναι το διακόνημά μου σαν μητέρα του Χριστού κατά φύσιν, κατά το ανθρώπινο, και η δική σας μητέρα κατά χάρη και μέθεξη. Να με επικαλούνται. Είναι το διακόνημά μου. Εάν δεν με επικαλείστε, πώς εγώ θα σας βοηθήσω? Είναι το Κυρίως διακόνημά μου. Και μετά με το Θεοτό και Παρθένε βοήθημη, Θεοτό και Παρθένε σώσουμε, αλλά και το Θεοτό και Παρθένε δόξαση. Είναι και η δεξολογητική και η ηγεσία και η δέηση. Και μετά θα αρχίσει να λέγει η Παναγία, εφόσον με αγαπάς και είμαι η μητέρα σου, τώρα θα κάνεις και υπακούεις αυτό που σου λέγω. Θα εφαρμόσεις τις εντολές του Ευαγγελίου του Υιού μου και Θεού μου και Θεού σου. Θα τις εφαρμόσεις. Εφόσον η Παναγία τις εφέρμοσε όλες, λοιπόν και εμείς αφού την αγαπούμε και είναι η μάνα μας, θα εφαρμόσουμε όσο μπορέσουμε. Δεν μπορούμε όλες. Πρέπει, δεν μπορούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Αλλά η προαίρεση είναι ότι όσο ζούμε θα εφαρμόσουμε και όπου φτάσουμε. Λοιπόν, η ταπεινή διδασκαλία των πατέρων μας, αλλά και η δική μας ταπεινή ευχή για Μαρτωλή, είναι ότι όσο πιο πολύ ευλογούμεθα την Παναγία μας, τόσο θα πλησιάσουμε τον Χριστό. Να κάνουμε παρακλήσεις. Να κάνουμε προσευχές ή δυνατόν δακρύβλεκτες. Δεν ξέρω καρδιακές αν θα είναι, αλλά δακρύβλεκτες. Προσευχές και νηστείες και ελεημοσύνες και λειτουργίες και ηγεσίες στην Παναγία μας. Σαν σύνολο, όχι μόνο σαν ενορίας, και σαν σύνολο και ατομικά. Και θα δείτε πόσο ο ουρανός θα ξανανοίξει στην κάθε ψυχή και σαν σύνολο. Δεν μπορούμε με τεχνάσματα γήινα και κοσμικά να κάνουμε την αλλαγή του Θείου θελήματος. Πρέπει να προηγηθεί η μετάνοια. Εάν η μετάνοια δεν προηγηθεί στον βαθμό που θέλει ο Θεός, ο ουρανός της Θείας Ελεημοσύνης θα παραμείνει και κλεισμένος, το οποίο και συμβαίνει. Με την έννοια αυτή η κρίση είναι κυρίως πνευματική. Δεν είναι μόνο λόγω των εσχάτων, διότι και στο προσωπικό επίπεδο ο καθένας δεν θέλει να μετανοήσει. Θέλει την επιστροφή για να συνεχίσει την ίδια ζωή. Μα ο Θεός μας έκανε στροφή. Πλησιάζουμε προς τα έσχατα χρόνια. Όσο πλησιάζουμε προς τα έσχατα χρόνια, ο κόσμος σαν σύνολο γίνεται χειρότερος. Δεν θα γίνει ποτέ καλύτερος. Αν γίνει καλύτερος, δεν θα έρθει ποτέ το τέλος του κόσμου. Για να έρθει το τέλος του κόσμου πρέπει να φτάνουμε στα πιο έσκατα χρόνια. Λοιπόν, με την έννοια αυτή όντως βαδίζουμε προς το τέλος. Ατομικό όμως και προσωπικό, ο καθένας μπορεί να κάνει τον εαυτό του ένα μικρό μετέχει της ουρανίου βασιλείας. Μια μικρή παραδεισένια κατάσταση μέσα στο σπιτάκι του, στην ψυχή του, στο σώμα του.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε από μένα προσωπικά και από την παρέα της συντροφιά μας που βρίσκεται εδώ πέρα πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του σεβασμιωτά του κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 9 με την γνωστή πλέον εκπομπή στις ακρογελιές της Γαλιλαίας με σκοπό και πάλι αυτή τη φορά να συζητήσουμε πνευματικά θέματα για την πνευματική οικοδομή όλων μας, όχι μόνο των ακροατών, αλλά και την δική μας πνευματική προκοπή, εμβαθύνοντας πάντοτε μέσα στον Λόγο του Θεού, ο οποίος εκφράζεται μέσα από την Αγία Γραφή και ο οποίος έχει κατανοηθεί όσο γίνεται πιο όμορφα, πιο τέλεια από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό εξάλλου μελετούμε τους πατέρες της Εκκλησίας, όχι γιατί έχουν να μας δώσουν κάτι καινούριο που δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Οι πατέρες δεν συμπληρώνουν την Αγία Γραφή, η Ιερά Παράδοση δεν συμπληρώνει την Αγία Γραφή, αλλά κατανοεί, αναλύει και ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Τα πάντα είναι κατατεθειμένα μέσα στην Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού ας δούμε τι έχουμε να συζητήσουμε και μάλιστα εδώ έχω ένα ερώτημα από προηγούμενη εκπομπή που δεν το απαντήσαμε και το ερώτημα του αγαπητού μας ακροατού λέγει «Ο προφήτης Ηλίας και ο Λάζαρος είναι Άγιοι?» Είναι ένα ερώτημα που θα έλεγε κανείς γιατί το θέτει έτσι εφόσον έχουμε εκκλησίες στον προφήτη Ηλία, εφόσον ο Λάζαρος είναι Άγιος και έχουμε κάποια ημέρα μέσα στο έτος που γιορτάζουμε τους Αγίους αυτούς. Πώς μπορείς να εορτάζεις έναν Άγιο και να μην είναι Άγιος? Να θέσουμε το ερώτημα αυτό, είναι Άγιο, είναι αντιφατικό λιγάκι. Έχει όμως ένα άλλο βάθος που πιστεύω με αυτό το πνεύμα ο αγαπητός ακροατής το έθεσε το ερώτημα, βέβαια ως προς το μισό μέρος. Το υπόλοιπο ίσως κάνει ένα λάθος αν όντως αυτό είναι το σκεπτικό του. Δηλαδή, ο προφήτης Ηλίας δεν πέθανε και εφόσον δεν πέθανε δεν κρίθηκε αφού ανηλήφθη ως εις ουρανούς, κάπου στον ουρανό. Και αφού δεν πέθανε άρα δεν κρίθηκε, πώς μπορούμε να λέμε ότι είναι Άγιος? Και εφόσον θα ξαναέλθει στη γη, έτσι όπως λένε οι πατέρες και οι αποκάλυψεις, θα ξαναέλθει ο Ηλίας ο θεσβήτης, έτσι θα ξαναέλθει στη γη, άρα η ζωή του είναι σαν να μην έχει τελειώσει, σαν να βρίσκεται σε μία ανάρκη, άρα μπορεί όταν έρθει στη γη να αμαρτήσει, παραδείγματος χάρη, έτσι, να πέσει έξω, να κάνει λάθος και να μην έχει κριθεί ακόμη. Τώρα ως προς τον Λάζαρο, εδώ έχει λάθος, προφανώς θα πρέπει να εννοεί τον Ενόχ, ο οποίος και ο Ενόχ δεν εκοιμήθη, δεν πέθανε και αυτός έχει αναλυφθεί. Ο Λάζαρος ναι μεν ανιστήθη από τον Ιησού Χριστό, αλλά πέθανε. Έτσι, τελείωσε για τον Λάζαρο, η κρίση έγινε, τελείωσε. Το πρόβλημα όπως τίθεται και είναι τώρα λογικό, αφού ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ δεν εκοιμήθησαν, δεν τελείωσαν τη ζωή τους, δεν πέθαναν και εφόσον θα ξαναέλθουν στη γη να ξαναεργαστούν, να δραστηριοποιηθούν, άρα πώς μπορούμε να τους λέμε Αγίους και να τους τιμούμε ως Αγίους αν κάνουν τότε λάθος? Ναι, είναι ωραίο το ερώτημα. Φαίνεται μέσα στην αρχή επιπόλαιο, αλλά είναι ωραίο το ερώτημα. Λέει, Ευαγγελία.
1: Ναι, όμως οι αποκάλυψεις του Ιωάννου μας το λέει ξεκάθαρα ότι όταν θα έρθουν εκείνες οι μέρες, οι έσχατες, που θα έρθει ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ για να κηρύξουν στη γη, mm-hmm. και θα κηρυχθεί σε αυτούς πόλεμους. Mm-hmm. Και φυσικά θα τους σκοτώσουν, βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θα κριθούν ως μάρτυρες, ναι. Δηλαδή.
1: Αυτό το λέγει το πνεύμα το Άγιον. Mm-hmm. Και όταν ο Θεός προφητεύει, λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι.
0: Να απορρίψουμε την προφητεία, να πούμε ότι δεν θα γίνει έτσι.
1: Με αυτό, ναι, το σκεπτικό θα έλεγα.
0: Ναι, Ευάγγελε. Για Νίκο μου, για πες.
2: Αν με επιτρέπετε, πάρε. Ναι. Μου δημιουργήθηκε το εξής ερώτημα. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο τώρα σε ποια κατάσταση βρίσκονται, σε τι κατάσταση βρίσκονται?
0: Ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ. Πώς είναι?
3: Σε κατάσταση προσμονής προφανώς, mm. περιμένουν και αυτοί.
0: Ναι. Να σας πω, ερωτήματα τα οποία όμως ο Θεός δεν μας τα απεκάλυψε. Ξέρετε, δεν μας τα αποκαλύπτει όλα ο Θεός. Κάτι κρατάει κρυφό ώστε να μην πέσουμε εμείς στην παγίδα του ορθολογισμού. Τώρα, όταν λέει ανελήφθη ως εις ουρανούς, έτσι, κάπου στους ουρανούς επάνω, εκείνος που δημιούργησε τον άνθρωπο, εκείνος μπορεί και να τον συντηρήσει. πώς τον συντηρεί, τι κάνει, δικά του είναι όλα. Όλα δικά του. Έτσι. Και...
3: Να πω και κάτι άλλο, Πάτερ, πάνω σε αυτό τώρα στο ερώτημα. Εμένα μου δημιουργήθηκε, χωρίς να ξέρω βέβαια, η αίσθηση ότι ο Κύριος, όπως είπατε, εφόσον δημιούργησε ο ίδιος τα δημιούργηματά του, τον άνθρωπο, για τον προφήτη Ηλία και για τον προφήτη Ενόχ, όταν έρθουν εδώ στη γη, ο ίδιος ο Κύριος θα τους προστατεύσει. Δεν είναι δυνατόν αυτό που είπαμε πριν να πέσουν σε κάποια αμαρτία. Αυτοί, ναι μεν άνθρωποι δεν έχουν πεθάνει, δεν έχουν έρθει στην τελική κρίση, αλλά ο ίδιος ο Κύριος πιστεύω ότι θα τους προστατεύσει.
0: Ναι.
3: Να βαδίσουν το σωστό το δρόμο.
0: Να σας πω και κάτι ακόμη, κάτι επιπλέον. Οι άγγελοι είναι γνωστό ότι έχουν, είναι άγγελοι, έτσι. Κι όμως έρχονται στην γη, άλλο το ότι δεν τους βλέπουμε εμείς, και επικοινωνούν με τους ανθρώπους. Και έχουν κάποια συνεργασία. Επί παραδείγματος του Αρχάγγελος Γαβρίλ ήρθε στην Υπεραγία Θεοτόκο, μίλησε, της έφερε ένα μήνυμα, επικοινώνησε με άνθρωπο. Στην Παλιά Διαθήκη έχουμε αγγέλους που εμφανιζόντουσαν στον, πάρτε επί παραδείγματι το βιβλίο του Τοβίτ, να δείτε τον άγγελο εκεί που του συνοδεύει σε ολόκληρη πορεία, κάποιες μέρες ολόκληρες. Τον ρωτούσαν, έδωνε συμβουλές κτλ. Τι θα μπορούσαμε να πούμε αν ένας άγγελος ερχόταν στη γη και έκανε μία λάθος συμβουλή, έδιδε μία λάθος συμβουλή, αν έκαναν μία παρακοή. Λοιπόν, είναι αντιφατικό, γιατί οι άγγελοι πλέον έχουν παγιωθεί σε μία κατάσταση. Έτσι. Άρα, από εδώ και πέρα, οι άγγελοι δεν έχουν παρά να εκπληρώνουν μόνο το καλό. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτούς να επεμβεί το κακό. Είναι αδύνατο, είναι αδύνατο, είναι αντιφατικό. Έτσι, άλλο θέμα το ότι επικοινωνούμε τους ανθρώπους. Εμείς ως άνθρωποι ακόμη δεν έχουμε παγιωθεί ούτε στο καλό ούτε στο κακό. Εμείς είμαστε τρεπτοί, μεταβαλόμεθα. Έτσι, οι άγγελοι δεν είναι τρεπτοί πλέον. Έτσι και ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ, πέρα από το ότι γνωρίζουμε, όπως είπε Ευάγγελε, από την Αγία Γραφή ότι θα σταυρωθούν, θα κρεμαστούν, συγγνώμη, και θα αναλυφθούν στους ουρανούς και θα αναστηθούν και θα αναλυφθούν στους ουρανούς. Άρα, όταν τελειώνει κανείς με ένα μαρτύριο, ήδη αγιάζεται. Πέρα από αυτό όμως, οι Άγιοι αυτοί, όταν εκλέγονται από τον Θεό για να έλθουν στην γη να στηρίξουν τους ανθρώπους στην πιο κρίσιμη καμπή της ανθρώπινης ιστορίας, δεν θα διάλεγε ο Θεός έναν τυχαίο άνθρωπο. Ήδη για τον Θεό έχουν κριθεί και ήδη ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ είναι σε μια παγιωμένη κατάσταση, τελείωσε, δεν υπάρχει αλλαγή για αυτούς. Ναι μεν μπορεί να μην πέθαναν, αλλά για αυτούς πλέον η ζωή αυτή τελείωσε. Αν έρχονται εδώ, δεν έρχονται για να συμπληρώσουν την ζωή τους, να κάνουν ένα υπόλοιπο έργο της ζωής τους, αλλά έρχονται για να εκπληρώσουν μόνο το θέλημα του Θεού. Μόνον αυτό. Είναι δεσμευμένοι. Δεν έχουν άλλη ελευθερία, να το πω έτσι, κινήσεων, όπως και ο άγγελος. Οι άγγελοι όλοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Καταλάβατε.
3: Δεν έχουν επιλογή του κακού δηλαδή.
0: Ναι. Η μόνη τους επιλογή είναι το θέλημα του Θεού.
3: Το θέλημα του.
0: Τίποτα άλλο. Εμείς, επειδή δεν έχουμε παγιωθεί, εκφράζουμε την θέλησή μας μόνο και μόνο για να μην φανεί ότι αναγκαστικά μπαίνουμε στον παράδεισο ή ότι είναι προγραμματισμένο από τον Θεό άλλοι να σωθούν και άλλοι να μην σωθούν.
1: Πάτερ, θα έλεγα μήπως αυτοί οι άγγελοι, αυτοί που βρίσκονται τώρα στον ουρανό, όπως είπαμε για τον προφήτη Ηλία και τον Ενόχ, αυτοί βρίσκονται στο φως, ενώ εμείς βρισκόμαστε μέσα και στο σκοτάδι και στο φως και δεν μπορούμε να αυτή τη στιγμή να έχουμε αυτό το άπειρον, το άχτιστο,
0: την ολοκληρωμένη εικόνα.
1: Την εικόνα, ενώ αυτοί το ζουν και το χαίρονται, δεν μπορούν τώρα να ασχοληθούν με πράγματα εδώ.
0: Η αμαρτία είναι το σκοτάδι, η άγνοια είναι το σκοτάδι, η ανυπακοή είναι το σκοτάδι, ενώ αυτοί ζουν μέσα στο φως. Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά, γιατί είναι μια κατάσταση στην οποία δουλέψανε, εργαστήκανε και τώρα βγήκανε μέσα σε έναν χώρο τελειότητος, έτσι, απολυτότητος. Έτσι λοιπόν το ερώτημα αυτό θα μπορούσαμε να το κλείσουμε εκεί και να πούμε ότι και ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ, για τον Λάζαρο όχι, δεν τίθεται θέμα, ήδη έχει πεθάνει και έχει βρίσκεται σε άλλους κόσμους, βρίσκεται στον παράδεισο, έχει κρυθεί, τελείωσε, όπως όλοι οι Άγιοι. Και ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ έχουν ήδη κρυθεί και έχουν επιλεχθεί από τον Θεό για να εκπληρώσουν έργον και θέλημα Θεού και όχι έργο και θέλημα ανθρώπινο και κρίση ανθρώπινη. Κάτι άλλο?
3: Απλά, Πάτερ, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που μου δημιουργήθηκε. Αυτοί οι άνθρωποι, είπαμε, είπε και ο Βαγγέλης, συγγνώμη, ότι θα έχουν τη φώτιση, ότι εκεί υπάρχει το φως δηλαδή, και η φώτιση του Χριστού είναι αυτό που δίνει την οπτική αυτή δύναμη, ανοίγει τα μάτια της ψυχής, θα λέγαμε, για να μπορέσουν να διακρίνουν το ορθό από το λάθος. Στις σημερινές μας μέρες, όταν μας τίθεται κάποια ερώτηση, ίσως και πάνω σε πνευματικά θέματα, κατά πόσο εμείς έχουμε αυτήν τη φώτιση από το Θεό για να μπορέσουμε να διακρίνουμε το ορθό ή το λάθος και να δώσουμε πάντοτε το σωστό στον άλλον?
0: Ναι. Ναι, και ήταν το μεγάλο, η μεγάλη απέτηση, να το πούμε, παράκληση των Αγίων και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και ο ψαλμοδός το λέει: «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος, φώτισέ με το σκοτάδι», στείλε δηλαδή την δυνατότητα να βλέπω. Αλλά όταν λέει «φώτισέ με το σκοτάδι», αυτό το φως δεν είναι η λάμπα που ανάβουμε, έτσι, ούτε είναι μια γνώση που έχουμε. Γιατί το λέμε, το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, ότι διάβασε για να φωτιστείς, να γνωρίσεις, να μάθεις, να μην ζεις μέσα στην άγνοια, να μην ζεις τα σκοτάδια. Αυτή είναι η κοινωνική γνώση, η ανθρώπινη γνώση. Αλλά αν ενθυμίστε στο Ευαγγέλιο προχθές, Πεντηκοστή που διαβάσαμε, εκεί λέει ο Ιησούς Χριστός, και αυτό είναι το κλειδί σε πολλά πράγματα, ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και όποιος με ακολουθεί, όποιος με ακούει δηλαδή και πιστεύει και εφαρμόζει αυτά που του λέω, δεν περπατάει στα σκοτάδια, αλλά περπατάει στο φως. Αυτό είναι πολύ βασικό, διότι όταν λέει ο Ιησούς Χριστός, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, και πρέπει σε αυτό και μόνον σε αυτόν τον λόγο του Κυρίου να μένουμε και να λέμε «η πίστη μας είναι αληθινή». Όταν λέει ο Κύριος «είμαι το φως», και ο άλλος ο λόγος «είμαι η αλήθεια», «εγώ είμαι η αλήθεια», «εγώ είμαι η ζωή», «εγώ είμαι η οδός», «εγώ είμαι το φως». Αυτά είναι κλειδιά της ορθοδόξου πίστεώς μας, της αληθινής πίστεώς μας. Γιατί όταν λέει «είμαι το φως», δεν δίδω φως, είμαι το φως. Άρα όποιος έχει εμένα κατανοεί τι είναι λάθος και τι είναι σωστό. Προσέξτε, όποιος έχει εμένα, όχι όποιος έχει σπουδάσει, όποιος έχει πάρει το πτυχίο, όποιος έχει κάνει διδακτορικό, όποιος έχει κάνει τούτο ή εκείνο. Αυτή είναι ανθρώπινη γνώση. Όποιος έχει εμένα, αυτός κατανοεί πώς πρέπει στην ζωή αυτή να ζήσει και να ξεφύγει τις παγίδες, να ξεφύγει τα λάθη, να ξεφύγει αυτά τα οποία έρχονται ως πάθη και ελαττώματα και μας εκτρέπουν από το σωστό. Και βλέπετε, ψάχνουμε πάντα μέσα στους χώρους της φιλοσοφίας, της οποιασδήποτε άλλης θρησκείας, να βρούμε στοιχεία ανθρωπιστικά. Να δούμε τι λέει για τον άνθρωπο, τι λέει για τον πλησίον, τι λέει για τον Α, τι λέει για τον Β. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Όταν ο Ιησούς Χριστός λέει «είμαι η αλήθεια», επί παραδείγματι, έτσι, «εγώ είμαι η αλήθεια», σημαίνει ότι κάθε τι που κάνει ο Ιησούς Χριστός, κάθε τι που λέει ο Ιησούς Χριστός, είναι και σωστό. Θυμηθείτε, έχουμε την περίπτωση του Αβραάμ που πάει να θυσιάσει τον Ισάκ και παίρνει εντολή από τον Θεό να πάει να θυσιάσει τον Ισάκ, να κάνει ανθρωποθυσία. Ο Αβραάμ δεν ξέρει την κατάληξη, ακούει από τον Θεό εντολή, πήγαινε να θυσιάσεις τον γιο σου, αυτόν που απέκτησες μετά από πολύ κόπο στα γεράματά σου και τον οποίο έχεις μεγαλώσει και σου τον έχω προσφέρει εγώ. Και τώρα σου τον ζητώ και σου λέω πήγαινε να τον θυσιάσεις. Πείτε μου σας παρακαλώ, πού στέκει εδώ το σωστό? Είναι σωστό αυτό? Δεν είναι σωστό. Λογικά δεν είναι σωστό να πάρεις το παιδί σου να το θυσιάζεις. Γιατί? Θα μπορούσε να πει ο Αβραάμ, Θεέ μου, γιατί? Επιτρέπεται να φωνεύουμε? Επιτρέπονται οι ανθρωποθυσίες? Επιτρέπονται όλα αυτά? Αλλά ο Αβραάμ τι έκανε? Προέτρεξε, γιατί ήταν φωτισμένος άνθρωπος, και σου λέει ό,τι λέει ο Θεός αυτό είναι και αλήθεια. Ό,τι λέει ο Θεός αυτό είναι και σωστό, αφού είναι το αφεντικό του κόσμου. Πείτε μου, όταν κάποιος είναι αφεντικός σε έναν χώρο, δεν μπορείς να πας να τον διορθώσεις και να του πεις αυτό δεν είναι έτσι Και αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό που λέει και ο λαός, έλα παππούλη να σου δείξω τα αμπελοχώραφά σου. Είναι ιδιοκτήτης, ξέρει τι έχει, εγώ θα πάω να του τα δείξω. Έτσι λοιπόν και ο λόγος αυτός του Θεού καταρρύπτει όλες τις άλλες ανοησίες που λένε οι άνθρωποι γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ότι ο Ιησούς Χριστός έκανε τούτο, έκανε εκείνο, είχε φιλενάδα τη Μαρία, τη Μαγδαληνή είχε. Αυτό είναι ανόητο. Διότι όταν κάθε τι που κάνει ο Ιησούς Χριστός, μόνον αυτό είναι αλήθεια, σημαίνει ότι όλες οι άλλες οι πράξεις και οι σκέψεις μας κρίνονται μόνον και μόνον από το τι θέλει ο Θεός. Αυτό είναι φοβερό κλειδί. Άρα, αν εγώ θέλω το Α ή το Β ή το οποιοδήποτε, όσο καλό και να είναι, αν δεν το θέλει ο Θεός, δεν είναι καλό. Κατά την λογική μας φαίνεται καλό, αλλά κατά το θέλημα του Θεού δεν είναι καλό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι όταν βρίσκονται στον χώρο της αίρεσης και της πλάνης, δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Έλεγαν σε κάποια εκπομπή μια μέρα, ήταν κάποιες κυρίες μουσουλμάνισσες και λέγανε ότι ο μουσουλμανισμός έχει αυτά τα στοιχεία τα καλά, έχει εκείνα τα καλά, δεν μιλάει για κόλαση, για παράδεισο, πάμε όλοι στον παράδεισο. Και έλεγε και μια άλλη κυρία ότι και εγώ ήμουν ορθόδοξη και πήγα στους μουσουλμάνους, άκουσα, είδα ωραία πράγματα, ωραίες διδασκαλίες, ωραίες θεωρίες, αγάπη στον συνάνθρωπο κτλ. Και έφυγα από την ορθοδοξία και έγινα μουσουλμάνα. Προσέξτε τώρα να δείτε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είδανε, γιατί δεν είχαν το φως. Όταν ο Ιησούς Χριστός λέει εγώ είμαι το φως, δεν είναι ο Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ δεν είπε εγώ είμαι το φως. Ωραία πράγματα λέω, αλλά δεν είμαι εγώ το φως. Άρα, ο άνθρωπος που οδηγείται στην πλάνη σημαίνει μη έχοντας το φως, δεν βλέπει που πατάει, δεν βλέπει που περπατάει, δεν βλέπει ποιον δρόμο πήρε, δεν βλέπει και τις βρωμιές που υπάρχουν γύρω. Γιατί σκεφτείτε μέσα στο δωμάτιο, στο σαλόνι σας, όταν θα υπάρχουν πάρα πολλές βρωμιές, σκόνες κτλ. Αν έρθω εγώ και καθίσω και είναι σβηστά τα φώτα, είναι σκοτάδια, δεν θα βρω βρωμιές. Πού θα τις δω, αφού είναι σκοτάδι, δεν τις βλέπω. Όταν όμως έλθει το φως, τότε όλα αποκαλύπτονται, όλα φαίνονται. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πλάνη δεν μπορούν να καταλάβουν πού είναι το λάθος και πού είναι το σωστό, αφού δεν βλέπουν. Διότι όταν ο Ιησούς Χριστός λέει ότι εγώ είμαι το φως, άρα μη έχοντας τον Ιησού Χριστό δεν βλέπεις. Όσο και αν φαίνεται αυτό εγωιστικό, είναι τρελό όμως να πεις ότι όχι, εγώ μπορώ να δω και χωρίς τον Ιησού Χριστό. Σαν να λες, εγώ δεν έχω ανάγκη τον ήλιο και περπατώ, δεν έχω ανάγκη το φως, έχω άλλο δικό μου τρόπο. Δεν έχεις την δυνατότητα αυτή. Ο ήλιος είναι ήλιος, είναι ένας. Και οι ικανότητες του ήλιου, δεν είναι εγωιστικό να πούμε ότι ο ήλιος έχει αυτές και αυτές και αυτές τις ικανότητες και αν δεν έχεις ήλιο δεν μπορείς να καλλιεργήσεις φυτά, δεν. Δεν είναι εγωιστικό αυτό, είναι ό,τι πιο φυσικό. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός όταν λέει εγώ είμαι το φως, αφού είναι φως, τελείωσε. Και όλοι οι άλλοι δεν είναι φώτα, γιατί, να σας πω κάτι, δεν το απέδειξαν ότι είναι φώτα. Ξέρετε πως μοιάζει η περίπτωση σαν να είμαστε, γιατί εμείς μιλάμε πολύ θεωρητικά. Ο χριστιανισμός δεν είναι θεωρία, είναι και πράξεις. Όλες οι άλλες οι θρησκείες είναι μόνο θεωρία. Ξέρετε πως μοιάζει η περίπτωση σαν να συγκεντρώθηκαν. Έλεγε ένας γέροντας στο Άγιον Όρος, ελάτε να σας πω, λέει, πως μοιάζει το περιστατικό αυτό της πίστεώς μας και των θεωριών των άλλων. Οι άλλοι μοιάζουν με γιατρούς, με δικηγόρους, με πτυχιούχους, με μορφωμένους που κάθονται σε ένα τραπέζι, έχουν μπροστά τους μια πιατέλα με κορόμπιλα, έτσι, και λένε τώρα, βάσει της τάδε θεωρίας, αυτό δεν είναι κορόμπιλο, είναι δαμάσκηνο. Ο άλλος λέει όχι, βάση της τάδε θεωρίας, βάση, ξέρω εγώ, θεωρίες, έτσι. Αυτό είναι πεπόνι, είναι καρπούζι, είναι χιλιαδιό, με θεωρίες κατασκευάζεις ό,τι θέλεις. Και κάποια στιγμή λέει περνάει ένας χωριάτης από εκεί, επειδή δεν βγάζαν άκρη, δεν μπορούσαν να καταλήξουν πουθενά, ο καθένας είχε το δικό του. Περνάει ένας χωριάτης και του λένε, βρε μπάρμπα, για πες μας τώρα, εσύ με την εμπειρία τη δική σου, αυτό τι είναι, δαμάσκηνο ή κορόμπιλο ή καρπούζι, πεπόνι. Οπότε εκείνη την ώρα αυτός χωρίς να πει τίποτα παίρνει ένα από εκεί μέσα, το δαγκώνει και το τρώει. Ρε παιδιά, κορόμβιλο είναι, λέει. Τι έκανε, έφυγε από την θεωρία και μπήκε σε αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός. Γεύσαστε και είδετε. Γευθείτε και θα καταλάβετε τι είναι αυτό που σας λέω. Δεν λέει άκουσε θεωρία, άκουσε φιλοσοφία, άκουσε αυτά και μάθε. Όχι, γεύσου. Έλα να το γευθείς, έλα να το ζήσεις, να το νιώσεις, να το κατανοήσεις. Αλλά για να το γευθείς πρέπει να κινηθείς. Έτσι, να το πάρεις, να το πάρεις στο χέρι, να το βάλεις στο στόμα. Τι πιο απλό, αυτό που έκανε αυτός ο χωριάτης και σταμάτησαν όλες οι θεωρίες των αλωνών. Έτσι κάνουμε τώρα.
3: Είναι αυτό που λέμε, Πάτερ, συγγνώμη, ναι, ότι η πίστη μας είναι βιωματική.
0: Βέβαια.
3: Τη ζούμε.
0: Είναι βίωμα. Αν δεν ζήσεις τον χριστιανισμό, καλά είναι να μείνεις χριστιανός.
3: Και επειδή ναι, προχωρήσαμε πολύ, συγγνώμη, να, να υπενθυμίσουμε και το τηλέφωνο της εκπομπής, ναι, για όποιον ναι, θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, είναι το 2410-624-926.
0: Έτσι ακριβώς, και μπορούν να τηλεφωνούν οι ακροατές μας, να θέτουν τα ερωτήματά τους. Έτσι, ναι, Νίκο.
2: Πάτερ, αυτό που είπατε για να το προσαρμόσουμε και σε αυτό που λέμε για τα φώτα, θα έλεγα ότι οι άλλες θεωρίες, όπως πολύ καλά έτσι το παραδείγμα σας το αναφέρατε, είναι τα φώτα τα οποία ενδεχομένως κάποιος κατέχει. Όμως ο Χριστός έρθει και λέει ότι δεν έχω το φως, είμαι το φως.
0: Ακριβώς.
2: Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
0: Έτσι, είμαι το φως. Άλλο έχω και άλλο είμαι.
2: Έχω την ιδιότητα εις όλων, θα λέγαμε.
0: Ναι, είναι απόλυτο αυτό το πράγμα. Τι θες να πεις,
1: ναι,
0: Ευάγγελο.
1: Πάντα για αυτό που είπατε για, για τη μουσουλμάνα που ήταν πρώτα χριστιανή και μετά έγινε μουσουλμάνα. Αυτό μου θυμίζει κάτι από την Καινή Διαθήκη που λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο: «Πάσγαρ ο φαύλα πράσον, μισεί το φως, κι ούκ έρχεται προς το φως, ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθειαν, έρχεται προς το φως, ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεώ εστίν εργασάμενα». Δηλαδή, διότι καθένας που επιμένει να πράττει έργα πονηρά και κακά, δεν αδιαφορεί απλώς, αλλά αποστρέφεται το φως και δεν έρχεται στο φως, για να μην γίνει φανερά η ασχήμια και η φαυλότηση των έργων του και προκληθεί ούτως η αποδοκιμασία του και η εξαίρεση της συνειδήσεώς του. Εκείνος όμως που πράττει τα έργα, τα οποία επιβάλλει το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι αλήθεια, όπως αλήθεια είναι και αυτός ο Θεός, έρχεται κοντά στο φως και πλησιάζει στον Ιησούν, παραδιδόμενος σε αυτόν με τα πάσης εμπιστοσύνης. Πράττει δε τούτο, διότι θέλει να γίνει φανερά η ποιότης και η ηθική αξία των έργων του, για να βεβαιωθεί έτσι και αυτός και να πληροφορηθεί η συνείδησή του ότι τα έργα αυτά έχουν γίνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.
0: Πολύ σωστά. Βλέπετε, όπως το είπες, δεν έρχεται στο φως, έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Λένε, δεν υπάρχει κόλασης και παράδεισος. Άρα δεν θέλω να υπάρχει κάτι που θα ελέγξει τα έργα μου.
1: Αυτό.
0: Και μάλιστα θα έλεγε κανείς, βρε άνθρωπε, εδώ σε αυτή την γη δεν υπάρχει φυλακή. Γιατί υπάρχει φυλακή? Είμαστε τόσο κακοί εμείς? Για σκεφτείτε σε έναν χώρο που θα είναι όλοι και στραβοί και καλοί και ανάποδοι. Τι χώρος θα είναι αυτός? Δηλαδή θα πει κανείς, εγώ τότε γιατί να είμαι καλός? Να είμαι κι εγώ ένας εγκληματίας, να σκοτώσω, να κλέψω και να κάνω τη ζωή μου, αφού κανείς δεν τιμωρείται, αφού κανείς δεν έχει λόγο να αποδώσει για τα έργα που κάνει, τότε γιατί να μην κάνω κι εγώ? Δηλαδή εγώ είμαι το κορόιδο που παλεύω και προσπαθώ και αγωνίζομαι να είμαι σωστός και τίμιος, και ο άλλος είναι ο έξυπνος που σκοτώνει, κλέβει, αρπάζει και προχωρεί και μένει ατιμώρητος. Να σας πω και κάτι, βγαίνει κανείς με το αυτοκίνητό του έξω και είναι 3-4 αυτοκίνητα που τρέχουν πάρα πολύ. Και σταματάει ο τροχονόμος έναν. Δικαιολογημένα δεν θα πούμε, μα και οι άλλοι τρέχανε. Γιατί σταμάτησες μόνο εμένα και δεν σταμάτησες και εκείνον? Δηλαδή θέλουμε την δικαιοσύνη, την θέλουμε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί μέσα στον χώρο της αδικίας αδιάφορος. Όταν εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να εφαρμόζουμε την δικαιοσύνη στις υπηρεσίες μας, παντού, όπου και να βρίσκεται, ποιος άνθρωπος θα επιθυμούσε την αδικία? Άρα λοιπόν θα πει ο Θεός, εσείς μεταξύ σας θέλατε την δικαιοσύνη. Εγώ δεν προσθέτω κάτι καινούριο. Αυτό που εσείς θέλατε, αυτό που εσείς κάνατε, αυτό και εδώ το βρίσκετε. Εσείς το ετοιμάσατε. Γιατί ξέρετε, τα έργα μας κρίνουν. Δεν μπορείς, ξέρετε πως μοιάζει η περίπτωση σαν να δίνουν τώρα τα παιδιά εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Ο ένας γράφει για 20 και ο άλλος γράφει για 0. Και μπαίνει στο πανεπιστήμιο και βλέπει και αυτόν που έγραψε 0, να είναι και αυτός μέσα στο πανεπιστήμιο. Τι θα πει? Τότε εγώ γιατί αγωνίστηκα να γράψω? Γιατί να το πάρω το 20, γιατί, τι να το κάνω, αφού μπορούσα να μπω και χωρίς να διαβάζω τίποτα? Είναι δυνατόν?
1: Ναι, Γιάννη. Άντε να προσθέσω πάνω κάτι πάνω σε αυτά που είπατε. οι άπιστοι που λένε δεν υπάρχει κόλαση, δεν υπάρχει παράδεισος, τα λένε αυτά γιατί, όπως είπατε, προϋποθέτει δέσμευση το να δεχθείς ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Προϋποθέτει αγώνα. Και ο Όσιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης, λέει κάτι πάνω σε αυτό, ότι ακόμα και ένας άπιστος, λέει, αν προσευχηθεί κατά κάποιο τρόπο, κάποιος που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός, αν πει στον εαυτό του ότι κοίταξε, Θεέ μου, αν υπάρχεις, φώτισέ με και εγώ θα σε υπηρετήσω. Αν το πει αυτό, λέει, είναι σίγουρο ότι ο Θεός θα το φωτίσει. Αλλά δεν το λένε, λέει, οι άπιστοι, γιατί ακριβώς. Προϋποθέτει δέσμευση. Προϋποθέτει ταπείνωση να πει ότι εγώ λέω ότι δεν υπάρχεις. Αλλά έστω και αν υπάρχεις, φώτισέ με. Και εγώ τότε θα δεχτώ ότι υπάρχεις και θα σε υπηρετήσω.
0: Αυτός ο λόγος είναι ο πιο ταπεινός λόγος. Γιατί ως άνθρωποι είμαστε πολύ υπερήφανοι. Και έχουμε πολύ εγωισμό, αλλά ζωνία έχουμε. Έχουμε την αίσθηση ότι τα ξέρουμε όλα. Και μιλάμε για όλα. Και αισθανόμεθα ότι είμαστε αυθεντίες και εκεί κάνουμε το λάθος. Ενώ αν μπορούσαμε να δούμε την πραγματικότητά μας, και δεν είναι απλώς λάθος, είναι και ανοησία. Διότι αν δεις την πραγματικότητά σου, τι είσαι άνθρωπε, τι έχεις, λέει ο Απόστολος, ο ουκέλαβες, τι έχεις που δεν το παρέλαβες. Τι, τα χέρια μου, τα παρέλαβα. Τα μάτια μου, τα παρέλαβα. Το μυαλό μου, το παρέλαβα. Απλώς το επεξεργάστηκα. Και αφού λοιπόν, λέει, όλα τα έχεις παραλάβει, τι καφιέσαι σαν να μην τα έλαβες, ώστε να είναι όλα δικά σου. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε ανόητοι, δεν βλέπουμε ότι ο άνθρωπος κάποια στιγμή, όχι πεθαίνει, να μην πω αυτό το πεθαίνει, αλλά κάποια στιγμή φτάνει σε κάποια γεράματα και παθαίνει αμνησία και αυτά που ήξερε πριν και ήταν πάνσοφος, τώρα δεν μπορεί καν να τα χρησιμοποιήσει. Και λέει κανείς, έλα άνθρωπέ μου. Εσύ ήσουν έξυπνος, ήσουν σοφός, ήσουν τα πάντα. Τώρα τι κάνεις? Γι' αυτό λοιπόν είναι ανόητο, διότι ο άνθρωπος δεν κατανοεί την πραγματικότητα του εαυτού του. Ναι, Σοφία.
4: Πάτερ, έχω κι εγώ ένα ερώτημα. Πόσο εύκολο είναι να πέσει κανείς στην πλάνη, εκεί που βρίσκεται στο φως, ξαφνικά να πέσει σε μια αίρεση. Και αυτό που μου έρχεται τώρα στο μυαλό είναι σχετικά με τους δωδεκαθεϊστές. Ενώ όλα τα χρόνια στο σχολείο διδασκόμαστε ότι το δωδεκάθεο ήταν μύθος, όλα αυτά ήταν κατασκεύασμα, πώς είναι δυνατόν τώρα ακόμα και άνθρωποι μορφωμένοι με εξέχουσες θέσεις να πιστεύουν σε αυτά τα ψέματα?
0: Ναι, ναι. Εύκολα ο άνθρωπος δεν φτάνει στο ψέμα, εύκολα δεν

0: Αλλά για να το πεις ότι πρέπει να γίνεται, θα σου πούνε οι άλλοι και τι είσαι εσύ. Άρα ψάχνεις να βρεις μια θεωρία έξω από την ανθρώπινη ζωή και αυτή η θεωρία να καλύπτει τώρα τα ελαττώματά μας. Τα πάθη μας, τα ελαττώματα, τις ειδονές μας, τις απολαύσεις μας. Θέλουμε να τα απολαύσουμε. Και αντί να πούμε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω την εγκράτεια, δεν μπορώ να κάνω την νηστεία, έτσι, αυτός θα ήταν ο πιο σωστός λόγος. Να πω εγώ δεν μπορώ να νηστέψω. Τι λέμε και τι χρειάζεται η νηστεία. Να την καταργήσουμε την νηστεία. Βλέπετε, δεν λέμε εγώ δεν μπορώ, αλλά να το καταργήσουμε, γιατί ο άλλος που νηστεύει εμένα με ελέγχει και η συνείδηση μέσα μου παλεύει. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση, πρέπει να τα καταργήσουμε όλα για να μπορούμε έτσι ως αμαρτωλοί να κάνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς κανείς να μας ελέγχει. Ήθελε κανείς κάτι, ναι.
1: Πάνω σε αυτό, Μάρθα, που είπε η Σοφία λίγο, ήθελα να πω κάτι, ότι όπως ξέρουμε και από τον Κύριο, φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Δηλαδή το φωτισμό ουσιαστικά το παίρνει ο καθένας από μας, από την αρχή της ζωής του. Το θέμα είναι κατά πόσο εμείς θα τον κρατήσουμε αυτό τον φωτισμό και δεν θα κλείσουμε την πόρτα της ψυχής μας και τα μάτια της ψυχής μας. Και μου έρχεται στο μυαλό αυτό που λέει πάλι στην Αγία Γραφή, ότι το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Δηλαδή φως και σκοτάδι μαζί δεν γίνεται να συνυπάρξουν. Και το φως πάντοτε είναι αυτό που υπερέχει του σκοταδιού και τελικά το εξουδετερώνει. Έτσι είναι το πνευματικό φως αυτό του Χριστού, το οποίο μας βοηθάει και να κατανοήσουμε αυτό που είπατε πριν, να αποδεχτούμε την αλήθεια και να την κατανοήσουμε τελικά.
0: Ναι, ναι.
2: Πάτε, ήθελα, ναι, να συμπληρώσω σε αυτό πριν που ρώτησα. Διαπιστώνω ότι τις αιρέσεις δεν πέφτουν εύκολα οι απλοί άνθρωποι, οι απλοί πιστοί. Βλέπουμε ότι είναι άνθρωποι που έχουν κάποια επιρροή στον κόσμο. Μήπως αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Για πείτε, ναι, Νίκο, για δώστε εσείς.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα εγωισμού. Αυτός ο οποίος είναι ο μορφωμένος, όπως πολύ σαν ανέφερε η Σοφία, είναι αυτός ο οποίος ψάχνει ή ψάχνεται πιο πολύ και είναι αυτός ο οποίος τελικά, επειδή δεν έχει πίστη, θα πέσει κάπου αλλού. Δεν ψάχνει το φως σε αυτόν που είναι το φως, αλλά σε κοινές λάμπες, τα λέγαμε.
0: Ναι, ήταν, λέει, φώτα, λέει και ο ποιητής, χίλια φώτα, μα δεν ήταν το φως. Εξαπατώμεθα από άλλα φώτα, είτε είναι γνώσεις, είτε είναι επιστήμη, είτε είναι πολιτισμός, είτε είναι άλλα πράγματα, και νομίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν την δυνατότητα, ή οι επιστήμες αυτές έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα που λέγεται Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου, δεν αντικαθίσταται. Τον ήλιο τον αντικαθιστούμε. Ανάβουμε τις λάμπες, έρχεται νύχτα, ανάβουμε τα φώτα, έχουμε τον ηλεκτρισμό, έχουμε χιλιαδιό. Αλλά αυτός καθεαυτός, ο ήλιος, δεν εξαφανίζεται. Αυτά που προσφέρει ο ήλιος δεν μπορεί να τα προσφέρει κανείς άλλος. Υποκατάστατα είναι. Δεν αντικαθίσταται ο ήλιος, τελείωσε. Έτσι και ο Ιησούς Χριστός δεν αντικαθίσταται. Μπορούμε χιλιαδιό να κάνουμε, είναι όλα ψεύτικα. Γι' αυτό βλέπετε ο Ιησούς Χριστός δεν είπε μόνον εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι και η αλήθεια. Άρα ό,τι δεν είναι Ιησούς Χριστός, να το πω έτσι, είναι ψεύδος. Είναι ψεύδος.
4: Και δεν είναι φως.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε, είναι ψεύδος. Αφού ο Ιησούς Χριστός είπε εγώ είμαι το φως, δεν είμαι ένα από τα φώτα, ούτε έχω το φως, είμαι το φως. Τελείωσε. Εγώ είμαι η αλήθεια. Δεν είμαι εγώ παρόν σε αυτά που λέτε, σε αυτά που κουβεντιάζετε. Είναι ψέμα, είναι απάτη. Γι' αυτό και θα έλεγε κανείς ότι είναι άκρατος εγωισμός. Αφού έτσι είναι. Αφού έτσι είναι, άντε ας το διορθώσει κανείς. Ας το αλλάξει. Μπορεί να το αλλάξει. Ποιος, κανένας δεν μπόρεσε να το αλλάξει. Κανένας. Αυτό είναι το κλειδί της πίστεως μας. Γι' αυτό και ξέρετε, όταν λέει ο Ιησούς Χριστός, και το είπα λίγο στην αρχή, αν το προσέξατε, ότι οι πατέρες δεν έχουν να προσθέσουν κάτι στην Αγία Γραφή. Απλώς ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Μάλλον ούτε ερμηνεύουν, κατανοούν την ερμηνεία της Αγίας Γραφής που δεν μπορούμε εμείς να την κατανοήσουμε. Γιατί η Αγία Γραφή ερμηνεύεται από την ίδια την Αγία Γραφή. Προσέξτε, η Αγία Γραφή ερμηνεύεται από την ίδια Αγία Γραφή. Δεν την ερμηνεύουμε εμείς. Ερμηνεία δεν εννοώ μετάφραση, έτσι. Ερμηνεία εννοώ ανάλυση κάποιας απορίας, κάποιου προβληματισμού, κάποιες καταστάσεις που

0: τίθενται στους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν να πάρουμε ένα παράδειγμα. Το πρωτείο του Πάπα. Το πρωτείο. Αυτό δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Λένε ότι στηρίζεται στον λόγο που είπε ο Ιησούς Χριστός στον Απόστολο Πέτρο, ότι εσύ είσαι η πέτρα, τώρα λεγόσουν Κηφάς, τώρα θα λέγεσαι πέτρα και εσύ είσαι η πέτρα, και επί τάφτη την πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία και λάβε τα κλειδιά της του παραδείσου και τα λοιπά, της βασιλείας των ουρανών. Και λένε ότι να, ο Απόστολος Πέτρος είπε ο Ιησούς Χριστός ότι είναι η πέτρα και πάνω σε αυτόν θα οικοδομήσει την εκκλησία. Πού το ερμηνεύουν αυτό, πού το βρίσκουν? Το λέει πουθενά η Αγία Γραφή? Η Αγία Γραφή ερμηνεύει τον λόγο αυτό του Ιησού Χριστού ως εξής. Εγώ είμαι ο λίθος ακρογωνίας, λέει ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν, όταν στον Πέτρο λέει εσύ θα ονομαστείς Πέτρος, σημαίνει ότι δίδει στον Απόστολο Πέτρο ένα όνομα με μια ερμηνεία για να μας θυμίζει κάτι. Όπως λέμε επί παραδείγματι Νικόλαος. Τι μας θυμίζει η λέξη, το όνομα Νικόλαος? Η νίκη του λαού. Έτσι, Δημοσθένης, η δύναμη του λαού και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτός ο Νικόλαος που νικάει ως λαός, έτσι, αλλά μας θυμίζει ότι ο λαός νικάει. Έτσι και ο Απόστολος Πέτρος πήρε ένα όνομα, ένα επίθετο θα λέγαμε, έτσι, για να χαρακτηρίσει μια κατάσταση, ότι η πέτρα είναι εκείνη η οποία στέκεται ως ακρογωνιαίος λίθος και η πέτρα είναι ο Ιησούς Χριστός. Τελείωσε. Άρα ο Πέτρος πήρε το όνομα για να μας θυμίζει τον Ιησού Χριστό. Το Χριστοφόρος. Τι μας θυμίζει? Αυτόν που φέρει τον Ιησού Χριστό. Που φέρει, που μεταφέρει τον Ιησού Χριστό. Και ούτω καθεξής. Άρα, και αν ήταν ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, ο πρώτος μετά τον Ιησού Χριστό που ανέλαβε όλη την εξουσία να διοικήσει και να κατευθύνει την Εκκλησία, τότε γιατί στην Πεντηκοστή έδωσε σε όλους τους μαθητές Πνεύμα Άγιο? Λάβετε Πνεύμα Άγιο, λέγει λίγο πριν την ανάληψη ο Ιησούς Χριστός. Αν την αναφείτε, τα αμαρτίας αφήνεται αυτής. Λάβετε. Δεν είπε στον Πέτρο, Πέτρε, πάρε Πνεύμα Άγιο και εσύ τώρα δώσε και στους άλλους. Όπως γίνεται με τον Επίσκοπο. Ξέρετε, ο Επίσκοπος μου μεταβιβάζει εμένα τη χειροτονία. Δεν την παίρνω εγώ από τον Θεό. Και ο Επίσκοπος την παρέλαβε μέσα από την παράδοση των Αγίων Αποστόλων. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να μεταβιβάσω αυτό το πνεύμα του Θεού σε άλλον. Δεν έχω τη δυνατότητα. Η ιεροσύνη σταματά στον Επίσκοπο. Εγώ απλώς εκπληρώνω εντολές του Επισκόπου. Δεν έχω τίποτα το αυτοδύναμο. Έτσι λοιπόν, οι μαθητές πήραν όλοι το πνεύμα το Άγιο. Και αυτό φαίνεται και παρακάτω. Όταν έπρεπε στην θέση του Ιούδα να μπει ένας μαθητής, δεν πήγαν να πούν τον Απόστολο Πέτρο, Πέτρο, πες μας τι πρέπει να κάνουμε, ποιον πρέπει να βάλουμε, ποιος θα αντικαταστήσει τον Απόστολο Πέτρο, αλλά όλοι μαζί απεφάσισαν τι θα κάνουν. Στο θέμα των διακόνων. Επίσης, όταν εκλέξανε τους διακόνους, τους 7 διακόνους, δεν είπαν τον Απόστολο Πέτρο τι θα κάνουμε, πώς θα κινηθούμε. Ο Απόστολος Παύλος, όταν κήρυτε Ιησού Χριστό, απλώς πήγε να ενημερώσει τι κάνει στο κήρυγμά του, στην Ιεραποστολή αυτή. Και όταν κάποια στιγμή είχε μια άλλη γνώμη ο Απόστολος Πέτρος, μεταξύ τους είχαν συζήτηση έντονη. Και ο Απόστολος Πέτρος ήλεξε τον Απόστολο Πέτρο. Άρα λοιπόν δεν είχε την εξουσία ο Απόστολος Πέτρος να κάνει ό,τι θέλει. Άρα εγώ παίρνω την εξουσία και κάνω κι εγώ ό,τι θέλω. Πού, πώς. Βλέπετε, δεν βγαίνει η ερμηνεία μέσα από την Αγία Γραφή.
1: Και ναι, μάλιστα, Πάτερ, όλοι οι μαθητές δεν πήρανε το φως από τον Χριστό. Αυτό που τους είπε ο Χριστός, ημίσεστε το φως του κόσμου.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: ναι,
1: δεν σημαίνει ότι με τα καλά τους έργα, δηλαδή αφού φωτίστηκαν από το Θεό, να φωτίζουν και τους άλλους ανθρώπους, γιατί όταν φωτίζεσαι, mm-hmm, εσύ ο ίδιος μπορείς να φωτίσεις και τους άλλους ανθρώπους, mm-hmm, να δουν τα καλά σου έργα και όλο αυτό να δοξαστεί ο ουράνιος πατέρας.
0: Έτσι είναι. Γι' αυτό λοιπόν θέλει πολύ προσοχή, μην ερμηνεύουμε κατά το δοκούν, πώς νομίζει ο καθένας μας, την Αγία Γραφή. Δεν έχουμε δικαίωμα. Η Αγία Γραφή ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Ο λόγος του Θεού δεν ερμηνεύεται από μένα, γιατί αν ο λόγος του Θεού ερμηνεύεται από μένα, δηλαδή αναλύεται, γίνεται κατανοητός, πώς το λένε, από μένα, όχι μετάφραση, έτσι, τότε σημαίνει ότι εγώ είμαι ανώτερος από τον Λόγο του Θεού. Δηλαδή δεν μπόρεσε ο Θεός να μου μεταβιβάσει εμένα κάποιες γνώσεις και εγώ έχω ανώτερο πνεύμα και μπορώ και τις μεταβιβάζω. Όχι, ο Λόγος του Θεού, θα ψάξω μέσα στην Αγία Γραφή, θα βρω τα παράλληλα χωρία, τα αντίστοιχα χωρία, τα οποία θα μου δώσουν την δυνατότητα να κατανοήσω αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να, να μας περάσει ως μήνυμα. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τους πατέρες, γιατί ως Άγιοι αυτοί, έξω από τα σκοτάδια της αμαρτίας, ευρισκόμενοι μέσα στο φως, βλέπουν περισσότερο από μας τι θέλει ο Θεός. Όταν έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλμάς, φώτισέ με τα σκοτάδια, έλεγε για να δει αυτό το οποίο δεν έβλεπε ο αντίπαλός του Βαλάμ. Ο Βαλάμ δεν το έβλεπε. Γιατί? Γιατί εκείνος δεν έκανε την ίδια προσευχή. Θεέ μου φώτισέ με. Αυτό που είπες και εσύ Γιάννη, ότι αν λέγαμε Θεέ μου φώτισέ με, τι πρέπει να κάνω, τότε ο Θεός πράγματι θα μας φώτιζε και θα μας οδηγούσε στο ορθό. Και τώρα έχω και κάποια... Ναι, Γιάννη.
2: Και ο Μέγας Αθανάσιος Πάτερ στους αιρετικούς ρωτούσε, εμείς πήραμε τη Θεία Φώτιση από τους πατέρες μας, τους Αγίους Πατέρες που ερμήνευσαν τα Σγραφάς. Εσείς από πού βγάζετε αυτές τις γνώσεις σας, το μυαλό σας? Και αναφέρετε χαρακτηριστικά ότι είναι μια καλή ερώτηση προς όλους τους αιρετικούς αυτή. Ότι εμείς έχουμε πάρει τη Θεία Φώτιση από τους πατέρες. Εσείς από πού την έχετε?
0: Ναι, και οι πατέρες μέσα από την Αγία Γραφή, ζώντας και κατανοώντας την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και βλέπετε και οι Οικουμενικές Σύνοδοι και όλες οι συζητήσεις γίνονται με θέσεις και αποφάσεις που στηρίζονται πάντοτε στην Αγία Γραφή. Απλώς προσθέτουν και λένε ότι και ο τάδε το καταλαβαίνει έτσι και ο τάδε το καταλαβαίνει έτσι και ο τάδε, για να μας δώσουν τη δυνατότητα να το αναλύσουμε περισσότερο. Τώρα εδώ έχω μία ερώτηση, η πρώτη ερώτηση, δεν θα την διαβάσω. Αυτός που την έθεσε, ας ρωτήσει τον Επίσκοπο, είναι από Καρδίτσα, γράφει Καρδίτσα, ξέρει εκείνος τι έγραψε. Ας ρωτήσει τον Επίσκοπο, δεν είμαστε αρμόδιοι εμείς να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα και προχωρούμε στο επόμενο ερώτημα. Πώς καταλαβαίνουμε και ξεχωρίζουμε τους πορωμένους από τους ευσυνείδητους? Δεν χρειάζεται εμείς να ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους. Είναι λίγο εγωιστικό να πω ότι αυτός είναι πορωμένος, εκείνος είναι ενσυνείδητος. Κρίνω τους ανθρώπους και δεν κάνει να κρίνουμε τους ανθρώπους. Απλώς, ο άνθρωπος που έχει το πνεύμα του Θεού, ό,τι και να κάνει στη ζωή του, μας αναπαύει. Μας δίδει χαρά, μας δίδει ειρήνη. Γιατί ξέρετε, όταν έχω το πνεύμα το Άγιο μέσα μου, τότε αναγκαστικά έχω και τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Έχω την ειρήνη, την πραότητα, την αγάπη. Όταν τα έχω αυτά, τότε αυτοί που με πλησιάζουν χαίρονται μαζί μου και κάθονται και αναπαύονται. Όταν όμως δεν τα έχω αυτά και έχω άλλα στοιχεία που με κάνουν ευσεβοφανή, δεν θα αναπαυθώ. Όταν πάω, πάω να μιλήσω με έναν άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να μου δημιουργεί μια ταραχή με αυτά που λέγει, δεν μπορώ να πω ότι έχει το πνεύμα της ειρήνης μέσα του. Διότι και ακόμη στον χώρο της αίρεσης και της πλάνης να στηρίξω κάποιες θέσεις που άλλος είναι πλανεμένος, έτσι, είναι στην αίρεση, και εγώ πάω να στηρίξω μια θέση και αν πάω να την στηρίξω και δημιουργώ ταραχή στο περιβάλλον μου και στον εαυτό μου, δεν μιλάω με πνεύμα Θεού, μιλάω με εγωισμό, μιλάω με υπερηφάνεια. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή, μην ξεχωρίζουμε κανέναν λέγοντας πορωμένος και ευσυνείδητος. Ακούμε τα λόγια του, από τα λόγια κρίνουμε τον άλλον. Τι μας λέει, αυτό που λέει στέκει στον χώρο της Αγίας Γραφής? Αυτό για το οποίο επιμένει στέκει στον χώρο τον Λόγο του Θεού? Επί παραδείγματι, ο Ιησούς Χριστός μίλησε με μια Σαμαρίτισσα, δεν την απέρριψε, και η Σαμαρίτισσα ήταν αμαρτωλή. Εγώ στέκομαι απέναντι σε έναν αμαρτωλό όπως στέκεται ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ψάξω να δω την στάση μου μέσα στην Αγία Γραφή έναντι των ανθρώπων και να μην κρίνουμε τους ανθρώπους. Με αναπαύει κάποιος, κάθομαι τον ακούω. Δεν με αναπαύει, λέω ευχαριστώ πολύ και φεύγω. Εμείς καθόμαστε και επιμένουμε και λέμε όχι, πρέπει να τον πείσω. Γιατί όταν λέει πώς να ξεχωρίζουμε τους πορωμένους, ποιος ο λόγος εγώ να τον ξεχωρίσω? Σημαίνει ότι συζητώ μαζί του και εκείνος δεν αλλάζει γνώμη, μένει στη γνώμη του. Τον αφήνω και φεύγω. Κάθομαι να τον αλλάξω. Γιατί θα μου δημιουργήσει ταραχή. Ναι, αυτό είχα και στο ερώτημα. Αυτό είχατε κάτι άλλο εσείς να πείτε?
1: Άλλωστε το σκοτάδι, ναι. Πάτερ, αν όποιος βαδίζει στο σκοτάδι, αν κλείσουμε τον εαυτό μας μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, το μόνο που θα μας φέρει ταραχή είναι και φόβο. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι τα συναισθήματα του σκοταδιού?
0: Έτσι
1: ακριβώς. Ενώ το φως φέρνει τη χαρά, mm-hmm. την ειρήνη, την αγαλίαση mm-hmm. στην ψυχή μας.
3: Mm-hmm. Επειδή πολλές φορές βγάζουμε από το φως σκοτάδι, δηλαδή από το φως των αρετών, το σκοτάδι της υπερηφάνειας, η ακατάληπτη Θεία Σοφία λαμπικάρει αυτό το σκοτάδι μέσα στο καμίνι των αμαρτωλών επιθυμιών και βγάζει το φως της Αγίας Ταπεινοφροσύνης. Με αυτό το φως παίρνουμε στη συνέχεια εμείς οι αμαρτωλοί και μολυσμένοι το άλλο φως των ουρανίων χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος για να δούμε τέλος μέσα από το δεύτερο τούτο φως εκείνο το άκτιστο, το υπέρλαμπτο, το πανάπηρο, το γλυκύτατο φως της Τριαδικής Θεότητος σύμφωνα με το ψαλμικό. Με το δικό σου φως θα δούμε το αληθινό φως.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ότι παρασύ πηγής ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως.
0: Ναι.
3: Όπως λέει
0: ναι.
3: το ψαλμός του.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τα βρίσκετε, τα διαβάζετε και καλά κάνετε και διαβάζετε. Από ποιο βιβλίο τα έχεις διαβάσει αυτά? Θησαυρός Μετανοίας, ναι, της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Και είναι χρήσιμα να βρίσκουμε, γιατί ξέρετε δεν είναι απαραίτητο να λέμε δικά μας πράγματα, αλλά πρέπει να μπορούμε αυτά τα οποία μελετούμε να μπορούμε να τα μεταφέρουμε σωστά και στους άλλους ανθρώπους. Όταν εμάς μας γεμίσουν, τότε μπορούμε αυτό να το μεταφέρουμε και κάπου αλλού. Και δεν το κάνουμε, ουσιαστικά δεν το κάνουμε, γιατί συναντιόμαστε έξω στις παρέες και δεν μεταφέρει κανείς αυτό το οποίο στο σπίτι του διάβασε. Έστω αυτό το λίγο, ή αυτό που τον γέμισε, αυτό που τον ανάπαυσε, αυτό που τον στήριξε. Πώς να το πούμε, έτσι? Δεν είναι κακό να βγω έξω και να πω, παιδιά, ξέρετε, σήμερα διάβασα αυτό. Και να το συζητήσουν μεταξύ τους, η παρέα να το συζητήσει. Αλλά βγαίνουμε έξω και κάνουμε του κόσμου τις αργολογίες. Τίποτα, δεν λέμε τίποτα. Ένα παιδί που θα γυρίσει από έναν περίπατο, αν το ρωτήσεις την παρέα σου, τι είπατε σήμερα, τίποτα. Ανοησίες.
3: Ναι, Πάτερ, να πω σε αυτό που είπατε. Αν συζητήσουμε τέτοια πνευματικά, θα γίνουμε βαρετοί στους άλλους. Οι άλλοι δεν.
0: Ναι. Υποτίθεται, προσέξτε να δείτε, ότι δεν θα τα συζητήσουμε. Καθόμαστε σε ένα παγκάκι, τρώμε και σε ένα εστιατόριο τρώμε και ήρθε οι συμμαθητές μας, ήρθαν οι συνεργάτες της που συνεργαζόμαστε και καθόμαστε να συζητήσουμε τέτοια θέματα. Όχι, θα είμαστε εξωπραγματικοί να πούμε στους άλλους ότι παιδιά τώρα ξέρετε εγώ διάβασα εκείνο, θα μας κοροϊδέψουν. Όχι, είναι αδιάκριτο. Αυτό θα το συζητήσουμε σε παρέα χριστιανική. Υποτίθεται ότι και οι παρέες μας είναι παρέες χριστιανικές.
1: Είναι επιλεγμένες οι παρέες μας, εμείς τις επιλέγουμε.
0: Να ταιριάζουν με το δικό μας πνεύμα και πάλι εκεί με ταπεινό λογισμό. Γιατί πολλές φορές πάω να πω για να κάνω τον έξυπνο και έρχεται μέσα μας ο λογισμός ότι ξέρεις εγώ τώρα λέω σπουδαία πράγματα. Γιατί νομίζετε ότι εδώ τώρα που κάνουμε αυτή την εκπομπή με τη βοήθεια του Θεού, έτσι, δεν θα έρθει ο λογισμός να μας πει «Α, σήμερα εσύ είπες σπουδαία πράγματα». Είπες μεγάλα πράγματα, είσαι σπουδαίος, είσαι μεγάλος, ξέρεις τούτο, ξέρεις εκείνο. Όχι, όχι, πολύ ταπεινή και πολύ απλή. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Τίποτα. Και ό,τι λέει ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει ότι το πρέπει να θέλει να νιώθει ότι αυτό που λέει τον φωτίζει ο Θεός και το λέει. Όχι με σμπρώχνει ο διάβολος να το πω, και ο διάβολος με σμπρώχνει να πω αλήθειες για να με γκρίμισει μετά, να με καταστρέψει.
2: Ναι. Πάτε να ρωτήσω κάτι όμως. Είναι κακό ακόμα και σε μια παρέα που δεν έχει καταβολές χριστιανικές, αν βρεθούμε ή με κάποιους φίλους που ξέρουμε ότι δεν έχουν γνώσεις ή δεν ασχολούνται με τη θρησκεία, είναι κακό να ρίξουμε το σπόρο, να κάνουμε μια ερώτηση, να κάνουμε μια συζήτηση, να προβληματιστούν.
0: Λοιπόν, όπως το είπες, να θέσουμε ένα ερώτημα σε μια κοσμική παρέα. Βέβαια, πρέπει όταν βρεθούμε σε κοσμική παρέα να μην αφήσουμε τον εαυτό μας να παρασυρθεί στο κοσμικό πνεύμα της παρέας. Και εκεί τώρα θέλει τέχνη, ώστε όταν κάποια στιγμή έρθει το θέμα έτσι που μπορώ να το σμπρώξω σε κάτι το πνευματικό, το σμπρώχνω με ένα ερώτημα. Αντί να κάνω τον έξυπνο με μια θέση, έτσι τοποθετούμε σε κάτι και τότε όλοι θα πούνε κοιτήσεις εσύ τα ξέρεις όλα. Θέτω το ερώτημα και δίδω αφορμή στους άλλους να απαντήσουν. Και εκεί θα δοθεί αφορμή για συζήτηση. Βέβαια, μπορεί οι άλλοι να μην απαντήσουν και να μην έχουν όρεξη. Το αφήνουμε. Είναι ρίξε εσύ τον κύβο. Έτσι που λέμε. Έριξα τον κύβο και τώρα οι άλλοι προσπαθούν από αυτό να αρπαχθούν, να πούνε αυτό που έχουν. Και ξέρετε, εάν προηγηθεί και προσευχή και πω Θεέ μου, τώρα βγαίνω σε μια παρέα, δώσ' μου την δυνατότητα ή δώσε στην παρέα αυτή την δυνατότητα να κουβεντιάσουμε κάτι που θα μας ωφελήσει όλους. Και θα δείτε ότι όντως οι άνθρωποι θέλουν να συζητήσουν κάτι το καλό. Το θέλουν, το έχουν ανάγκη. Απλώς δεν έχουν τις βάσεις, δεν έχουν τον τρόπο και δεν τολμάει κανένας να το ξεκινήσει. Ενώ όλα τα άλλα είναι εύκολα να τα συζητήσουμε. Ναι, ήθελες κάτι, Νίκο?
4: Ναι, πάτερ, ήθελα να πω ότι πάντα με απλότητα, πάντα με διάκριση και πάντα με το παράδειγμά μας θα δώσουμε αυτό που είναι να δώσουμε. Και το τελευταίο είναι και το πιο σημαντικό, μόνο με το παράδειγμά μας. Ναι. Το παράδειγμα, αν εγώ στη δουλειά μου αναθέσω προϊστάμενος κάποια δουλειά και εγώ κοιτάω να την αποφύγω, δεν μπορώ μετά στους συναδέλφους να μιλάω για πνεύμα θυσίας. Ένα παράδειγμα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή και ταπεινό λογισμό, ώστε να μπορούμε να ξεκινάμε ό,τι θα λέμε έχοντας βιώσει οι ίδιοι κάποια πράγματα σωστά και ταπεινά. Βέβαια, αναφέραμε προηγουμένως τον προφήτη Ηλία και ήρθε τώρα ένα ερώτημα ότι μερικοί έχουν δει τον προφήτη Ηλία. Εμείς είπαμε και ο Λόγος του Θεού λέει ότι βρίσκεται κάπου στον ουρανό. Μερικοί τον είδαν. Και που ξέραν ότι είναι ο προφήτης Ηλίας? Ξέρετε, περπατάω στο δρόμο, βρίσκω έναν γνωστό και μου λέει, μήπως βρήκες τον Ευάγγελο στο δρόμο? Για να πω τον βρήκα ή δεν τον βρήκα, σημαίνει ότι τον ξέρω τι πρόσωπο έχει, τι παρουσιαστικό έχει, είναι ξανθός, είναι μελαχρινός, είναι. Όταν τώρα πω είδα όχι μόνο τον προφήτη Ηλία, είδα την Παναγία, είδα τον Χριστό, και που ξέρεις πως είναι ο Χριστός και η Παναγία? Λέει, να τον βλέπω στις εικόνες. Με εικόνα δεν είναι φωτογραφία του Ιησού Χριστού, ούτε φωτογραφία της Παναγίας, για να πεις έτσι ήτανε. Και μάλιστα οι αγιογράφοι όταν αγιογραφούν προσπαθούν να αποδώσουν τις αρετές και τα χαρίσματα στο πρόσωπο. Δεν προσπαθούν να αποδώσουν την φυσική κατάσταση του Αγίου. Κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ωραίος κάλλι, λέει, παραπάντας βρωτούς. Ο πιο ωραίος άνθρωπος από όλους τους ανθρώπους. Ναι, αλλά αν ρωτήσετε τον κάθε άνθρωπο πώς τον συλλαμβάνει ως πιο ωραίο άνθρωπο, ο ένας θα λέει ήταν ξανθός, ο άλλος θα λέει ήταν μελαχρινός, ο μαύρος της Αφρικής θα λέει ήταν μαύρος και το καθεξής, ο Κινέζος θα πει ήταν κίτρινος. Ο καθένας έχει υποκειμενική εικόνα του ωραίου. Δεν μπορούμε, γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός δεν επέτρεψε να είναι γνωστό το πρόσωπό του, δεν το επέτρεψε. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι είδαμε τον προφήτη Ηλία, είδαμε τον Α, είδαμε τον Β. Αυτά είναι στοιχεία που οδηγούν εύκολα στην πλάνη. Και να σας πω και κάτι, είδα τον προφήτη Ηλία, είχα μάτια Αγίου για να δω Άγιο? Δηλαδή ήταν τα μάτια μου τόσο Άγια για να μπορώ να δω έναν Άγιο? Όχι, να μην τα δεχόμαστε αυτά τα πράγματα, έστω κι αν χίλια πράγματα συγκλίνουν και μας λένε είδες τον τάδε Άγιο. Να λέμε, αυτό λέγανε οι ασκητέ, όταν βλέπανε μπροστά τους τον διάβολο μεταμορφωμένο σε Άγιο ή σε Παναγία, στην Υπεραγία Θεοτόκο ή στον Ιησού Χριστό, λέγανε, όχι, δεν θέλω εδώ να σε δω, Παναγία μου, στον Παράδεισο να σε δω. Εδώ δεν θέλω να σε δω. Δεν είμαι άξιος εδώ να σε δω, δεν θέλω, φύγε να μην σε βλέπω.
1: Και κάπου διάβασα, πάτερ, ότι όταν προσευχόμαστε στον Ιησού Χριστό ή στην Παναγία, καλό είναι να μην σχηματίζουμε εικόνα στο μυαλό μας.
0: Ναι, η πιο τέλεια προσευχή είναι η ανεικόνιστη προσευχή. Δηλαδή, προσευχή χωρίς εικόνες. Ξέρετε τι θυμίζει όταν προσεύχομαι με εικόνες? Θυμίζει τα παιδιά της πρώτης δημοτικού. Όταν θέλουν να μιλήσουν για το μήλο, το ζωγραφίζουν και το έχουν εικόνα μπροστά τους και λένε αυτό είναι μήλο. Εμείς, αν έπρεπε να έχουμε την εικόνα μπροστά μας, θα ήμασταν ήπια ακόμη. Εμείς μιλάμε και έχουμε μέσα μας σχηματίσει την εικόνα του μήλου και εύκολα περνάει από το μυαλό μας και φεύγει. Δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε. Έτσι λοιπόν και ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται, αυτό είναι τέλειο, δύσκολο, ανεικόνιστα. Χωρίς να έχει μπροστά του εικόνες, παραστάσεις, αλλά να έχει μόνο την ουσία των λόγων. Όταν επί παραδείγματι λέω το Πάτερ ημών, αυτή την απλή προσευχή που είναι εντολή του Ιησού Χριστού να την λέμε. Όταν μιλάω και λέω Πάτερ ημών, δεν πρέπει να φέρω καμία εικόνα μπροστά μου, κανέναν πατέρα, έναν ηλικιωμένο, ένας προμάλι ή ξέρω εγώ πως είναι ο πατέρας μέσα μου σαν εικόνα, αλλά να έχω την αίσθηση του πατέρα που προστατεύει, που ακούει και δίδει στα παιδιά το αμέσως αυτό που του ζητούν. Αυτή την εικόνα πρέπει να έχω. Εκεί πρέπει να πάει το μυαλό μου. Γιατί αν πάει στα υπόλοιπα είναι μια προσευχή συναισθηματική, τίποτα άλλο. Και μια και κλείνει η ώρα να απαντήσουμε και σε άλλο ένα ερώτημα και να κλείσουμε την εκπομπή μας αυτή, πρώτα ο Θεός. Γιατί όταν κάποιος κοινωνεί συχνά οι υπόλοιποι τον επικρίνουν, ναι, τον κοροϊδεύουν και λένε τι το κάναμε, τι το περάσαμε και πάτε και κοινωνείτε τόσο συχνά, γιατί δεν ξέρουν γι' αυτό. Αν είχανε, και γιατί δεν έχουν πνευματικό. Αν είχαν πνευματικό, δεν θα έσπευδαν να κρίνουν, αλλά θα πηγαίναν στον πνευματικό και θα λέγανε «Πνευματικέ μου πατέρα, γιατί εγώ δεν κοινωνώ συχνά και αυτοί κοινωνούν συχνά, τι πρέπει να κάνω εγώ, το δικό μου είναι το σωστό ή το δικό τους είναι το σωστό». Και βλέπετε, αμέσως πέφτουμε στην παγίδα. Εμείς να κρίνουμε τους άλλους, αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Γινόμαστε κριτές όλων των άλλων και ασχολούμεθα πάντα με το να κρίνουμε και όχι με το να μαθαίνουμε τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό. Διότι μόλις δω κάτι που δεν μ' αρέσει, ας μην το κρίνω, ας πάω στον πνευματικό μου. Αν έχω πνευματικό, και δεν έχουν συνήθως οι άνθρωποι πνευματικό, γι' αυτό και πέφτουν σε αυτά τα λάθη. Να πάω να πω, πνευματικέ μου, τι είναι το σωστό, αυτό ή εκείνο. Και ο πνευματικός θα απαντήσει με φώτιση Θεού. Και εκείνος θα έχει όλη την ευθύνη. Αλλά όλοι μας γινόμαστε διδάσκαλοι, όλοι μας γινόμαστε γνώστες και κανείς μας δεν πειθαρχεί μέσα στο θέλημα του Θεού. Γιατί δεν έχουμε το φως του Χριστού. Αν ζητούσαμε να έχουμε το φως του Χριστού, τότε θα κατανοούσαμε περισσότερο το λάθος μας και την πλάνη μας. Ξέρετε, πολλές φορές λένε οι άνθρωποι τι κάνει αυτός και εγώ μπορώ να το κάνω. Βλέπουμε επί παραδείγματι έναν άνθρωπο να τραγουδάει. Αυτό μου συνέβη κάποτε. Έβλεπε κάποιος τον ψάλτη του χωριού που έψαλε. Έτσι. Και είχε μια κάποια φωνή κάπως καλή και έλεγε και τι λέει ο ψάλτης, κύριε Λέισον, και εγώ λέω κύριε Λέισον και εγώ μπορώ να πω το κύριε Λέισον, τι λέει ο ψάλτης εκείνο και εγώ μπορώ να το πω, και όμως ήταν τόσο παράφωνος που μου λέγανε καλά αυτός ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τώρα ότι έχει παραφωνία. Δεν το καταλάβαινε, γιατί δεν μπορούσε να ταπεινωθεί και να δει τον εαυτό του τι ικανότητα έχει. Δεν έβλεπε τον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν ας παρακαλούμε τον καλό Θεό να λέμε φώτισέ μου τα σκοτάδια. Κανείς να μην αισθάνεται ότι είναι γνώστης των πάντων. Αλλά εδώ όμως φτάσαμε και στο τέλος και αυτής της εκπομπής μας με τη βοήθεια του Θεού. Ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και ας πούμε ότι καλή συνάντηση πρώτα Θεός την επόμενη Τετάρτη πάλι την ίδια ώρα 8 με 9. Χαίρετε από μένα και από τα παιδιά.

Κωνσταντίνος σήμερον συν τη μητρίτη Ελένη των σταυρών εκφαίνουσι το πανσεβάσμιον ξύλον. Πάντων μεν των Ιουδαίων εσχήνει όντα, όπλον δε πιστών ανάκτων κατεναντίον, διημάς γάραν ευήχθη σημείων μέγα και εν πολέμης φρικτών. Νεανικήν άγων την ηλικίαν, ως περοθεσπέσιος Παύλος, εκ των υψίστων εδέξω το θείον χάρισμα και του δεινού πολεμήτωρος τα θράση τη πανοπλία του σταυρού κατέβαλες. Ανάκτον το καύχημα, Κωνσταντίνε εις Απόστολε, υπερ ημών προς Κύριον οικέτευε, του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

0: Μόνον ο χαρούμενος άνθρωπος, λέει, δικαιούται να σηκώσει τα μάτια εις τον Θεό. Είναι πολύ σκληρό αυτό. Όχι γιατί δικαιούμεθα όλοι, αλλά σηκώνει τα μάτια εις τον Θεό και τότε πραγματικά αναπτύσσει σχέση με τον Θεό. Διότι τίποτα, λέει, από όλα αυτά δεν μπορεί να αλλοιώσει την χαρά μας. Τη χαρά μας την αλλοιώνει, λέει, μόνο η δική μας θέληση. Αυτό ακούγεται παράξενα, γιατί εμείς έχουμε την βεβαιότητα ότι φταίνε οι ορμόνες μας. Φταίνε κάποιες χημικές ουσίες, τέλος πάντων, τι συμβαίνει μέσα μας. Και αυτά ασφαλώς μπορεί να επηρεάσουν. Αλλά εδώ μπορείς να το διαχειριστείς πνευματικά. Να αποδεχθείς την κατάστασή σου και αυτή η θλίψη σου τελικά, αυτή παρά την θέλησή σου, προσβολή του ψυχισμού σου που δεν εξαρτάται από σένα, η πνευματική θεώρησή της μπορεί να σου γίνει πηγή γνώσεως και άλλου είδους χαράς πνευματικής. Πώς? Πολύ απλά, πού να πεις: Θεέ μου, θέλεις να είμαι θλιμμένος, να είναι ευλογημένο. Στα χέρια σου είμαι. Θες να πεθάνω, να είναι ευλογημένο στα χέρια σου. Να, θλίψη έχω. Η υγεία μου δεν πάει καλά. Αλλά αυτό μπορεί να μου δώσει τέτοια διάσταση ζωής που τελικά να μου γίνονται άλλες αποκαλύψεις και εμπειρίες που υπερβαίνουν αυτό το ψυχικό άλογος. Αυτό είναι η πνευματική θεώρηση. Εκεί λοιπόν που είσαι συντετριμμένος και είσαι χαμένος, αφήνεσαι στον Θεό και δεν κάνεις μια προσευχή με σφίξιμο. Θα φύγει η χαρά, να κλείσουν τα φώτα, να ανάψουν τα κεράκια, τα λιβάνια, τα καντήλια, τρόφισε, φύγετε όλοι, να πιάσουν κόμπες χίνια, μετάνιες και σφίξιμο, σφίξιμο. Και μετά θέλω διπλή δόση φαρμάκου για να ηρεμήσω. Δεν είναι αυτό. Έχω το πρόβλημά μου λοιπόν, το καταθέτω στον Θεό, αλλά ειρηνικά. Ειρηνικά. Ναι, Θεέ μου, είμαι ένας κατεθλιμμένος άνθρωπος. Ο ψυχισμός μου είναι έτσι. Έχω μια άρρωστη κληρονομικότητα. Οι δυσκολίες που περνάω είναι τέτοιου είδους. Και τι αποφασίζω? Τα αφήνω στα χέρια σου. Αφήνω με στα χέρια σου. Και αυτό έχει κόπο το πράγμα. Δεν είναι απλώς με το μυαλό μου το αφήνω. Όταν ξεκινάει η προσευχή και έρχονται να γίνονται σύγκρουση μέσα μας πάλι. Λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε. Λες, πού είναι το, χάθηκε, δεν εξαφανίζει με το κόπο το πρόβλημα μου, τι μου γίνεται. Και τότε χρειάζεται υπομονή, προσβονή, αγώνας. Το θέλει κόπο. Θέλει προσπάθεια. Και σιγά σιγά μπορεί να σου αλλάξει τα φώτα. Και αυτό τελικά να γίνει η αφορμή ενός είδους άλλης γένας και το και του πνευματικού. Και τότε ο άνθρωπος να γευτεί άλλες αποκαλύψεις και τότε του να ανοιχτεί ένας άλλος ορίζοντας ζωής που δεν ήξερε ποτέ και δεν είχε υποψιαστεί. Τότε μπορεί να αρχίσει να γίνεται όντως άνθρωπος, όντως χριστιανός, κάτι που ξεπερνά την νοητική γνώση και εμπειρία. Μέσα λοιπόν στην αγωνία της αναζήτησής μου διαπιστώνω ότι υπάρχει κάτι που με εκπλήσει και αυτός είναι ο ίδιος ο Χριστός που παραβλέπει την αμαρτία μου, παραβλέπει την πτώση μου, παραβλέπει τη βρωμιά μου και μου δίνει αγάπη χωρίς όρια. Πέλαγος είναι τα ελέη του. Οι Άγιοι μας, οι πατέρες μας περιγράφουν το έλεος του Θεού σαν άπειρο πέλαγος. Όχι γιατί το διάβασαν, όχι γιατί τους το είπαν, αλλά γιατί το γεύτηκαν. Όταν δεν έχουμε αίσθηση και γεύση της αγάπης του Θεού, δεν μπορεί να υπάρχει προϋπόθεση και δυνατότητα χαράς. Διαπιστώνουμε ότι ο Κύριος θέλει να μας δώσει την χαρά πιο πολύ από ό,τι θέλουμε εμείς. Μας νοιάζεται προσωπικά και έχει το σχέδιό του για τον καθένα μας. Αυτή η εμπειρία, αυτή η πεποίθηση είναι μια κατάσταση που με ελευθερώνει. Είναι πατέρας ο Θεός. Το Πάτερ ημών είναι η λειτουργική κραυγή. Μέσα στην πορεία της Θείας Λειτουργίας καταλήγουμε σε αυτή την κουβέντα, σε αυτή την έκφραση, σε αυτή την αναφορά, Πάτερ ημών. Έχουμε λοιπόν την σιγουριά για την αγάπη του Θεού. Όπως έλεγε κάποιος, έχουμε μπάρμπα στην κορώνη. Είναι ο Πατέρας μας, είναι ο Θεός. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αν φοβούμε,
1: Αν αγωνιώ, τότε κατασυκοφαντώ τον Θεό. Αν φοβούμαι για τις αμαρτίες μου και θλίβομαι, προσβάλλω τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να νιώθει την αδυναμία του και την αμαρτία του, αλλά πιο σημαντικό να νιώθει ο Θεός Πατέρα του και ως έλεος και ως αγάπη. Αυτά τα δύο βιώματα είναι προϋποθέσεις που γίνονται έκρηξη εσωτερική στον άνθρωπο και τον προωθούν και τον ανεβάζουν στον ουρανό. Δύο λοιπόν είναι οι εμπειρίες που μας σώζουν. Η αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας και η αίσθηση της αγάπης του Θεού. Ούτε η μια μόνη της ούτε η άλλη, και τα δύο. Αυτή η διπλή αίσθηση είναι ο κωδικός της χαράς. Είναι το πιν το οποίο ενεργοποιεί την καρδιά μου και μου δίδεται η προϋπόθεση και οι δυνατότητες να γεύομαι την αγάπη του Θεού. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να γευτεί τη χαρά? Με ποιον τρόπο? Ποια είναι η διαδικασία? Το πρώτο βήμα είναι ο πόθος. Ποιος πόθος? Εκεί πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα. Τι είναι για μας σημαντικό? Ποιο είναι το σπουδαίο για μας? Ποιος είναι ο λόγος ζωής μας? Γιατί υπάρχουμε? Για τον καθένα είναι αυτό που αποτελεί πόθο. Αυτός που είναι ο πόθος μου, εκείνη και η καρδιά μου. Εκείνο ο θησαυρός μου, αυτός είναι ο λόγος που ζω. Ζούμε όμως για τον αληθινό λόγο. Ζούμε για να συναντήσουμε τον αιώνιον, για να μας δίνει χαρά που δεν τελειώνει και να γευτούμε την αγάπη του. Ή ζούμε μέσα στα προσωρινά και είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτά. Αν εγώ έχω άγχος για τη ζωή μου, σημαίνει ότι δεν είναι για μένα σημαντικός ο Θεός, αλλά είναι η καθημερινότητά μου. Για μένα μου είναι πιο σημαντικό να μην γρατζουνιστεί το αυτοκίνητό μου, να μην χαλάσω τα υδραυλικά του σπιτιού μου, να μην κακοπέσει το παιδί μου, να τα βγάζω τα οικονομικά, να βγάζω πέρα οικονομικά τη ζωή μου, παρά ο ίδιος ο Θεός. Μετά την Κυριακή θα πάω στην εκκλησία για να φορέσω τη φορεσιά του καλού χριστιανού. Πού είναι ο πόθος μας? Ένας άνθρωπος που ζει μια συμβατική εκκλησιαστική πνευματική ζωή είναι σε πολύ χειρότερη θέση από ένα ο οποίος είναι εκτός εκκλησίας, που ψάχνει σε άλλες θρησκεύματα, σε άλλα συστήματα φιλοσοφικά, αλλά ψάχνει γιατί αναζητά τον Θεό αληθινά. Και ο θησαυρός του είναι η αναζήτηση αλήθειας. Και κάποτε θα του δοθεί αυτό το πράγμα. Και εμείς θα ναυαγήσουμε στο λιμάνι. Η αρχή λοιπόν του άγχους, της αγωνίας μας, ξεκινά από το ότι δεν έχουμε τον πραγματικό πόθο ζωής και δεν έχουμε παραδεχθεί ποιο είναι το σημαντικό για μας στη ζωή. Το ερώτημα αυτό είναι βασικό. Να απαντήσουμε ποιο είναι το βασικό στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν ορίζεται ως ο πόθος. Το πρώτο βήμα λοιπόν για τη χαρά είναι να έχω αίσθηση του κενού μου και να μην ψάχνω με την απατηλή ζωή, με τα κάθε είδους ναρκωτικά να γεμίσει τη ζωή μου, αλλά να αναζητώ την αλήθεια. Υπαρξιακά είμαι ανήσυχος. Ζητώ την αλήθεια και δεν βολεύομαι εύκολα. Αυτό είναι επώδυνο. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις πόθο για την αλήθεια, να κρατάς το πόθο της αλήθειας και να μην σου είναι δοσμένος αυτός ο πόθος, η εκπλήρωση αυτού του πόθου. Και είναι πολύ δύσκολο μέσα στην καθημερινότητά μας να κρατήσουμε αυτό το πόθο. Ξεχνιόμαστε μέσα στην παραζάλη της καθημερινής ζωής, μέσα στο άγχος της καθημερινότητας, μέσα στους θεούς που φτιάχνουμε καθημερινά στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στην κοινωνία, στην εκκλησία. Αυτό κουκουλώνει αυτό που πρέπει να κρατούμε καθαρό μέσα μας, τον πόθο για την αλήθεια. Το δεύτερο στοιχείο, το δεύτερο βήμα στην έβρεση της χαράς είναι πώς να μου εκπληρωθεί αυτός ο πόθος. Ο τρόπος είναι η προσευχή. Η προσευχή δεν είναι μια διαδικασία καθήκοντος που πρέπει να εκπληρώσω, γιατί ως καλός χριστιανός το οφείλω στο Θεό που με έχει καλά. Προσευχή είναι το κυνήγι του Θεού. Προσευχή είναι η απαίτηση της καρδιάς μου να ικανοποιηθεί ο πόθος της για κάτι που με ξεπερνά και ξεπερνά όλες τις δυνατότητες του κόσμου και των ανθρώπων. Ζητώ λοιπόν κάτι που ξεπερνά όλο τον κόσμο. Τότε μπαίνω μέσα στην καρδιά μου. Αυτό σημαίνει εσωτερική ζωή. Αυτό σημαίνει συγκέντρωση του ανθρώπου, του όλου ανθρώπου μέσα στο κέντρο της καρδιάς του. Γίνεται ολόκληρος μια ματωμένη αίτηση, μια αναζήτηση, και δεν κάνει προσευχή ο άνθρωπος, γίνεται προσευχή. Και ζητά να του γίνει ο Θεός ορατός εις τη ζωή του με τον τρόπο που ξέρει ο Θεός. Δεν νιώθω τίποτα, είμαι ανέστητος. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, όμως ένα όσο και ανέστητος να είμαι το έχω. Ότι θέλω να βρω το νόημα της ζωής. Κάποιος λέει είναι ψυχρή καρδιά μου, δεν νιώθω τίποτα, δεν μου κάνει αίσθηση. Όσο και να μην σου κάνει αίσθηση, όμως μέσα σου θέλεις, γιατί περνούν και τα χρόνια, πλησιάζει ο θάνατος, λες τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί ζω. Αυτό υπάρχει. Αυτό, και χωρίς να υπάρχει θέρμη καρδιάς, μπορεί να το κάνουμε πόνο. Μπορεί να το κάνουμε συντριβή, μπορεί να το κάνουμε προσευχή, μπορεί να το κάνουμε αναζήτηση. Η συντετριμένη λοιπόν προσευχή είναι ο τρόπος να γοητεύσω τον εραστή. Ο συντετριμένος άνθρωπος, ο πονεμένος άνθρωπος, ο δυσκολεμένος άνθρωπος είναι αυτός που συγκινεί τον Θεό. Και προσευχή η οποία έχει οδύνη, που έχει εσωτερικό πόνο, είναι η προσευχή η ευάρεστη στον Θεό, που ανοίγει τους ουρανούς, θερμαίνει την καρδιά μας, αφυπνίζει την καρδιά μας, ζωντανεύει την καρδιά μας, και τότε κατά παράδοξο τρόπο βλέπουμε να μεταποιείται το πένθος της καρδιάς μας σε χαρά. Σε χαρά άλλου είδους. Όχι ως μια κατάσταση ευτυχίας ψυχικής, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο, σαν πνευματική υπαρξιακή χαρά.

Εδωκας φιλάνθρωπε, το ευσεβή σου θεράποντι, Σολομώντος την φρόνησιν, Δαβίδ την πραότητα, και των Αποστόλων την ορθοδοξίαν, ως

της ουρανίου σου τούτου συξίω σα, ευσεβώ το πρώτερον, επί τη γη λόγε βασιλεύοντα τη επινεύση σου.

περί μοναχισμού του Αρχιμανδρίτη Ζάχαρου Ζαχαρία. Ερώτηση. Γιατί έχει περιληφθεί ο γάμος στα μυστήρια της Εκκλησίας και όχι ο μοναχισμός? Απάντηση. Ο Άγιος Σοφρόνιος μου είπε κάποτε: «Φαντάσου να μην δέχονται το μοναχισμό ως μυστήριο της Εκκλησίας και ο γάμος να είναι ένα από τα μυστήρια. Και τα δύο θα έπρεπε να θεωρούνται μυστήρια, διότι αυτή είναι η οδός του Χριστού. Οι εικόνες, για παράδειγμα, δεν είναι μυστήριο, αλλά είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο μεταδόσεως της χάριτος του Θεού σε εμάς. Ίσως δεν έχουν περιλάβει το μοναχισμό στα μυστήρια, επειδή οι μοναχοί ήταν ταπεινοί και δεν επέβαλαν τη θέση τους. Όντως, ο μοναχισμός είναι η χαρισματική μίμηση της ζωής του Χριστού που διακρίνεται από την ταπείνωση. Ο μοναχισμός μαρτυρεί την αντεστραμμένη προοπτική του Ευαγγελίου και φανερώνει την ετερότητα του προσώπου του Χριστού στη ζωή των μοναχών. Και αυτό είναι ακριβώς εκείνο που αναζητούν οι άνθρωποι στις μέρες μας για να στερεωθούν στην πίστη του Ευαγγελίου. Οι μοναχοί αποφεύγουν την επιδίωξη να γίνουν θεσμικό φαινόμενο της Εκκλησίας για να είναι ελεύθεροι από κάθε καινοδοξία και ιδέα για οποιοδήποτε είδος καριέρας μέσα στην Εκκλησία. Θέλουν να διατηρήσουν απόλυτη ελευθερία για να μπορέσουν να φτάσουν την ακρότητα της ταπεινώσεως του Χριστού, που μπορεί να φέρει τον άνθρωπο μέχρι το μηδέν της ταπεινώσεως, για να μπορεί να μιλήσει με παρησία στο Θεό λέγοντάς του: «Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου». Δηλαδή, τότε ο άνθρωπος είναι κατάλληλο υλικό στα χέρια του Θεού για αναδημιουργία. Αυτός είναι ο σκοπός του μοναχισμού. Πολλοί άνθρωποι δεν κατανοούν ότι ο μοναχισμός είναι ένα πραγματικά περιεκτικό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, διότι παρόλο που δεν μπορούμε να φτάσουμε στα μέτρα του Χριστού, η εγκύτερη μίμηση της ζωής του βρίσκεται στο μοναχισμό, μόνο με τη βαθιά ταπείνωση που δίνεται εν πνεύματι Αγίο. Η Εκκλησία θέλησε πραγματικά να ευλογήσει τον γάμο, πιθανόν για λόγους ποιμαντικούς, διότι ήταν μεγάλος αγώνας να κρατήσουν τίμιο γάμο σε έναν τέτοιο κόσμο που μόλις έβγαινε από την ειδωλολατρία. Ο Απόστολος λέει ότι είναι μεγάλο το μυστήριο αυτό μέσα στην Εκκλησία. Για να δυναμώσει τους χριστιανούς, ο Απόστολος κάνει μία προσπάθεια να τους πει ότι ο γάμος είναι ιερός και η κήτη αμίαντος. Αλλά μέσα στην Εκκλησία, τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να διατηρηθεί πάνω απ' όλα δυνατή η ένωση με τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία, που σώζει τους έγκαμους χριστιανούς. Ωστόσο, η υπεροχή του μοναχισμού δεν συγκρίνεται. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Θέλω δε πάντα σ' ανθρώπους είναι ως και με αυτόν». Δηλαδή, θα ήθελε όλοι να είναι μοναχοί, αλλά έκαστος ίδιον έχει χάρισμα εκ Θεού. Δεν μπορούν όλοι να έχουν το χάρισμα του μοναχισμού. Και ο Κύριος λέει: «Ως έχει ότα ακούειν, ακουέτο». Επειδή δεν μπορούν όλοι να το βαστάξουν, ο Απόστολος Παύλος ακολουθεί ακριβώς

ακριβώς τη διδασκαλία αυτή. Ο Χριστός λέει ότι αυτό είναι για εκείνους «εις δέδοτε». Είναι η κληρονομιά που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, προβλέποντας την ανταπόκρισή του στην κλίση του.

96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Και εμένα μου τη δίνει το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι της Εκκλησίας, είτε με ράσα, είτε χωρίς ράσα, ή πρώην ρασοφόροι, που δεν είναι πλέον, οι οποίοι εμφανίζονται και με φυσώντας ένα ωραίο γλυκό αεράκι και λουλουδάκια γύρω και με μπλουζίτσες κόκκινες και χρυστές, ή με ωραία αυτά, λένε τι ωραία, να είσαι ευτυχισμένος, στο ελληνικό πάλι, στο δεύτερο πρόσωπο. Τι είσαι γλυκούλη μου σήμερα, πώς είσαι, δεν σε βλέπω καλά. Έτσι, χοροπίδα, ξανά χοροπίδα δεύτερη φορά. Πες, λοιπόν, και τι ωραία που είναι τα αστέρια, και τι ωραία που είναι τα βουνά, και από κάσω ξελιγώνονται όλες οι κυράδες, έτσι, και διαλύονται από ευτυχία. Με ένα λόγο, η ψυχανάλυση ξέρετε πώς δημιουργείται ένα σύμπλεγμα εκεί περίεργο. Έτσι, είναι μετάδοση ναρκισισμού αυτό ουσιαστικά. Έχω ναρκισισμό μπόλικο και σου μεταδίδω. Αυτό κάνουν οι αστέρες. Οι αυτού του είδους. Χωρίς κανένα κόπο. Δεν λέει. Και λέει ψέματα. Εγώ το ονομάζω αυτό ψυχική ευθανασία.
1: Το που να κάνουν το αυτοί. Είναι το να το λες είναι η ψυχική
0: ναι.
1: ευθανασία.
0: Να, το να το ασκείς είναι ψυχική ευθανασία. Δεν παίρνεις ένα ταλέπορο. Έτσι. Που έχει ξεχάσει πώς να κουνάει το δάχτυλό του για τον άλλον. Ε. Πώς είναι να κουνάς το δάχτυλό σου για τον άλλον, το δεν το ξέρει. Το ξεχάσει. Και του λες κοίταξε, πλέψε με στο γαλάζιο του ουρανού και το πράσινο των κυμάτων αυτών. Δες και τη θάλασσα. Κοίταξε, πέταξε όλα στην άκρη, πέταξε τη μέρημνα. Βρε ποια μέρημνα. Τη μέρημνα της σκοτωμένης γυναίκας σου που την έχει σκοτώσει 30 φορές, την πετάξεις για να είσαι ευτυχισμένος. Καταλαβαίνετε. Γιατί αυτού του είδους η ευοχία, αυτού του η καταναγκαστική εφορία σκοτώνει την κοινότητα, σκοτώνει την αλήθεια καταρχήν. Σκοτώνει την αλήθεια, δηλαδή είναι μια αυτοαπόσυρση, έχει μια ομιλία με τέτοιο τίτλο, αυτοαπόσυρση. Α, τη δείτε στο YouTube. Ένας ο πλούσιος πες το Λάζαρο και λέει, αχ τι ωραία, έχω και το φτωχό απ' έξω. Παρούσα η δυστυχία. Φανταστείτε, πόσο ευτυχισμένος είμαι, γιατί έχω τον άλλον δίπλα, που είναι ακριβώς όπως ξέρει η ψυχανάλυση το αντικείμενο μικρό α που λέει ο Λακάν, της δικής μου ναρκισσικής υπεραπόλαυσης. Και αυτό είναι φόνος του άλλου, είναι συμβολικός φόνος. Στην πραγματικότητα είναι πραγματικός φόνος. Καταλάβατε γιατί τα βάζω με αυτούς. Και από κάτω full τα likes. Α, Θεέ μου, λέω ο κόσμος, δεν είσαι τα καλά του όντως. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή αποοντολογικοποίησης του κόσμου. Και αυτό το οποίο υποκαθιστά την οντολογικοποίηση, θα πω τι είναι, είναι η ψυχολογικοποίηση. Δηλαδή, σήμερα δεν μας ενδιαφέρει η αλήθεια, αλλά η ευοχία. Η εφορία, αν θέλετε. Με ύψιλον φι. Εντάξει. Δηλαδή, δεν τη βρίσκουμε με την αλήθεια των όντων, αλλά τη βρίσκουμε με την επερχόμενη, την προσποριζόμενη εμποχία, εφορία από τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή αυτό που πρέπει να ευχηθεί σε έναν άνθρωπο σήμερα, τουλάχιστον πριν την κρίση το λέγαμε συνέχεια, είναι να περνάει καλά, εδώ το λέμε. Να περνάτε καλά. Μα γιατί να περνάμε καλά, αυτό είναι το ζήτημα. Αν ο κόσμος πάει στραβά, αν finally they'll drop the bomb, που λέει και το τραγούδι, Mama, do you think they'll drop the bomb? Pink Floyd εννοώ, έτσι. Λοιπόν, άμα τελικά, για να πω το πιο φανερό, έτσι. Εάν, ξέρω εγώ, δηλητηριάζονται σήμερα τόσοι άνθρωποι με μύριους τρόπους, ψυχικούς τρόπους, και καταστρέφεται το παν, έτσι. Γιατί πρέπει εγώ. Αυτό, βλέπετε ότι το ερώτημα της αλήθειας υπονομεύει την ψυχολογική εμπειρία της πληρότητας. Αν εγώ κυνηγάω πάση θυσία την ψυχολογική πληρότητα και το να τη βρω και το να την κάνω και να τη είχα αυτό το πράγμα πρέπει να είναι σε βάρος της αλήθειας των όντων. Σε βάρος της αλήθειας του κόσμου. Ο Ηράκλητος ήταν ευτυχής. Ο Πλάτων ήταν ευτυχής. Με την έννοια ακριβώς αυτής της ευημερίας και ευοχίας την οποία αποσπώ από την κοινότητα, καταλάβατε. Για να την απολαύσω φανταστικά. Πάση θυσία. Γι' αυτό και πιστεύω, αλλά αυτό βέβαια θέλει κουβέντα, ότι ουσιαστικά η αναζήτηση της ευτυχίας και της ευημερία, της ευοχίας αυτής, πάση θυσία σήμερα, όπως το lifestyle ας πούμε, συνεχώς επιτάσσει. Συνεχώς, ό,τι στην ευχή διαβάσει κανείς από ειδήσεις και από νέα και από αυτό, έτσι δεν είναι. συνεχώς σε παραπέμπει στο πώς θα φας, πώς θα κάνεις έρωτα σούπερ, πώς θα κοιμάσαι σαν βόδι, πώς θα δουλεύεις το λιγότερο, πώς θα απολαμβάνεις περισσότερο. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα μας έχει τελείως κρύψει τη θέα του γεγονότος ότι η ευτυχία ήταν κάποτε επίπονη. Γιατί συνδεόταν με την αναζήτηση αλήθειας. Είμαι σαφής. Η ευτυχία δεν είναι ζητούμενο, αλλά το θέμα είναι τι είναι η ευτυχία. Είναι ευτυχία. Αν είναι έτσι, είναι ενάντια στην κοινότητα. Μου είπατε γιατί διάρρεξα το θέμα. Είναι ενάντια στην αλήθεια των όντων. Λοιπόν, πριν φύγω, πριν με πάρετε σήμερα με το αυτοκίνητο να με φέρετε εδώ, άκουγα από το ραδιόφωνο, μακάρι είστε όταν είναι ειδήσουν μας και μισήσουν και εκβάλωση το όνομα αυτό πονηρών. Ένα κατού εδώ, χαίρετε εκείνη τη μέρα και αγκαλιάστε. Δηλαδή σου λέει να είσαι τρισευτυχισμένος επειδή. Καταλάβατε. Ουσιαστικά σε έχουν διαλύσει. Που σημαίνει ότι ουσιαστικά πάσεις γιατί, για την αλήθεια, υπεραληθείας, μια κρυμμένη αλήθεια που δεν ξέρει κανένας. Που σημαίνει τελικά στην προλογική αυτή ότι υπάρχει ένα σταυρός, ας πούμε, που είναι υπέρτατη ευτυχία, Στην προλογική αυτή που είναι η προλογική του Χριστού, δεν είναι δική μου. Αυτά τα πράγματα σήμερα κονταροχτυπιούνται. Τα βασικά δόγματα στην Ελλάδα είναι δύο τα χριστιανικά. Το ένα είναι ο συντηρητικός προτεσταντισμός και το άλλο είναι ο φιλελεύθερος. Ο φιλελεύθερος, αλλά κρατούν και οι δύο τη χαζοχαρά αυτή. Η διαδικασία της αυτοεπανέβρεσης, της αυτοεγκαθίδρυσης, η διαδικασία αυτή που εγώ, σαν ένα βιβλίο μου που μόνο το επίλογός του υπάρχει στα ελληνικά, οι αναλογικές ταυτότητες, στα αγγλικά είναι γραμμένο, όπως και η συνέχεια του, λέω για μια διαδικασία υπέρτατης ευτυχίας που είναι επίπονη. Δηλαδή, αν δεν συνεργήσω στην ανάδειξη της αλήθειας των όντων, με τον όρο ακριβώς συνεργεία χρησιμοποιούν μάλιστα οι πατέρες, έχω δικαίωμα να είμαι ευτυχισμένος. Δηλαδή, αυτό που λέμε ασκητική τελικά τι είναι. Είναι μια αλήθεια η οποία είναι χαροποιός για όλους. Και εκεί μέσα να πάβεται το πνεύμα του Θεού και εκεί μέσα είμαι κι εγώ κατά κάποιο τρόπο ευτυχισμένος. Ενώ εξωτερικά μπορεί να διώκομαι. Ενώ εξωτερικά μπορεί να έχω αποτυχίες. Και αντί να μιλήσω στους ανθρώπους με τον τρόπο αυτό και να τους βοηθήσουν, τους πείθουνε ότι αυτό η τραγωδία ιδιωτική όλη, έτσι, μπορεί να μετατραπεί σε ένα ρόλο συνεφάκι, ας πούμε, απρόσωπη το θέλω εγώ. Αυτό είναι το άσχημο και δεν θα πρέπει η Εκκλησία να ξεπέσει τόσο πολύ. Φοράμε αυτό το μαύρο ράσο. Αυτό το μαύρο ράσο είναι κατάλοιπο. Ξέρετε, οι ιερείς, οι κοσμικοί, οι έγκαμοι δεν φοράγανε μαύρο ράσα. Για πολλούς αιώνες φοράγανε γκρίζα. Μόνο οι μοναχοί φοράγανε μαύρα. Εμείς το πήραμε τους μοναχούς αυτό. Και επιβλήθηκε σε όλη τη χριστιανική ουσιαστικά κοινότητα. Όχι μόνο στην Ορθόδοξη. Γιατί? Διότι ακριβώς θέλει να τονιστεί έτσι ότι τελικά η ζωή αυτή και όσα κάνουμε έχουν ένα αντίκτυπο άλλων. Θα τον έλεγα ξεκάθαρα αν τον εξηγήσω πρώτα εσχατολογικό με την έννοια ότι είναι η Βασιλεία του Θεού που έρχεται εδώ. Αλλά αυτό έχει μια μικρή λεπτομέρεια πολύ ουσιώδη, έχει ένα σταυρό στην μέσα, καταλαβαίνετε. Είναι μια διαδικασία με την οποία αναλαμβάνω την ευθύνη του κόσμου, του άλλου. Και αυτό το πράγμα είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι προσφυλής στον ναρκισισμό μου πάντοτε. Για την ακρίβεια δεν είναι ποτέ προσφυλής. Γιατί ο άλλος είναι ένας πραγματικός άλλος. Που σημαίνει ότι είναι ένας άλλος πεσμένος και χάλια σαν εμένα. Νομίζω ότι εξήγησα τον τίτλο.
1: Μάλιστα.
0: Εάν υπάρχει κάτι που να αντιστρατεύεται την κοινότητα, έτσι, είναι κάτι που θα ονόμαζα εγώ καταναγκαστική εφορία. Γιατί η κοινότητα είναι αποτέλεσμα πάντα μιας διαδικασίας, ένας αγώνος. Γι' αυτό. Η καταναγκαστική εφορία είναι πάντα ένα ναρκισσιστικό όνειρο. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά συμβαίνει μόνο σε επίπεδο Facebook, ας πούμε. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι μόνο σε επίπεδο ασκηνοθεσίας του εαυτού. Μια σκηνοθεσία όμως η οποία αποφεύγει επιμελώς τα κριτήρια της κοινότητας, τα οποία είναι επικίνδυνα. Δηλαδή, αν θέσω εγώ τον εαυτό μου στην κρίση της κοινότητας, μπορεί να πάψω να είμαι ευτυχισμένος πλέον. Για ευνοήτους λόγους, διότι έχω στερήσει Για αναρχιστικούς λόγους έχω καταναλώσει τη φαντασίωση πολλών για τον εαυτό τους. Την έχω απορροφήσει. Έτσι. Απορροφώ πολλές φαντασιώσεις για να οικοδομήσω τη δική μου. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο η κοινότητα κατά κάποιο τρόπο διαμαρτύρεται. Για να μην μπω στην κρίση της κοινότητας. Αλλά αν δεν μπω στην κρίση της κοινότητας, δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι το οποίο είναι διαδικασία. Δεν είναι φαντασίωση ή ευτυχία. Αν μπορούμε να το πούμε ότι να το ονομάσουμε, είναι μια διαδικασία.

Χέρις Κωνσταντίνε Πάνσοφε, Ορθοδοξίας πηγή, υποτίζουσα πάντοτε τις γλυκές συνάμαση την υφήλιον άπασαν. Χέρις η ρίζα εξής ευλάστησε, καρπός ο τρέφων την εκκλησίαν Χριστού. Χέρις το καύχημα των περάτων ένδοξε, χριστιανών βασιλέων πρότιστε, χαίρε χαρά των πιστών. Χρεωστικός εκτελούμεν την μνήμην σου, Κωνσταντίνε εις Απόστολε, πάντων ανάκτων βάσης και καύχημα, φωτιστής γαρακτήση του πνεύματος, πάσαν εφέδρινας την εκκλησίαν του Χριστού, τα συστήματα των πιστών πανταχώθεν συνάξας εν τη λαμπρά πόλη Νικαέων, ένθα των ασεβών εσβέστη το φρίαγμα και αιρετικών εισθένησαν γλώσσε και εμοράνθησαν, των δε ορθοδόξων υψώθη το στήφος, φανερωθήσεις της πίστεως, όθεν υπ' αυτών εδοξάστης ορθοδοξότατος και πάντων βασιλέων εκηρύχθης, πατήρ, ως πρώτος την αλουργίδα παραθεού κομισάμενος, διό ετούμεν σε ιτελούντες την μνήμην σου πιστός, έτησε ηλασμών αμαρτιών τες ψυχές ημών.

Η αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει να αγαπήσεις περισσότερο τον Θεό. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.

96 και 3. Αχιλλείου, φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Η οδός της υπακοής στο μοναχισμό κατά τον γέροντα Σοφρόνιο. Μελετούμε από το βιβλίο το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου, του πατρός Ζαχαρία, μαθητού του γέροντος Σοφρονίου. Η υπακοή είναι εκείνη που μας κάνει μαθητές του Χριστού, που μας καθιστά ικανούς να δεχθούμε το Λόγο Του στην καρδιά μας, να Τον κυοφορήσουμε και να Τον εξαγγείλουμε στους αδελφούς. Πρέπει να ασκηθούμε πολύ στην τέχνη αυτή, να μπορούμε να ακούμε το ρήμα του Θεού που αρχίζει με το Λόγο του Γέροντα, να Τον δεχόμαστε με όλη την καρδιά μας, να συμμορφώνουμε τη ζωή μας με Αυτόν και να Τον αναγγέλουμε με πιστότητα στους αδελφούς μας. Πολλές φορές το θέλημα του Θεού μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό. Οφείλουμε να έχουμε εξασκημένα τα αισθητήρια, ώστε να μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε, να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού, για να μην αστοχήσουμε. Αυτό φαίνεται στη ζωή των Αποστόλων και των Προφητών. Πολλές φορές το θέλημά τους δεν συμφωνούσε με το Θείο θέλημα, αλλά μπόρεσαν να το διακρίνουν και να υποταγούν σε αυτό μέχρι τέλους. Με την υπακοή αποβάλλουμε το σαρκικό φρόνημα και αποκτούμε νου Χριστού. Όπως λένε οι πατέρες, όταν κάποιος πέσει από το ύψος της Θείας Ζωής, πρέπει να βαδίσει αντίστροφα στην οδό από την οποία έπεσε. Εφόσον βγήκαμε από τον παράδεισο δια της παρακοής, ο δρόμος της επιστροφής για μας δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ο δρόμος της υπακοής. Ο άνθρωπος με την πτώση διασπάστηκε, απέκτησε πολλά θελήματα και πορεύτηκε στη ματαιότητα. Αλλά όταν αποβάλλει το φθαρτό θέλημα, ο Θεός του χαρίζει την επίγνωση του μεγάλου δικού του θελήματος. Δυστυχώς όμως δεν υπέστη φθορά μόνο το θέλημα του ανθρώπου, αλλά και τα νοήματά του. Ο νους του απέβη σαρκικός, δηλαδή σκοτίστηκε. Τώρα ο αγώνας του ανθρώπου είναι πώς να βρει εκείνα τα νοήματα, εκείνο το νου της εις Χριστόν απλότητος, ώστε να μπορεί να δέχεται τη βουλή του Θεού και να μην εμπίπτει σε πλάνη. Η ανακαίνιση του νου επέρχεται επίσης με την υπακοή. Ο υποτακτικός δέχεται το λόγο του γέροντα, το λόγο του πνευματικού και αποκτά ενότητα νου και πνευματική σταθερότητα. Διατηρεί στο νου μόνο την εντολή. Έτσι όλα τα άλλα φθαρτά νοήματα που εισηγείται το πνεύμα της πονηρίας μένουν έξω. Με την υπακοή βρίσκει την απλότητα των νοημάτων. Επιβλέπει τα νοήματα του εχθρού ως μη αγνοών και μένει ελεύθερος από αυτά. Γι' αυτό η αποδοχή του λόγου του γέροντα προϋποθέτει τη σταύρωση της λογικής του υποτακτικού, η οποία έχει σκοτιστεί από την πτώση στην αμαρτία. Αυτό, όπως είδαμε, είναι κατεξοχήν πίστη στο Θεό, διότι ο γέροντας δεν είναι κάτι άλλο παρά ο φίλος του νυμφίου, που προσπαθεί να ελευθερώσει την ψυχή του υποτακτικού από κάθε αιχμαλωσία και να την εισαγάγει στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Αυτός έχει συνάψει διαθήκη μαζί της και ο γέροντας ως εγγυητής της προσπαθεί να μας βοηθήσει να φανούμε πιστοί στη διαθήκη μας με τον Θεό. Με τον τρόπο αυτό, αποβάλλουμε το φρόνημα της σαρκός και με πίστη δεχόμαστε μέσω του γέροντα τον Λόγο του Θεού, ο οποίος δίνει χάρη στον υποτακτικό. Αυτή η σταύρωση του νου της σαρκός, που φαίνεται στον κόσμο ως μορία, μετατρέπεται όπως λέγει ο Απόστολος σε Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι αν έχουμε πάντοτε κατά νου ότι ο πνευματικός μας οδηγός μπορεί να μας δοκιμάζει, ακόμα και όταν δεν βρίσκουμε τη δύναμη να συμμορφωθούμε ή μάλλον όταν δεν βλέπουμε το λόγο για τα εντελώμενα, τότε ποτέ δεν θα σφάλουμε. Όποιος υπακούει στο λόγο του γέροντα, αποκτά σταθερότητα ζωής και ενότητα πνεύματος και σε κάθε περίπτωση δίνει δόξα στον Θεό και δικαίωση στον γέροντα. Είναι ανάγκη να μάθουμε την επιστήμη αυτή, εάν θέλουμε να ομοιάσουμε πλήρως προς τον Χριστό, ο οποίος είναι Υιός της υπακοής. Θυμηθείτε το λόγο του Χριστού, ο οποίος, ενώ έλαβε εντολή από τον Πατέρα να πεθάνει για να σωθεί ο κόσμος, ως Υιός του ανθρώπου έλεγε ότι η υπακοή στον Πατέρα είναι ζωή αιώνιος. Το ίδιο βλέπουμε και στους θεράποντες του Χριστού. Οι Απόστολοι θεωρούσαν μεγάλη χαρά και δόξα να ντροπιάζονται από το συνέδριο των Ιουδαίων. Ο Απόστολος Παύλος είχε φτάσει ως τον θάνατο και όμως έλεγε ότι αυτό του ήταν αναγκαίο για να μην ελπίζει στον εαυτό του, αλλά στον Θεό που ανασταίνει τους νεκρούς. Με την υπακοή δηλαδή, δημιουργείται τέτοια διάθεση στην ψυχή του υποτακτικού, ώστε να δέχεται για χάρη της εντολής ακόμη και των θάνατων ως ζωή αιώνιο και μέγα προνόμιο. Ακριβώς αυτό είναι το τελευταίο φρόνημα που πρέπει να αποκτήσουμε για να είμαστε ασάλευτοι στην κατά Θεό ζωή. Έτσι μπορούμε να λέμε όπως και Απόστολος Παύλος ότι έχουμε νουν Χριστού. Με την υπακοή ανοίγει το στενό κύκλωμα της ζωής μας και δεχόμαστε το θέλημα, τη ζωή αλλά και το νου του Θεού. Έτσι, υπερβαίνουμε τον θάνατο και βρίσκουμε την αιώνια ζωή. Σε τι συνίσταται η υπέρβαση αυτή του θανάτου? Αφού γευθούμε τη χάρη του ρήματος του Θεού, παραδιδόμαστε πλήρως στον Θεό και στον αδερφό και δεν πιούμε μέρημνα σαρκός, που είναι η δουλεία στον φόβο του θανάτου, εξαιτίας του οποίου ο άνθρωπος κάνει τα πάντα για να επιβιώσει πρόσκαιρα και επομένως χάνει τον προορισμό του σαν επακόλουθα. Δεν φτάνει να τηρήσουμε εξωτερικά το λόγο του γέροντα και να είμαστε άψογοι επιφανειακά. Πάνω απ' όλα η καρδιά μας πρέπει να είναι τεταμένη, να αρπάξει το ρήμα και να τηρήσει την εντολή. Με τον τρόπο αυτό, ο ψυχικός άνθρωπος υποτάσσεται στο Πνεύμα του Θεού. Η υπακοή είναι ακριβώς αυτή η εσωτερική διάθεση που υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη διάνοια. Αποδίδει δικαίωση στο λόγο του γέροντα, τον δέχεται με όλη του την καρδιά και ζει με τον λόγο αυτό. Αυτή είναι η καλύτερη προετοιμασία για να διέλθει ο άνθρωπος όλους τους κλειδονισμούς της πρόσκαιρης ζωής και να μην αποδώσει ποτέ μομφή στο Θεό ή στον αδερφό του ή στο γέροντα, αλλά μόνο δόξα και δικαιοσύνη. Κλασικό είναι το παράδειγμα του Ιώβ, ο οποίος στις φρικτές δοκιμασίες του πάλευε πολύ με το λογισμό του για να εννοήσει γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ ούτε ο ίδιος ούτε οι θεολόγοι φίλοι του μπορούσαν να εξιχνιάσουν την αιτία. Όταν όμως δέχθηκε το Πνεύμα του Θεού, δεν είχε πλέον κανένα ερώτημα. Τότε είδε ότι όλα είχαν το νόημά τους και έδωσε δόξα στον Θεό και μομφή στον εαυτό του. Είναι απαραίτητο να μάθουμε την υπακοή, γιατί χωρίς αυτή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον Λόγο του Θεού. Το χάρισμα της θεολογίας ανά τους αιώνες δινόταν για αυτή, όπως τους τρεις Αγίους που η Εκκλησία ονομάζει θεολόγους, τον Ιωάννη, τον Γρηγόριο και τον Σιμεών. Ο τελευταίος μάλιστα είχε τόση εμπιστοσύνη και τέτοια διάθεση μπροστά στο γέροντά του, τον Σιμεών τον Ευλαβή, ώστε όπως έλεγε, προσκυνούσε με το πνεύμα του ακόμη και τα ίχνη των ποδών του. Ένας άλλος σύντομος λόγος του γεροντικού λέγει: «Έλεγον περί του αβάσιλου Ανού, ότι ποτέ περιπατώνει τη σκήτη μετά των γερόντων, και θέλω να αυτή στην υπακοή του μαθητού αυτού Μάρκου δείξε, και διό αγαπά αυτόν, θεωρήσας μικρόν σίαγρον λέγει αυτό. Θεωρείς το μικρόν βουβάλιον εκείνο τέκνον, λέγει αυτό νέαβα. Και τα κέρατα αυτού πώς πιθανά εσύ, νέαβα. Και θαύμασαν οι γέροντες την απόκριση αυτού και οκοδομήθησαν εν την υπακοή αυτού». Έδειχνε δηλαδή στο μαθητή του τον Αγριόχειρο, τον ονόμαζε βουβάλι, και ο υποτακτικός που είχε μάθει να πιστεύει στο λόγο του γέροντα και όχι στη δική του λογική, έβλεπε το ζώο όπως το έλεγε ο γέροντάς του. Αν κάποιος έχει την υπακοή του είδους αυτού, θα εννοήσει εκ των πραγμάτων πολλά θαυμαστά γεγονότα που περιγράφονται στην Αγία Γραφή, αλλά και στην ιστορία των πατέρων της Εκκλησίας.

Νέος γέγονας Δαβίδ της Τρόπης, γέρας άνωθεν εις δεδεγμένος, της βασιλείας τη κορυφή σου το έλεον. Σε γάρ το πνεύμα τι έκρισεν ένδοξε, ο υπερούσιος λόγος και Κύριος, όθεν έλαβες και σκύπτρον σοφέ βασίλειον, ετούμενος ημίν το μέγα έλεος. Ο βασιλεύων της κτίσεως το ευπηθές προωρών, της καρδίας σου πάνσοφε λογικός θυρεύηση, αλογία κρατούμενον και καταβγάσας την συνδιάνοιαν της ευσεβίας τες επιγνώσεσι, κόσμο ανέδειξε φωταυγίος ήλιον μαρμαρηγάς θείων αποπέμποντα πράξεων ένδοξε.

Τότε λοιπόν αντιμετωπίζαμε αμέσως το ερώτημα ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια ρομαντική φυγή κάπου μακριά. Και έπρεπε να ψάξουμε και να απαντήσουμε ότι αυτό που κάναμε δεν ήταν κάτι γενικό και αόριστο, ένας ενθουσιασμός νεανικός, αλλά ήταν μια επανέβρεση της δικής μας αυτοσυνειδησίας, ότι η Ορθοδοξία είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο για μερικούς ανθρώπους καλούς. Διότι η Αφρική ήταν ένας άγνωστος χώρος. Έτσι λοιπόν, μετά από όλη αυτή την προετοιμασία, μετά από την εμπειρία που είχα από τα διεθνή περιβάλλοντα, είπαμε προτού ξεκινήσουμε να πάμε να δούμε πώς ακριβώς είναι η κατάσταση κάτω. Και έτσι βρέθηκα το 64 κάτω. Βεβαίως είχαμε υπολογίσει πάρα πολύ να είμαστε προσεκτικοί από τα λιοντάρια, από τα φίδια, αλλά δεν είχαμε υπολογίσει ότι τα πιο επικίνδυνα δεν ήταν αυτά, ήταν τα κουνούπια. Θυμάμαι πολύ νοσταλγία εκείνες τις μέρες όταν είχαμε βαπτίσει σε ορισμένα ποτάμια μερικούς ανθρώπους, τις πρώτες ευκαιρίες που είχα να κάνουμε γάμους, που δεν είχαμε τίποτα από τα συνηθισμένα τότε ευρωπαϊκά, που είχαμε τα λουλούδια του κάμπου κλπ. Αλλά τελικά χτύπησε η ελονοσία. Ξέρετε, ελονοσία είχαμε και εδώ στην Ελλάδα, αλλά ήταν πιο ελαφριά. Η ελονοσία των μεγάλων λιμνών, γιατί η Ουγκάντα είναι γύρω από την λίμνη Βικτόρια, είναι μια εγκεφαλική ελονοσία, πάρα πολύ σκληρή. Και έτσι η πρώτη αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει ήταν όταν έκανα ένα σταθμό στην Αντισαμπέμπα και έπρεπε να μείνω το βράδυ μόνος σε ένα μεγάλο δωμάτιο εκεί της Επισκοπής. Τότε είχα την αίσθηση ότι τέλειωσε η ζωή μου. Ξέρετε, νομίζω δεν έχει περάσει κανείς από εσάς ελονοσία, αλλά όσοι έχουν περάσει με καταλαβαίνουν. Ένα 40 πυρετός, ένα φοβερό ρίγος, ένα χάσιμο της αυτοσυνειδησίας. Και το μόνο το οποίο θυμάμαι από εκείνη τη βραδιά ήταν ότι έκανα μια πολύ σύντομη προσευχή, γιατί δεν προλάβαινα. Θεέ μου, μπορείς να έχεις πολλά παράπονα από μένα, αλλά ξέρεις ότι προσπάθησα να σε αγαπήσω. Κλείνω τα μάτια, κοιμάμαι, την επόμενη μέρα ήμουνα περδίκη.

0: Αφού τελείωσε η τελετή, ο κυβερνήτης επροπέμφθη με την αυτήν παράταξη έως εις την προσδιορισμένη δι' αυτόν οικίαν, όπου πρώτον μεν ο πρόεδρος με 12 μελή επιτροπήν αντιπροσώπων υπήγεν ως εκπροσώπου της Βουλής εις προσαγόρευση της εξοχότητός του, έπειτα δε υπήγαν οι αρχιερείς και όλοι οι εντάθα παραβρισκόμενοι επισημότεροι των πολιτικών και στρατιωτικών. Η οικία η προσδιορισμένη ήταν το σπίτι του εμπόρου Μιχάλη Μοίρα, που είχε μετασκευαστεί ακριβώς για αυτό το σκοπό, που είναι 100 μέτρα λίγο παραπάνω από τη Μητρόπολη, εδώ στην Αίγινα, το γνωστό μέχρι σήμερα κυβερνείο. Και καταλέγει η Γενική Εφημερίς: «Ο εξοχότατος κυβερνήτης εφάνη πολλά αισθαντικός εις όλα τα αυτά τα δείγματα της κοινής αγάπης και αφοσιώσεως και ανταπεκρίθη με μετριότητα και σεμνό πρέπειαν έτινε συνεάξιε του πλέον μεγάλου θαυμασμού. Η παρουσία του διέχεε την χαράν εις όλων τα πρόσωπα και ενέπνευσεν εις τας καρδίας όλων των πλέον ευγενή ενθουσιασμών». Είμαστε μπροστά στο κυβερνείο, το πρώτο κυβερνείο της χώρας, το κτίριο που χρησιμοποιήθηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια αμέσως μετά την ορκομοσία του που έγινε στη Μητρόπολη. Ο Καποδίστριας είχε σκοπό να έρθει ευθύς εξ αρχής στην Αίγινα. Για το λόγο αυτό είχε στείλει από τη Ρωσία τον προσωπικό του υπηρέτη τον Νικολάτο να επιβλέπει τις εργασίες μετασκευής της οικίας του εμπόρου Μιχάλη Μοίρα, που θα γινόταν το πρώτο κυβερνείο της χώρας. Πράγματι, από αυτό το κτίριο ψηφίστηκαν οι πρώτοι νόμοι του κράτους, τα λεγόμενα ψηφίσματα. Στο γραφείο του ο Καποδίστριας εργαζόταν μέχρι αργά τη νύχτα και αρεσκόταν να βλέπει από το παράθυρο του γραφείου του την πεντάτουρλη εκκλησία, τη Μητρόπολη, στην οποία έγινε η ορκομοσία του στις 26 Ιανουαρίου του 1828 και στην οποία ερχόταν κάθε Κυριακή να εκκλησιαστεί και να διαβάσει τον εξάψαλμο στον θρονίσκο που είχε κατασκευαστεί από την Αντικυβερνητική Επιτροπή και χρησιμεύσε κατά διάρκεια της υποδοχής του. Και αυτός ο θρονίσκος βρίσκεται απέναντι ακριβώς από τον θρόνο του Επισκόπου για να δείξει τη συνέχεια που υπάρχει η παράδοση σε αυτόν τον τόπο, όπου ίσχυε το Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο, όπου τα χρόνια τα Βυζαντινά ο θρόνος του αυτοκράτορα ήταν απέναντι από το θρόνο του Πατριάρχη.
1: Έτσι εκθέτει τη δραματική κατάσταση που βρήκε ο Καποδίστριας, όπως μας τα διασώζει ο Γιώργος Τερτσέτης στα «Απόλογα για τον Καποδίστρια». Είναι καιροί που πρέπει να φορούμε όλοι ζώνη δερματένια και να τρώμε ακρίδες και μέλι άγριο. Είδα πολλά εις την ζωή μου.
2: Αλλά σαν το θέαμα όταν έφτασα εδώ στην Αίγινα δεν είδα κάτι παρόμοιο ποτέ και άλλος να μην το ειδεί. Ζήτω ο κυβερνήτης, ο σωτήρας μας,

0: ελευθερωτής μας εφώναζαν γυναίκες αναμαλιάρες, άνδρες με λαβωματιές πολέμου, ορφανά γδυτά, κατεβασμένα από τις σπηλιές. Δεν ήταν το συναπάντημά μου φωνή χαράς, αλλά θρήνος. Η γη ευρέχεται από δάκρυα, ευρέχεται η μυρτιά και η δάφνη του στολισμένου δρόμου από το γυαλό ως την εκκλησία. Ανατρίχιασα, μου έτρεμαν τα γόνατα, η φωνή του λαού μου έσχιζε την καρδιά, μαυροφορεμένες γυναίκες, γέροντες που εζητούσαν να αναστήσω τους πεθαμένους τους, μανάδες μου έδειχναν στο βυζί τα παιδιά τους και μου έλεγαν να τα ζήσω και ότι δεν τους απέμειναν παρά εκείνα. Κι εγώ, και με δίκαιο μου εζητούσαν όλα αυτά, διότι εγώ ήλθα και εσείς με προσκαλέσατε να οικοδομήσω, να θεμελιώσω κυβέρνηση και κυβέρνησης καθώς πρέπει ζει ευτυχή τους ζωντανούς, ανασταίνει τους αποθαμένους, διότι διορθώνει την ζημία του θανάτου και της αδικίας.
1: Δεν ζει ο άνθρωπος, ζει το έργο του, καρποφορεί. Αν ο διοικητής είναι δίκαιος, αν το κράτος έχει συνείδηση, ευσπλαχνία, μέτρα σοφίας. Δύναμαι να τα κάνω εγώ όλα αυτά και να δικαιολογήσω την παντοχή του κόσμου. Δύναμαι να πράξω μηδέν χωρίς την σταθερά νομοφροσύνη των πρώτων του τόπου. Δεν είναι κίνδυνος ότι τα αγαθοεργήματά τους στον αγώνα έχησαν πλεισμονήν ορέξεων, απαιτήσεων εις τα στήθη των, πλεισμονήν αφιλίωτη με το γενικό καλόν, με το κύρος της εξουσίας και με την ευτυχία του λαού. Αν ευρεθόμενοι σ' αντιλογίαν, αντίμαχοι στο φρόνημα, ποιος θα μονομερίσει, εγώ ή εκείνη. Ως ψάρι στο δίχτυς παράζει εις πολλούς κινδύνους ακόμη η ελληνική ελευθερία. Μου εδώσατε τους χαλινούς του κράτους. Τι είναι ως κράτους? Μετρούμε στα δάκτυλα την επικράτειά μας. Τα Νάπλη, την Αίγινα, Πόρο, Ίδρα, Κόρινθο, Μέγαρα, Σαλαμίνα. Ο Ιμπραήμης κρατεί τα Κάστρα και το Μεσόγειο της Πελοποννήσου. Ο Κιουτάγιας τη Ρούμελη. Πολλά νησιά βασανίζονται από αυτεξούσιο στρατιώτη και από πειρατείαν. Τα δύο μεγάλα καράβια μας είναι αραγμένα ξαρμάτωτα εις τον Πόρο. Η Αθήνα έφαγε πέρσι τους ανδριότερους των Ελλήνων. Πού το θησαυροφυλάκιον του έθνους? Ακούω επουλήσατε και την δεκατιά του φετινού έτους, πριν σπαρθεί ακόμα το γέννημα. Ο τόπος είναι χέρσος, σπάνιοι κάτοικοι, σκόρπιοι στα βουνά, στα σπήλαια. Το δημόσιο είναι πλακωμένο από 2 εκατομμύρια λίρες στερλίνες χρέος. Άλλα τόσα ζητούν οι στρατιωτικοί. Η γη είναι υποθηκευμένη στους Άγγλους δανειστάς. Ανάγκη να την ελευθερώσουμε με την ίδια απόφαση ως την ελευθερώσαμε και από τα άρματα του Κιουτάγια και του Αιγύπτιου. Δεν λυπούμε. Δεν απελπίζουμε. Προτιμώ αυτό το σκύπτο του πόνου και των δακρύων παρά άλλο. Ο Θεός μου το έδωσε. Το παίρνω. Θέλει να με δοκιμάσει. Είμαι από τη φυλή σας. Είσαι ένα μνήμα μαζί με εσάς θα ταυτώ. Ό,τι έχω, ζωή, περιουσία, φιλίες στην Ευρώπη, κεφάλαια γνώσεων αποκτημένα από τόσα θεάματα και ακροάματα συμβάντων του κόσμου, εις τα σημέρας μου, τα αφιερώνω εις την κοινή πατρίδα. Ας υψώσω το μεγαλείο της, ώστε όποιος θελήσει δυσκόλως θα του ταπεινώσει. Στερεωμένο εις ρίζες αρετής είναι ακαταμάχητο.
0: Είναι πάρα πολύ το κείμενο, είναι φοβερό το κείμενο αυτό.
2: Όταν ένας με σταδιοδρομία καταπληκτική αποφασίζει να πάει εκεί που αυτός δεν αγνοεί ότι ακόμη και τη ζωή του πρέπει να θυσιάσει, είναι αποδεδειγμένο ότι ήταν αποφασισμένος για να θυσιάσει τη ζωή του, δεν έχει κανένας παρά οτιδήποτε λέγεται ως παράληψη να το προσπεράσει.
1: Γράφει ο γραμματέας του Κολοκοτρώνη Θεόδωρος Λιγόπουλος. Κατήλθε στην Ελλάδα ο κυβερνήτης και παρουσιάστηκε ως απλός άνθρωπος με δύο υπηρέτες, χωρίς ηγεμονικό όγκο, χωρίς επίδειξη και χωρίς διπλωματικό τύφο και κομποριμοσύνη. Μολονότι ήταν εξαίρετος και διακεκριμένος διπλωμάτης, τον οποίο ο διαβόητος Μέτερνιχ και ο εγωιστής Κάστρελιγκ φοβηθήκανε. Αυτά καταθέτει ο σύγχρονος του Καποδίστρια, γραμματέας του αρχιστράτηγου του Μοριά, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αυτού που λάτρευε και τιμούσε τον κυβερνήτη σε όλη του τη ζωή.
0: Δεν έρχεται με τίποτα φιωριτούρες και επισημότητες. Σεμνός, ταπεινός, ποιος? Αυτός που έχουν κάνει την προσωπογραφία του όλες οι αυλές της Ευρώπης, όλα τα ανακτοβούλια. Αυτός που ορκίζονται οι Ελβετοί στο όνομά του, ορκίζονται οι Γάλλοι στο όνομά του, ορκίζονται οι Ρώσοι στο όνομά του. Έρχεται ταπεινός, ταπεινός.
1: Η τελετή εγκαταστάσεως του κυβερνήτη έγινε με τον απλούστερο τρόπο, ύστερα από επιθυμία του ιδίου που παράγγειλε πάσα πομπή συνεπαγωμένη δαπάνας είναι ασυμβίβαστος προς την δυστυχή κατάσταση της πατρίδος. Κι αν δυνάμεθα να διαθέσομεν χρήματα τεινά, έχομεν πολλάς άλλας ανάγκας να επουλώσομεν.
3: 26 του ενεστώτος μηνός ήταν ο προσδιορισμένη παρά το υπαρήθμ έκτου ψηφίσματος ημέρα της καθιδρύσεως της νέας προσωρινής κυβερνήσεως. Όταν έφτασε η προσδιορισμένη ώρα, ο κυβερνήτης, συνοδευμένος από τα ήδη εκλεχθέντα μέλη του Πανελληνίου και τον γραμματεία της Επικρατείας, ήρθαν στην Μητρόπολη μετά τις προσηκούσεις τάξεως εν μέσω πολυαρίθμου λαού. Όταν δε έφτασαν στον ναόν, πρώτον μεν ετελέστη παρά του ιερού κλήρου η συνήθις παράκλησης.
4: Σως

Έπειτα δε, σταθείς ο κυβερνήτης κατά πρόσωπον του Μητροπολίτου, κρατούντος ισχύρας το Ιερόν Ευαγγέλιον, και ανατείναστε δεξιάν, ορκίσθη τον εις το πέμπτον ψήφισμα περιεχόμενων όρκων. Επομένως, ορκίστησαν κατά των αυτών τρόπων και τα μέλη του Πανελληνίου μετά του Γραμματέως Επικρατείας των παρά του αυτού ψηφίσματος προς διοριζόμενων όρκων. Απεπληρώθη πάνδημος αυτή τελετή δια της ιχνής ανεφημίας του λαού. Ζήτω κυβερνήτης ημών, και οι εξοχώτες του επέστρεψαν στοικίαν του με την αυτήν πομπήν με την οποία ήλθαν στον ναόν. Αμέσως δε προσφέρθη εν πρόγευμα, εις το οποίο παρευρέθησαν τα μέλη του Πανελληνίου, ο γραμματεύς επικρατείας και οι αλλογενείς αξιωματικοί, και εις το οποίο προέπειον υπέρ των τριών ηγεμόνων των προστατών της Ελλάδος, υπέρ της σωτηρίας του ελληνικού έθνους και υπέρ της κατευοδόσεως της νέας κυβερνήσεως. Και καταλήγει, η ημέρα αυτή υπήρξεν ημέρα κοινής χαράς και αγαλιάσεως και θεωρείται ως μία των επισημετέρων ημερών της Ελλάδος δια την καθίδρυση της νέας κυβερνήσεως.

Ο εν βασιλεύσιν Απόστολος σου Κύριε, βασιλεύουσαν πόλην τη χειρή σου παρέθετο, ειν περίσωζε διαπαντός εν ειρήνη, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο των ανάκτων άναξ και Θεός, ο πλουσίες δωρεές κατά κοσμών τους αξίους, αυτός ουρανόθεν ως περ Παύλων των αείδημων, διασημείου του Σταυρού, σε Κωνσταντίνε εζόγρισε. Εν τούτο φύσας νίκα τους εχθρούς σου, όν αναζητήσας συνμητρή Θεόφρονη και ευρών ως επόθης τούτους κατά κράτος ετροπόσο. Συν αυτίουν οικέτευε υπερορθοδόξων βασιλέων και του φιλοχρίστου στρατού και πάντων των την μνήμην σου τελούντων πιστός, των μόνων φιλάνθρωπων λυτρωθήνε πάσης οργής.

0: πριν από οτιδήποτε, διότι το 24 έχει λίγα 24 ώρα που μας έχει αποχαιρετήσει. Πολλοί λένε ότι είναι μια συναρπαστική, δημοσιογραφικά είναι, χρονιά, αλλά είναι μια χαοτική χρονιά που, αν θέλετε, είναι το κερασάκι στην τούρτα μιας κατάστασης πολύχρονης. Άλλοι τη λένε παρακμή, άλλοι τη λένε μετάβαση σε κάτι που δεν το ξέρουμε πώς θα είναι και άλλοι λένε ότι είναι απλά ένας κύκλος ιστορικής περίοδου. Για την κοινωνία τι μπορεί να είναι?
1: Είναι πραγματικά μια αλλαγή πολιτισμού. Ο πολιτισμός αλλάζει φάσεις όταν αλλάζουν τα εργαλεία. Είχαμε παλαιολιθικό πολιτισμό, νεολιθικό πολιτισμό, είχαμε την εποχή του σιδήρου, την εποχή του χαλκού, είχαμε την εποχή της τυπογραφίας, την εποχή του ηλεκτρισμού. Τούτη στιγμή έχουμε μπει στην ψηφιακή τεχνολογία, έχουμε την έξυπνη τεχνολογία, την έξυπνη νόηση, υποτίθεται τεχνητή, και αυτό προσδιορίζει αλλαγή πολιτισμού. Επομένως, τα γνώριμα πεδία έχουν αμφισβητηθεί, εκ των πραγμάτων αλλάζουν, δεν μπορούμε να πάμε πίσω και σε αυτή τη μετάβαση υπάρχει αυτή η ρευστότητα που δεν έχει χαθεί απλώς η ηθική των παρελθόντων χρόνων, αλλά έχει αμφισβητηθεί και η ύπαρξη κάποιων κριτηρίων. Δηλαδή, τούτη στιγμή οι άνθρωποι, είτε σε επίπεδο ακόμα γεωπολιτικό που αναφερθήκατε, που υπάρχει αυτή η ρευστότητα που πια τα σύνορα δεν λένε τίποτα, που είτε με ειρηνικούς τρόπους σε συνασπισμό κρατών όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με πολέμους όπως γίνεται παντού γύρω μας, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ρευστότητα που δεν υπήρχε για κάμποσα χρόνια και επίσης σε επίπεδο προσωπικό και κοινωνικό έχουμε την αμφισβήτηση όλων των δοσμένων. Κάποιες φορές η υπάρχουσα ηθική μέχρι τώρα καταγράφεται σαν ανηθικότητα, σύμφωνα με το political correct. Και επομένως εδώ είναι που μπαίνουν ερωτήματα αυτή της αμφισβήτησης, αυτή της ρευστότητας και που, αν θέλετε και τη δική μου γνώμη, ναι, είναι ενδιαφέρουσα και συναρπαστική, όχι ευχάριστη σε αυτή τη φάση, αλλά είναι συναρπαστική για όποιον δεν θέλει να μείνει στα δοσμένα, αλλά έχει και βάσεις για να πάει στα καινούργια.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Σεβασμιότατε, τα είπατε και εγώ νιώθω ότι μια στιγμή παρουσιάζεται ένα πρόβλημα μεγάλο και λες σε κάτι τέτοιο, δεν σηκώνει αντίλογος, αλλά σιωπάς και στο τέλος ακούγεται ο λόγος της σιωπής. Αυτό το ψέμα που όρμησε, που λέτε ότι μέσα από όλα η Εκκλησία πρέπει να μας ζητήσει συγγνώμη για αυτό που μας έκανε. Αυτός ο μεσαιωνισμός. Και όταν γίνεται αυτό, ηρεμείς, εντάξει σου. Είναι τόσο εξημένα τα πράγματα, τα πνεύματα, ώστε καλημέρα να πεις, σου λέει είσαι ομοφοβικός. Νομίζω η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος μίλησε σύνετα, δηλαδή υπήρχε μια ενότηση και ταυτόχρονα στη συνέχεια κάθε ένας Μητροπολίτης μίλησε με τον δικό του τρόπο. Υπάρχει μια έξαψη. Αυτή η έξαψη προχωρεί στο απροχώρητο και στο τι γίνεται. Αλλά όταν τα πάντα πάνε να καταρρεύσουν, νιώθεις ότι δεν καταρρέουν. Τα πράγματα είναι ήσυχα και βέβαια. Και αυτό συγκαλείς μέσα στην Εκκλησία. Και αυτή την αγάπη και αυτή την λεπτότητα και την βεβαιότητα ότι ξέρετε ότι να νικήσει. Τέλειωσε η υπόθεση. Είμαστε ήσυχοι. Δεν απειλούμαστε. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Γιατί υπάρχει αυτός ο οποίος με πάνσοφη αγάπη δημιουργεί τα πάντα και τα παρακολουθεί. Και επειδή μας σέβεται, παρουσιάζεται σαν αδύνατος ή σαν ανύπαρκτος. Ακριβώς επειδή μας σέβεται πολύ. Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, δεν θα ήθελα να έλεγα κάτι που να εξάψει τα πνεύματα. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, ότι να βλέπω τους ανθρώπους αυτούς που φωνάζουν. Μετά βλέπω πολλούς, ας πούμε, ομοφιλόφιλους που έχω γνωρίσει, έχω ακούσει και είναι πολύ πονεμένοι άνθρωποι. Εάν τυχόν ο κάθε ένας άνθρωπος σηκώνει ένα βάρος της υπάρξεως, είναι ο ένας άνδρας ή μια άλλη γυναίκα, είναι εκ του Θεού αυτό. Όταν έχεις αυτό τον πειρασμό ότι πατάς σε δύο βάρκες, είσαι φορτωμένος και έχεις ανάγκη από την αγάπη που τη δίδει η Εκκλησία. Και στο τέλος αυτό που ήταν φορτίο, ήταν αφορμή να δοξολογήσει τον Θεό. Ευτυχώς που είμαι αδύνατος, που είμαι κακομοίρης. Εγώ είμαι κακομοίρης. Αυτό δίδει η Εκκλησία. Αλλά αντί να γίνει αυτό, λέγεται, ήταν καταπιεσμένοι οι άνθρωποι αυτοί πολύ καιρό. Εντάξει, θα τους λυτρώσουμε. Θα πούμε ότι αυτό είναι προτέρημα. Οπότε να κάνουμε συλλαγητήρια υπερηφάνειας, ας πούμε. Και λες, ας πούμε, μέσα από την Εκκλησία νιώθεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πώς είναι. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει ελευθερία. Υπάρχει πρόοδος. Υπάρχει θέωση. Υπάρχει το ξεπέρασμα των πάντων. Και αυτό το νιώθεις μέσα στην Εκκλησία. Και θα σας πω κάτι. Το ζούμε και στο Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος είναι κάτι μοναδικό. 1000 χρόνια ζει και δεν γέρασε. Είναι τώρα στην ακμή. Και προσπαθήσαμε να το θάψουμε. Αυτό σημαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μετά αυτή η χάριση μεγάλη, η ανυπολούθια ανέκφραση μπορεί να σαρκώνεται στο πρόσωπο ενός ανθρώπου αδύνατου, περιφρονημένου, άγνωστου και ανύπαρκτου. Και αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Τώρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν ένα λόγο αγάπης. Γι' αυτό ήθελα να έλεγα μερικά λόγια. Πώς βιούνται αυτό το θέμα μέσα στην Εκκλησία. Λέω, γεννιέται κανείς από μια μάνα και ένα πατέρα. Έτσι τα έκανε ο Θεός. Άρθεν και θύλη. Και νιώθεις ότι έχει τη χάρη του αυτό. Και όσο προχωρεί, τα χρόνια, νιώθεις, καταλαβαίνεις περισσότερο αυτό το πράγμα. Γεννιέται. Τώρα, συλλαμβάνεται μέσα στη μοίρα της μάνας. Η μάνα καταρχήν οικειοφορούσα ή εγκυμονούσα κόρη, που λέει εγκυμονούσα κόρη εγγύζει του τεκίν των Κύριων, Κάθε μια εγκυμονούσα γυναίκα είναι ένα πρόσωπο ιερό και άγιο, το οποίο αξίζει με κάθε μια σεβασμού και προσοχής. Γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος που ετοιμάζει μια διατριβή, αλλά ένας άνθρωπος που πράττει με την ύπαρξή του μια νέα ύπαρξη. Οπότε στέκεσαι με προσοχή. Μετά γίνεται αυτό μετά στη μήτρα. Πράθεται ο άνθρωπος. Και εκεί πέρα, σε αυτό το έβριο που πράθεται, υπάρχει ο πατέρας, υπάρχει και η μάνα. Και κάθεται 9 μήνες. Και εάν τέχονται η μάνα, είναι καλή, ήρεμη, το αγαπά, το χαϊδεύει. Ζούνε μαζί και παίρνει σωστή αγωγή από τη μήτρα. Μετά από 9 μήνες, βγαίνει από τη μήτρα και πέφτει στη μήτρα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Και το νεογνό του ανθρώπου είναι το πιο αδύνατο από τα νεογέννητα του ζωικού βασιλείου. Ένα κατσικάκι μόλις γεννηθεί, πατά στα πόδια του, τρέχει, θυλάζει τη μάνα του. Ένα νεογνό ανθρώπινο είναι αγέννητο. Δεν κινείται, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν δεν το αγκαλιάσει η μάνα, αν δεν το θυλάσει, αν το φροντίσει, πέθανε. Νομίζω και αυτό κάτι λέει, ότι ο Θεός θέλει όλους μας συνεργάτες για το μυστήριο της ζωής. Όπως στέκεις με προσοχή. Και αυτό που λέει στο Ευαγγέλιο η γενή, όταν την εκτελεί, πινέχει, ότι ήλθε η ώρα αυτής, αλλά το γενή στο πεδίο ξεχνάει τη λύπη και χαίρεται δι' γεννήθη άνθρωπος στον κόσμο. Και νιώθω ότι είναι αυτό το γεγονός μια χαρά. Και μετά θυμάμαι αυτό που λέει η ευχή της Εκκλησίας στο γάμο, σύναψους αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσον αυτούς η σάρκα μία, χάρισε αυτής καρπών κοιλίας ευτεκνίας απόλαυση. Ότι σ' το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Που το λέμε, είναι αλήθεια τη ζωή. Τώρα, το νέο μωρό, το μωρό, είναι αγέννητο, αλλά γεννιέται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Και αυτό που ήταν μέσα του, η μάνα και ο πατέρας και η μάνα, τα βλέπει στα πρόσωπα. Και γνωρίζει τη μάνα που το θυλάζει και το αγκαλιάζει. Και τον πατέρα που το φροντίζει με τον δικό του τρόπο. Και ζει μέσα στην οικογένεια και προχωρεί. Αυτό που γίνεται μέσα στην εκκλησία είναι ότι εξίσου ελληνικών είναι ανηκήσει, συλλαμβάνει το άνθρωπο για να προχωρήσει στην αιωνιότητα. Δεν μένει σε καμία μήτρα, ούτε στη μήτρα της μάνας του, μόνο 9 μήνες, ούτε στη μήτρα της παιδικής ηλικίας, ούτε στη παιδικής, ούτε στη μήτρα της ιστορίας. Δεν είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος για να βγει έκτρωμα, αλλά να ξεπεράσει όλα και να φτάσει στο απροχώρητο. Και βλέπεις, ας πούμε, μέσα στην εκκλησία αυτό που κάνει εντύπωση, ο αγώνας που λέει ότι δεν είναι κανείς καλός άνθρωπος και να τον φάει ο θάνατος γραβατωμένο, αλλά ξεπεραστεί ο θάνατος. Ο θάνατος δεν θανάτωται. Και αυτό το πράγμα το ζει η Εκκλησία και το ζει και δυναμώνει έναν άνθρωπο αδύνατο, απλό. Αυτό το πράγμα δεν λέγεται σε κανένα κόμμα. Τα κόμματα είναι δεξιά, αριστερά, προοδευτικά, συντηρητικά. Αλλά μέσα στην καταδίκη της τώρας, εδώ πέρα τα πάντα. Η μήτρα του κόσμου γεννά τον άνθρωπο στην αιωνιότητα. Και μετά αυτό, στην πνευματική ζωή το ζούμε, αυτό που λένε οι πατέρες, να ξεπεράσουμε την κακία και την άγνοια, να φτάσουμε στην αρετή και στη γνώση και μετά η θέμη συμπιάνια, θέμη τώρα πούμε, να ξεπεράσουμε τον εγνωσμένο καλόν τους όρους. Τα όρια των καλών, πέρα από όλα αυτά τα πράγματα, ξεπερνάει τη αρετή, ξεπερνάει η γνώση, ξεπερνάει τη ελευθερία. Και φτάνουμε στην εχμαλωσία, δυνατότερα πάση ελευθερίας. Και τότε, όταν γίνει η ψυχή ένα με το Θεό Λόγο, ίσεται τους λόγους των όντων, θα γνωρίσει τους λόγους των όντων, ενώ πριν νυφευθεί το Θεό και Λόγο, πριν νυφευθεί το Θεό Λόγο, τις διαδικτικές υπήρχε το μεθόδους. Ήταν υποκύριος σε διαδικτικές μεθόδους. Αυτό του Μαξίμου του ομολογητού, αλλά αυτό της Εκκλησία. Μετά κάποιος μου λέει, ποιος καταλαβαίνει αυτά που λες. Λέω, δεν τα καταλαβαίνει, αλλά τα ζει. Αυτός που αγαπά, πονά και περιμένει μέσα στην Εκκλησία. Οπότε όταν αυτό γίνεται μέσα στην εκκλησία και έρχεται ο άλλος αληθινά και λέει ο σκοταδισμός, μα δεν καταλαβαίνουν ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν κάτι άλλο. Λες, Κύριε, το δυναμίσουμε. Εάν ήταν έτσι που νομίζουν η εκκλησία, θα την πετάξουμε πέρα πριν. Αυτοί το κάνουν, αλλά είναι μια έκπληξη. Για να σου πω κάτι άλλο, είναι έκπληξη η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι που μας κάνει να καυχόμεθα, αλλά μας στέκομαι με δέος. Ότι ο θάνατος τεθανάτου, αυτό δείχνει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μετά να πω κάτι άλλο, εάν κατά σάρκα είναι Εβραίος, ο Χριστός κατά λόγο είναι Έλληνας. Δηλαδή είναι ο ελληνικός λόγος, το Ευαγγέλιο. Και η Θεία Λειτουργία και όλη η θεολογία και τα τυπικά είναι γεννήματα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αν το καταλαβαίνουμε αυτή τη θέση έχουμε, θα είχαμε άλλο χαρακτήρα, θα μιλάγαμε άλλη γλώσσα και θα ήμασταν αναπαυμένοι και δεν θα φοβόμασταν τίποτα. Αυτό το πράγμα όμως, δηλαδή η ηρεμία που έχει την παντοδύνα μέσα, το θέλει καθένας άνθρωπος. Και όλη η οικουμένη ζητά αυτό που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό λέω ότι κάνουμε το σταυρό μας, προχωρούμε. Κάνει ένας παπάς μια λειτουργία ήσυχη σε ένα παρεκκλήσι. Και αυτό είναι η ελπίδα πάντων των περάτων της γης. Αυτό τώρα λοιπόν που μου κάνει εντύπωση είναι η διαστροφή των πραγμάτων, η άγνοια. Αλλά αντιμετωπίζεται με ηρεμία και με αγάπη. Δεν πιστεύω ότι, λέμε τώρα, παντρεύονται δύο άνθρωποι. Έρχεται η Εκκλησία την ενότητα της σοφροσύνης, τον καρπό κοιλίας, τον πλούτο της ευτεκνίας. Αλλά πει κανείς ότι παντρεύονται δύο άνθρωποι κανονικά και δεν έχουν παιδιά. Τι θα γίνει? Είναι σημαντικό ότι παντρεύονται δύο άνθρωποι και γεννούν ένα παιδί το οποίο είναι προβληματικό. Τότε τι γίνεται? Όταν εκεί περιμένεις, βλέπεις ότι πονάς και από τον πόνο αυτό βγαίνει ένα βλαστάρι χαράς που στο τέλος ευγνωμονείς τον Θεό γιατί πόνεσες, γιατί δεν πήγες καλά, γιατί πληγώθηκες, γιατί έκλαψες. Τώρα, όταν βλέπεις τους ανθρώπους αυτούς που έχουν αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι ένα πρόβλημα, αν είναι άνδρας ή γυναίκα, μέσα στην Εκκλησία βρίσκουν την κατανόηση, όχι την κοροϊδία, την ανάπαυση. Και στο τέλος δεν παντρεύομαι δύο άντρες ή δύο γυναίκες για να περνάει η ώρα. Αυτό δεν γίνεται γάμο, σας το πούμε μια άλλη λέξη, σύμβιωση. Αλλά μέσα στην Εκκλησία είναι ότι οι δυσκολίες, οι ανομαλίες, τα πάθη, όποιας μορφής που όλοι έχουμε, εν τέλει ευχαριστείς για τις αδυναμίες. Να σου πω και κάτι άλλο, ευχαριστείς για αυτούς που θέλουν να σε σφάξουν στη ζωή. Ευχαριστείς για αυτούς που σε βασανίζανε και προσέχεσαι για αυτούς. Γιατί είναι άνθρωποι. Και εσύ τι είσαι? Μια στιγμή έρχεται κάποιος και σου δίνει δύναμη. Ή κάτι άλλο. Μια στιγμή παραλύουν τα χέρια αυτών που θέλουν να σε σφάξουν και γίνονται βέλη νηπίων επληγή αυτών. Δεν γίνεται τίποτα. Αυτό συμβαίνει στη ζωή. Αυτό προσφέρει η Εκκλησία. Οπότε τι γίνεται? Όλα γίνονται παράδεισος. Μετά βλέπετε αυτό που λέει ο Παύλος, όταν ασθενώθονται δυνατός εμεί και χαίρω όχι στις επιτυχίες μου ότι είμαι έξυπνος και πέτυχα και σας ξεπέρασα, αλλά χαίρω τη μαθήμασή μου. Οπότε όταν ασθενώ είμαι δυνατός, η ασθένεια έρχεται και εγώ γέρασα, δηλαδή είμαι νέος, δεν μπορώ εγώ τη σκάλα, αλλά είμαι εντάξεις. Και όταν στο τέλος θα φτάσεις στο θάνατο, την τελεία και νησία και θα σε θάψουνε, τότε λάβει το φως το ανέσπερο της άλλης φύσεως. Εκεί οδηγεί η Εκκλησία. Οπότε, όταν ακούω αυτό τον καυγά, λέει, παιδιά, μη τρώμε τώρα μας τράμπα. Όλοι είμαστε αδέρφια. δεν τσακωνόμαστε. Δεν γίνει, η διαμάχη μας δεν γίνεται σε ένα χώρο, σε ένα χρόνο, σε ένα κόμμα, σε μια αντίληψη, σε μια θεωρία. Του λένε μέσα στην Εκκλησία γεννιόμαστε σε μια πορεία που δεν τελειώνει. Και αυτό το ζούμε. Αυτό δίνει η Εκκλησία. Και εφόσον δίνει αυτό, δίνει τα πάντα και γι' αυτό είμαστε ήρεμοι. Και αν τυχόν ορμάει ο πειρασμός για να μας φάει, τότε μένεις πιο ήρεμος. Λέγεται η ιστορία του Αγίου Αντωνίου, λέει μπαίνει στο κελί του και έβλεπε κάτι θηρία, κάτι λεοπαρδάκι, λιοντάρια, τίγρες και έλεγε ότι κοιτάξτε, αν ήσταν αληθινά, ένα από αυτό έφτανε να με φάει. Αλλά επειδή είστε ψευτικά, μαζεύεστε 100 ή 1000 θηρία. Γι' αυτό και αυτές οι φωνές που βγαίνουν είναι φανέρωση μιας αδυναμίας και αυτό που έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι, όλοι μας δηλαδή, δεν είναι ο αντίλογος. Η αγκαλιά της αγάπης που τα πάντα δέχεται, ουδέποτε εκπίπτει και τα πάντα τα μεταμορφώνει εις ζωή αιώνιων. Αυτό είχα να πω καταρχήν. Δεν ξέρω αν κανείς έχει. Ναι.
2: Είπαμε ότι δεν θα είναι μια εισήγηση, θα είναι μια κουβέντα. Κουβεντιάζουμε με τον Γέροντα Βασίλειο. Γι' αυτό και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Όπως τις αισθάνεστε, με την ειλικρίνεια που θέλετε να τις θέσετε. Έχετε τον λόγο εσείς πλέον και ο Γέροντας σας απαντάει. Παρακαλώ να ακούσεις τις ερωτήσεις σας. Για το θέμα, το επίμαχο.
1: Να πω κάτι δύσκολο ή ανέδες. Κρίνεται αυτός που μιλά, εκτίθεται και κρίνεται και αυτός που ρωτά. Οπότε να κριθείτε και σας κάνετε ερωτήσεις.
3: Καλησπέρα, ευλογείτε καταρχάς, πάτερ.
2: Θέλετε να σηκώνεστε για να σας βλέπει ο γέροντας.
4: Είμαι λίγο ψηλός για σας.
3: Θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω πνευματικά. Δηλαδή η ερώτησή μου, αν μπορώ να τη διατυπώσω, θα μου πείτε εσείς. Νομίζω δεν έχουμε πρόβλημα οι χριστιανοί από τη στιγμή που είμαστε μέσα σε αυτά που λέει ο Κύριος. Δηλαδή, αν ακολουθούμε τα λόγια του, τότε θα πούμε και θα μείνουμε σταθεροί σε αυτό και θα αφήσουμε τους οποιοδήποτε απ' έξω, το είπατε κι εσείς, να διατυπώνουν τις δικές τους απόψεις. Αλλά το σημαντικό είναι ότι εμείς πρέπει να μείνουμε σταθεροί. Αυτό είναι δηλαδή που δεν πρέπει να μετακινηθούμε, γιατί θα το παρομοιάσω με τις εκτόσεις που γίνονται στα είδη ρουχισμού, που ξεκινάνε από χαμηλά και φτάνουν μέχρι 80%. Νομίζω είμαστε ζούμε μια τέτοια περίοδο αυτή τη στιγμή. Είμαστε κοντά δηλαδή στο 100% στις αξίες και στις αρχές. Και αυτό είναι ευθύνη και δικιά μας, έτσι. Δεν είμαστε εμείς έξω από αυτόν τον κόσμο, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Οπότε, αυτό ήθελα να πω. Αν ταπεινά, άμα μπορείτε να πείτε την άποψη. Ευχαριστώ.
1: Μένουμε, άλλος. Τα δέχομαι.
2: Ναι. Άλλος. Ναι, ο Κύριος κάτω πίσω.
5: Ευχαριστούμε τον Γέροντα Βασίλειο που είναι μαζί μας. Έχει μια ιστορία ο ίδιος διαγράψει, μας έχει παιδαγωγήσει επί δεκαετίες. Αυτή τη στιγμή που είναι εδώ πραγματικά τον χρειαζόμαστε. Πρέπει να δούμε συνολικά το πρόβλημα. Σαφώς ο Άγιος δεν έχει πρόβλημα. Ο λαός μας αυτή τη στιγμή οδυνάται. Είμαστε πραγματικά σε ένα πρόβλημα και βεβαίως η φυγή προς τον Θεό, προς τον Χριστό, είναι η λύση του προβλήματος. Ανθρώπινα βέβαια, αξίζει να δούμε πώς γεννιέται αυτό το πρόβλημα ιστορικά, μετά το 1821. Δεν είναι τώρα το πρόβλημα αυτό της ομοφυλοφιλίας. Έχουμε από το 1821 και μετά μία διαρκή αλωτρίωση της Ελλάδος και της εκκλησιαστικής μας αντίληψης για τα πράγματα. Οπότε, με αυτή την έννοια, πρέπει να ακούσουμε και αυτή την διάσταση, γιατί φτάσαμε εδώ. Και από έναν Βασίλειο Γουδικάκη, περιμένουμε αυτή τη στιγμή να μας ανοίξει το δρόμο, να ξαναδούμε τα λάθη που έγιναν. Έχουν γίνει λάθη, σαφώς. Αυτά τα ιστορικά λάθη, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έρχονται, συσσωρεύονται και εκδίνουν. Είτε είναι το μακεδονικό, είτε είναι η αντικατάσταση του ελληνικού λαού από άλλους λαούς, είτε είναι οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί του κ. Μητσοτάκη, είτε τώρα είναι που τα παιδιά πρέπει να γίνουν ομοφυλόφιλα από το νηπιαγωγείο, είτε. Είναι ένα πρόβλημα συλλογικό που ζούμε μετά το 1821 και τη δολοφονία του Καποδίστρια. Μια διαρκής αλωτρίωση.
1: Εντάξει, όλα καλά. Εγώ θα πω το εξής, ότι δεν ξεκινάμε από το 21 ούτε από τον Καποδίστρια. Πάμε πολύ παλιά και ήταν πολύ στο μέλλον. Είμαστε εδώ πέρα και αν νιώσω ότι είμαι ένα τίποτα, ένας ηλίθιος, αλλά εγκαταλείπω τον εαυτό μου Χριστό το Θεό, δέχομαι μια ανάπαυση που λύνει όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν μπλέκομαι εγώ με λογισμούς να τα λύσω, αλλά εγκαταλείπω τον εαυτό μου Χριστό το Θεό. Γι' αυτό που είπα και στο τέλος, ευχαριστεί κανείς για τις δοκιμασίες. Αν το δεις ανθρώπινα, είναι να πάω να πέσω στη θάλασσα. Μα χάνομαι έδαφος από εδώ από εκεί. Αλλά αν το δεις σωστά μέσα στην εκκλησία, μένεις ήρεμα. Και μια στιγμή νιώθεις, λέτε, παίρνομαι σώμα και αίμα Χριστού εις πνεύματος του Αγίου κοινωνία εις βασιλείας ολοκληρωμία. Δηλαδή είναι σεσαρκωμένος ο άναρχος και ατελέφθητος, το οποίο δεχόμαστε με ένα Άγιο Μαργαρίτη και δεχόμαστε όλο τον Παράδεισο. Οπότε ζούμε τώρα αυτό το καιρό, σε αυτή την έξαρση. Αν πάμε να το ελπίσουμε ανθρώπινα, παραλαμβάνομαι, και συνεχίζεται αυτός ο διαπληκτισμός. Αν τα δούμε μέσα από την Εκκλησία, ηρεμό. Γιατί λέω, αυτό μέλει περί ημών, αυτός φροντίζει για μας και για όλους και μένω ήρεμος. Μετά μπορεί ένας να είναι καθηγητής, να είναι υπάλληλος, να είναι έμπορος, να είναι σκουπιδιάρης, αλλά είναι άνθρωπος και εάν τυχόν φτάσει σε αυτή την ηρεμία, τότε με μόνη την ύπαρξή του βοηθά όλο τον κόσμο να ηρεμήσει. Όχι με το να κάνει κηρύγματα. Ούτε, ξέρω εγώ, ο Βασίλης και δεν ξέρω τι. Ηρέμησε σαν Χριστό, είσαι ένας πομπός ηρεμίας και δίνεις κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους. Χωρίς να το καταλαβαίνουν οι άλλοι από πού έρχεται αυτή η ανάπαυση. Αν είμαι ψεύτικος και κάνω θεωρίες και νομίζω ότι κάτι είμαι, ψευτοφιλόσοφος, ψευτοάγιος, όλα αυτά τα ψεύτικα, απλώς προσθέτω οχλαγωγία. Αν φτάνω δια της ταπεινώσεως σε αυτή την ηρεμία, ενισχύω όλους και ενισχύω με απ' όλα. Και αυτά τα γεγονότα, πολλές φορές και βλακίες που ταράσουν ένα άνθρωπο ο οποίος ζει στον χρόνο, αυξάνουν την ηρεμία αυτού ο οποίος ζει εν Πνεύματι Αγίω. Και αυτός που ζει εν Πνεύματι Αγίω, πολλές φορές δεν το υποψιάζεται, ούτε και εμείς τον ξέρουμε. Είναι άγνωστος, αλλά αυτός ο άγνωστος ενισχύει όλους. Και το θέμα είναι ότι και εμείς μπορεί να φτάσουμε σε αυτή την άγνοια. Είδα αυτό που είχε πει ο πατήρ Προφύρος, θέλω να φύγω, να χαθώ, να μην υπάρχω. Είναι μεγάλη κουβέντα που το λέει ένας μεγάλος άνθρωπος 16 χρονών, αλλά το τήρησε μέχρι τέλους. Οπότε και σήμερα αυτή η ταραχή και η μεγάλη σύγχυση φανερώνει την ηρεμία αυτής της δύναμης που δεν ταράσσεται. Αλλά η ταραχή φανερώνει τη δύναμη αυτής της αγάπης που κάνει κουμάντο στον κόσμο. Οπότε αυτό θέλω εγώ να πάρουμε από αυτή τη συνάντηση. Δηλαδή κάνουμε το σταυρό μας, μένουμε στην εκκλησία και συνεχίζουμε το έργο μας. Και αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται ότι πάνε να τα κάνουν θάλασσα όλα, είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη από αγάπη. Όχι από τη δική μου αγάπη, αλλά από την αγάπη που ζούμε μέσα στην εκκλησία.
2: Ναι, κύριε Αποκλειδονέρα, σηκωθείτε παρακαλώ.
4: Αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ είναι ότι από αύριο θα είναι τα πράγματα διαφορετικά. Θα έχουμε μία άλλη διαφορετική απεικόνηση, ακόμη και γεωγραφική και κοινωνική και ψυχική, ψυχολογική. Και δεν ξέρω αν υπάρχει ισογύρισμα. Από ό,τι βλέπουμε, ισογύρισμα δεν θα υπάρχει. Αυτό που με τρομάζει περισσότερο...
1: Δεν θα υπάρχει ή θα υπάρχει.
2: Δεν θα υπάρχει, ισογύρισμα.
4: Διότι υπάρχει νόμος που τους κατοχυρώνει όπως όλους τους άλλους. Δηλαδή, δεν θα και να πούμε εμείς κάτι και να διαμαρτυρηθούμε. Δεν θα βρούμε το δίκιο μας.
2: Κοντά στο μικρόφωνο.
4: Ναι, δεν θα βρούμε το δίκιο μας. Θεωρώ ότι η Εκκλησία θα έπρεπε λίγο πιο στεναρά να πάρει θέση, έστω δεν ξέρω τι θέση θα μπορούσε να πάρει, κυρίως για τα παιδάκια, τα οποία αυτή τη στιγμή θα γίνουν pets, σκυλάκια, γατάκια μέσα στα σπίτια κάποιων ανθρώπων, τους οποίους και εγώ αγαπώ, ξέρω πολλούς ανθρώπους τέτοιους.

0: κουβαλάει πολλά κακά από πίσω του. Θεωρώ ότι πραγματικά τα παιδάκια θα είναι όμοιροι. Έτσι το βλέπω εγώ σαν ένας άνθρωπος μέσα στην κοινωνία. Δεν θέλω αυτά τα παιδιά να γίνουν όμοιροι κάποιων ανθρώπων. Θέλω να μεγαλώσουν με... Θέλω να μεγαλώσουν με τα ίδια, με τις ίδιες παραστάσεις που θα μεγαλώσει ένα άλλο παιδάκι που θα έχει την... Θα λέμε, είναι πιο τυχερό, γιατί πήγε σε φυσιολογικούς γονείς. Νομίζω ότι και σε λίγα χρόνια ούτε τη λέξη φυσιολογικός θα λέμε πια. Έτσι όπως πάει η κατάσταση.
1: Τι θα λέμε?
0: Ούτε τη λέξη φυσιολογικός θα χρησιμοποιούμε. Ναι. Θα είμαστε όλοι και φυσιολογικοί και μη φυσιολογικοί. Εχθές έγραφα, έπρεπε να κάπου απαντούσα σε κάποιους, γιατί μπες στο Facebook, άλλοι βρίζουν, άλλοι κάνουν. Και πραγματικά πιστέψτε με, έλεγα τώρα, αυτός τον οποίο απαντώ θα μου απαντήσει αρνητικά. Έχει αντρικό όνομα, αλλά είναι τελικά θα μου απαντήσει σαν άντρας ή θα μου απαντήσει σαν... Δηλαδή αρχίζουμε από τώρα και βάλουμε τι βλέπουμε γύρω μας.
1: Εντάξει.
0: Τα ιδανικά μας και οι αξίες μας πήραν την κατρακύλα. Και θα πρέπει η Εκκλησία να κάνει κάτι πολύ στενερά. Ευχαριστώ.
1: Κοίτα, είναι έτσι και χειρότερα. Η φράση πρέπει η Εκκλησία να κάνει δεν μ' αρέσει, γιατί αυτό γίνεται. Λοιπόν, κάτι άλλο. Βλέπετε ότι πάνε να κάνουν ορφανά όλα τα παιδιά. Να μην γνωρίζει τη μάνα της. Μετά λένε να φύγουν τα παιδιά από τα ιδρύματα και να έρθουν σε μια οικογένεια που δείχνει αγάπη ή ομοφυλόφιλη. Αυτά είναι ιδρύματα. Μη ίδρυμα είναι η μάνα, ο πατέρας, η οικογένεια, τα αδέρφια. Αυτό είναι. Αλλά τώρα ο πονηρός χτυπάει σε αυτό, αλλά δείχνει ότι θα αντιδράσει όλους. Και κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ένα θέμα της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, της Ελλάδας, είναι της Ιφιλίου. Και βλέπετε ότι η πανάπτυκτη εντός εισαγωγικών, η Αφρική, η Ασία δεν το δέχεται. Οι πολιτισμένοι δέχονται αυτές τις αλλοιώσεις, ναι, αυτή τη διαφθορά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι κρίση του κόσμου, αλλά να μην το βάλουμε σε ένα επίπεδο που εμείς αντιμετωπίζουμε πράγματα, αλλά σε ένα επίπεδο που είμαστε νεκροί και είμαστε αείζοοι. Είμαστε αδύνατοι και είμαστε παντοδύναμοι. Γιατί υπάρχει ο ανύπαρκτος, δηλαδή ο υπέρον, ο οποίος κάνει κουμάντο. Και μετά από αυτό θα φανερωθεί περισσότερο η αλήθεια. Γι' αυτό λέω ότι να μην κάνουμε αντίλογο με τους ανθρώπους αυτούς, αλλά από την Εκκλησία να τους αντιμετωπίζουμε όπως είναι άνθρωποι, αδερφοί που έχουν ανάγκη. Και αυτός που τους είπε ότι αυτό που έχουν είναι προτέρμη και να καφιόνται και να καφούμε ο καθένας μας για τις αδυναμίες του, αυτό είναι ψέμα. Ζω τον πόνο μου, τη δυσκολία μου, κλαίω, αλλά υπάρχει αυτός που θεραπεύει τους αρρώστους, τους ανορθεί τους κατερεγμένους και ανιστά τους νεκρούς. Και αυτό ζούμε στην Εκκλησία. Αυτό είναι το μεγάλο. Και να σας πω κάτι. Ο λόγος εσαρκώθη και η αγάπη εσαρκώθη και αυτό που ζούμε στη Θεία Λειτουργία, στην παράδοση μας, είναι κάτι μεγάλο. Κάτι πολύτιμο. Γι' αυτό ένας άνθρωπος, ο κάθε ένας, όταν με απλότητα ηρεμήσει και ζήσει αυτή την ανάπαυση, ενισχύει όλους. Αυτά γίνονται, λέω το λογισμό μου, πάλι θα έρθει η ισορροπία η μία η αμετακίνητη της αγάπης. Άλλος κάνει κουμάντο, ένας αόρατος. Είδατε πόσοι ολοκληρωτισμοί ήρθαν και είπαν θα αλλάξω την κοινωνία, θα τη διορθώσω. Να μην πω ονόματα, ας πούμε, πολλών ειδών, φασισμοί και ολοκληρωτισμοί. Και διαλυθήκαν. Λέω ο λογισμός μου ότι τούτο δεν είναι χειρότερο, γιατί κανείς δεν προσπάθησε να κατακάψει τη φύτρα της ζωής, να διαβρώσει τα θεμέλια όπου στηρίζεται το οικοδόμημα της ζωής. Εάν ήμασταν μόνοι, το κόμμα των θρησκευομένων, θα τρέμαμε. Επειδή δεν είμαστε μόνοι,

0: αλλά υπάρχει αυτός που κάνει τα πάντα τη σπάση, γι' αυτό είμαστε ήρεμοι. Και πρέπει να φτάσουμε σε αυτή την ηρεμία και δι' αυτής της ηρεμίας θα σταματήσουμε αυτόν τον εκνευρισμό και την ένταση που λες καλημέρα και σου λέει είμαι φοβικός. Εντάξει, ευλόγησον, ας πούμε. Οπότε είναι τα πράγματα ταραγμένα, αλλά και απόλυτα ήσυχα, ας πούμε. Και πρέπει να βλέπω σε αυτή την ταραχή την ησυχία, ας πούμε.
1: Συντέρα.
2: Ευλόγητε, ευχαριστούμε για όλα. Εγώ μένω στη λέξη ρεαλισμός.
1: Στο μικρόφωνο, παπαδί.
2: Μένω στη λέξη ρεαλισμός. Και η υγεία μου έχει μάθει, δηλαδή η κατάσταση της υγείας μου έχει μάθει επί 45 στα 46 χρόνια να μαθαίνω να είμαι ρεαλίστρια. Προσπαθώ, τα καταφέρνω πάντα, αλλά προσπαθώ. Και η πίστη μας και οι πατέρες μας δίδαξαν και ο Χριστός Κύριος από την κορυφή ως τα νύχια να είμαστε ρεαλιστές. Τώρα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να τα ελέγξουμε και κάποια που δεν μπορούμε. Δυστυχώς, καλώς, όχι κακώς, πολύ κακώς, αυτοί που διευθύνουν τις ζωές μας, αποφασίζουν και ο λαός αντιδρά. Δεν συμφωνεί με αυτά όλα που συμβαίνουν, αλλά αυτοί το κάνουν και θέλουμε εμείς και όχι. Επομένως, νομίζω πως εγώ, σαν καλυψό, σαν πεσβητέρα καλυψό, θα κοιτούσα ποια είναι η επόμενη κίνησή μου. Δηλαδή, κάθε φορά που παθαίνω καρκίνο, κοιτάω ποια είναι η επόμενη κίνησή μου. Και δεν θα υποδείκνυε φυσικά σε καμία περίπτωση, αλλά θα χαιρόμουν σίγουρα να έβλεπα τους ιερείς μας να συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάνουν, εφόσον αυτό το έχουν επιλέξει κάποιοι άλλοι και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, γιατί εκεί πάει παγκοσμίως. Και εμείς από κάτω να απαντάμε μόνιμα το αμήν και το κύριε ελέησον και να το εννοούμε. Και να εστιάσουμε μετά σε αυτό.
0: Εγώ λέω ότι κοιτάξτε, αν το αντιμετωπίσουμε ανθρώπινα, ταραζόμεθα και μετά με τις δυνάμεις μας. Αν το αντιμετωπίσουμε μέσα από την Εκκλησία, αυτό που λέμε και δεν το λένε ακόμα, ότι ο θάνατος δεν θανάτωται, τότε δινόμαστε με άλλη δύναμη. Και αυτή τη δύναμη την έχει ανάγκη ο εαυτός μας και όλοι οι άλλοι. Και δίδομαι αυτό το μήνυμα, όταν εμείς στην καρδιά μας ισορροπούμε και ζούμε ήσυχα και όταν είμαστε ξύπνοι και όταν κοιμόμαστε, ας πούμε. Γιατί άλλος φροντίζει για όλα τα πράγματα και αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνω άπραγος, αλλά παίρνω τα πάντα και τα καταλείπω Χριστό το Θεό και αναπαύομαι, ας πούμε.
1: Πατήρα Στυλιανός.
3: Γέροντα, σας ευχαριστούμε. Ο λόγος σας έχει βαθιά πνευματικά νοήματα. Παίρνω αδράτω με τις ευκαιρίες από τον λόγο που είπατε δεν θα μείνω άπραγος. Στη Σουηδία σήμερα, στις βόρειες χώρες, τα παιδιά του νηπιαγωγείου δίνονται, σήμερα που μιλάω, δίνονται μία εβδομάδα αγόρια όλα και μία εβδομάδα κορίτσια όλα. Κάνουν σεξουαλική αγωγή και στις χώρες μας γίνεται, και στη χώρα μας, από το νηπιαγωγείο. Αλλά θα πάω και λίγο στη Σουηδία. Ένα από εδώ μετανάστης, οικονομικός μετανάστης Έλληνας, πήρε την οικογένειά του, πήγε εκεί και του δείξανε μικρό παιδί, τετάρτης δημοτικού, να φιλούνται δύο ομόφυλοι, δύο αγόρια. Το παιδί τσίνησε τα μούτρα του, τα πήρε. Την άλλη μέρα στο σπίτι επισκέφθηκε η κοινωνική λειτουργός και είπε ότι αν το παιδί σας το μεγαλώνεται ομοφοβικά, αν συνεχίσει αυτό, θα σας το πάρουμε το παιδί. Και αναγκάστηκαν, αυτό είναι γεγονός αυτό, και γύρισαν στην επανομή, ξανά πίσω. Μήπως θα έπρεπε, γιατί τα παιδιά μας τώρα τα στέλνουμε στα σχολεία, τα δίνουμε, τα αποθέτουμε εκεί, έτσι. Μήπως θα έπρεπε η Εκκλησία να δει το ενδεχόμενο να φτιάξει δικά τη σχολεία.
0: Εντάξει, έχει ο Θεός η μαρτυρία της Εκκλησίας, αλλά είναι κρίση εσύ του κόσμου που λέει ο Άγιος Κοσμός ότι θα έρθει ο καιρός που θα βγει ο διάβολος από το καθηγή του. Βγήκε. Αλλά βλέπετε ότι οι πολιτισμένοι είναι ιεροπρεπώς διαφθαρμένοι. Αλλά υπάρχουν οι απολύτιστοι οι οποίοι δεν τα δέχονται αυτά. Και βλέπετε, να σου πω κάτι, αυτό που είπε ο Αρχιεπίσκοπος στο δημοψήφισμα, φοβόνται την αλήθεια οι θρασίδηλοι. Δεν θέλουν την αλήθεια, το ψέμα θέλουν, να περδουκλώσουν. Αλλά βλέπετε, ας πούμε, οι δύο βουλευτές, οι μουσουλμάνοι, στο ΣΥΡΙΖΑ είπανε όχι. Και μας δίνουν παράδειγμα σωστό οι μουσουλμάνοι. Και δίνουν παράδειγμα οι Αφρικανοί, οι καθυστερημένοι. Και θα πάνε στους καθυστερημένους να μιλήσουμε λίγη ανθρωπιά. Αλλά η ανθρωπιά που φτάνει στη θεανθρωπία υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και ουδέποτε εκπίπτει. Αυτή θα νικήσει. Και πρέπει να φαντίζομαι με αυτή τη σιγουριά. Γιατί δεν στηρίζομαι στον εαυτό μου, ένα, δεν είμαι έξυπνος. Είναι μεγάλος αυτός που με αγαπά, αλλά αυτός αγαπάει την κοινωνία και όλα αυτά τα παιδάκια στη Σουηδία, τα προηγμένα που τα κάνουν κοριτσάκια και αγοράκια. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει αντιδράσει στεναρά και μια κίνηση ψυχολόγων, παιδιάτρων, υπάρχει μια διαστροφή. Αλλά επειδή είναι τόσο μεγάλη και ξεκάθαρη, γι' αυτό δεν φοβάται κανείς. Δηλαδή, είναι, τι έννοια, ότι στηρίζουμε στον Χριστό, αν το πάρω ανθρώπινα, και ουρλιάζω, το χάσα το παιχνίδι. Δεν ουρλιάζω, όχι επειδή είναι μικρή, μέγιστη είναι η απειλή, αλλά υπάρχει ο υπέρμεγιστός εδώ, ο Χριστός, η αγάπη που τα κατευθύνει όλα. Αυτό νομίζω χρειάζεται.
3: Ευχαριστούμε, Γέροντα. Εγώ θα το πάω λίγο σε άλλο επίπεδο. Είμαστε αυτή τη στιγμή η Εκκλησία, ή μάλλον οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι, προσέξτε πώς το λέω, όχι οι χριστιανοί, έναντί τους. Όταν κάποιοι από αυτούς μας πλησιάσαν και τους χλεβάσαμε, και εμείς οι κληρικοί και οι άνθρωποι της Εκκλησίας και ακόμα χειρότερα, πολλοί εξ ημών των κληρικών, τους αποπέμψαμε από την αγκαλιά του Χριστού και τους είπαμε ότι εσείς δεν θα σωθείτε, θα πάτε στην κόλαση. Θέλω να τοποθετηθείτε.
0: Μα κοιτάξτε, αυτό που λένε είναι, βλέπετε, κρινόμαστε όλοι. Αν το πάρεις ανθρώπινα, λες για στιγμή αυτός είναι αμαρτωλός ή ανέσχυτος και την αμαρτία την παρουσιάζει σαν προσόν. Αλλά αυτό που είναι να δούμε είναι στην καρδιά του άνθρωπος πονά. Αυτοί πέραν περισσότερο, αν πούμε, από τους κανονικούς, ένα που δεν έχει προβλήματα. Οπότε έχει ανάγκη από αγάπη. Όχι τη δική μου αγάπη. Την αγάπη του Χριστού που βρίσκομαι στην Εκκλησία και σαρκούνται δια της παρουσίας των Αγίων. Όχι το ψεύτικο Αγίων, αλλά το πραγματικό. Μου βρήκαν αυτή την αναπαυσή. Και βλέπετε, κοιτάξτε, είναι αυτός ο αγώνας. Ελέγχτε, αγωνιζόμαστε. Αλλά εξήλθε η εικόνα νικήσει και το τέλος ανήκει στην αγάπη, στην αλήθεια, στη σωτηρία. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό που λέτε είναι αληθινά. Και μου άρεσε αυτό που είπατε και βλέπετε ότι κρινόμαστε όλοι. Μετά έλεγε μια τρανς, λέει, γυναίκα, άντρας που κάνει τη γυναίκα στη Συγκρού και μίλαγε. Όταν την ακούς, ας πούμε, σπαράς εσωτερικά. Είναι ένας άνθρωπος που πολλά. Οπότε σταματάνε οι αντεκλήσεις. Και αυτό που πάνε να τους κάνουν, ότι είναι υπερηφάνεια αυτό, είναι προσόν και να κάνετε τις παρελάς υπερηφανίας, αυτή είναι η κοροϊδία. Μετά σας πω κάτι άλλο. Αυτό που λέμε για το γάμο, το κανονικό στην Εκκλησία, δώσε ομοφροσύνη, ενότητα σωμάτων, καρπό κοιλίας, ευτεκνία και απόλαυση αυτής της ζωής. Τώρα, όταν παντρεύονται, λέει, που και αυτό, γάμος δεν είναι, ο οποίος ευθύς εξ αρχής δεν γεννά τίποτα. Είναι, ας πω, κατεβόδιο για ένα ταξίδι που το βλέπω ότι είναι μονόδρομος, αδιέξοδο σε 5 μέτρα. Οπότε βασανίζονται και αυτοί οι άνθρωποι. Και όλα αυτά, αν τα δούμε ανθρώπινα, πάει το αίμα στο κεφάλι και εκνευριζόμαστε. Αν τα δούμε ήρεμα, με το μάθημα του Χριστού, Λέμε, εντάξει, εκεί αυτοί βασανίζονται. Αλλά βλέπετε και αυτό που γίνεται τώρα στη Βουλή, αρχηγούς κομμάτων ή πρωθυπουργούς. Λες, ας πούμε, άμα τι γίνεται. Μετά, κάτι άλλο, ότι αγνοούμε τι είναι ο ελληνισμός και τι είναι ο ελληνισμός μεταμορφωμένος δια της χάρτης που γίνεται ορθοδοξία. Τι δύναμη έχουμε και τι χρέος κεντρικό. Το χάρισε ο Θεός. Και όσο λέει ότι η πολιτεία νομοθετεί και η Εκκλησία να κάνει τη θέση της, εμείς έχουμε αποφάσεις πολιτικές και η Εκκλησία έχει δογματικές απόψεις. Δεν είναι δογματικές απόψεις η Ορθοδοξία. Και εσύ όταν νομοθετείς στην παράδοση τη δική μας, δεν σημαίνει ότι κάνεις, επειδή πήρε τις εκλογές, κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό που λέει ο Ηράκλειτος, νόμος τη Βουλή πήθε στενός. Νόμος είναι να πειθόμεθα στην αγάπη του ένος. Και ποιος είναι ο ένας? Λέει όχι του οποιοδήποτε, αλλά του κοινού και θείου λόγου, του λόγου και Θεού. Τι άλλο θες πάρει περισσότερο? Όταν βλέπεις ότι έχουμε μια εκτροπή, αλλά από ό,τι φαίνεται ακούγονται κάποιες φωνές και μέσα στο κοινοβούλιο. Και θα επικρατήσει αυτή η αλήθεια, η οποία είναι μια ευλογία για όλους. Εγώ να το εξής, ότι αν πετύχουν αυτοί που ορμάνε να τα αλλάξουμε όλα, αυτοί που θα είναι πιο βασανισμένοι θα είναι οι ίδιοι. Και θα σου πω και κάτι, αυτή η πολιτική ή η πρωθυπουργή που πετύχουν είναι ψόγος για την ψυχή τους, για την ιστορία και θα μείνει. Ενώ ένας μαρτυρεί την αλήθεια, η οποία σέβεται τον άνθρωπο, αναπαύει τον άνθρωπο, αυτός μένει στον αιώνα. Αυτό που λέει ο Ιπποκράτης, δεν μπορεί να είσαι γιατρός αν δεν ξέρεις τι είναι ο άνθρωπος. Και δεν μπορεί να νομοθετείς αν δεν ξέρεις αν η νομοθεσία σου δεν βοηθά τον άνθρωπο. Εάν τυχόν εσύ είσαι σκιαγμένος ή παλάβωσες ή σε αναγκάζουν άλλοι να κάνεις κάτι παράνομο, κάνεις αυτό. Αλλά τότε πάλι, ξέρετε, μια στιγμή, τη δύσκολη στιγμή, λειτουργεί ο αυτόματος πιλότος και άλλος κάνει κουμάντο. Και αυτό το πιστεύω. Τη δύσκολη στιγμή υπάρχει αυτόματος πιλότος. Αλλά είναι μεγάλη τιμή και χρέος να είσαι Έλληνας Ορθόδοξος. Αυτό το πράγμα σε οδηγεί στην ταπείνωση, στο δέος, όχι στην υπερηφάνεια. Και τότε, όταν φτάσεις εκεί, δεν ουρλιάζεις. Και αν ουρλιάξεις, έπεσες έξω. Αλλά έχεις τη δύναμη με την παρουσία σου να νικάς τον εχθρό και να φέρνεις τη γαλήνη και τη σωτηρία παντού. Όταν βλέπετε σήμερα μια στιγμή, προδίδεται η ελληνική παράδοση και όλη αυτή η δύναμη και χάρη μεταμορφωμένη δια της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Και λέει ελληνική παράδοση και δημιούργημα της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Θεία Λειτουργία, όλα τα τυπικά, η Μεγάλη Εβδομάδα, το Πάσχα, είναι η φιλοσοφία μεταμορφωμένη σε θεολογία, η τραγωδία σε μυσταγωγία. Αυτό σώζει τον κόσμο. Τώρα, αυτό που λέτε θα πέσουμε έξω αν τυχόν εκνευριστούμε, ας πούμε. Που είναι εύκολο και αυτό μια στιγμή σαν άνθρωποι. Αλλά αν δεν ρημίσεις, βλέπεις ότι στην καρδιά αυτού που παρουσιάζεται ότι κάνει κουμάντο, βρίσκεται ένας άνθρωπος πονεμένος και έχει ανάγκη επισκέψεως. Και να σου πω κάτι, η Εκκλησία που λέει είδε τον άνθρωπο, γνωρίζει τον άνθρωπο και αυτό που λέμε κάπου στην ακολουθία έσωσας όλο με τον άνθρωπο. Και ξέρει η Εκκλησία ότι ο άνθρωπος θέλει να ζήσει καλά, θέλει να πετύχει, θέλει να έχει υγεία, αλλά δεν το φτάνει η υγεία ούτε η επιτυχία, ούτε τα 200 χρόνια. Θέλει την αιωνιότητα και το ξέρει και το δίδει αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Όταν λέει ο Παύλος, όταν ασθενώ είμαι δυνατός και χαίρονται στη παθήμασή μου και μετά βλέπεις ότι η ασθένεια έρχεται, οπότε αναπόφευκτα και η υγεία έρχεται. Και ο θάνατος έρχεται και το δέχομαι σαν έκρηξη ζωής. Οπότε δεν μιλάω τότε. Αλλά όλο αυτό είναι δώρο του ενός άναρχου και ατελεύθερου, ο οποίος σε σαρκώθη και υπάρχει στην ιστορία. Και στηρίζομαι σε αυτό, και αυτό δεν θυμώνω, ούτε κάνω κηρύγματα δικά μου που να παραπέμπουν να παρουσιάζομαι εγώ. Στο κάτι υπάρχουν πολλοί ψευτοθεολόγοι, ψευτοάγιοι, ψευτοαγιορείτες, και εγώ τώρα αν νομίζω ότι κάτι είμαι, το χάσα το παιχνίδι. Ας πω κάτι, μεγάλη είναι η ανύπαρκτη και ο Θεός καλεί τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Τα μη όντα για να ελευθερώσει τα όντα από την κατάρα των όντων, αυτών που στηρίζονται στη φαντασία τη δική τους. Τα μη όντα, είναι και που λέει ότι εξελέξατε τα μωρά για να κατεσχύνει τους σοφούς, τα ασθενή για να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα εξουθενημένα και τα ανύπαρκτα, κάτι δεν πάει. Για να κατεσχύνει, όχι για να κατεσχύνει, αλλά καταργήσει τα όντα. Μεγάλες κουβέντες. Οπότε οι συνεργάτες του Θεού, αυτοί που καλούνται από τον Θεό και μας βοηθούν, είναι τα μη όντα, οι ανύπαρκτοι, όχι οι Άγιοι που παρουσιάζομαστε τώρα, ας πούμε. Και αυτά που λέτε, ξέρω, και ο Βασίλης και ο Βλακής, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν οι ανύπαρκτοι, υπάρχουν τα μη όντα, τα οποία καλούνται από τον υπερόντα για να ζήσουμε την ζωή η οποία δεν καταλύεται. Πρέπει να τελειώσουμε.
4: Γέροντα, ο λόγος σας είναι βάλσαμος στη ψυχή μας. Εγώ θέλω να ξεδιπλώσω λίγο τις σκέψεις μου και να θέσω ένα ερώτημα. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι ο Θεός δεν μας αναγνωρίζει όλους σαν παιδιά Του, με μία προϋπόθεση, ότι αναγνωρίζουμε τον διπλανό σαν αδερφό μας και πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε σαν αδερφό μας, ό,τι κι αν είναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο κόσμος και ο χριστιανισμός και οι άνθρωποι που πάλεψαν για την πίστη τους στην ιστορία είχαν ένα έναυσμα, κάποιο όριο που ξεπεράστηκε και είπαν ότι θα αντιδράσουν. Είτε αυτό ήταν η οικογένεια, ήταν η πίστη, ήταν το κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι εδώ διακυδεύεται ο όρος της οικογένειας. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω από εσάς που νομίζετε ότι είναι το όριο. Δηλαδή, πρέπει όντως να είμαστε ήρεμοι και να πούμε ότι θα τα αφήσουμε, όχι θα αφήσουμε τα πάντα στο χέρι του Θεού, θα προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτά που γίνονται, ή είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε παραπάνω και εμείς σαν απλός λαός, σαν αμαρτωλοί και η Εκκλησία με την δικιά της.
0: Τι να κάνουμε παραπάνω.
4: Δεν γνωρίζω.
0: Να ουρλιάζομαι, όχι. Κοιτάξτε, βλέπετε, είναι η παραποίηση των πραγμάτων. Αυτό που λέγεται είναι ότι το πρωτείο δίνεται στα παιδιά. Εμείς φροντίζουμε τα παιδιά και να μην υπάρχουν, λέει, παιδιά κατώτερο Θεού. Και αυτό που κάνουν είναι να ετοιμάσουν τα παιδιά, να τα κάνουν όλα ορφανά, να μην ξέρει τη μάνα, ξέρω, ή τον πατέρα. Και, αλλά, ας πω κάτι, επειδή είναι τόσο εμφανής αυτή η ανέδεια, γι' αυτό νομίζω ότι θα δράσει ο αυτόματος πιλότος. Και ήδη γίνονται κάποιοι προσεισμοί. Ο μεγάλος σεισμός δεν έγινε και από την ελληνική κοινωνία. Και ο μεγάλος σεισμός θα είναι μεγάλος, δεν θα ακουστεί θόρυβος, αλλά θα πέσουν πολλά. Και αυτό υπάρχει. Και αυτό το λίμα υπάρχει. Και βλέπετε ότι οι ανθρωποί εντός πέφτουν στον κρεμό, όταν, ας πούμε, είναι διπλάσιοι θάνατοι από τις γεννήσεις, αλλά υπάρχει το λίμα. Πρέπει να σωθεί αυτό, θα σωθεί, γιατί είναι ελπίσμα από το πέρα της γης. Τότε λέμε όλα. Μου λέει, είσαι Ορθόδοξος και όλα τα αντιμετωπίζεις με ένα άλλο τρόπο, με ένα κουράγιο. Δεν κλαίω την καταστροφή της μικράς, δεν κλαίω καμιά συμφορά, γιατί το αληθινό δεν πεθαίνει, αλλά η φωτιά μεταδίδεται σαν ελπίδα παντού. Αυτό λέει, δεν ησυχάζω, αλλά δεν πάω να δώσω δικιά μου λύση. Μετά καταλαβαίνω ότι δεν είμαι μόνος. Είναι ο Κύριος, είναι η Εκκλησία μαζί μας, είναι οι Άγιοι, είναι οι ανύπαρκτοι. Είχε έρθει κάποιος, μιλάγε για ταπεινούς και λέει, πες μου που είναι. Μα λέει ο Βασισάκ, ότι όπως δεν μπορεί να δει κανείς την ψυχή με τα μάτια του σώματος, έτσι δεν μπορεί να διακρίνει και τον ταπεινό άνθρωπο. Και τέτοιοι ταπεινοί υπάρχουν. Και αυτοί έχουν μια βεβαιότητα. Ένας Άγιος είναι πεθαμένος και αείζωος και είναι μεταξύ μας. Και μας ενισχύουν όλοι αυτοί οι Άγιοι. Και το θέμα τώρα είναι, όταν έρχεται τέτοια δοκιμασία, απλώνει κανείς ρίζες στο έδαφος της πίστος και ισχυροποιείται. Και στο τέλος νιώθεις ότι μου έκανε καλό η κακοκαιρία, γιατί μου αύξησε τη δύναμη των ριζών και τη δύναμη του κορμού. Και νιώθω ότι κάποιος υπάρχει που βοηθάει εμένα και βοηθάει όλο τον κόσμο.
5: Αρχικά να πω κάτι, γιατί βλέπω εδώ έτσι μεγαλύτερους ανθρώπους ηλικία. Να μιλήσω κι εγώ που έχω επαφή πιο πολύ, ας πούμε, με ανθρώπους που μπορεί να έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Να πω ότι όλη αυτή η μεταμόρφωση που βιώνει κανείς στην Εκκλησία είναι τόσο ήσυχη και σιωπηλή που και γίνεται τόσο μυστικά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους ότι μπαίνοντας στην Εκκλησία θα μεταμορφωθούν. Και για αυτούς τους ανθρώπους αυτό που βιώνουν είναι μια πραγματικότητα. Αυτό το λέω περισσότερο για όλους εμάς που αγαπούμε τον Χριστό και θέλουμε να είμαστε κοντά Του. Κάπως να καταλάβουμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν μια πραγματικότητα και η πραγματικότητα της Εκκλησίας τους είναι τόσο μακρινή και όλη η υπέρβαση της πίστης και της αλήθειας του Θεού είναι κάτι τόσο ανήκουστο που δεν μπορούν να το εμπιστευτούν. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που θέλω έτσι τη δικιά σας κατεύθυνση προσωπικά είναι αυτό που είπατε για την αποδοχή και την αγκαλιά προς αυτούς τους ανθρώπους. Στην ουσία αυτοί οι άνθρωποι τώρα με αυτόν τον τρόπο, πέρα από όλα τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα που κρύβονται, ζητάνε μια αποδοχή και μια αγκαλιά με αυτόν τον τρόπο, με έναν λάθος τρόπο. Εμείς λοιπόν τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη για να δείξουμε ότι όντως αγκαλιάζουμε αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι η αρχή της διαστροφής. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει στο μυαλό του ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η αρχή της διαστροφής του κόσμου, δεν ξέρω πόσο μπορεί να αγκαλιάσει όντως αυτούς τους ανθρώπους. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 πρακτικά πράγματα, ας πούμε, που να κάνουμε.
0: Δεν είναι αυτή η αρχή της διαστροφής, αλλά αυτοί που προσπαθούν δια της αδυναμίας των ανθρώπων όλων μας να προωθήσουν μια διαστροφή. Δεν υπήρχε έχουμε όλοι πάθη. Έχουν και αυτοί ένα πάθος και ο άλλος, αντί να τους βγάζει το καρκίνωμα, τους χαϊδεύει και το λέει ότι είναι προσόν. Αλλά όταν είναι ένας Άγιος μεγάλος, θα έλεγα Αββάς Ισάκ, παλιά Πορφύριος, σήμερα τα ξεπερνάει όλα. Όταν παραπατά, όταν παραπατάω, τότε...
1: Ένα λεπτό, ελάτε από αυτή την πλευρά.
0: Οπότε υπάρχει ο Ιης Άγιος, Ιης Κύριος Ιησούς Χριστός και υπάρχουν και οι ανύπαρκτοι, οι μεγάλοι Άγιοι. Και υπάρχουν και οι ψευτοάγιοι. Και αυτός που σας μιλάει, εφόσον μιλάει, είναι ψευτοθεολόγος κλπ. αλλά στηριζόμαστε γιατί υπάρχει αλήθεια της ζωής. Και νομίζω ότι το μπούλιο που κάνει ο πειρασμός μας αναγκάζει να καταφύγουμε στην καρδιά της ζωής και τότε βρίσκουμε τον Χριστό, βρίσκουμε τους ταπεινούς και ηρεμούμε. Όχι ότι ηρεμούμε ανθρώπινα, μας ενδιαφέρει όλο, αλλά νιώθουμε ότι με τη δύναμή μας ούτε αγάπη μπορούμε να δείξουμε, ούτε ηρεμία να φέρουμε. Αλλά υπάρχει αυτός που λέει ειρήνη μην, μη φοβήστε, εγώ είμαι. Και η παρουσία αυτού βρίσκεται σήμερα δια των ανυπάρκτων, των μειόντων που καλούνται από αυτόν. Και αν τυχόν αποκτήσουμε αισθήσεις, θα είμαστε σίγουροι γιατί θα νιώσουμε, θα διαπιστώσουμε την παρουσία των Αγίων, των περασμένων και θα εντοπίσουμε την παρουσία των ανυπάρκτων που είναι Άγιοι μεταξύ μας και δεν φοβούμαστε τίποτα. Τώρα, αυτοί που κάνουν θόρυβο είναι θύματα, άνθρωποι αδύνατοι όπως όλοι μας είμαστε, αλλά είναι θύματα των εκμεταλλευτών που αντί να θέλουν και να μπορούν να τους αφαιρέσουν το καρκίνωμα της αδυναμίας, τους λένε ότι αυτό είναι το προσόν. Αυτό είναι πρέπει να γίνει. Μετά πρέπει να κάνουμε οικογένειες. Ξεπεράστηκε με αυτό η πυρηνική οικογένεια, αυτά τα γράψεις, τα βρίζουνε. Είναι μια νέα οικογένεια και είναι αυτή. Και να σταματήσουν τα παιδιά σε ιδρύματα και να είναι σε ένα άλλο ίδρυμα. Και το μωρό, όταν γεννηθεί, που λένε είναι άπλαστο, λέει τη μάνα του, λέει τον πατέρα του, τα αδέρφια του και μετά μαθαίνει και αγαπά όλο τον κόσμο. Αυτή είναι μια διαστροφή που νομίζω ότι είναι, έχει κάτι μοναδικό στην ιστορία. Ένα. Δεύτερον είναι ότι, βλέπετε, είναι όλος ο κόσμος μια γειτονιά και αντιδρά ο καθυστερημένος εντός εγώ κόσμος. Αντιδρά η Αφρική και η Ασία. Και οι προδευμένοι, οπότε λέει μια στιγμή και ο Πρωθυπουργός, αυτά είναι από την Ευρώπη. Τι σημαίνει η Ευρώπη σου? Αν ήξερες τι είναι η Ελλάδα μεταμορφωμένη δια του Πνεύματος και γίνεται Ορθοδοξία, δεν έχεις άλλη συμπεριφορά. Άλλες, δεν κρίνω κανένα, καταφεύγω στην πηγή της ζωής και ηρεμώ. Αυτό θέλω να πω.
1: Άλλη ερώτηση, η κοπέλα.
6: Ίσως ρωτήσω κάτι που είναι αυτονόητο για τους περισσότερους εδώ, απλά θα ήθελα μία απάντηση από εσάς, γιατί είναι απαραίτητο για τον να συνδιαλλαχθούμε και στον επαγγελματικό μας χώρο. Εγώ προσωπικά θέλω να ασχοληθώ με την ψυχιατρική, οπότε είναι πολύ σημαντικό να...
1: Ψυχιατρική.
0: Τι?
1: Ψυχιατρική.
0: Ναι.
6: Ναι. Εσείς μιλήσατε ότι είμαστε σίγουροι ότι στην παράδοση της Εκκλησίας είναι ένα πάθος η ομοφιλοφιλία. Ωστόσο υπάρχει σήμερα επιστημονικά τουλάχιστον μια μεγάλη μερίδα που υποστηρίζει τον βιολογικό προκαθορισμό ή τον ασυνείδητο, ας πούμε, προκαθορισμό αυτών των ανθρώπων, που οδηγεί σε ένα συμπέρασμα ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν το επέλεξαν. Και στα πρώιμα, ας πούμε, εφηβικά τους χρόνια, διαπίστωσαν αυτή την ροπή. Προκειμένου, άρα, ίσως μιλάμε για κάτι το οποίο είναι κατά φύση για αυτούς. Επομένως, αυτό που προτείνει η Εκκλησία σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να ξεπεράσουν το φυσικό με τον αγιασμό ως μονόδρομο. Γιατί για να ξεπεράσεις τις φυσικές, ας πούμε, ροπές, που δεν είναι απλά ένα πάθος όπως είναι η γαστριμαργία, η κατάκριση, είναι κάτι το οποίο εντός εισαγωγικών εγενώς προκύπτει σε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα, προτείνοντάς τους τον αγιασμό σαν οδό, δεν κάνουμε κάποια μεγάλα άλματα και εκβιάζουμε κάπως την ελευθερία τους. Γιατί κανείς δεν μπορεί να προστρέξει τον αγιασμό σαν υποχρεωτική οδό επιβίωσης εντός εισαγωγικών στον κόσμο.
0: Κοιτάξτε, αυτό που λένε γεννιέται κανείς, πλάθεται από την αρχή, πάντως είναι συζητήσιμο. Εγώ σου λέω ότι ήταν πολλοί άνθρωποι στην εξομολογή που σου λέει ότι ένιωθα από μικρός, μ' άρεσε να παίζω με τις κούκλες και όχι ξέρω με τα λογάκια. Οπότε αυτός μου είχε πει ότι δεν μπορούσα να το πω σε κανένα, ούτε στους γονείς, ούτε σε πνευματικό, και 18 ετών αποφάσισα να αυτοκτονήσω. Μετά το βρήκε ένας πνευματικός, τον έσωσε. Οπότε, δεν ξέρω πόσο είναι έφυτο, πόσο έγινε εκ των υστέρων. Θέλω να πω το εξής, έστω ότι γεννιέται ένας τυφλός, έχει ένα κουσούρι. Τώρα, αυτοί πάνε να πούνε, και πολλοί ψυχολόγοι, ότι αυτό δεν είναι κουσούρι, αλλά είναι προτέρημα. Ναι, εγώ σας λέω, ας πούμε, ότι είναι ένα πρόβλημα. Μέσα στην γεννιέμαι με ένα ελάττωμα. Πρώτα-πρώτα, πρέπει και αυτοί με την ομοφιλοφιλία, όλοι οι περισσότεροι σου λέει, έκλαψα όταν το ένιωσα. Μετά ένιωσα σαν έφηβος μόνος. Δεν μπορούσα να κινηθώ από τους άλλους. Οπότε, ό,τι και να τους λένε οι άλλοι, είναι ένας σταυρός. Αλλά μέσα στην Εκκλησία, δια του σταυρού έρχεται χαρά σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, νιώθεις ότι αυτός που μας δημιούργησε, μας αγαπά και δεν μας εγκατέλειψε. Αλλά έρχεται δια του σταυρού. Και που σας είπα ότι όταν κάνεις υπομονή μες στην Εκκλησία, στο τέλος, ευχαριστείς για αυτό που σου λείπει, σε αυτό που σε πόνεσαι και σε αυτό που δεν σε άφησε να γίνεις διαπρεπής. Γιατί αυτό που θέλει ο άνθρωπος δεν είναι να διαπρέψεις την ιστορία, αλλά να προχωρήσεις την αιωνιότητα ως ανύπαρκτος για τον κόσμο. Μετά βλέπω τώρα ότι αυτοί οι ομοφιλόφιλοι τους σέβομαι. Είναι θύματα άλλων και εμείς είμαστε όλοι και παρουσιάζουν πολλούς ψυχιάτρους, ψυχολόγους που λένε ότι αυτό είναι το κανονικό και ότι υπάρχουν 3 γένη, 45 γένη, ξέρω, δεν είναι άνδρας και γυναίκα, αλλά, αλλά αυτές είναι διαστροφές, όπως αυτό που ελέγχθη από τον πατέρα, ότι τα παιδάκια τα βάζουν μια κορίτσια, μια αγόρια, τα βασανίζεις. Αλλά σε όλα αυτά, νομίζω ότι δεν λύσει η ισορροπία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι νιώθω.
1: Μπορώ να πω κάτι. Αν μου επιτρέπετε, επειδή η ερώτησή σας είναι αρκετά σοβαρή. Ακόμα η επιστήμη συζητάει αν είναι γονιδιακό ή αν είναι επίκτητο η ομοφιλοφιλία. Εσχάτως πληροφορηθήκαμε στην συγκέντρωση που είχαν τα 22 Ορθόδοξη Σωματεία υπό την αιγίδα των Τριών Μητροπόλεων, από την κυρία Τσολάκη, ότι έχουν εντοπιστεί 5, πώς θα λέτε, γονίδια, χρωματοσώμα, δεν ξέρω πώς, που λένε ότι ευθύνονται για την ομοφιλοφιλία. Σκέφτομαι λοιπόν έτσι λίγο δυνατά και λέω και μπροστά στον Γέροντα ότι υπάρχουν και άλλα γονιδιώματα τα οποία προκαλούν επιπλοκές στον άνθρωπο. Άλλοι μεγαλώνουν με κοντότερα χέρια, άλλοι με μακρύτερα πόδια, άλλοι με άλλες δυσπλασίες, σωματικές ή ψυχικές. Αυτές όμως η επιστήμη τις αναλύει, τις αποδέχεται, τις ερευνάει και δεν τις ονομάζει κάπως αλλιώς, αλλά τις ονομάζει αναπηρίες. Δεν άλλαξε τον όρο. Μπορεί να λέμε ότι είναι παιδί με ειδικές ικανότητες ή σωματικές αναπηρίες, αλλά νομίζω ότι το πρώτο αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό είναι μια δυσλειτουργία στα δύο φύλλα. Αν αποδεχθούμε ότι υπάρχουν δύο φύλλα, άνδρας και γυναίκα, το ενδιάμεσο, οποιοδήποτε ενδιάμεσο, είναι μια δυσλειτουργία που μπορεί να έγινε σε μια αλλίωση του γενετικού υλικού, αλλά δεν πάβει να είναι δυσλειτουργία.
6: Ευχαριστώ πολύ. Απλά δεν μιλάμε τόσο για τον... μιλάμε άλλο σεξουαλικός προσανατολισμός, άλλο η δυσφορία του φύλου που λέμε στην ψυχιατρική. Και αναφέρατε, ας πούμε, κάποιος γεννιέται τυφλός ή ένα γονιδίωμα το οποίο σας οδηγεί να είσαι, ας πούμε, να έχει μια ροπή Τι να πω τώρα, ακόμη και στον αλκοολισμό είναι σου λείπει κάτι. Απλά εδώ τίθεται ζήτημα αγιασμού, δηλαδή δεν θα πούμε ότι κάποιος ο οποίος έχει μια ροπή στον αλκοολισμό δεν μπορεί να αγιάσει. Θα πούμε όμως ότι κάποιος ο οποίος είναι ομοφυλόφιλος δεν μπορεί να αγιάσει. Κάποιος...
1: Όχι, και... γιατί δεν το λέω. Μπορεί
6: με
1: να
6: την έννοια ότι αν παραμείνει σε αυτή την φυσική του ας πούμε ροπή, εντός εισαγωγικών φυσική, ουσιαστικά αποκόβεται από το σώμα της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να ούτε να παντρευτεί, ούτε να... Δεν ξέρω, έτσι το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον.
7: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και πρέπει να δείχνουμε την αγάπη μας, να δεχόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, να ανοίγουμε την αγκαλιά μας. Να τους δείξουμε το φως. Γιατί δεν το βλέπουν το φως. Αυτό που... Αυτή ήταν η ερώτηση, νομίζω, των δύο κοριτσιών που ρωτήσατε. Πώς να τους δείξουμε το φως, αλλά με έναν τρόπο που να μην τους διώξουμε. Γιατί, να σας πω τη μαύρη αλήθεια, επειδή εγώ προσπάθησα κάτι τέτοιο, γιατί έχω κάποιο γνωστό μου άνθρωπο, νέο άνθρωπο που θέλω να τον βοηθήσω, να δει το φως. Δεν θέλει να δει καν το χρώμα του ουράσου. Δηλαδή, υπάρχουν επιστήμονες όπως ο πατήρ Βασίλειος Δερμός, ο, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είναι Μητροπολίτης Μεσογείας Λαβριωτικής, που τα λένε τόσο εμπεριστατωμένα και επιστημονικά, τα εξηγούν. Και στην περίπτωση αυτή, πώς μπορούμε να τους δείξουμε το φως. Αυτή είναι η μία ερώτηση που έχω. Και η δεύτερη ερώτηση... για το γάμο ήθελα να σας πω.
0: Τα πήγες στο γάμο.
7: Για το γάμο ήθελα να σας πω ότι όλα καλά, αλλά αυτό που μας κατηγορούν εμάς τους χριστιανούς είναι ότι ναι, βρε παιδιά, εσείς θέλετε να παντρευτείτε, αλλά δεν θέλετε να παντρευτείτε για να ενωθείτε και να ενωθείτε και με το Θεό, να ενώσετε αυτή τη δέσμευση με το Θεό. Θέλετε να το κάνετε για τα νηφικά, για τις δεξιώσεις, για τα πανηγύρια, για τα.
0: Πάω παρακάτω. Πατρεύω.
8: Γέροντα, αναμφίβολα, ο Άγιος Παΐσιος, που είναι και κοντά μας, τα βλέπει όλα. Και πονάει πολύ. Εσείς που τον γνωρίσατε πολύ καλά, καλύτερα από όλους μας, αν μπορούσατε να μας πείτε πώς νιώθετε τη φωνή του, απόψε και από αύριο το πρωί στη διαφορετική Ελλάδα που κατοχυρώνει με νόμο την αμαρτία. Τι θα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος? Δώστε μας κάτι από αυτό που νιώθετε.
0: Άλλος. Κοιτάξτε, τα είπαμε, είναι, είδατε όταν λέμε τα Άγια της Αγίας, λέει ο ιερεύς, και ο λαός λέει εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα δεγματός να μην, ένας είναι. Αυτός είναι ο Άγιος και οι άλλοι Άγιοι είναι οι ανύπαρκτοι, όχι οι ύπαρκτοι. Και τους ανύπαρκτους, τα μη όντα, που καλεί ο Θεός, είναι αόρατα στους οφθαλμούς τους αρχικούς ή στη λογική της αρχή. Οπότε και ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος και όλοι οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι μετέχουν αυτής της αγιότητος. Αλλά πω κάτι άλλο, ότι ατυχόν έρχομαι εγώ και μιλώ και εκούσια ή ακούσια κάνω διαφήμιση του Αγίου Όρους ότι εγώ ξέρεις, είμαι μοναχός, είμαι ασκητής, έμπαιζα χρόνια. Μπράβο, με γεια σου, με χαρά σου. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται έτσι. Να μην υποτιμάς τον άλλον, να ταπεινώνεσαι, να διαλύεσαι, να είσαι ανύπαρκτος και χωρίς ερμηνείες να φτάνεις στον άλλον σαν ανάπαυση. Αυτό το πετυχαίνουν οι ανύπαρκτοι. Και αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε.

Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Όπλον κρατεότατον, το βασιλεί ημών δέδοκας, των σταυρών σου των τίμιων, διού εβασίλευσεν επί γης δικαίως, λάμψας ευσεβία και βασιλείας ουρανών, κατηξιώθητη ευσπλαχνία σου, μεθούσου την φιλάνθρωπον οικονομίαν δοξάζομεν, Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.

Η αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον είναι η κλίμακα που ανυψώνει τον άνθρωπο στον ουρανό. Η ησυχία είναι η μήτυρ της προσευχής, η προσευχή δε μήτυρ της θεωρίας. Ο Θεός είναι άπειρος και άειλος και δεν χωρείται σε τόπο, αλλά χωρείται τις καθαρές καρδιές. Η αρετή δεν είναι έργο της φύσεως, ούτε της τύχης, αλλά της ελευθέρας βουλήσεως. Η νηστεία είναι το φάρμακο της ψυχής και το σώμα γίνεται υγιέστερο με αυτήν. Η ελεημοσύνη σβήνει τις αμαρτίες και ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Η αγάπη είναι το τέλειο αγαθό και όποιος έχει αγάπη έχει όλα τα αγαθά. Η ζωή μας είναι ένα ταξίδι προς τον Θεό και οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

αχιλλείου φωνή. Πιστεύοντας λοιπόν σωστά, όπως διδαχθήκαμε, και κατανοώντας το μυστήριο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ας βαδίσουμε προς τη λάμψη εκείνου του φωτός και αφού αγαπήσουμε την ομορφιά της αναλύωτης δόξας, ας καθαρίσουμε το μάτι της διανοίας από τους γήινους μολυσμούς, περιφρονώντας κάθε τερπνό και ωραίο που δεν είναι μόνιμο, το οποίο κι αν ακόμη φαίνεται γλυκό, προξενεί την αιώνια οδύνη και αν φέρνει τέρψη στο σώμα, ντύνει όμως την ψυχή με εκείνο τον άσχημο χιτώνα της αμαρτίας, εξαιτίας του οποίου, αφού δέθηκε χειροπόδαρα αυτός που δεν είχε το ρούχο της άφθαρτης ομοιότητας, διώχνεται έξω, σε εκείνο το πυρ και το σκότος το εξώτερο. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Πέρασαν περίπου 2 μήνες. Τον Ιούνιο ήρθε νέα διαταγή να επιστρέψουν στο Γενισέισκ. Μεταφορικό μέσο και πάλι τάλογα. Μαζί και 2 αγρότες συνοδοί. Ο επίσκοπος και οι μοναχές, ασυνήθιστοι με αυτό το μεταφορικό μέσο, υπέφεραν πολύ. Τα χιλιόμετρα πολλά. Τα άλογα ατίθασα. Οι αναβάτες κινδύνευσαν πολλές φορές. Η μοναχή Λουκία τραυματίστηκε στο πόδι όταν το άλογο την έριξε κάτω. Οι 2 συνοδοί ήταν αγρίκοι. Είχαν την απέτηση να μην σταματούν καθόλου, ούτε και τη νύχτα. Μάτια παρακαλούσαν ευγενικά ο επίσκοπος και οι μοναχές να σταματήσουν για να ξεκουραστούν. Μόνο η απειλή του επισκόπου ότι θα είχαν να απολογηθούν για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν σε έναν καθηγητή, τους φόβησε λίγο και υποχώρησαν. Έτσι μπόρεσαν να αναπαυθούν λίγο σε μια μικρή ίσμπα. 10 χιλιόμετρα πριν το Μπονγκουτσάνι έπρεπε να κατέβουν από τα άλογα. Ο επίσκοπος ήταν τόσο ταλαιπωρημένος που οι συνοδοί αναγκάστηκαν ήδη να τον κατεβάσουν. Τρικλίζοντας συνέχισε το δρόμο του. Από το Μποκουτσάνι πήραν βάρκες για να συνεχίσουν μέσω του ποταμού Αγκαρά. Ο ποταμός αυτός είναι πολύ επικίνδυνος. Ρεύματα, βράχια, πέτρες έκαναν το ταξίδι ιδιαίτερα επισφαλές. Από την άλλη πλευρά ένα σύννεφο από κουνούπια ακολουθούσε τους ταξιδιώτες κάνοντας το ταξίδι ανυπόφορο. Ο Αγκαρά ενώνεται με τον ποταμό Γενισέι. Οι εξόριστοι συνεχίζουν τον ποτάμιο δρόμο. Ο επίσκοπος Λουκάς, εκτός από τις τόσες δυσκολίες, θυμόταν με νοσταλγία ένα αξέχαστο απόδειπνο στην Ήπεθρο στις όχθες του Γενισέι, που έκανε ένα βράδυ με τις μοναχές. Και αυτό το ταξίδι τελείωσε. Οι εξόριστοι έφτασαν στο Γενισέισκ. Ο επίσκοπος Λουκάς οδηγήθηκε στη φυλακή, σε ένα απομονωμένο θάλαμο. Επιτέλους, μετά από τόση ταλαιπωρία θα μπορούσε να κοιμηθεί.

0: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, υπομεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μονάχων, και πάσης της εν Χριστώ.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ενωρητών επιτρόπων συνδεσμών.

Ιησούχα υπέρ των μακαρίων και αηδημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,

κάλπο φορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ

επιστήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπω.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, τί εσπέρα ταύτην αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου θυμάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισό με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το

0: φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών.

πάση σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειρε επί τους δούλους και κληρονομίων σου, σίγαρ του φοβερό και φιλανθρώπο κριτήσιδου της κεφαλάς σου εκ το πέταξε να πιέμας, ούτε είναι εξ ανθρώπων αναμένους βοήθειαν, αλλά τόσον περιμένοντες θέλειος και σωτηρίαν, ούζει απειλούσον εμπαντή καιρό και κατά την προσέσεις πέρα και την προσύουσα νύχτα, από παντός εχθρού, από πάντης αντιμετρικής διαβολικής και διαλογματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένον και δεδοξασμένον, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: εις των δούλων σου δέσποτα κατά το λίμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων ο λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύρια ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύρια ελέησον, Κύρια ελέησον, Κύρια ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Θεόν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και σώσον ημάς.
1: Την Ιωτέραν των Χερουβίων και ενδοξοδέρνα συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνονταν.
0: Δόξα Σύ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατή και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε ευλόγησον.
0: Ο εν δόξα αναλυθείς αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρώτη την ημών σωτηρία. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας απ' του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προβρόμου και Βαπτιστού Ιωάνδοξου και Πανεπίμων Αποστολικών Καλλινικών Μαρτύρων, των Ευσυκουρίων Μαρτύρων Ανδρέου Ιωάννου Λεωνίδου Λουκάκιανων, Μεγάλων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντινού Κερένης, ον και τιμήν με τελέσσαμεν και του Αγίου Μάρτυρο Βασιλίσκου, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς με θυμών. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευλόγησον.

0: στο πάτωμα και στο κρεβάτι. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Ύστερα από μια ώρα δεν έμεινε ούτε ένα σκοριό στο κελί. Σαν να είπε ο ένας τον άλλο: «Εδώ μυρίζει μπαρούτι. Όποιος προλάβει ας τρέξει να σωθεί». Τις επόμενες μέρες δεν ξαναείδα κοριούς. Φαίνεται βρήκαν καταφύγιο σε άλλα κελιά. Στη φυλακή έμεινε για λίγο διάστημα. Εντελώς ανέλπιστα κάποια μέρα τον απελευθέρωσαν. Η πρώτη του επίσκεψη ήταν ο ναός της Μεταμορφώσεως. Πήγε να προσκυνήσει και να προσευχηθεί. Αμέσως άρχισε τα αρχιερατικά του καθήκοντα. Η χαρά των πιστών ήταν μεγάλη που τον έβλεπαν να λειτουργεί. Και επειδή υπήρχε μεγάλη έλλειψη ιερέων, οι πιστοί τον παρεκάλεσαν να χειροτονήσει κάποιον. Πράγματι, πολύ σύντομα έγινε χειροτονία και έτσι το Γεννησέισκ απέκτησε ιερέα. Την όλη ποιμαντική του δραστηριότητα δεν ήταν δυνατόν να μην πληροφορηθούν οι αρχές. Συσκέπτονται και αποφασίζουν να τον οδηγήσουν σε νέες περιπέτειες. Ο ανυπόταχτος επίσκοπος δεν έβαλε μυαλό και χρειάζεται να πάρει κι άλλα μαθήματα. Μια ακόμη εκτόπιση πολύ πιο μακριά από το Τουρουχάνσκ, ίσως και 2.000 χιλιόμετρα, μπορεί και περισσότερα μακριά από το Γεννησέισκ. Σε λίγες μέρες έφτασε από το Κρασνοϊάρσκ ένα μικρό πλοίο που συνοδευόταν από μαούνες. Ο επίσκοπος Λουκάς επιβιβάστηκε σε μια από τις μαούνες. Δεν επετράπει σε κανένα ούτε στις μοναχές να τον αποχαιρετήσουν. Το πλοίο ξεκινάει για βόρεια με το ρεύμα του ποταμού. Ο ποταμός Γεννησέη είναι απόλυξη αρκετών παραποτάμων της ευρύτερης περιοχής του Κρασνοϊάρσκ. Περνάει μέσα από το Γεννησέισκ, διασχίζει κάθετα τη Σιβηρία και μια απέραντη Ταϊγκά και καταλήγει στον Αρκτικό ωκεανό. Έτσι ένας από τους βασικούς υδάτινους δρόμους. Μαζί με τον επίσκοπο ταξιδεύουν και αρκετοί εξόριστοι σοσιαλδημοκράτες. Η διαδρομή αυτή στον πλατή ποταμό μέσα στην ατέλειωτη Ταϊγκά ήταν μονότονη, βαρετή, κοπιαστική αλλά κυρίως βασανιστική. Και πάλι θα δανειστούμε τη γραφίδα του Σολζενίτσιν. Μερικά αποσπάσματα είναι χρήσιμα για να καταλάβουμε τις βασανιστικές συνθήκες του ταξιδιού του επισκόπου Λουκά και των υπολείπων εξορίστων. Και κάθε μαούνα μυρμήγκιασε από τις ψήρες, ενώ η φρουρά αφήνε μόνο έναν ένα να σηκώνεται πάνω και να τεινάζει τα παράσιτα στο νερό. Οι μεταγωγές με τις μαούνες δεν ήταν συνεχείς, αλλά διακόπτονταν από μεταφορτώσεις και από διαστήματα που οι κρατούμενοι τα διασχίζανε πεζοί. Οι περιοχές του βορείου Δβίνα, του Όμπ και του Γεννησέη ξέρουν καλά πότε άρχισαν να κουβαλούν εκεί τους κρατουμένους με μαούνες. Όταν άρχισε η εξόντωση των κουλάκων, αυτοί οι ποταμοί έρεαν κατευθείαν στον βορρά. Οι μαούνες ήταν βαθιές και απλόχωρες και ήταν το μόνο μέσο για να μεταφέρεις όλη αυτή την γκρίζα μάζα από τη ζωντανή Ρωσία στον απονεκρωμένο βορρά. Οι άνθρωποι ρίχνονταν μέσα στη σκαφοειδή κοιλιά της μαούνας και κοίτονταν εκεί σαλεύοντα σαν καβούρια σε κοφίνι, ενώ ψηλά στο διάδρομο πλάι στις κουπαστές στέκονταν οι φρουροί. Ποτέ πότε αυτή τη μάζα τη μετέφεραν ξεσκέπαστη, ενώ άλλες φορές την κουκούλωνα με ένα μεγάλο καραβόπανο για να μην τη βλέπουν, ίσως για να τη φρουρούν καλύτερα και όχι βέβαια για να την προφυλάξουν από τη βροχή. Η διαδρομή με μια τέτοια μαούνα δεν ήταν μεταφορά, αλλά θάνατος με δόσεις. Επιπλέον δεν τους τάιζα σχεδόν καθόλου και όταν τους έριχναν στην τούντρα, δεν τους έδιναν πια απολύτως τίποτα να φάνε. Τους άφηνα να πεθάνουν συντροφιά με τη φύση. Οι μεταφορές με μαούνες στον ποταμό Γεννησέη καθιερώθηκαν και διατηρήθηκαν επί δεκαετίες. Στο Κρασνοϊάρσκ, στις όχθες του ποταμού χτίστηκαν μετά το 1930 υπόστεγα και κάτω από αυτά μέσα στην παγωμένη σιβηρική άνοιξη τουρτούριζαν από το κρύο επί ένα και δύο μερόνυχτα οι κρατούμενοι που περίμεναν να μεταφερθούν. Οι μαούνες που χρησιμοποιούνταν για τις μεταγωγές στον ποταμό Γεννησέη διαθέτουν έναν ειδικά διαρρυθμισμένο αμπάρι με τρεις ορόφους σκοτεινό. Μόνο από το άνοιγμα της σκάλας περνάει λίγο θαμπό φως. Η φρουρά μένει σε μια καμπίνα στο κατάστρωμα. Οι σκοποί παρακολουθούν τις εξόδους από το αμπάρι και την επιφάνεια του νερού, μήπως δουν κανένα να κολυμπάει. Στο αμπάρι η φρουρά δεν κατεβαίνει, έστω και αν ακουστούν βονκιτά ή εκκλήσεις για βοήθεια. και ποτέ δεν ανεβάζουν τους κρατουμένους επάνω για περίπατο. Στις αποστολές το χρόνο 1937-38 και 1944-45 και στο διάμεσο διάστημα ασφαλώς, στο αμπάρι δεν παρήχαν καμία ιατρική περίθαλψη. Οι κρατούμενοι στους ορόφους είναι εξαπλωμένοι σωριδών σε διπλή σειρά, η μια σειρά με το κεφάλι προς τα πλευρά του σκάφους και η άλλη στα πόδια της πρώτης σειράς. Το συσίτιο το κουβαλούσαν σε βαρέλια άντρες βοηθητικοί από τους ίδιους τους κρατουμένους και το μοίραζαν μέσα στο σκοτάδι. Σήμερα ίσως να έχουν βάλει ηλεκτρικό, μόνο με τις αμυδρές λάμψεις μιας μικρής λαμπίτσας πετρελαίου. Μια τέτοια μεταγωγή ως την Τούντιγκα κρατούσε και ένα μήνα καμιά φορά. Τώρα φυσικά μπορεί να κρατάει μόνο μια εβδομάδα. Τα ρηχά νερά και διάφορα άλλα εμπόδια στο ποτάμι καθυστερούσαν συχνά το ταξίδι και σώνονταν τα αποθέματα τροφίμων. Τότε για κάμπο στα μερόνυχτα δεν έδιναν καθόλου τροφή και έπειτα φυσικά δεν φρόντιζαν να δώσουν στους κρατούμενους τα τρόφιμα των ημερών που είχαν μείνει νηστικοί. Ο επίσκοπος Λουκάς για άλλη μια φορά έδειξε αξιοθαύμαστη καρτερία και υπομονή. Δεν γονγίζει και δεν αντιδρά. Το βασανιστικό αυτό ταξίδι φτάνει στο μέσον της διαδρομής. Εδώ σε ένα πυκνοκατοικημένο χωριό επέτρεψαν μια μικρή στάση. Στις όχθες του ποταμού περίμεναν να δουν τον επίσκοπο μια ομάδα εξορίστων. Η είδηση της νέας εξορίας του είχε μαθευτεί και οι εξόριστοι μόλις έβλεπαν να καταφθάνει κάποιο πλοίο έτρεχαν ελπίζοντας πως θα τον δουν. Μεταξύ των εξορίστων ήταν και ο Σίλοφ, πρεσβύτερος της κοινότητας των Βαπτιστών Πετρούπολης. Περίμενε με ιδιαίτερη ανυπομονησία να δει τον φημισμένο επίσκοπο γιατρό. Αργότερα τον επισκέφτηκε στο Τουρουχάνσκ και είχαν εκτενείς συζητήσεις. Και στις επόμενες στάσεις η είδηση της άφιξης του διάσημου επισκόπου γιατρού είχε φτάσει από μέρες πριν. Από όπου περνούσε τον περίμεναν οι εξόριστοι και εντόπιοι κάτοικοι. Σε μια περιοχή τον περίμεναν οι Τουγκούσοι, ντόπιοι κάτοικοι από τους οποίους οι περισσότεροι υπέφεραν από το τράχωμα και είχαν σοβαρά προβλήματα στην όραση. Ο πονετικός επίσκοπος στη σύντομη στάση δέχθηκε τους ασθενείς. Σε ένα μάλιστα σχεδόν τυφλόν του πρότεινε να έλθει στο Τουρουχάνσκ για να τον χειρουργήσει. Πράγματι ο ασθενής ήλθε αργότερα. Ο επίσκοπος Λουκάς τον χειρούργησε. Έκανε η μεταμόσχευση του χιλικού βλενογόνου στα βλέφαρα χιλεοπλαστική και ο ασθενής θεραπεύτηκε.
1: 96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λαρίσης.
3: Ήκουσαν επιμένως των Αγγέλων Ινούντων την Άσκρο Χριστού παρουσίαν και δραμόντσο ως προσημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας Βοσιχθέντα ή μνημνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μύτηρ, χαίρε αυλή βλογικών προβάτων, χαίρε αόρατων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλει τη γη, χαίρε τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστολών του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανοίγει τον θάρσο, χαίρε στερεών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο άδε, χαίρε δίσε δίνε δίθμιν δόξαν, χαίρε νύμφια νύφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
3: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήστε μάγοι του του κλώθη ανέγκλη, και ω λίχνων κρατούτε αυτών δι' αυτού ρευνών κρατεών άνακτα, και φτάσατε στον άφασαν χάρισαν αυτοί βοώντε, αλληλούια. Είδων πέδε χαλδαίων ερχεσί τη Παρθένων των πλάστα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη νοούντου αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε θεραπεύση και βοήθησε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αδί του μήτρη, χαίρε αυγή η μυστική ημέρα, χαίρε τη απάση την κάμνο σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίσα φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών, χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου λυτρουμένη των έργων, χαίρε πυρό προσκύνηση πάψα, χαίρε παφογό παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ εφροσύνη, χαίρε πασών γεωνών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
3: Κύριε και Θεοφόρη, γεγονότι η μάγη πέσπασε στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε των χρησμών και κηρύξαντε των Χριστών άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ω Λυρώδη, μη ειδόταν ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Λάμψιν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα στου ψεύδου ο σκότο, τα γαρίδουλα τάφη σωτήρ μη ενεγκατάσου την ψυχήν, την ισχύν πέπτοκεν, ήτου των δεριστένε συμβόων προ Θεοτόκων. Χαίρε ενό των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσα, χαίρε των ειδών των δόνων λέξησα, χαίρε θάλασσα ποτήσα φορώ των ειτών, χαίρε πέτρα υποτίσω του διψώντα τη ζωή, χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τη σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατέρα νεφέλη, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε, χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύφη ανήφευτε.
3: Μέλλοντο Σιμεώνο, του παρόντο αιώνο, μεθύστε το απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλλά γνώση τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε εξεπλάγει σου την άρρωση σοφία κράζην. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Νέα ανέδειξε κτήση, νεφανή σου κτήση, μην τη από αυτού και ονομένη, εξασπόρου βλαστή εργαστρό και φυλάξε τάφη νόσπερ, την άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντα συνήσουν αυτοί βοώντε. Χαίρε το άνθρωπο αυθαρσία, χαίρε το στέφο εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλόκορπων εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και φορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λυτρωτή νεχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όψη, χαίρε πολλών πτεώνων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Ξένων τόκων, ειδώντε, ξενοθόμενοι του κόσμου, των ούνων ω ουρανών μεταθέντε, διότι το γάρο υψηλό Θεό, επειγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω δόλο απίνω, απειρέγραψε λόγου σε κατάβαση γαρθεϊκίου, μετάβαση διατοπική γέγονε, και τόκου σε παρθένου θεολή που του ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστήριου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των θυπτών πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα Πανάγιον το επί το χεροβίμ, χαίρε οίκημα Πανάγιον το επί τον σεραφίμ. Χαίρε ήταν αντία ει ταυτό αγωγούσα, χαίρε παρθενία εν κελοχίαν ζευνίσα, χαίρε δι σε λίθη παράβαση, χαίρε δι σε νύχθη παράδεισο, χαίρε κλίση Χριστού Βασιλεία, χαίρε επί πίσω αγαθών αιωνίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύφη ανήφευτε.
3: Πάση φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγεθο τη ανθρωπίσεω έργων, των απρόστων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προ τον άνθρωπον, ή μην μέσα στην διάγοδα που ούτε παραπάνω στον Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυθών σου θεία σαφών, σωρώμουν επί Θεοτό και απορούσε γάρ λέγει το πώ και παρθένο μένει, και τεκίνη ίσχυσα εμεί δε το μυστήριον θαυμάζει, πίσω βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου όφου ζυχνίουσα, χαίρε τεχνολόγου λόγου ειδελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνσαν οι δινήσει ητέ, χαίρε ότι τα εμοράνσαν οι τομήθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλλιέων τα σαγίνα πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολουκά των θελών των σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων των κοσμήτων. Προ τούτον αυτεπάγγελ του ήλθε και μην υπάρχουν ω Θεό. Δημά σε φάνηκα θυμά άνθρωπο. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσω Θεό ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Τείχο των Παρθένων Θεοτό και Παρθένη και πάνω στου προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατασκεύασε σε ποιητή άχραντε. Οικεί εν τη μήτρα σου και πάνω στη προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη Παρθενία, χαίρε η πύλη σωτηρία. Χαίρε αρχηγέ νοητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο. Χαίρε σιγάρ να γέννησε στου λιθένε εσχρό. Χαίρε σιγάρ ενωθέτησα στου λιθένα του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φινών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα σπόρο νυφεύσεω. Χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων. Χαίρε ψυχών υφοστόλε αγίων. Χαίρε νύφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύφη ανήφευτε.
3: Ήμνο σάπα στάτε στην ευθύνη τη παιδων. Το πλήθη των πολλών νυκτηρμό σου. Η σαρίδου γάρτη ψάμο οδά. Αν προσφέρομεν σε βασιλεύ άγιε. Ουδέν τελούμεν άξιον δέδοκα σε μην τη ιβόσιν. Αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή σαν ρώμεν την Αγία Παρθένων, το γάρα έλλον άψα φω, οδηγεί προ γνώση δεκίν άπαντα.

0: Τάλλοντες των τόκων ανήμουν σε πάντες ως έμψυχον ναό Θεοτόκε, εν τί σιγάρι και σιγαστρή, ως συνέχον πάντα τη χείρη Κύριος Υγείας εν δόξον δίδαξεν βοάνσιν πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεοκελόγου, χαίρε Αγίου Αργίου νομίζων, χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσου το πνεύματι, χαίρε της αυρές της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλείων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων βλαβών, χαίρε της εκκλησίας ως άλλαυτος πύργος, χαίρε της βασιλείας του απόρθων τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτούς, χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Όπα νύμφε μήτερη του οικούσα των πάνων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Όπα νύμφε μήτερη του οικούσα των πάνων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Όπα νύμφε μήτερη του οικούσα των πάνων Αγιώτα Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν απάστρης συμφοράς άπαντας και τις μελούς λύτρους εκολάσεως συμβοώντας αλληλούια.
1: Αλληλούια. Άξιον εστίος αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την ει μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκαιος στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ήρθε τας ασθενείας ημών, εν και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκαιος στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, την υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν, και τα επί γης ενώσας της ουρανής ανελήφθησε δόξα Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθε χωριζόμενος αλλά μένουν αδιάστατος, και βόν της αγαπώς σε εγώ είμαι με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ο ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτωτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θελήψεως κακών και οδύνης. Δίχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, για να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμε εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της επροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αίκαιος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Άσπηλε, μόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεόνυμφε, δέσποινα, η Θεολόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμια αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων με αυτόν αγριώσαντα και την των ειδωνών του βίου

0: επιθυμία γνώμης δούλων και νόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος αλλαγνίστητε επιμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και το σών ιών και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπος πλάγματος αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτό τελών αργά την δόκιμον αναδείξουμε. Και παρεσώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγατος, εν μέτω παρόντι βίου, θερμή προστάτης και οδηγός, τα στον εναντίον εφόδος αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχή περιέπουσα, και το σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα. Εν θέτει φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκη, δια της εισμεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρας ημών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, συν τον Άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκιο στου αιώνα των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα, προσύπρον να ποιούσουν την ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξουν ημά από το ζωφαρίου πνι τη αμαρτία, και από πάσου σκοτεινή και νεκτερινή αντιπαθία. Πάψουν τα σορμά των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα. Τα στις αρκώσει μόνο επαναστάσεις κατάστηλων και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα λεκίμισον και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφους ανύπρων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας επιλαγμένων η ανάρτησον δε ημάς εν του καιρό της προσευχής η εστηριγμένους εν τα συντολά σου και την μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντες πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζει το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και έγκυος εις αιώνας την αιώνα αμήν. Περένδοξε υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάχα και την ημετέρα προσευχήν του Αγιώ σου και Θεό ημών, και έτσι συνενσώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπίες μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εσένα ανατίθμη, μήτρε του Θεού φυλαξών μου υπό τη σκέπη σου.
1: Έπεισε χέρι και χαριτωμένη πάσα εκ της αγγέλου το σύστημα και ανθρώπου των γένους, υγειασμένη να και παράδειση λογική παρθενικών κάφημα, εξής όσε σαρκώθηκε παιδί ο γέγον είναι ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, τη γάρση μήτρα ανθρώων επίσε και τη σίγα στέρα πλατέρα ουρανών απειργάσα του, έπεισε χέρι και χαριτωμένη πάσα εκ της δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρο το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου, την κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον μη εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φίλος και σκεπασίς της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρεσον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και οι τίμαρτων της σήμερων ημέρων. Σκέπασαν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξαν με ουπά τη υπηρία στο αντικειμένου, για να μην εντείνει αμαρτήματι παροργήσω το Θεόν. Και πρέσβε περί μου προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξονα να αναδείξει με δούλο τη αυτού αγαθότητος αμήν.
1: Υπερμάχου τα τηγότα νικητήρια, ω λιτορθήσα του δεινών ευχαριστήρια, αναγράψει πόλη σου Θεοτό και αλλοσέψω το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων και δίνω ελευθέρωση να κράζουν σε χέρι νύμφια νύφευτε.
0: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σε γυναξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, τη σωτήρα έτυχε στο ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη σε γυναξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, τη σωτήρα έτυχε στο ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη σε γυναξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, τη σωτήρα έτυχε στο ψυχόν ημών.
1: Δόξα σε ο Θεό, ελπίσιμον δόξα σου, ενδόξα αν ευθύ αφημών στου ουρανού. Και δεξιά καθίσα του Θεού και πατρό Χριστό ο αληθινό των Σιμών. Τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες από του Μητρός του Μεγεθία Δυνάμου του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων Ενδόξου του Φίλου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Ελληνικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Εναγίες Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων Αρχιεπισκόπων Λαρίσης των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου και των Αγίων Δόξων Νεομαρτύρων Παύλου και Δημητρίου των Εντρυπόλεων, τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς, ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθε περί ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε Λέησον.
1: Για των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Για του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάσης εξ το ημών αδερφότος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Περιβοδόσους και ενισχύσους του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδερφών ημών, υπέρ των μεσούντων και των αγαπών των ημάς,
0: υπέρ
1: των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: υπέρ
1: των εντυλαμένων με τις αναξίες εύχες υπέρ αυτών,
0: πραναρίσως
1: των εχμαλώτων, υπέρ των θαλάσσης καλώς πλεόντων, υπέρ των ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και περιφορίες των καρπών της γης και υπερπάσπιση και στενών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους σύντρονες Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, τους γονείς ημών και δασκάλους και πάντα στους απερθόντες πατέρες και αδελφούς ημών, τους εθάδες ευωσχημένους και τους ευάνταχους ορθοδόξους. Είπαμε και περί αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Χαίρετε. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά, καθώς αναλύουμε την Κυριακή προσευχή του Πάτερ ημών, αυτή την προσευχή που μας παρέδωσε ο ίδιος ο Χριστός, υποδεικνύοντάς μας τρόπο για να προσευχόμαστε. Είχαμε αναλύσει λοιπόν την έννοια της πατρότητας του Θεού και τις ειδικές σχέσεις μαζί Του, τη δική μας δηλαδή προς Εκείνον, όταν Τον επικαλούμαστε λέγοντας Πάτερ ημών. Με δύο λόγια λοιπόν είπαμε ότι ομολογούμε την καταχάριο θυσία του Θεού και ο Πατρός, αξιωθήκαμε τις αδερφικές σχέσεις με τον Χριστό, τον μονογενείο του Θεού, και ότι λαμβάνουμε την χορηγία του Αγίου Πνεύματος και έτσι έχουμε κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Και τελειώντας είπαμε ότι πρέπει σαν παιδιά του Θεού να προσπαθούμε να είμαστε άξια τέκνα του τέλειου Θεού, του αγαθού Θεού, έτσι, ενός τέτοιου Θεού, τέτοιου Πατρός λοιπόν, τον οποίο επικαλούμαστε και τον προσφωνούμε Πατέρα μας, οφείλουμε καθημερινά να αγωνιζόμαστε να καλλιεργούμε τις αρετές τηρώντας το Άγιο θέλημά Του. Δεν λέμε όμως Πάτερ μου, αλλά λέμε Πάτερ ημών. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι όταν προσφωνούμε το Θεό, τον Πατέρα μας, δεν τον οικειοποιούμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Γι' αυτό και δεν λέμε Πατέρα μου, αλλά Πάτερ ημών. Μας αποτρέπει λοιπόν ο Χριστός, καθώς μας υποδεικνύει αυτήν την προσφώνηση, μας αποτρέπει από μια εγωιστική διάθεση έναντι του Θεού, από μια εγωιστική σχέση μαζί Του. Υπάρχει ο Θεός και εμείς, όχι ο Θεός και εγώ. Μπορεί ο αγώνας να είναι προσωπικός, δηλαδή ο καθένας κάνει τις επιλογές του, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας και δεν πρέπει να αισθανόμαστε έτσι αυτή την μοναδικότητα, δεν πρέπει να αισθανόμαστε εγωιστικά τη σχέση με τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι Πατέρας μόνο δικός μου, του καθενός μας δηλαδή, αλλά είναι όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως καταγωγής, χρώματος, φυλής, γένους κτλ. Αλλά και ιδιαίτερα, οπωσδήποτε είναι Πατέρας ημών των βαπτισμένων Ορθοδόξων Χριστιανών, οι οποίοι βγήκαμε όλοι από την ίδια κοιλία της Εκκλησίας μας, από την Κολυμπήθρα, μέσω του Αγίου Βαπτίσματος. Άρα λοιπόν, τα παιδιά του ιδίου Πατέρα είναι αδύνατο να μην είναι μεταξύ τους αδέρφια. Όταν λοιπόν λέμε Πάτερ ημών, απευθυνόμαστε όλοι στον ίδιο Πατέρα, άρα είναι αδύνατο να μην είμαστε και μεταξύ μας αδέρφια. Έτσι. Όπως στους αρχικούς πατεράδες, στους αρχικούς γονείς, τα 2, 3, 5 αδέρφια λένε ο πατέρας μας και δεν εννοούν το δικό μου τον πατέρα, τον κύριο Γιάννη. Έτσι, εγώ λέω με τον αδερφό μου λέμε ο πατέρας μας, έτσι, τα άλλα παιδιά λένε για το δικό τους πατέρα. Έτσι όλοι μας, εφόσον αποκαλούμε τον Θεό πατέρα μας, όλοι μας αισθανόμαστε και πρέπει να αισθανόμαστε και είμαστε όντως αδέρφια. Αυτό κάνει και πρέπει να κάνει την καρδιά του καθενός μας να είναι ανοιχτή προς όλους. Όταν αισθανόμαστε ότι είμαστε μια πνευματική οικογένεια, όταν αισθανόμαστε ότι όλοι μας είμαστε αδέρφια με κοινό πατέρα, τότε αυτομάτως η καρδιά ανοίγει από αγάπη για όλα τα αδέρφια, για όλους τους ανθρώπους. Έτσι, και αυτούς που είναι κατά φύση αδερφοί μας λόγω και της κοινής καταγωγής μας, επειδή όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά και προς όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που αποτελούμε μια πνευματική οικογένεια λόγω της κοινής πίστης, του κοινού βαπτίσματος στην Εκκλησία, της κοινής γέννησής μας έτσι από την Αγία Κολυμβήθρα, και έτσι είμαστε κατά πνεύμα όλοι αδέρφια. Είναι
πολύ ωραίο αυτό το οποίο γίνεται μέσα στο ναό, η κοινή λατρεία. Η κοινή λατρεία, όλοι μαζί οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εισερχόμαστε στο ναό για να προσφέρουμε, να μετέχουμε στην κοινή λατρεία του Θεού. Όλοι μας κοινωνούμε από το ίδιο ποτήριο, από το Άγιο Ποτήριο, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού και γινόμαστε, όπως λένε οι πατέρες, σύσσωμοι και σύνεμοι, έτσι, ή όμεμοι, έχουμε το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα με τον Χριστό και μεταξύ μας. Εφόσον όλοι κοινωνούμε, κυκλοφορεί στις φλέβες όλων μας το ίδιο αίμα. Ποιο? Το αίμα του Χριστού. Άρα λοιπόν και οντολογικά είμαστε ενωμένοι και με τον Χριστό, αλλά και μεταξύ μας. Γι' αυτό που λέμε αδέρφια, ισχύει και οντολογικά, έτσι. Εφόσον όλοι κοινωνούμε από το ίδιο αίμα και στις φλέβες μας κυκλοφορεί το ίδιο αίμα, το αίμα του Χριστού, άρα είμαστε και οντολογικά αδέρφια μεταξύ μας. Αυτή λοιπόν η ιδιότητα των παιδιών του Ιδίου Πατέρα, αυτή η αδερφοσύνη που υπάρχει μεταξύ των πνευματικών αδερφών, μεταξύ των ανθρώπων, είναι ένας πολύ ισχυρός σύνδεσμος που νικάει, υπερνικάει όλες τις τυχόν διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων. Αυτή η ιδιότητα λοιπόν του ίδιου, το να έχουμε όλοι οι άνθρωποι τον ίδιο πατέρα, αμέσως πρέπει, αυτό οφείλεται και σε εμάς πόσο το αισθανόμαστε, να γκρεμίζει τα τείχη που χωρίζουν τους ανθρώπους σε ομάδες, σε έθνη, σε φυλές, σε άλλες διακρίσεις και που χωρίζουν τους ανθρώπους, που τους κάνουν να είναι αντιμέτωποι πολλές φορές μέχρι και να είναι και εχθροί. Δεν μπορώ λοιπόν να λέω Πάτερ ημών αν ξεχνάω ότι η ανθρώπινη αδερφοσύνη δεν αποκλεί κανέναν. Έτσι είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Εδώ λοιπόν ο χριστιανός, ο καθένας από εμάς, θα βρεθεί αντιμέτωπος στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, με τον κόσμο, με τους ανθρώπους δηλαδή που είναι έξω από το πνεύμα της Εκκλησίας, γιατί ο κόσμος δεν θα θέλει να θεωρούμε αδέρφια μας, αδερφό μας, παιδί του Ιδίου Πατέρα, τον ξένο, τον περιθωριοποιημένο, αυτόν ο οποίος μας ενοχλεί, αυτός που έχει είναι διαφορετικής φυλής, χρώματος, αυτός μπορεί να είναι πολιτικός αντίπαλος, αυτός μπορεί να είναι διαφορετικών φρονημάτων, αυτός μπορεί να είναι οτιδήποτε, αδιάφορος, αντιπαθητικός, ξένος, ακόμα και εχθρός για το κράτος ας πούμε και τα λοιπά. Έτσι, υπάρχει άλλη λογική και άλλη φιλοσοφία στον κόσμο, στο κοσμικό φρόνημα δηλαδή που έχουν οι άνθρωποι έξω από την Εκκλησία, που δεν ταυτίζεται, που δεν ταιριάζει με το πνεύμα της αδερφοσύνης και της ενότητας που έχει η Εκκλησία μας, έτσι, δια της ιότητας προς τον Πατέρα και της αδερφοσύνης μεταξύ μας. Και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές και μεταξύ μας, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είναι ο άλλος άλλου χρώματος, δεν είναι ανάγκη να είναι ο άλλος εχθρός, ας πούμε να είναι Τούρκος ας το πούμε, που δεν είναι εχθρός για μας, αυτοί εχθρεύονται, εμείς, έτσι, οι χριστιανοί δεν έχουν εχθρό, δεν εχθρεύονται κανέναν, έτσι, αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Δεν έχουμε εχθρούς, δεν πρέπει εμείς οι χριστιανοί να έχουμε εχθρούς. Δηλαδή δεν πρέπει να εχθρευόμαστε κανέναν, δεν πρέπει να αισθανόμαστε εχθρότητα για κανέναν. Έτσι. Λοιπόν, και αν μας καλεί λοιπόν η Εκκλησία να έχουμε αγάπη, να έχουμε αγκαλιά για όλους, σκεφτείτε τώρα πώς μέσα στην ίδια την Εκκλησία, μεταξύ μας εμείς οι χριστιανοί, μπορεί να έχουμε διαφορές, αντιπαλότητες, μίση, αδιαφορία, ψυχρότητα, κακία κτλ. Πάρτε ένα παράδειγμα που το έχω πει και άλλη φορά. Την Κυριακή γίνεται ένα μνημόσυνο. Έχει πάει η ώρα 10 και 20, ξέρω εγώ 10 και μισή, τελείωσε η λειτουργία και πριν πούμε το διευχόν κάνουμε ένα μνημόσυνο της γιαγιάς Μαρίκας. Και βλέπουμε τώρα εμείς οι ιερείς που είμαστε στην ωραία πύλη, εσείς στρέφεστε προς Ανατολάς, βλέπετε εμάς, εμείς βλέπουμε όλους. Βλέπουμε κάποιους, λίγους ή πολλούς, κάθε φορά δεν έχει σημασία, να απέρχονται, να φεύγουν την ώρα του μνημοσύνου, γιατί δεν είναι γνωστό η γιαγιά Μαρία, δεν την ήξερα, ποια ήταν αυτή,
Θεός χωρέστην, ξέρω αν πούν και αυτό, και φεύγουν. Αυτό δείχνει μια διαφορία. Αυτό δεν δείχνει αδελφοσύνη, δεν δείχνει αγάπη, δεν δείχνει ομόνοια, δεν δείχνει ότι αισθανόμαστε αυτόν τον κεκοιμημένο άνθρωπο, όποιος και να ήταν, ότι είναι αδελφός μας και δεν μας ενδιαφέρει. Και γι' αυτό, άσε που αφήστε μάλλον, που και δεν κάνει να φύγουμε πριν το διευχόν της Θείας Λειτουργίας, πριν το διευχόν της ακολουθίας, διότι ο Ιούδας είναι αυτός που έφυγε πριν να τελειώσει ο μυστικός δείπνος για να προδώσει, και εμείς δεν πρέπει να μιμούμαστε τον Ιούδα τον προδότη. Άρα πρέπει ό,τι και να συμβαίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία, πρέπει να περιμένουμε να πει ο ιερεύς το διευχόν για να φύγουμε. Έτσι. Αλλά και αυτή καθ' αυτή η κίνηση, την ώρα του μνημοσύνου, να έχουμε μια διαφορία έτσι, για αυτό το πρόσωπο για το οποίο γίνεται η προσευχή της Εκκλησίας. Δεν προσεύχεται μόνο ο παπάς και ο ψάλτης που ψάλουνε. Ξάλλου ο ψάλτης αντιπροσωπεύει εσάς, το λαό. Μακάρι να μπορούσε όλος ο λαός να ψάλει όπως έκαναν παλιά και να μην. Ο ψάλτης εκπροσωπεί εσάς, το λαό. Άρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγει ο λαός και να μείνει ο παπάς και ο ψάλτης να κάνουν την προσευχή. Έτσι. Η προσευχή είναι για όλους. Απευθυνόμαστε όλοι προς όλους. Ένας γάμος που γίνεται, μπορεί να έχουμε καλεσμένους τώρα έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα ή μια βάπτιση στην καθημερινότητά μας, αλλά είναι υπόθεση όλης της Εκκλησίας το μυστήριο. Δεν είναι υπόθεση μόνο μιας οικογένειας που θα βαφτίσει, θα παντρέψει ή 10-20 χιλίων καλεσμένων που θα έχουν. Είναι υπόθεση όλης της Εκκλησίας. Και ο θάνατος είναι υπόθεση όλης της Εκκλησίας. Όλη η Εκκλησία προσεύχεται για την ανάπαυση του κεκοιμένου. Όλη η Εκκλησία προσεύχεται να ευλογηθεί ο νεοφώτιστος και να πορευθεί στη ζωή του. Όλοι προσεύχονται το ζευγάρι που ενώνεται ενώπιον του Θεού να έχει καλή πορεία και να φτάσει σε αίσιο τέλος κτλ. Δεν είναι λοιπόν υπόθεση 2-3-5 χιλίων ανθρώπων, αλλά υπόθεση όλης της Εκκλησίας. Και το γεγονός ότι αδιαφορούμε ή ότι αισθανόμαστε μια ψυχρότητα, μια όχι κακία σε αυτή την περίπτωση, αλλά μια διαφορία, έτσι απέχουμε πολύ, αυτό το πράγμα δείχνει πόσο δεν αισθανόμαστε μεταξύ μας ότι είμαστε αδέρφια. Αυτή την ενότητα που ότι είπαμε πριν λίγο, όλοι είπαμε και με στόμφο μπορεί, «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το...» Και μετά από λίγο αρχίζει ευλογητός η Κύριε το μνημόσυνο και φεύγουμε. Άρα λοιπόν δεν είναι αδερφός μας ο κεκοιμημένος, δεν είναι αδέρφια μας οι κεκοιμημένοι για τους οποίους ψάλλεται το μνημόσυνο, γίνεται η δέηση, γίνεται η προσευχή της Εκκλησίας. Και ποια είναι η Εκκλησία, ο παπάς? Η Εκκλησία δεν είναι μόνο ιερέας ούτε μόνο ο ψάλτης, είναι όλοι είμαστε Εκκλησία. Όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε όλους, κλήρο και λαό, δεν εννοούμε μόνο τον κλήρο ούτε μόνο τον λαό. Όλοι μαζί λοιπόν είναι υπόθεση λοιπόν όλης της Εκκλησίας. Λοιπόν, δεν μπορούμε λοιπόν να προφέρουμε τα Άγια και Ιερά αυτά λόγια που μας παρέδωσε ο Χριστός λέγοντας Πάτερ ημών και τα λοιπά, έτσι, μόνο αν δεν έχει εξαφανιστεί από την ψυχή μας κάθε ίχνος ψυχρότητας, κακίας, εγωισμού, βίας, αδιαφορίας και τα λοιπά. Αμέσως λοιπόν με τις πρώτες αυτές δύο λέξεις Πάτερ ημών της Κυριακής προσευχής καλούμαστε να αποβάλουμε τον εγωισμό μας. Δηλαδή μια πολύ μεγάλη προϋπόθεση για την προσευχή είναι η ταπεινοφροσύνη, είναι η αδελφοσύνη. Πώς μπορούμε να προσευχηθούμε όταν έχουμε με ανθρώπους βάρη, όταν έχουμε κρατούμενα, όταν έχουμε με κάποιους παραπικρασμούς τους οποίους δεν έχουμε τακτοποιήσει μέσα μας κυρίως και μετά και προς τα έξω. Αν το τακτοποιήσω εγώ μέσα μου, θα το τακτοποιήσω και στην εξωτερική μου συμπεριφορά. Λοιπόν, άρα λοιπόν από την αρχή της Κυριακής προσευχής καλούμαστε να αφήσουμε τον εγωκεντρισμό που μας κάνει να περιοριζόμαστε μόνο στα του εαυτού μας, μόνο στα δικά μας, έτσι, ή το πολύ πολύ για τους πολύ κοντινούς μας συγγενείς και φίλους. Ενώ για τους περισσότερους άλλους έχουμε μια φιλαυτία, έναν εγωισμό, έτσι, και αυτό φέρνει την αδιαφορία και την ψυχρότητα. Αυτό λοιπόν θα λέγαμε ότι είναι μια διαστροφή της ψυχής που πλάστηκε να αγαπάει.
Εμείς πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού, που σημαίνει πλαστήκαμε σύμφωνα με το αρχέτυπο, σύμφωνα με το που είναι ο Χριστός. Έτσι, το πρότυπο, η εικόνα βάσει της οποίας έχουμε πλαστεί είναι ο Λόγος, είναι ο Χριστός. Και εφόσον ο Χριστός είναι αγάπη, και εμείς πλαστήκαμε να είμαστε αγάπη. Είναι λοιπόν διαστροφή για τον καθένα μας, για τον κάθε άνθρωπο, και δει τον κάθε ορθόδοξο χριστιανό να μην αγαπάει. Έτσι, να μην έχει αρμονία και καλή σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός θέλει να εξηγιάνει αυτή την κακή, την άσχημη νοοτροπία και βάζει από την αρχή της προσευχής να μιλάμε και να λέμε «Πατέρα μας». Όταν λέμε «Πατέρα μας», αυτό το «πατνάς» δεν είναι ευγενίας πληθυντικός, είναι κυριολεκτικά «Πατέρα μας». Εμείς τώρα που είμαστε όλοι εδώ θα πούμε όλο το «Πάτερ ημών», έτσι, αλλά και μόνοι μας που το λέμε, ο καθένας στο σπίτι του όπου βρεθεί, μπορεί να μην έχουμε δίπλα μας κάποιον άνθρωπο, εννοείται ότι υπάρχει αυτή η συμπροσευχή με όλα τα άλλα αδέρφια που την ίδια ώρα κάπου αλλού βρίσκονται και προσεύχονται. Έτσι. Αυτό είναι διαχρονικό, είναι συνεχές. Δεν έχει να κάνει με το αν είμαστε την ώρα της προσευχής 2-3 χίλιοι. Οπωσδήποτε μέσα στο ναό που είμαστε πολλοί έχει αυτή την αξία, αλλά και όταν είμαστε μόνοι μας, οπουδήποτε έτσι και προσευχόμαστε, εννοείται ότι έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είμαστε εκκλησία, ότι είμαστε αδέρφια με τους άλλους χριστιανούς, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Η ενότητα της Εκκλησίας, η ενότητα των ανθρώπων, η αδερφοσύνη, η αγάπη, αυτό που ήρθε να φέρει ο Χριστός στον κόσμο. Και τα αιτήματα παρακάτω, τα οποία θα αναλύσουμε, σε πρώτο πληθυντικό είναι «Δώσει μην σήμερα τον άρτον ημών», «Δώσει μην, άφεση μην τα οφειλήματα ημών», «Μη είσαι ενέγκης ημάς, αλλά ρίσαι ημάς». Δεν λέμε για τον εαυτό μας, τον άρτο μου, τον άρτο μου. Δεν λέμε άφες μη τα οφειλήματα. Δεν λέμε ρίσε εμένα, αλλά ρίσε ημάς. Μη είσαι ενέγκης ημάς, άφες ημίν, έτσι. Είναι σε πρώτο πληθυντικό. Διότι, γιατί μέσα στην Εκκλησία τα αιτήματα είναι κοινά. Αλλά και μια ανάγκη ενός ανθρώπου αμέσως γίνεται κοινό αίτημα όλης της Εκκλησίας, όλων των χριστιανών. Μέσα στην Εκκλησία δεν χωράει ατομισμός. Μέσα στην Εκκλησία δεν χωράει εγωισμός. Δεν χωράει ξεχωρισμός. Δεν θα σωθούμε μόνοι μας. Η σωτηρία μας, ναι, θα σωθώ μόνος με την έννοια ότι θα νηστέψω, ναι, δεν θα, ο άλλος μπορεί να μην θέλει να νηστέψει, εγώ θα νηστεύω, εγώ προσεύχομαι, ο άλλος δεν πάει στην Εκκλησία, ναι. Αλλά δεν θα αρκεστώ μόνο στο να ικανοποιώ τα δικά μου, αλλά μέσα στην Εκκλησία στρέφω την καρδιά μου, το μάτι μου, το ενδιαφέρον μου, την προσευχή μου και στους άλλους. Με νοιάζει και με κόφτει και με στεναχωρεί που έχω τον α, β, συγγενή, φίλο, γνωστό, άγνωστο. Κυριακή πρωί που εγώ πάω στην εκκλησία, αυτός να ακούει κλαρίνα και να κάθεται στη βεράντα και να πίνει καφέ ή να πλένει το αυτοκίνητο ή δεν ξέρω τι να κάνει, να κοιμάται. Με στεναχωρεί που βλέπω, που ακούω, ξέρω εγώ, τις πτώσεις των ανθρώπων, την απομάκρυνση από το Θεό. Με ενδιαφέρει και με στεναχωρεί και αγωνιώ και να δω πώς, τι θα γίνει, τι θα κάνω για κάποιους οι οποίοι δεν έχουν ακούσει για το Χριστό, οι οποίοι βρίζουν, οι οποίοι είναι αιρετικοί, οι οποίοι είναι πλανεμένοι, οι οποίοι είναι αδιάφοροι, οι οποίοι είναι πολέμοι, οι οποίοι είναι ότι... Η προσευχή του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, παιδιά, ήταν «Θεέ μου, κάνε να γνωρίσουν το Χριστό όλοι, να σε γνωρίσουν όλοι ένα Αγίο Πνεύματι». Προσευχόταν ώστε όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν το Χριστό. Εν Αγίω Πνεύματι, σωστά δηλαδή, ορθόδοξα, όχι όπως να είναι. Έτσι, δηλαδή μας ενδιαφέρει που ο διπλανός μας είναι άνεργος και δεν έχει την, ξέρω εγώ, μας ενδιαφέρει που το παιδί του διπλανού, του γείτονα, του συγγενή του απέναντι δίνει πανελλήνιες αυτές τις μέρες και εμείς κάνουμε και μια προσευχή
να περάσει το παιδί, ξέρω, να φωτιστεί και να γίνει ό,τι το θέλημα του Θεού τέλος πάντων. Μας ενδιαφέρει που ο γείτονας απέναντι έχασε τον πατέρα του προσφάτως ή χθες ή σήμερα και εμείς προσευχόμαστε να αναπαύει την ψυχή. Μας ενδιαφέρει που παντρεύτηκε η γειτόνισσα και ήρθε τώρα στο καινούριο σπίτι και τα λοιπά και ευχόμαστε να έχει καλή πορεία και ούτω καθεξής. Έτσι. Τα αιτήματα λοιπόν είναι όλα κοινά μέσα στην Εκκλησία, αφορούν όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, αλλά και το μεμονωμένο, το κάθε έτσι, θέμα, ζήτημα, πρόβλημα του καθενός γίνεται αυτομάτως πρόβλημα όλης της Εκκλησίας, η οποία εν συνόλο, εν Εκκλησία, όλοι μαζί προσευχόμαστε για την αντιμετώπιση κατά Θεόν και για την σωστή έκβαση. Έτσι, αυτή είναι και η αξία της κοινής λατρείας και κοινής προσευχής της Εκκλησίας. Τα αιτήματα των άλλων, τα προβλήματα των άλλων να γίνουν και δικά μας. Και τα δικά μας αυτομάτως θα γίνουν και των άλλων. Διότι είδατε πολλές φορές το Viber που βλέπετε, στέλνει κάποιος, δεν το ξέρω, εγώ δεν τους ξέρω όλους. Πάτερ, προσευχηθείτε για τον τάδε παιδάκι, είναι 12, 13, 25 χρονών, για τον τάδε κύριο, την κυρία, έχει αυτό, έχει το άλλο, Μαρία το όνομα, Γιώργος το όνομα, Χρήστος το όνομα. Έτσι, και αμέσως μπαίνει στο Viber. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ένα κυρελέσουν και την ώρα, μια στην παράκληση που θα γίνει, στο κουμποσχήνι που θα κάνει, στη θεία λειτουργία ο παπάς και τα λοιπά. Ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει, έτσι, από κοινού ο καθένας μας για να ενισχυθεί. Γιατί έτσι, και εμείς έχουμε θέματα και θέλουμε τη στήριξη των άλλων, τη βοήθεια των άλλων και άλλη τη δική μας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν μας καλεί ο Χριστός να καταρρύψουμε τους φραγμούς που τυχόν μας χωρίζουν μεταξύ μας, χωρίζουν τον έναν από τον άλλον, έτσι, τους φραγμούς αυτούς τους οποίους εμείς υψώνουμε, εμείς βάζουμε, εμείς χτίζουμε φράγματα μεγάλα, τείχη υψηλά για να χωρίσουμε ο ένας από τον άλλον και όχι να, αντί να προσπαθήσουμε να ενωθούμε, να αγαπηθούμε, να γίνουμε ένα και γεννήσετε μία πίμνη, λέει, εις ποιμήν, εμείς κάνουμε το παν και λέω για εμάς τους χριστιανούς, δεν λέω για τους άλλους παρά έξω, κάνουμε το παν πολλές φορές για να έχουμε συγκρούσεις, για να έχουμε παρεξηγήσεις, για να έχουμε ψυχρότητες, για να έχουμε αψιμαχίες, για να έχουμε ίντριγκες, για να έχουμε εχθρότητα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και μας καλεί λοιπόν ο Κύριος να απομακρύνουμε κάθε χώρισμα, να γεμίσουμε δηλαδή τα χωρίσματα και να ενωθούμε με τους ανθρώπους με τους οποίους είτε μπορεί να αισθανόμαστε παραπάνω είτε μπορεί να αισθανόμαστε παρακάτω. Έτσι. Ο εγωισμός τελικά τα κάνει. Συγκρινόμαστε πολλές φορές ο ένας με τον άλλον και θεωρούμε τον εαυτό μας ανώτερο. Μια φορά ένα παιδάκι μου λέει, «Πάτερ, θεωρώ τον εαυτό μου», λέει, «ότι είναι ανώτερος από όλους τους μαθητές μου. Τους βλέπω όλους», λέει, «παρακάτω». Σκέψτε το παιδάκι δημοτικού. «Γιατί, παιδί μου», λέει, «ο Θεός είναι πατέρας όλων μας. Κανένας δεν είναι παραπάνω, παρακάτω. Ουκέ στην άρσεν και θήλη, θα λέω το δίπλα στο έτσι. Ουκέ στην άρσεν και θήλη, ουδαίος και Έλλην, πάντες είσαι μεν εν Χριστώ Ιησού». Όλοι τις ίδιες δυνατότητες έχουμε να σωθούμε. Ο Θεός όλους μας αγαπάει το ίδιο, δεν έχει προσωποληψία. Έτσι, δεν πρέπει λοιπόν να αισθανόμαστε και ό,τι κάνει ο καθένας, ό,τι είναι, είναι διακονία. Δεν είναι αξίωμα για να καταδυναστεύει τους άλλους. Ακόμη και ο βασιλιάς να είναι, δεν είναι βασιλιάς για να παίρνει το μαστίγιο και να χτυπάει τους υπηκόους ή να παίρνει τα χρήματα, να φορολογεί κτλ. Είναι βασιλιάς, είναι πλανητάρχης, είναι κυβερνήτης, είναι πρωθυπουργός, είναι πρόεδρος, είναι δήμαρχος, πρόεδρος, είναι. Δεν είναι για να καταδυναστεύει, αλλά είναι για να διακονεί, για να δίνει λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων και να προωθείται έτσι η ζωή των ανθρώπων, η κοινωνία κτλ. Δεν σημαίνει ότι έκανε ο Θεός έναν, τον έβαλε βασιλιά εκεί για να τιμωρεί, για να εκμεταλλεύεται, αλλά για να διακονεί. Έτσι, εξάλλου είτε, υπουργός είναι κάτι, το έργο. Όλοι διάκονοι είμαστε. Δεν με έβαλε παπά εμένα εδώ για να εξουσιάζω ή Μητροπολίτη, Αρχιεπίσκοπο ή Πατριάρχη, αλλά και όσο θα έλεγα και όσο πιο ψηλά είναι, τόσο πιο μεγάλη είναι η διακονία που έχει να κάνει, τόσο πιο πολύ βάρος σηκώνει, τόσο πιο μεγάλη ευθύνη έχει ο άνθρωπος αυτός
να διακονήσει το πίμνιο, να διακονήσει το λαό του Θεού, να διακονήσει το κοινωνικό σύνολο. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να αισθανόμαστε, και αυτό το υπάρχει, και αυτό είναι μια αιτία μεγάλη που χωρίζει τους ανθρώπους, γιατί αν αισθάνεται κάποιος μειονεκτικά μαζεύεται ή κάποιος υπεροπτικά απλώνεται, ή έτσι και δημιουργείται αυτό το χάσμα μεταξύ μας, και αυτοί που αισθάνονται ότι είναι παραπάνω φοβούνται ότι αν θα μιλήσουν σε έναν άνθρωπο που είναι πιο απλός, πιο έτσι και τα λοιπά, ότι θα πέσει η μύτη τους, θα πέσει η αξιοπρέπειά τους. Έτσι, υπάρχει αυτό το σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ανταλαβερίζονται, να σχετίζονται ας πούμε με υψηλά ισταμένους, χαίρονται όταν η παρέα τους είναι κάποιοι άνθρωποι επιφανείς, κάποιοι άνθρωποι αναγνωρίσιμοι, κάποιοι και σαν, πώς λέμε, σαν γύφτικο και πάρνι καμαρώνουν ας πούμε. Έτσι, μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που απαξιούν, ακούν καλημέρα, γιατί νομίζουν ότι έτσι θα χάσουν το κύρος τους, επειδή θα μιλήσουν σε έναν απλό άνθρωπο. Έτσι, εκεί φτάνει η ανθρώπινη ατέλεια, ας πούμε, και η ανθρώπινη διαστροφή. Τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος όμως, τι κάνει ο Χριστός επ' αυτού? Αδερφοί, λέει στην προς Εβραίους επιστολή, ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες. Δίν αιτίαν ουκ επεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον. Απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας ημνήσουσε. Ουκ επεσχύνεται, ο Χριστός δεν τρέπεται να αποκαλέσει εμάς τους ανθρώπους αδελφούς του. Ουκ επεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον. Απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας ημνήσουσε. Δεν τρέπεται λοιπόν ο Χριστός να ονομάζει εμάς τους ανθρώπους αδελφούς του. Και έτσι έχουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, την Θεία του Κυρίου συγκατάβαση, ο οποίος, λέει παρακάτω, παραπλησίως μετέσχεσε σαρκός και αίματος, ή να δια του θανάτου καταργήσει το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη των διάβολων, και απαλλάξει τούτους, εμάς, όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι εις ανδουλείας. Άρα λοιπόν, ο Χριστός δεν τρέπεται να μας αποκαλέσει αδελφούς του, και εμείς, μέσα στην Εκκλησία βιώνουμε αυτή την πνευματική συγγένεια. Μέσα στην Εκκλησία, αν δεν το βιώνουμε εδώ μέσα στην Εκκλησία, πού θα το βιώσουμε? Αυτή την πνευματική συγγένεια με όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τις ποικίλες έτσι, διαβαθμίσεις κοινωνικές, φιλετικές κτλ. Δεν είμαστε όλοι άσπροι, είναι και μαύροι και κίτρινοι και τι. Δεν είμαστε όλοι, ξέρω εγώ, της ίδιας οικονομικής επιφάνειας. Δεν είμαστε όλοι με τα ίδια αξιώματα. Δεν είμαστε όλοι. Και τι να λέει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας αγάπη και ο πνευματικός σύνδεσμος. Έτσι, ότι είμαστε όλοι πνευματική οικογένεια, ότι είμαστε όλοι οικογένεια του Θεού. Οι ανομοιομορφίες λοιπόν αυτές και οι αδιαφορές των ανθρώπων καταργούνται μέσα στην Εκκλησία λόγω της πνευματικής συγγένειας όλων ημών. Γι' αυτό και δεν βλάπτεται ο άνθρωπος από τις γήινες διαφορές, ούτε από τη γήινη συγγένεια. Έτσι, είτε βασιλιάς είσαι, είτε ο υπηρέτης του βασιλιά, μέσα στην Εκκλησία είναι αδέρφια, και ο βασιλιάς και ο υπηρέτης του. Δεν ξεχωρίζει για το Θεό. Ο Θεός δεν βλέπει βασιλιάδες και έτσι, όλοι είναι το ίδιο. Υπάρχει πνευματική συγγένεια, υπάρχει αδελφοσύνη μέσα στην Εκκλησία μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, μας διδάσκει ο Κύριος να προσευχόμεθα για όλους, να αναφέρουμε τις δεήσεις για το κοινό σώμα και καθόλου να μην επιδιώκουμε το ατομικό μας συμφέρον, αλλά σε κάθε περίπτωση το του πλησίον. Αυτός ήταν και ο λόγος που άκουσε ο Άγιος Κοσμάς Σοετολός σε ένα αποστολικό ανάγνωσμα από τον Απόστολο Παύλο, να μην ζητούμε, λέει, το δικό μας συμφέρον, αλλά το εταίρου, το άλλου, και αυτό τον έκανε να βγει από τα Άγιο Όρος και να αρχίσει τις περιοδίες του για να φωτίσει τον λαό, να τον διδάξει τα γράμματα και την πίστη, για να βοηθήσει στην πνευματική και στην εθνική του απελευθέρωση και εξύψωση και πρόοδο. Έτσι λοιπόν, λέει, και την έχθρα αφαιρεί και την αφροσύνη καταστέλει και το φθόνο εκβάλλει και την μητέρα όλων των αγαθών την αγάπη εισάγει και την ανομαλία εξορίζει των ανθρωπίνων πραγμάτων και δείχνει ότι είναι πολύ μεγάλη η ομοτιμία του βασιλέως προς τον πτωχό, αφού στα μέγιστα και αναγκαιότατα μετέχουμε όλοι. Με το να δεχθεί να κληθεί πατέρας όλων,
εχάρισε σε όλους την ίδια ευγενική καταγωγή και άρα και ομοτιμία. Έτσι όλοι είμαστε ενωμένοι και κανείς δεν έχει περισσότερο από τον άλλον, ούτε ο πλούσιος από τον πτωχό, ούτε ο κύριος από τον δούλο, ούτε ο άρχον από τον αρχόμενο, ούτε ο βασιλεύς από τον στρατιώτη, ούτε ο φιλόσοφος από τον βάρβαρο, ούτε ο σοφός από τον αγράμματο. Όλες αυτές οι ανομοιότητες, οι κοινωνικές, οι καθημερινές κτλ. Που υπάρχουν στην κοινωνία και πρέπει, αν όχι όλες, κάποιες πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να υπάρχει ιεραρχία κτλ. Έτσι, όλες αυτές οι ανομοιότητες δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξεχωρίζουν μέσα στην Εκκλησία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που σε αυτούς εμπλεκόμαστε κι εμείς, έτσι, έχουμε όλοι την ίδια θεϊκή καταγωγή. Είμαστε όλοι του ιδίου σογιού, ας το πούμε έτσι. Έτσι, είμαστε όλοι του ιδίου της ιδίας έτσι, μερίδος, της μερίδος του Θεού. Είτε λοιπόν είναι βασιλιάς ή στρατιώτης, είτε πλούσιος ή φτωχός, είτε φιλόσοφος είτε αγράμματος, είτε Έλληνα είτε βάρβαρος, είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτό πρέπει όλοι μας όμως να το κατανοήσουμε. Το ακούμε και το ξανακούμε, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά πρέπει να μπει μέσα στην ψυχή μας και να το κατανοήσουμε. Αν φανταστούμε τώρα στην καθημερινότητά μας έναν άνθρωπο, έναν πατέρα πολλών παιδιών, απ' τη μια να είναι σκοτωμένα. Έτσι, έχουμε παιδιά ή είμαστε παιδιά γονέων, μπορούμε να το καταλάβουμε. Πώς θα αισθανθεί ο πατέρας μας, ο σαρκικός πατέρας, όταν εμείς τα 2, 3, 5 παιδιά του, αδέρφια μεταξύ μας, είμαστε σκοτωμένοι, μαλώνουμε, διαπληκτιζόμαστε, βγάζουμε μαχαίρι ο ένας τον άλλον, κλείνουμε στη φυλακή ο ένας τον άλλον, δεν μιλάμε ο ένας τον άλλον, κοιτάμε να πατήσουμε ο ένας τον άλλον, κατηγορούμε ο ένας τον άλλον στον πατέρα για ιδίους λόγους, για να κερδίσουμε περισσότερο και το χρειαστούμε. Πόσο πληγωμένος, πόσο στεναχωρημένος θα είναι αυτός ο πατέρας που βλέπει τα παιδιά του να είναι μαλωμένα. Που βλέπει τα παιδιά του που μεγάλωσαν μαζί, που βγήκαν από την ίδια κοιλιά, που ανατράφηκαν στο ίδιο σπίτι, που έχουν το ίδιο αίμα και να είναι μαλωμένα, να είναι ανακατωμένα. Πώς θα αισθάνεται αντίθετο ο πατέρας που βλέπει τα παιδιά του ενωμένα, αγαπημένα, να αλληλοϋποστηρίζονται, να μην έχει κανένας έτσι πλεονεξία εναντί του άλλου, να υποστηρίζει το ένα το άλλο, να υποχωρεί, να έχει φιλοτιμία, έτσι, να χαίρονται, να αγκαλιάζονται, να περνάνε μαζί ώρες, να πηγαίνουν εκδρομές, ξέρω εγώ, να βρίσκονται στα σπίτια, να γλεντάνε, να χαίρονται έτσι ευπρεπώς κτλ. Έτσι. Αυτός ο πατέρας είναι χαρούμενος. Έτσι. Να πάμε στα πνευματικά. Ο πνευματικός πατέρας που έχει πνευματικά παιδιά, πώς θα αισθάνεται όταν έρχεται το ένα πνευματικό παιδί και κατηγορεί το άλλο. Έρχεται ο ένας κύριος και λέει για τον άλλον. Έρχεται μια κυρία και λέει για τον άλλον. Έρχεται ο ένας κτλ. Και πόσο χαρούμενος θα είναι όταν βλέπει τα πνευματικά παιδιά να προοδεύουν στην ταπείνωση, στην αρετή, στην αγάπη, στην καλοσύνη, στο να μην κοιτάμε το όφελος το δικό μας αλλά του εταίρου, όπως λέει εδώ κτλ. Κάποτε ένας παπάς μου είχε πει, σε άλλη Μητρόπολη, ένας φίλος μου παπάς, είχε βάλει επιτρόπους 2 πνευματικά του παιδιά και αντί να ομονοήσουν και να συνεργαστούν στην εκκλησία κτλ. Υπήρχε αντιζηλία ο ένας με τον άλλον. Πήγαινε ο ένας, έλεγε τον άλλο. Πήγαινε ο άλλος, έλεγε τον πρώτο. Και προκαλούσαν θλίψη στον άνθρωπο κτλ. Και δεν προχωρούσε και η εργασία της εκκλησίας. Δεν προχωρούσε και το έργο της εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτόμαστε λοιπόν πώς τα παιδιά μας, αν είναι ενωμένα ή αν είναι μαλωμένα, πώς θα αισθανόμαστε, έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και πώς πληγώνουμε, πώς στεναχωρούμε τον Θεό, έτσι, όταν δεν αγαπιόμαστε. Στην παραβολή του Ασώτου, ο μεγαλύτερος γιος προκαλεί στεναχώρια στον πατέρα. Γιατί δεν χαίρεται με την επιστροφή του Ασώτου, του αδελφού του,
και προτιμάει να μείνει έξω από το γλέντι, έξω από τη χαρά του σπιτιού, πικραίνοντας και τον πατέρα, γιατί από τον εγωισμό του, που δεν μπορεί να συγχωρέσει, που δεν μπορεί να αγαπήσει. Έτσι. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό τι λέει η Εκκλησία μας, κλαίτε με τα κλαιόντων και χαίρετε με τα χαιρόντων. Αυτό όμως θέλει μεγάλη πνευματική εργασία για να γίνει, παιδιά. Χρειάζεται να σκάψουμε βαθιά μέσα μας, να αναπτυχθεί ταπείνωση. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, εγωισμός, όταν υπάρχει το θέλημα το ισχυρό, πώς μπορούμε να απλωθούμε στον άλλον, πώς μπορούμε να χαρούμε. Τι λένε οι πατέρες μας, ο φύλαυτος, αυτός που αγαπάει τον εαυτό του πάνω απ' όλα, εγωιστικά φύλαυτος, γιατί ο Χριστός λέει να αγαπάμε τον εαυτό μας. Τι λέει, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν η εντολή. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, αλλά πώς να τον αγαπήσουμε, σωστά. Όχι εγωιστικά, όχι αμαρτωλά, όχι διαστροφικά, αλλά να τον αγαπήσουμε και να τον οδηγήσουμε στη σωτηρία, να τον αγαπήσουμε κατά Θεόν τον εαυτό μας, να τον οδηγήσουμε στην αιώνια ζωή. Αν λοιπόν αγαπάμε τον εαυτό μας φύλαυτα, εγωιστικά, αφύλαυτος λοιπόν, λένε οι πατέρες, δεν μπορεί να είναι ούτε φιλόθεος, ούτε φιλάνθρωπος. Αυτός που αγαπάει τον εαυτό του πάνω απ' όλα, δεν μπορεί ούτε το Θεό να αγαπήσει, ούτε περισσότερο και τον συνάνθρωπο. Και είμαστε πολλές φορές έτσι, φύλαυτοι, εγωκεντρικοί, ο εαυτούλης μας και κανένας άλλος. Δεν βλέπουμε πέρα από τον εαυτό μας, πολλές φορές ούτε και μέσα στο σπίτι μας, που είναι ο άντρας μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, οι γονείς μας, τα αδέρφια μας, ούτε εκεί δεν μπορούμε να δούμε. Σκεφτείτε να πάμε παρά έξω, πόσο απλώνεται και πόσο πιο έντονο είναι αυτό το φαινόμενο, αυτή η αρρώστια της φυλαυτίας, του εγωισμού, που έτσι εξαπλώνεται και στην κοινωνική μας ζωή και στην καθημερινή ζωή και δυστυχώς και μέσα στην Εκκλησία μας. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, για να τονίσουμε το καλό, έτσι, όταν τα αδέρφια αγαπιούνται μεταξύ τους, όταν και εμείς αγαπάμε ο ένας τον άλλον, υποστηρίζουμε ένας τον άλλον, προσευχόμαστε για τον άλλον και ούτω καθεξής, τότε δίδουμε χαρά στον Πατέρα μας. Είτε στον σαρκικό ταδέρφιο, όπως είπαμε, είτε έτσι στον ουράνιο Πατέρα μας, τον οποίο του δίνουμε έτσι ευχαρίστηση, θα λέγαμε, ανθρωπομορφικά. Γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι όλα τα άτομα μεμονωμένα και όλες οι οικογένειες αποτελούμε όλοι μαζί, συναποτελούμε την οικογένεια του Θεού, μια μεγάλη πνευματική οικογένεια. Και αυτό το λέω και το ξαναλέω και πρέπει όλοι μας να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε και να το αισθανόμαστε σιγά σιγά, ότι όλοι εδώ που είμαστε και πολλοί άλλοι που είναι παραέξω και τα λοιπά, είμαστε μια πνευματική οικογένεια, οικογένεια του Θεού. Και σαν οικογένεια, έτσι παλιότερα ας πούμε υπήρχε αυτό στις οικογένειες, δηλαδή μιλάμε τώρα για την περίοδο της Τουρκοκρατίας, την Επανάσταση, που ήταν ενωμένοι, ήταν πολλά μέλη, κάθε οικογένεια είχε πολλά μέλη γιατί έκαναν πολλά παιδιά, γαμπροί, νύφες, πατριαρχική οικογένεια, όλοι μαζί, εγγόνια κτλ. Ήταν και κουμπάρι, τα ξαδέρφια και από εδώ κτλ. Και αποτελούσαν πολλές φορές και μια ολόκληρη φατρία, ολόκληρη πολιτική ομάδα, αποτελούσαν ολόκληρο χωριό. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε εκεί είναι το τάδε μέρος που ήταν αυτή η οικογένεια. Παίρνει δηλαδή το χωριό, το μέρος, εκεί παίρνει το όνομα από την οικογένεια, το σόι το μεγάλο που έχουν εγκατασταθεί εκεί. Και αυτοί είχαν μεταξύ τους πολλούς δεσμούς. Βλέπετε πώς παλιότερα ήταν οι δεσμοί οικογενειακοί. Τώρα, ας πούμε, δεν ξέρεις τα ξαδέρφια σου, δεν ξέρεις τους κουμπάρους. Με βάφτισε εμένα ένας τώρα πριν χρόνια, ξέρω εγώ τι με είδε, τι τον είδα, ξέρω εγώ τι κτλ. Ενώ παλιότερα υπήρχε το δέσιμο των ανθρώπων και εξ αίματος και εξ αγχιστίας που έμπαιναν μέσα νύφες, γαμπροί κτλ. Αλλά και η κουμπαριά. Έτσι, τώρα ας πούμε υπάρχει μια χαλάρωση, υπάρχει μια διαφορία και προς αυτό, έτσι. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, σύμμορφη της εικόνος του Υιού αυτού, εις το είναι αυτόν πρωτότοκον εν πολλής αδερφής. Δηλαδή, να μορφώσουμε κι εμείς τον εαυτό μας την αρετή του Χριστού, προσβλέποντας αυτόν ως εικόνα και πρωτότυπο, το οποίο πρέπει να αντιγράψουμε στην ψυχή και τη ζωή μας,
για να είναι ο Χριστός ο πρωτεύων αδελφός της μεγάλης οικογένειας του ουράνιου πατέρα. Έτσι. Ο πρωτότοκος αδελφός, ο πρωτεύων αδελφός της μεγάλης ουράνιας οικογένειας του ουράνιου πατέρα. Ο Χριστός έζησε στη γη μια ζωή αγία και αναμάρτητη. Έτσι, ο Χριστός ήρθε να μας δώσει το υπόδειγμα της ζωής. Και αυτά τα οποία κήρυξε ο ίδιος πρώτα τα βίωσε και μας τα έδειξε με το παράδειγμά του. Και βλέπουμε να υποτάσσεται στο θέλημα του πατέρα του. Έτσι, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, λέει ο Απόστολος Παύλος, θανάτου δε σταυρού. Τόση ήταν η υπακοή, μη γίνει το θέλημα του δικό μου, λέω, όπως θες εσύ. Έγινε υπήκος μέχρι θανάτου σταυρικού. Και εμείς λοιπόν, αμαρτωλοί όντες, καλούμαστε να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας. Τι, πώς, με τα πνευματικά όπλα που μας δίνει ο Θεός. Με την υπακοή στο θέλημα του Θεού, με την πνευματική ζωή μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, διότι, τι λέει ο Χριστός, ως αν ποιήσει το θέλημα του Θεού, ούτως αδελφός μου και αδελφός μου και αδελφή μου εστίν. Σκεφτείτε πόσο σπουδαίο είναι να ζει ο άνθρωπος σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Οικειώνεται με τον Χριστό. Όταν του είπαν του Χριστού ήρθαν η αδελφή σου και η μητέρα σου, η μητέρα του η Παναγία, αδελφή του τα παιδιά του Ιωσήφ, όχι κατά σάρκα αδέρφια του Χριστού, ο Ιάκωβος ο αδελφόθρος, ο Σιμεών και τα λοιπά, η Σαλόμη και τα... Ήρθαν τα αδέρφια σου λέει και τα λοιπά και η μητέρα σου πρώτα και τα αδέρφια σου να σε δουν. Πατέρας μου, μητέρα μου λέει και αδελφός μου είναι αυτός που ακούει το λόγο του Θεού και ποιεί το θέλημα του Θεού. Έτσι, εδώ όπως λέει στον Μάρκο, ως αν ποιήσει το θέλημα του Θεού, ούτως αδελφός μου και αδελφοί μου εστί. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία ζει το θέλημα του Θεού, ακολουθεί το θέλημα του Θεού, αμέσως οικειώνεται με τον Χριστό. Έτσι, γίνεται συγγενής του Χριστού. Το λέει ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Χριστός μας το λέει. Συγγενεύουμε λοιπόν, δηλαδή αυτή η συγγένεια με τον Θεό, με τον Χριστό, πέρα από τι μας δημιούργησε και αναγεννηθήκαμε, έχει να κάνει και με τον τρόπο της ζωής μας. Έτσι, όταν μοιάζουμε, ακολουθούμε τον Χριστό που είναι ο πρωτεύων αδερφός μας στη μεγάλη πνευματική οικογένεια του Θεού, και εμείς τότε γινόμαστε συγγενείς. Δεν μπορεί να είμαστε συγγενείς όταν η ζωή μας είναι ξένη, διαφορετική, αντίθετη με τη ζωή του Χριστού. Εννοείται ότι το ζώη έτσι συγγενεύει και καθώς υπάρχει ο δεσμός της αγάπης, υπάρχει αλληλοβοήθεια, υπάρχει αλληλοϋπακοή, υπάρχει αλληλοϋποστήριξη, υπάρχει αγάπη, γιατί έτσι η αγάπη είναι μεγάλη δύναμη. Αυτή είναι που συνδέει και ενώνει και μπορεί να κάνει και τα αδύνατα δυνατά. Άρα καλούμαστε να εξισώσουμε τον εαυτό μας προς κάθε παιδί του Θεού και αδελφό του Χριστού. Γι' αυτό κληθήκαμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό στα ίχνη της αγάπης Του. Όπως εκείνος λοιπόν τι ήρθε, ιόμενος και ευεργετών, λέει το Ευαγγέλιο. Δεν ήρθε ο Χριστός εδώ για να μας παρουσιαστεί έτσι, να εντυπωσιάσει, αλλά ήρθε για να ευεργετήσει, ήρθε να θεραπεύσει και σωματικά και πνευματικά τους ανθρώπους. Ήρθε να φέρει το μήνυμα της αιώνιας ζωής, ήρθε να μας σηκώσει από τη λάσπη, ήρθε να μας γιατρέψει σωματικά και ψυχικά. Και εμείς λοιπόν να τον μιμηθούμε σε αυτή την ευεργεσία και να ενδιαφερόμαστε με αγάπη για τους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη, να μιμούμαστε την αγάπη του Θεού, που αυτή η αγάπη του Θεού απλώνεται και προς τους εχθρούς, τόσο πολύ μεγάλη πρέπει να είναι. Όχι μόνο προς τον πλησίον, ο οποίος μπορεί να είναι ο αδελφός μας, ο φίλος μας, αυτό που κάνουμε παρέα, ο κοντινός μας, όπως είχαν την εντύπωση τότε, και ο Χριστός με την παραβολή του καλού Σαμαρίτη μας δίνει την πληροφορία ποιος είναι ο πλησίον. Ο Σαμαρίτης ήταν εχθρός, ήταν αντίπαλος, ήταν αιρετικός για τους Εβραίους. Όμως αυτός έτσι φρόντισε τον πληγωμένο Ιουδαίο που τον είχαν ξυλοκοπήσει και τον είχαν ληστέψει οι ληστές. Ούτε ο παπάς ούτε ο Λεβίτης. Ήθελε να τονίσει ότι ούτε αυτοί που έπρεπε, που ήταν πρώτοι,
αλλά ο ξένος, αλλά ο εχθρός. Άρα λοιπόν πλησίον δεν είναι ο κοντινός στη συγγένεια, στη φιλία, έτσι, αλλά είναι ο κάθε ένας. Και εμείς πρέπει να γίνουμε πλησίον για τους άλλους. Και εμείς πρέπει να γίνουμε αυτοί οι οποίοι θα θεραπεύουμε, θα ανακουφίζουμε, θα αγκαλιάζουμε, θα αγαπάμε τους άλλους. Όχι μόνο οι άλλοι προς τα εμάς, αλλά και εμείς προς τους άλλους. Αλλιώς, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ο μη αγαπών, ουκ έγνω των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστί». Όποιος δεν αγαπάει λοιπόν, όχι μόνο δεν έχει πατέρα του το Θεό και αδερφό του το Χριστό, αλλά ούτε καν έχει γνωρίσει το Θεό. Έτσι. Και τα υπόλοιπα λοιπόν αιτήματα, όπως θα δούμε παρακάτω, της Κυριακής προσευχής, μας βοηθούν και αυτά να ξεπεράσουμε αυτό τον οσιρό ατομισμό. Είμαστε στην εποχή του ατομισμού. Είμαστε στην εποχή του εγωκεντρισμού. Δεν μας ενδιαφέρει αν η ζωή μας, η συμπεριφορά μας ενοχλεί, ταλαιπωρεί, στεναχωρεί. Με το απλό ότι θα αφήσουμε το αυτοκίνητό μας όπου να είναι και δεν θα μας νοιάζει αν ενοχλούμε. Από το πιο μικρό, να πάμε σε άλλα. Ζούμε δυστυχώς σε αυτή την εποχή του άκρα του ατομισμού. Ο Χριστός λοιπόν και με τα παρακάτω αιτήματα που μας παραθέτει σε πρώτο πληθυντικό, όπως θα τα δούμε και είπαμε, μας βοηθάει να ξεπεράσουμε αυτόν τον εγωκεντρισμό και να απλωθούμε στον άνθρωπο, να καλλιεργήσουμε τη φιλανθρωπία, την συναλληλία, έτσι, και οπωσδήποτε να αποκτήσουμε έτσι και τη φιλοθεία. Πάτερ ημών λοιπόν, αυτές οι δύο λέξεις είναι η ρίζα δύο μεγάλων εντολών. Επειδή ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, οφείλουμε να Τον αγαπάμε με όλη μας την ψυχή. Είδατε, η πρώτη εντολή λέει ποια είναι: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύου σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή και έχει να κάνει με τον Θεό. Εμείς και ο Θεός, έτσι. Να αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την ψυχή. Αλλά και η δεύτερη εντολή, η ισάξια με την πρώτη, είναι να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Να αγαπάμε και τα άλλα παιδιά του Θεού, να αγαπάμε και τα αδέρφια μας, να αγαπάμε και τους αδερφούς μας, τον πλησίον μας, έτσι. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο μεγάλες εντολές, στις οποίες οι προφήτες και ο νόμος όλος λέει κρέμεται, λέει ο Χριστός. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, συνεχίζει η Κυριακή προσευχή. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει και λέει, και όταν πει το εν της ουρανής, δεν το λέγει για να περικλείσει εκεί το Θεό στον ουρανό δηλαδή, αλλά για να απομακρύνει από τη γη αυτόν που προσεύχεται και να τον κάνει να προσηλωθεί εις τους υψηλούς τόπους και εις τα σάνο κατοικίας. Έτσι, δηλαδή ο Θεός είναι πνεύμα, δεν έχει κατοικία ο Θεός, δεν περιορίζει το Θεός σε χώρο, σε τόπο, σε χρόνο κτλ. Έτσι, ο Θεός είναι πνεύμα, είναι πανταχού παρόν. Δεν περιορίζεται, περιόριστος είναι ο Θεός. Έτσι, δεν μπορούμε να Του αποδώσουμε υλική κατοικία, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός περιορίζεται εκεί. Έτσι, γι' αυτό λέμε, ότι, λέει ο Χρυσόστομος, όταν λέμε ότι είναι στον ουρανό, μια ανθρωποπαθής εικόνα, ένας ανθρωπομορφισμός, ότι ο Θεός κατοικεί στον ουρανό, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι μια... Αυτό εκφράζει, έτσι, τα Θεία Μυστήρια με ανθρώπινους όρους. Έτσι, γι' αυτό λέει ότι ο Θεός είναι στον ουρανό, θα δούμε παρακάτω, γιατί είναι απείρως ανώτερος από εμάς. Δηλαδή θέλουμε να τονίσουμε το μεγαλείο του Θεού που λέμε «Πάτερ ημών εν της ουρανής». Το μεγαλείο του Θεού.

φέρουμε όλα. Ότι έτσι έχουμε αυτή την σχέση, και αυτό ήταν και η αποτυχία του Αδάμ και της Εύας, ότι πίστεψαν ότι μόνοι τους, χωρίς τη βοήθεια του Θεού, μπορούν να γίνουν θέοι, μπορούν να πραγματώσουν το σκοπό για τον οποίο πλάστηκαν, και εκεί ξεγελάστηκαν και εκεί ξεγελιόμαστε κι εμείς. Και πολλές φορές λέμε «εγώ κατάφερα», «εγώ έκανα», «εγώ», «εγώ», «εγώ». Αυτό το «εγώ» που μπορεί να είναι από ένα γλυκό που μπορεί να έφτιαξε μια κυρία, μπορεί να είναι για ένα τοίχο που μπορεί να έκτισε ένας άνδρας, μπορεί να είναι για μια έκθεση που μπορεί να έγραψε ένας μαθητής, που μπορεί να είναι για μια ψαλμωδία που να έχει ένας παπάς, ένας ψάλτης, μπορεί να είναι για ένα ξεροτή, για μια πτήση ενός αεροπόρου μέσα από τουρκικά, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, μέσα από πυροβολισμού στο Ιράν τώρα και τα λοιπά, και ή το χτίσιμο μιας οικοδομής, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε και τα λοιπά, ή λύση σε ένα πρόβλημα που φέρνει, ας πούμε, το φάρμακο κατά του καρκίνου και τα λοιπά, και εκεί αρχίζει ο εγωισμός να καλλιεργεί το ότι εγώ και τα λοιπά. Έτσι, το γεγονός λοιπόν αυτό ότι λέμε «Πάτερ ημών εν της ουρανής» μας κατεβάζει εκεί που πρέπει, για να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, για να έχουμε αυτή την σχέση εξάρτησης, ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε τίποτα να πετύχουμε. Με τη φράση λοιπόν αυτή ο Χριστός μας υπενθυμίζει, έτσι, ότι ο Θεός κάθεται σε θρόνο στον ουρανό, έτσι, εκεί είναι ο θρόνος του Θεού, όπως είπε ο Χριστός, μην ορκίζεσαι στον ουρανό γιατί είναι ο θρόνος του Θεού, μην ορκίζεσαι στη γη γιατί είναι το υποπόδιο, εκεί πατάει δηλαδή, έτσι, ανθρωπομορφική εικόνα, αλλά και έχουμε, για να δείξουμε αυτό το μεγαλείο, λέμε ο επιθρόνου χερουβικού επαναπαυόμενος, αυτός ο οποίος κάθεται σε έναν θρόνο επί των χερουβίμ. Έτσι, τόσο αυτή τη μεγαλειότητα και την παντοδυναμία του Θεού. Μας διδάσκει επίσης ότι ο αληθινός πατέρας, ο Θεός, δεν είναι περιορισμένος μόνο σε ένα σπίτι, σε μια πόλη, σε μια χώρα. Δεν είναι αποκλειστικά δικός μας πατέρας, δικός μας Θεός. Γιατί και αυτό, είδατε, μιλάει εν μέσω Ιουδαίων, Εβραίων, που θεωρούσαν ότι αυτή είναι και κανένας άλλος. Δεν είχαν καταλάβει ότι αυτή ήταν ένα όργανο, ένα όχημα του Θεού που έπρεπε σωστά να εργαστεί, σωστά να κινηθεί, ώστε διαμέσου αυτών να γνωρίσει όλη η ανθρωπότητα του Θεό. Αυτή τον περιόρισαν για τον εαυτό μας. Είμαστε ο περιούσιος λαός και εμείς και τίποτα παρά έξω. Εμείς, ο Αβραάμ, ο Μωυσής και εμείς, τίποτα άλλο. Και γι' αυτό και το Χριστό δεν δεχόταν αυτά που έλεγε, για άλλους λόγους. Αν θέλω να πω ότι το άνοιγμα αυτό. Και εδώ λέει, ας πούμε, θέλει ο Χριστός να πει ότι ο Θεός, γι' αυτό είπε στη Σαμαρίτιδα, πνεύμα ο Θεός. Και στον Ναό του Σολομόντος και στον Όρο του Γαριζίν και παντού. Και παντού ο Θεός είναι. Και μπορείς τον Θεό να τον λατρέψεις και μπορείς τον Θεό να τον μιλήσεις και μπορείς με τον Θεό να τον συναντήσεις. Έτσι, δεν περιορίζεται λοιπόν ο ουράνιος πατέρας, ο Πάτερ ημών, δεν περιορίζεται μόνο στη Λάρισα, στη Θεσσαλία, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο, παντού, σε όλη την οικουμένη, παντού είναι ο Θεός. Έτσι, δεν τον περιορίζει λοιπόν αυτό το Πάτερ ημών εν της ουρανής, δεν περιορίζει το Θεό σε ένα συγκεκριμένο τόπο, αλλά είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης, του σύμπαντος κόσμου, ολόκληρης της οικουμένης. Έτσι είναι ο Κύριος ο Παντοκράτορ, ο οποίος ασχολείται και ευεργετικά προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό είναι ο Τρούλος πάνω, είναι ο Χριστός ο Παντοκράτορας, αυτός που κρατάει δηλαδή όλη την οικουμένη, όλο το σύμπαν, όλη τη δημιουργία στα χέρια του. Είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω από όλες τις δυνάμεις και από, όλες, έτσι, και από, όλες, από όλα, όλα τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει και να κατανοήσει. Άρα λοιπόν το εν της ουρανής, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής δηλώνει περισσότερο την παντοδυναμία και την αγιότητα του Θεού και όχι τον τόπο κατοικίας του πανταχού παρόντος Θεού. Έτσι. Εξάλλου, όπως ψάλλουμε τα Χριστούγεννα, ο Θεός είναι ο αχώρητος παντή, είναι αυτός που πουθενά δεν χωράει. Γι' αυτό και την Παναγία εκεί πάνω από στην Κόγχη, πάνω από την Αγία Τράπεζα, την ονομάζουμε Πλατιτέρα των Ουρανών. Διότι ο αχώρητος παντή, αυτός που δεν χωράει πουθενά, χώρεσε στην κοιλιά της Παναγίας. Γι' αυτό η Παναγία είναι πλατιτέρα των ουρανών. Ο ουρανός λοιπόν δηλώνει τους άπειρους χώρους του Αγίου Θεού. Ο Κύριος μας διδάσκει επίσης ότι δεν πρέπει τα τέκνα του Πατέρα να περιορίζουν τις ελπίδες του στον πρόσφυρο και φτωχό

στον κόσμο που είναι ανίκανος έτσι να ικανοποιήσει τους πόθους, αλλά και να τις διευθύνουν και να τις κατευθύνουν στον ουρανό. Έτσι δεν είναι ο κόσμος εδώ τον οποίο πρέπει να κερδίσουμε. Αυτό το εν της ουρανής παραπέμπει σε πνευματικά ύψη, ότι εμείς δεν πλαστήκαμε για τη γη. Πλαστήκαμε για τον ουρανό, για τα πνευματικά. Και γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι οι λέξεις αυτές μας προσφέρουν τα φτερά της πίστεως για να πετάξουμε εις τον αέρα, να διαβόμεν τους εθέρας για να συναντήσουμε εις τους ουρανούς τον Πατέρα. Και τούτο όχι ότι μόνον εις τους ουρανούς υπάρχει ο πανταχού παρών Θεός, αλλά διότι εμείς οι προσκολόμενοι εις τα γήινα πρέπει προς τα άνω, προς τα ουράνια να υψώνουμε το νουν και την καρδίαν. Τούτο και ο Θείος Παύλος παραγγέλει: τα άνω ζητείτε, ου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Διότι άνωθεν ουρανία είναι η καταγωγή μας. Ουράνιος ο Πατέρας που μας εγέννησε και μας αναγέννησε δια του ουρανιού πνεύματος εις τους ουρανούς ο Σωτήρ και αρχιερεύσιμων. Εδώ εις τη γη είμαι πάρικη και παρεπίδημη, λέει ο Θείος Παύλος. Είμεθα παιδιά ξενιτεμένα από την ουράνια πατρίδα μας, προορισμένο όμως να επιστρέψουμε εκεί όπου ο πατέρας και αρχηγός της παμεγίσης χριστιανικής οικογενείας, όπου οι μοιριάδες αγγέλων, όπου η πανήγυρης και η εκκλησία των πρωτοτόκων αδελφών μας, όπου η αιωνία χαρά και ευτυχία. Ιδού η έννοια της προσφωνήσεως της Κυριακής προσευχής, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτή την έννοια έχει το εν της ουρανής. Ότι πλαστήκαμε για τον ουρανό, για τα πνευματικά, και τώρα εμείς είμαστε εδώ εξόριστοι στη γη, πάρικοι και παρεπίδημοι, και προσβλέπουμε να επιστρέψουμε στην ποθηνή πατρίδα, όπως ψάλλουμε και στα ευλογητάρια του μνημοσύνου. Αρχική πατρίδα μας λοιπόν ήταν ο ουρανός, ήταν ο παράδεισος, όπου εκεί κατοικεί ο πατέρας και δημιουργός μας. Μετά την αμαρτία, μετά την αποστασία, ο άνθρωπος εξορίστηκε στη γη, όταν έχασε την κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό και αγωνίζεται από εκεί και πέρα, εκάθισε ένα δάμα απέναντι του Παραδείσου, λέει, να το πάρω της Κυριακής Τυρινής, και έκλαψε και θυμότανε τη δόξα και τα λοιπά, πώς ήταν και πώς κατάντησε, και γι' αυτό ποθεί τώρα ο άνθρωπος βλέποντας τον παράδεισο, προσβλέποντας τον ουρανό, προσβλέποντας στην αιώνια κατοικία, έτσι, να αγωνίζεται για να επανέλθει στην ποθηνή αυτή πατρίδα. Στους ουρανούς λοιπόν η προορισμένη κατοικία μας είναι, και όχι εδώ στη γη. Αυτό δεν θα πρέπει να έχουμε αυτόν τον αγώνα για να κερδίσουμε αυτή τη ζωή τα παρόντα, αλλά τα ουράνια. Όπως ο ξενιτεμένος άνθρωπος έτσι νοσταλγεί την πατρίδα του, την πατρική γη, το πατρικό σπίτι, θυμάται στο χωριό του πώς ήταν η βρύση που έτρεχε, έπινε νερό, πώς έπεσε στα σοκάκια, τους ανθρώπους, τα σπίτια, το ένα, το άλλο, την πλατεία, την εκκλησία, τα ξοκλήσια, τα δέντρα κτλ. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος, εμείς λοιπόν έτσι νοσταλγούμε την παραδείσια ζωή. Νοσταλγούμε την τότε που πλαστήκαμε και ήμασταν με τον Θεό σε κοινωνία στον Παράδεισο, πριν από την πτώση και πριν την έτσι, αποστασία. Το ζήτημα είναι ο καθένας από εμάς επιθυμεί να επιστρέψει στον Παράδεισο. Αν έχουμε αυτόν τον πόθο, αυτή την αγωνία, αυτή τη θέληση, αυτή τη θέρμη, αυτό το όνειρο, αυτό το σκοπό του και στόχο να επανέλθουμε στον Παράδεισο. Γιατί πολλές φορές μας ζαλίζουν τα εγκόσμια, οι ειδονές, έτσι οι σιρήνες του κόσμου τούτου, και μας απομακρύνουν από αυτόν τον στόχο, αυτόν τον σκοπό, με τα ψεύτικα έτσι καμώματα και με τις ψεύτικες υποσχέσεις που μας έτσι υπόσχονται ψεύτικους παράδεισους, πρόσχερους και ψεύτικους. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε για τον Αβραάμ: «Πίστη παρόκησεν εις τη γη της Επαγγελίας ως αλωτρίαν εν σκηνές κατοικήσας με τα Ισαάκ και Ιακώβ, το συγκληρονόμο της Επαγγελίας της αυτής, εξεδέχεται γάρ την τους θεμελίους έχουσαν πόλη, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός». Και έλεγε για τους δικαίους: «Κατά πίστη να πέθανον ούτι πάντες και πιστέντες και ασπασάμενοι και ομολογήσαντες ότι ξένοι και παρεπίδημοι είναι επί της γης. Οι γάρτια αυτά λέγοντες εμφανίζουσιν ότι πατρίδα επιζητούσιν». Έτσι δηλαδή οι δίκαιοι, ο Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, πατριάρχης Παλαιάς Διαθήκης, θεωρούσαν ότι απάρικοι και παρεπίδημοι ζούσαν σε σκηνές, δεν είχαν το μόνιμη κατοικία, γιατί ήξεραν ότι το πολίτευμά τους είναι στον ουρανό.
και οι δίκαιοι κάθε εποχή, το ίδιο και αυτοί, έτσι, επιζητούσαν την πατρίδα, την ουράνια. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το πολίτευμα των χριστιανών εν ουρανής υπάρχει. Έτσι, η ζωή των χριστιανών πρέπει να έχει, να ζούμε, πατάμε στη γη, αλλά το βλέμμα μας, η καρδιά μας πρέπει να είναι προσανατολισμένα στον ουρανό, στα πνευματικά δηλαδή, στον κόσμο του Θεού. Και επίσης λέει ότι ούτε έχουμε ενώδεμένους απόλυν, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ο Θεός είναι πατέρας μας, ότι μας αναγνωρίζει σαν παιδιά Του, ως κληρονόμος Του, και ότι αν πιστεύουμε στον Υιό Του, στον Κύριο μόνο Ιησού Χριστό και πειθαρχούμε στο Άγιο Θέλημά Του και αν μετανοούμε συνεχώς για τις αμαρτίες μας, τότε θα μας καταστήσει μετόχους της αιώνιας ζωής, εκεί όπου παρακαλούμαστε και προσκαλούμαστε όλοι να συναντηθούμε για να ζήσουμε αιώνια και παντοτινά μέσα στην ατελεύτητη ευφροσύνη και χαρά, έτσι, μέσα της ουράνιας οικογένειας του Θεού με τον κοινό Πατέρα μας, τον Ουράνιο Θεό. Και θα κλείσουμε τη διδασκαλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που λέει: «Αλλά επειδή ο Πατέρας μας είναι εις τους ουρανούς, πρέπει και εμείς να βλέπουμε με το νου μας εις τον ουρανόν, εκεί όπου είναι η πατρίδα μας, η Άνω Ιερουσαλήμ, και όχι κάτω εις τη γη ως αν τους χείρους, αλλά εις αυτόν τον γλυκύτατόν μας σωτήρα και δεσπότη και στα ουράνια κάλλη του Παραδείσου. Όχι μόνο εις καιρών προσευχής, αλλά παντοτινά και εις κάθε καιρών πρέπει να έχουμε το νου μας εις τον ουρανόν, δια να μην σκορπίζεται εδώ κάτω εις τα φθαρτά και πρόσκαιρα πράγματα». Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει, λέγοντας και Πάτερ ημών εν της ουρανής, να δίνουμε στη ζωή μας κατεύθυνση τέτοια που ξεπερνά τα πρόσχερα και γήινα. Αυτό που λέει και οι πατέρες, έτσι. Να ξεπερνάμε, ζούμε σε αυτή τη ζωή, αλλά όπως λέμε και στους χαιρετισμούς, ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Η καρδιά μας πρέπει να είναι προσανατολισμένη στον ουρανό. Και όταν λέμε ουρανό, δεν λέμε τα άστρα, το φεγγάρι και τον ήλιο, τους πλανήτες, έτσι, λέμε την πνευματική ζωή, εννοούμε έτσι, τη ζωή του Χριστού, τη ζωή του Θεού, να μην αναλωνόμαστε με τα φθαρτά και γήινα πράγματα και χάνουμε και δεν μπορούμε μετά να σηκωθούμε, διότι τα φθαρτά και γήινα, οι δονές, όλα τα κοσμικά αυτά και τα λοιπά τα οποία μας κατατρέχουν, όλα αυτά είναι σαν βαρύδια που δεν μας αφήνουν να ανεβούμε. Άνω σχόμετας καρδίας, λέει. Πώς θα ανεβεί προς τα πάνω η καρδιά μας όταν είναι προσκολλημένη σε αυτά τα γήινα? Και σαν βαρύδια λοιπόν τα γήινα πράγματα μας κρατάνε και δεν μας αφήνουν να ανεβούμε προς τα πάνω. Άρα λοιπόν, έτσι, πρέπει λοιπόν πραγματικά να έχουμε πάντα αυτό στο νου μας και στην καρδιά μας, έτσι, ότι ο Θεός είναι το υπέρατο «ον» και η σχέση μαζί Του, η υπακοή του θελημάτου μας χαρίζει και εν γέννη, έτσι, εν Χριστώ ζωή μέσα στην Εκκλησία, μας χαρίζει αυτή την άνοδο στον ουρανό, το να ξεφεύγουμε, το ενώ πατούμε στη γη, εμείς να πετάμε σε ύψη πνευματικά. Αυτά λοιπόν μέχρι τώρα, σας κούρασα σήμερα λίγο. Ο Θεός να είναι μαζί, καλή συνέχεια να έχουμε. Θα έχουμε δύο φορές ακόμα θα κάνουμε, την επόμενη 5η 28 και την άλλη στις 4 Ιουνίου, γιατί μετά 8 αρχίζει εξεταστική στο Πανεπιστήμιο και πρέπει να δώσουμε και τα μαθήματα. Αφού μπήκαμε σε αυτό το χορό θα χορέψουμε, δόξα τω Θεώ. Έτσι, την Κυριακή που μας έρχεται, το απόγευμα στις 7, στη Σχολή Γονέων, ο πατήρ Ιωαννίκιος Ζαμπέλης από τη Λευκάδα θα έρθει να μας μιλήσει με ένα θέμα σχετικά με τα παιδιά, αν πόσο διευκολύνουμε την αυτονομία των παιδιών μας και με ποιο βαθμό και σε ποιο βαθμό και με ποιο μέτρο. Κάτι το οποίο έχει να κάνει και με τους γονείς και με τους δασκάλους και τους παιδαγωγούς και όλους, έτσι, το μέτρο στην αυτονομία των παιδιών και καθώς βέβαια μεγαλώνει και το παιδί σε κάθε ηλικία, πόσο μπορεί να αυτονομηθεί και πόσο μπορεί να έχει, έτσι, να παίρνει πρωτοβουλίες για να μάθει να είναι υπεύθυνο. Γιατί έτσι πολλές φορές και τα παιδιά μας τα κάνουμε άβουλα με το να τα σφίγγουμε, με το να τα έχουμε εμείς κατά πάνω, να μην τους αφήνουμε να παίρνουν πρωτοβουλίες, να μην τους δίνουμε, έτσι, έστω ανάλογα με την ηλικία, κάποιες εργασίες, κάποιες να αναλαμβάνουν κάποιες δουλίτσες, κάτι να κάνουν, κάποια έργα, ώστε να αισθάνονται σιγά σιγά την ευθύνη και να ξεφύγουν και σιγά σιγά μεγαλώντας
όπως πρέπει για να ενοικειωθούν και να περάσουν στην κοινωνία. Και τους πολλές φορές τους έχουμε πάντοτε, τους καταστρέφουμε τα φτερά, γιατί τους έχουμε πάντοτε τα φτερά μαζεμένα και δεμένα, έτσι προχωρώντας, ή πολλές φορές μπορεί να πάμε στο άλλο άκρο, μπορεί να δίνουμε πολλή αυτονομία στα παιδιά, πολύ αέρα στα παιδιά και να τους κάνουμε και κακό και από εκείνη την περίπτωση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

όπλων κρατεότατων, το βασιλεί ημών δέδοκας, των σταυρών σου των τίμιων, διού ευασίλευσεν επί γης δικαίως, λάμψας ευσεβία και βασιλείας ουρανών, κατηξιώθητη ευσπλαχνία σου, μεθούσου την φιλάνθρωπον οικονομίαν δοξάζομεν, Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών. Ούκ εξ ανθρώπων την κλίσιν έλαβες, αλλός ο Θεσπέσιος Παύλος έσχες μάλλον ένδοξε ταύτην εξύψους. Κωνσταντίνε εις Απόστολε, παρα Χριστού του Θεού, το γάρ σημείον του Σταυρού εν ουρανό θεασάμενος, και δι' αυτού αγρευθείς ως κάλλιστον θύραμα, εν τούτο και νικητής καταορωμένων και αοράτων εχθρών, απεφάνθης αίτητος. Όθεν δισοπούμενσε ως πρέσβην θερμότατον ηγεγενείς επαξίως την μνήμην σου σέβοντες, εν παρησία ετήσαστε ημίν φωτισμόν, ηλασμόν και το μέγα έλεος.

αγωνίσου με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να κρατάς καθαρό το νου σου την ώρα της προσευχής και να συγκεντρώνεις όλο σου το λογισμό στην κατανόηση του λόγου και της ευχής που κάνεις. Όσιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αλλαγία Θεοτόκη Σώσον. Αλλαγία Θεοτόκη Σώσον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε.
2: Μετά από μερικά χρόνια και με την παράτρηση άλλων ασκητών, πήγε στο γέροντα Ιωσήφ ο πατήρ Γεράσιμος και του εκμυστηρεύτηκε τις δυσκολίες από τις ασθενείες του. Η συνάντηση θα πρέπει να έγινε στα τέλη του 1934. Ο γέροντας, μόλις του μίλησε ο πατήρ Γεράσιμος, τον συμπόνεσε και του λέει «Κάτσε εδώ και μπορώ να σε βοηθήσω». Μαζί του κουβαλούσε ο πατήρ Γεράσιμος μια μικρή βαλίτσα. Τον ρώτησε λοιπόν ο γέροντας «Εδώ μέσα τι έχεις?» «Φάρμακα γέροντα». «Λοιπόν, γίνεσαι αμέσως καλά, μόνο να πιστέψεις ότι δύναται ο Θεός να σε θεραπεύσει». Θα πετάξεις όλα αυτά τα φάρμακα, τα μπουκάλια και τις ενέσεις κάτω στα βράχια. Του το είπε διότι κατάλαβε ότι ήταν προσκολλημένο στα φάρμακα. «Μα γέροντα δυσκολεύομαι», του λέγει ο πατήρ Γεράσιμος. Του ξαναλέει ο γέροντας. «Πέταξε τα όλα αυτά και ό,τι θα σου δώσω εγώ θα το πάρεις και θα γίνεις καλά». «Μα γέροντα, άμα δεν πάρω τα φάρμακά μου θα πεθάνω». «Θα σου πω εγώ τι θα πάρεις και θα γίνεις καλά». «Και τι να πάρω?» «Να φας σαρδέλες, ακαθάριστες παστές». Και παρά τις λογικές του αντιδράσεις, ο γέροντας του τόνισε. «Πρέπει να αφήσεις όλη σου την ελπίδα στο Θεό και αφήνοντας την κοσμική ιατρική γνώση να ακολουθήσεις την πίστη. Και αντί 10 φορές όπου τρως την ημέρα, θα τρως 1. Και αν πεθάνω?» «Να πεθάνουμε ήρθαμε εδώ, μη δηλιάζεις». «Μα δεν μπορώ». «Ε, τι άλλο να σου πω? Ή θα μ' ακούσεις ή το πρωί πήγαινε κάπου αλλού». «Μα γέροντα, εγώ κοντά σου ήλθα να με κάνεις καλά». «Σου είπα, εδώ για να μείνεις θέλω 2 πράγματα. Να πετάξεις τα φάρμακα και να τρως 1 φορά την ημέρα». «Μα γέροντα, αυτό δεν γίνεται». «Πολύ καλά, όπως αναπάβεσαι». «Τότε φύγε». «Δεν μπορώ γέροντα». Υπέφερε πολύ ο γέροντας προσπαθώντας να τον πείσει, διότι ούτε τον άφηνε να φύγει, ούτε και ήθελε να πιστεύσει. Έτσι η πρώτη συνάντηση του στάθηκε άκαρπη, διότι ο πατήρ Γεράσιμος σκεπτόταν τα πράγματα με τη λογική, αφού μέχρι τότε δεν είχε γνωρίσει έμπραχτα τη δύναμη της πίστεως. Μόλις όμως ο πατήρ Γεράσιμος πήγε στο κελάκι του, το ίδιο βράδυ είδε θεϊκό όραμα με άγγελο Κυρίου, που τον παρότρινε επιτακτικά να κάνει υπακοή στον γέροντα Ιωσήφ. «Ό,τι σου πει, κάνε και θα γίνεις καλά», του είπε ο άγγελος. Μόλις άκουσε αυτά τα αγγελικά λόγια, τρέχει αμέσως στον γέροντα και του φωνάζει. «Γέροντα, γέροντα, ό,τι μου πεις θα κάνω. Θέλω να κάνεις υπακοή από τώρα. Ναι, γέροντα, να είναι ευλογημένο». Στρώνεται αμέσως τράπεζα και του προσφέρονται 3 παστές σαρδέλες που τις έφαγε αμέσως μαζί με τα κεφάλια. Και ο Θεός μόνο 3 ημέρες αρκέστηκε να τον δοκιμάσει, διότι ο γέροντας εκτενώς γι' αυτόν προσευχόταν. Μετά από 3 ημέρες, τη νύχτα είδε όραμα ο γέροντας ότι τον πατέρα Γεράσιμο τον είχε τυλίξει ένας δράκοντας από τα πόδια μέχρι πάνω στο λαιμό και προσπαθούσε να τον πνίξει. Και φώναζε απελπισμένα με άγριες φωνές τον γέροντα να τον σώσει. Ο γέροντας βγήκε στον μπαλκονάκι κρατώντας στο δεξί του χέρι ένα περιστέρι και του λέει «Γεράσιμε, μη φοβάσαι, αυτό το περιστέρι θα έρθει και θα σκοτώσει τον δράκοντα, ο οποίος σε πνίγει τώρα». Όπως το είπε, έτσι και έγινε. Έφυγε το περιστέρι και πήγε και χτύπησε 2-3 φορές το κεφάλι του δράκοντος και τον σκότωσε. Με το που συνήλθε από την οπτασία ο γέροντας, να και έρχεται ο πατήρ Γεράσιμος και του λέει καταχαρούμενος «Έγινα τελείως καλά, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω, οι 3 αρρώστιες έφυγαν». «Και όντως, αποκατεστάθη το σώμα μου ως μικρού πεδίου». Σύμφωνα δε με την εντολή του γέροντος, τις 2 κάσες με τα φάρμακα τις πέταξε στον γκρεμό. Από τότε έζησε απειλαγμένος από τις αρρώστιες, τρώγοντας 1 φορά την ημέρα. Έκτοτε ο πατήρ Γεράσιμος ευλαβεί το πολύ τον γέροντα, μα και ο γέροντας τον αγαπούσε σαν παιδί του. Ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας πολύ βοήθησε το Άγιο Όρος κατά τη γερμανική κατοχή. Επειδή ήξερε τα γερμανικά, μετέφρασε επιστολή της Ιεράς Κοινότητας προς τον ίδιο τον Χίτλερ, ζητώντας την προστασία του Αγίου Όρους, διότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος από τους Βουλγάρους και τους Ιταλούς. Και ο Χίτλερ, ανταποκρινόμενος σε αυτήν την επιστολή, έθεσε υπό την προσωπική του προστασία το Άγιο Όρος. Επίσης, με την ταλαντούχο προσωπικότητά του, μεσίτευε στους Γερμανούς και γλίτωσε πολλούς πατέρες από σίγουρη εκτέλεση. Βοήθησε και τους πατέρες στα Κατουνάκια όταν κινδύνευσαν να πεθάνουν από την πείνα. Επικοινώνησε με τον Γερμανό διοικητή στις Καριές, τον ταγματάρχη Στέγκερ, και εκείνος ειδοποίησε και στάλισαν 3.000 οκάδες σιτάρι και το μοιράστηκαν όλοι εκεί ασκητές. Όταν έφυγε όμως ο πατήρ Γεράσιμος από τον γέροντα Ιωσήφ, αρρώστησε και πάλι. Επιστρέφει αμέσως στον γέροντα και του λέει: «Γέροντα, η μια από τις αρρώστιες που είχα επανήλθε. Τι λογισμούς είχες πριν ξαναγυρίσει η ασθένεια?» «Να, είχα το λογισμό. Τώρα που πέταξες όλα τα φάρμακά σου, τι θα κάνεις αν ξαναρρωστήσεις εδώ στην έρημο που δεν υπάρχουν φάρμακα?» «Αυτό είναι. Λόγω της απιστίας σου η αρρώστια ήλθε πίσω.» «Γέροντα, σε παρακαλώ, κάνε με καλά και θα προσέχω άλλη φορά να μην δυσπιστήσω.» «Όχι. Φαίνεται να είναι θέλημα Θεού να έχεις αυτόν τον σταυρό. Σου φτάνει που έγινες καλά από τις άλλες δύο αρρώστιες. Τώρα θα κάνεις υπομονή για να πάρεις και μισθό.» Και έτσι αναγκάστηκε να βγει έξω στον κόσμο για να ανακουφιστεί λίγο από την ασθένεια. Γύρισε όμως και συνέχισε να ζει στην απαράκλητο εκείνη έρημο με πολλή αυταπάρνηση και συνέπεια. Το 1957, όταν έμαθε ο γέροντας ότι ο πατήρ Γεράσιμος ήλθε στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου και ήταν στα τελευταία του, είπε σε έναν υποτακτικό του: «Πάρε παξιμάδι και πήγαινε το και να του πεις ότι το στέλνω εγώ.» Πήγε ο υποτακτικός και του λέει: «Σου τα στέλνει ο γέροντας Ιωσήφ.» Ανακάθισε στο στρώμα και λέει με θαυμασμό: «Ποιος? Ο γέροντάς μου? Ξέρεις τι γέροντα έχετε? Είστε ευτυχείς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την παραμονή μου κοντά του. Αυτές ήταν οι καλύτερες ημέρες της ζωής μου. Όσο ήμουν κοντά του ήμουν μοναχός. Απαξέφυγα από το γέροντα Ιωσήφ, πάει η καλογερική μου.» Και με δάκρυα είπε: «Να του πεις την μετάνοιά μου.» Αξίζει να σημειώσουμε πως ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας, παρόλα τα βάσανα των ασθενειών του, έζησε με εξαιρετική συνέπεια την ασκητική ζωή και άφησε άριστες εντυπώσεις σε όλο το Άγιο Όρος. Ο πατήρ Αθανάσιος Καμπανάος. Ο γέροντας Αθανάσιος, κατά κόσμων Σπυρίδων Καμπανάος, γεννήθηκε στην Αίγινα το 1867. Στον κόσμο ήταν εξαιρετικός γιατρός και είχε σπουδάσει στο Παρίσι και στη Βιέννη. Το 1898 και σε ηλικία 31 ετών παράτησε τη μάταιη κοσμική δόξα και ήλθε να μονάσει στη Μεγίστη Λαύρα. Εκάρι μοναχός 2 χρόνια αργότερα, το 1901, και επειδή ήταν πολύ ενάρετος, σύντομα εκλέχθηκε και προϊστάμενος της Μονής. Ζούσε με πολύ ευλάβεια και συνέπεια στη μοναχική ζωή. Η καλοσύνη του, η ανεξικακία του και η φιλαδελφία του ήσαν παροιμιώδεις. Ο γέρο Αθανάσιος διάβαζε με ακόρεστη δίψα και μεγάλη ευλάβεια τα συγγράμματα των πατέρων. Μάλιστα, στάθηκε και ο ίδιος και ιδρυτής του περιοδικού Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη, που εξέδιδε στον Βόλο ο μακαριστός Σωτήριος Χοινάς. Μα καθώς διάβαζε συνεχώς τα πατερικά βιβλία, του γεννήθηκε ο πόθος του ερημητισμού. Έλα όμως που τα χρόνια είχαν ήδη περάσει και εντωμεταξύ από ασθένεια είχε γίνει και λίγο σωματώδης. Δεν μπορούσε να γίνει ερημίτης, γιατί και ηλικιωμένος ήταν και εύσωμος, αλλά είχε μεγάλο πόθο. Τελικά γύρω στο 1935 και στην προχωρημένη ηλικία των 68 ετών, από κάπου έμαθε ότι υπάρχει κάποιος μεγάλος ασκητής στον Άγιο Βασίλειο με το όνομα Ιωσήφ. Μόλις το έμαθε, παίρνει τα πράγματά του, τα χρήματά του και τα βιβλία του, τα φορτώνει στο ζώο, παίρνει και ένα βοηθό και πάει στον γέροντα πάνω στον Άγιο Βασίλειο. Σε εκείνη την προχωρημένη ηλικία ήθελε να σκητεύσει, γι' αυτό και έλεγε: «Πάω να μονάσω στον γέροντα Ιωσήφ», που ήταν κατά 30 χρόνια μικρότερός του. Όταν έφτασε ο πατήρ Αθανάσιος στον Άγιο Βασίλειο και είδε τον γέροντα Ιωσήφ, του λέει: «Γέροντά μου, ήλθα να σκητέψω κοντά σου. Άγιε γέροντα, ακούω για σένα.» «Λάθος ακούς.» «Όχι, θα καθίσω.» «Βρε γιατρέ μου, εδώ δεν μπορείς να καθίσεις εσύ. Εδώ είναι πολύ σκληρά τα πράγματα. «Εσύ είσαι τόσο γέρος και σωματώδης. Θα προσπαθήσω και με τη χάρη του Θεού θα δυνηθώ. Δεν θα μπορέσεις, γιατρέ μου, με τίποτα. Όχι, θα κάτσω εδώ». Φαίνεται είχε θυμηθεί τον Αββά Παύλο τον Απλό, που με την πολλή επιμονή του πέτυχε να τον κρατήσει ο Μέγας Αντώνιος. Γι' αυτό έλεγε: «Δεν φεύγω». «Τι θες και ήρθες σε μένα? Δεν κάθεσαι στη λαύρα σου που έχεις όλη την ανάπαυσή σου, έχεις την τιμή σου, την αξία σου, έχεις το σεβασμό από τους πατέρες, είσαι και προϊστάμενος. Άντε, πήγαινε και κάνε κανένα καλό στους ανθρώπους». «Ήλθα να σκητέψω, να σώσω την ψυχή μου». «Τώρα στα γεράματα θα σκητέψεις? Δεν μπορείς εδώ να μείνεις». «Θα μείνω. Εγώ θα καθίσω στο γέροντα Ιωσήφ». «Εδώ είναι αυστηρά, γιατρέ. Εδώ δεν θα μιλάς. Να είναι ευλογημένο». «Εδοκίμασε. Κάτσε». Έτσι έμεινε κοντά στον γέροντα. Εν τω μεταξύ εκείνη την εποχή ήταν εκεί ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας και ένας φαρμακοποιός, πατήρ Αθανάσιος Βαλσαμάκης, και συνεχώς τους έλεγε ο γέροντας: «Τι θέλετε και ήλθατε εδώ? Δεν πάτε σε άλλα μοναστήρια? Δεν μπορείτε εδώ. Με την ευχή σας μπορούμε. Θα μείνουμε». «Αν θα μείνετε εδώ, θα κλείσετε τα στόματά σας. Δεν θα αργολογείτε καθόλου, δεν θα μιλάτε. Εδώ δεν χωρούν συζητήσεις. Σιωπή και ευχή. Μπορείτε? Δυνάμεθα. Άπαξ και σας πιάσω να μιλάτε, θα πάρετε δρόμο όλοι. Όχι, όχι, θα αγωνιστόμεν. Θα το δούμε αυτό στην πράξη». Εν τω μεταξύ ήσαν και οι τρεις τους επιστήμονες και από συγγενείς κλάδους. Είχαν λοιπόν πολλά κοινά. Πέρασαν μια, δυο, τρεις μέρες και τους τσακώνει ο γέροντας και τους τρεις να μιλάνε. «Γιατρέ, δεν σου είπα?» «Ευλόγησον». «Να σηκωθείτε να φύγετε. Ακούς εκεί, να πιάσουν την αργολογία. Εσύ, γιατρέ, δεν είπες πως δύνασαι να σιωπήσεις και να ασκηθείς?» «Γέροντά μου, γέροντά μου, σκληρός ο λόγος, ου δυνάμε θα ποιήσε των λόγων τούτων. Αμά δεν μπορείς, να πας στο μοναστήρι σου. Εδώ σιωπή». «Όχι, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις, και πού θα απέλθουμε?» «Να απέλθεις στο μοναστήρι σου. Εδώ δεν μπορείς να καθίσεις». «Δεν φεύγομαι. Ένα γέροντα κάναμε». Φωνάζει ο πατήρ Αρσένιος: «Γέροντα, προκοπή δεν έχουν. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, δεν αλλάζουν. Πάμε να φύγουμε». Και με το που τελείωσε το λόγο του, βουτάει τον γέροντα από το χέρι και τον τραβούσε. Πιάνουν και επιστήμονες το άλλο χέρι του γέροντος και άρχισαν να τον τραβούν προς τη δική τους μεριά. Και στη μέση ο γέροντας σαν ζωντανή διελκυστίνδα. «Δικός μας ο γέροντας», φώναζαν οι επιστήμονες. «Δικός μου ο γέροντας», φώναζε ο πατήρ Αρσένιος. «Δικός μας ο γέροντας, δικός μου ο γέροντας», και τραβούσαν. Φωνάζει ο γέροντας: «Σταθείτε βρε παιδιά, θα μου βγάλετε τα χέρια». Νικά ο πατήρ Αρσένιος, ποιος ξέρει πως τα κατάφερε, και παίρνει τον γέροντα και φεύγουν χειμώνα καιρό για τον Άθωνα. Ανέβαιναν, ανέβαιναν ασταμάτητα. Όταν άρχισε να νυχτώνει, έπεσε τόση πυκνή ομίχλη, ώστε δεν έβλεπαν ούτε βήμα μπροστά τους. Λέει ο γέροντας τον πατέρα Αρσένιο: «Αρσένιε, να σταθούμε εδώ κάπου, γιατί θα πέσουμε σε κανένα γκρεμό αφού δεν βλέπουμε». «Όχι, να περπατήσουμε». «Κάθισε εδώ, θα πέσουμε στον γκρεμό». «Να είναι ευλογημένο». Και μείναν εκεί όλη τη νύχτα έξω στην ύπεθρο, ψηλά στην κορυφή. Το κρύο ήταν πολύ δυνατό. Τα ρούχα τους είχαν γίνει κρίσταλο από την παγωνιά. Τι να κάνουν? Μετάνοιες όλο το βράδυ για άσκηση, αλλά και για να ζεσταθούν. Και όταν ξημέρωσε ο Θεός την ημέρα, είδαν ότι πράγματι ήσαν στο χείλος ενός κρεμού, με βάθος εκατοντάδων μέτρων. Λίγο να κινείτο μια πέτρα, θα έπεφταν και θα εφωνεύοντο. Αλλά ο γέροντας, με τα νοερά καθαρά μάτια της ψυχής του, είδε τον κρεμό και σταμάτησαν εκεί. Τα μήλα της Παναγίας. Όταν με το καλό έφτασαν ο γέροντας Ιωσήφ με τον πατέρα Αρσένιο πάνω στον Άθωνα, μπήκαν στο εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως. Όλο το εκκλησάκι μοσχοβολούσε από δύο ροδοκόκκινα μήλα που βρήκαν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Είχαν ακόμα φρέσκα τα πράσινα φυλλαράκια τους, σαν να τα έκοψε κάποιος εκείνη την ώρα. Μόλις τα είδε ο γέροντας λέει: «Πατέρα Αρσένιε, αφού είναι τέλη Φεβρουαρίου, πού βρέθηκαν τέτοια εποχή τόσο φρέσκα μήλα?» Διότι δεν ήταν δυνατό εν καιρό χειμώνος να βρεθούν πάνω στην κορυφή φρέσκα μήλα με τα φύλλα τους χλωρά. Αμέσως τότε έπεσαν με δάκρυα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και την ευχαριστούσαν για αυτό το ουράνιο δώρο. Άρχισαν λοιπόν να τα τρώνε και έμειναν εκστατικοί από την παραδεισένια γλυκύτητά τους. Τότε άνοιξε ο νους τους και κοιτούσαν ο ένας τον άλλο. ο επουράνιος δεσπότης φρόντισε για τους πιστούς δούλους του. Έτσι συμβαίνει με τους μεγάλους ασκητάς. Και έλεγε μετά ο γέροντας: «Θυμάμαι τη γεύση τους και δεν την ξεχνώ, γιατί δεν θυμάμαι να έφαγα ποτέ τόσο ωραία μήλα». Μετά από παραμονή 5-6 ημερών και επειδή το κρύο ήταν τόσο δυνατό, αναγκάστηκαν να φύγουν. Λέει ο γέρο Αρσένιος: «Πάμε κάτω να βοηθήσουμε τους αδελφούς να κάνουμε υπομονή και έχει ο Θεός. Άμα είναι για να φύγουν, θα φύγουν». Πήραν λοιπόν κομματάκια από τα μήλα και τα έφεραν στους πατέρες κάτω στον Άγιο Βασίλειο. Μόλις αυτοί είδαν τον γέροντα να κατεβαίνει, έτρεξαν και έπεσαν στα πόδια του. Και ο γέρο Αθανάσιος ο καμπανάος φώναζε: «Ω γέροντα, γέροντα, μας αφήσατε και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Όπως οι Ισραηλίτες που περίμεναν 40 ημέρες στο Μωυσή να τους φέρει τις πλάκες του νόμου, έτσι και εμείς περιμέναμε εσένα να κατέβεις από πάνω». Του λέει τότε ο γέροντας: «Άντε γιατρέ μου, να πας στη Λαύρα, εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα». «Δε φεύγω». «Βρε να πάρει ευχή, αυτοί δεν ξεκολλούν». Τους έδιωχνε, μα αυτοί δεν έφευγαν. Είχαν πολύ ευλάβεια και αγάπη στο γέροντα, μα δεν μπορούσαν και να τον ακολουθήσουν στο ασυμβίβαστο ασκητικό του πρόγραμμα. Μήπως άλλωστε ήταν και εύκολο? Εκείνο το ασκητικό δίδυμο, πατήρ Αρσένιος και γέροντας Ιωσήφ, ήταν σπάνιο φαινόμενο, ήσαν αετοί ψιπέτες. Συνέχισαν λοιπόν τη ζωή τους στον Άγιο Βασίλειο, περιμένοντας την απάντηση από τον Θεό. Δεν πέρασε πολύ καιρό και ήρθαν οι λαβριώτες και λένε στον γέρο Αθανάσιο: «Γιατρέ, δεν είσαι για εδώ εσύ, προϊστάμενος άνθρωπος, γιατρός με τόσα πτυχία και παράσημα, και ήρθες να γίνεις σε αυτόν τον αγράμματο ασκητή υποτακτικός? Έλα κάτω στη Λαύρα, εσύ ένας τόσο χρήσιμος άνθρωπος εδώ τι κάνεις? Γέρος άνθρωπος, μπορείς να κάνεις την άσκηση που κάνουν οι πατέρες εδώ?» Τελικά τον πήραν πίσω στη Λαύρα με το ζόρι και έφυγε κλαίγοντας, διότι είχε πολύ πίστη και αγάπη στο γέροντα. Μετά από λίγο καιρό που γύρισε στη Λαύρα, ο πατήρ Αθανάσιος απέκτησε 2 υποτακτικούς και τους έκανε διακόνους. Επειδή ήταν ιδιόρυθμο το μοναστήρι, κάθε γέροντας μπορούσε να έχει 1, 2, 3 υποτακτικούς και έτσι κάθε μικρή συνοδεία ζούσε κοινοβιακά μέσα στη μεγίστη Λαύρα. Φαίνεται όμως πως τα καλογέρια του δεν εξομολογούν το καθαρά τους λογισμούς τους και έφυγαν και οι δύο μαζί στον κόσμο. Έτσι έμεινε ο γιατρός μόνος. Πήρε λοιπόν το δρόμο και πήγε να πει τον πόνο του στο γέροντα. Έφτασε θλιμμένος και στενοχωρημένος κοντά του. «Γέροντά μου, γέροντά μου, Άγιε μου γέροντα, τι έπαθες πάλι γιατρέ μου? Γέροντα, μου έφυγαν οι υποτακτικοί μου». Ο γέροντας όμως ήταν πολύ εύστοχος και πνευματικά τιμόλογος. Του είπε για να τον ταπεινώσει: «Γιατρέ μου, άκουσε να σου πω». «Τι θα μου πεις γέροντα?» «Εσύ δεν είσαι άξιος όχι ανθρώπους να ποιμάνεις, μα ούτε και κοτόπουλα». Και αυτός, όπως ήταν χοντρούλης και χαριτωμένος παππούλης, ευλαβέστατος και ταπεινός άνθρωπος, γελούσε και έλεγε: «Αχ, αχ, γέροντά μου, αυτόν τον λόγο δύσκολα τον αντέχω. Ξέρεις, εγώ ήμουν στο εξωτερικό, πήρα πτυχία, πήρα παράσημα, μελέτησα τη βιβλιοθήκη της Βιέννης, των Παρισίων, της Μεγίστης Λαύρας, της Σίμωνος Πέτρας, τούτο το ρητό πουθενά δεν το είδα γραμμένο». Θα το ακούσεις από μένα που σε ξέρω. Είσαι άχρηστος. Μήτε κλωσόπουλα δεν είσαι άξιος να ποιμάνεις». Έσκυψε λοιπόν ο γιατρός το κεφαλάκι του κάτω, τα μάζεψε και πήγε πίσω στη Λαύρα κατησχημένος και ταπεινωμένος. Από εκεί και ύστερα μιλιά δεν έβγαζε για τα αξιώματα και τα παράσημά του. Και έτσι με την επιτυχημένη αυτή εγχείρηση απέκοψε ο γέροντας το μικρό εκείνο απόστημα. Μετά από λίγα χρόνια που γύρισε στη μεγίστη Λαύρα ο γέρο Αθανάσιος, πήγε να δει την μητέρα του στην Αίγινα. Ήταν πλέον ηλικιωμένος, αλλά και χοντρούλης από την ασθένεια. Μόλις τον είδε τόσο μεγάλο η μάνα του, η απλή και αγράμματη, η οποία ήξερε να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο και το Λόγο του Θεού στο γράμμα και όχι στο πνεύμα, του είπε: «Βρε παιδάκι μου, εγώ γράμματα δεν ξέρω, αλλά ακούω τον παπά που βγαίνει εδώ και μας κάνει κήρυγμα και λέει ότι το Ευαγγέλιο γράφει ότι η πόρτα για να μπει στην Βασιλεία του Θεού είναι στενή και μικρή. Εσύ, τόσο χοντρός, πώς θα περάσεις, παιδάκι μου?» «Μάνα, μάνα, το νερό στο Άγιο Όρος παχαίνει», απαντά εκείνος. Όταν ξαναείδε τον γέροντα, του είπε: «Γέροντα, στη μάνα μου τα μπάλωσα, με τον Θεό πώς θα τα βολέψω?» Κι όμως ήταν πολύ αγιασμένος, πολύ ευλαβής και ταπεινός μοναχός. Σπάνιο φαινόμενο για την κοσμική του μόρφωση και δόξα. οσία ψυχή, πολύ πονόψυχος και βοήθησε πολύ κόσμο με την τιμή που απολάμβανε στη Λαύρα, με το κύρος που είχε και με τον καλό του λόγο. Βοηθούσε πολύ και τους ασκητές στα διάφορα θέματα που είχαν, διότι πολλές σκήτες και κελιά εξαρτώνται από τη μεγίστη Λαύρα. Για τους ασκητές πατέρες με τα τόσα τους προβλήματα στις συνάξεις συνήθως έλεγε πατέρες, εμείς έχουμε τη Λαύρα μας, τα μετόχια μας, τα πράγματά μας, τα αγαθά μας και δεν έχουμε ανάγκη από τίποτε. Αυτός φτωχός είναι, ασκητής είναι, ανάγκη έχει. Τι λέτε πατέρες, να τον βοηθήσουμε? Είναι ευλογημένο? Ναι, ναι, άντε παιδί μου, με την ευχή της Παναγίας μας κάνει ό,τι χρειάζεσαι. Και οι άλλοι προϊστάμενοι τον κοιτούσαν σιωπηλοί και αποσβολωμένοι. Σαν προϊστάμενος βοηθούσε και τον γέροντα Ιωσήφ. Μη φοβάσαι, θα γίνει το έτοιμά σου, μη στεναχωριέσαι. Πήγαινε κατόπιν ο γέρο Αθανάσιος στους άλλους προϊσταμένους και τους έλεγε: Α, τον καημένο το γέροντα Ιωσήφ. Φτωχός άνθρωπος είναι. Δώστε του μωρέ και αυτό το πράγμα, δώστε του και το άλλο μωρέ. Όλους τους βοηθούσε με χαρά. Ήταν πολύ ευλογημένος άνθρωπος. Το πόσο χρυσή καρδιά είχε ο πατήρ Αθανάσιος φαίνεται και από την αθώωση κάποιου εμπριστού στην περιοχή του δάσους της Λαύρας. Αφού συνελήφθη ο εμπριστής που κινδύνευε ακόμα και με θανατική ποινή, παρουσιάστηκε στη σύναξη των πατέρων για να απολογηθεί και τον ρωτούν: «Ρε εσύ, γιατί έβαλες φωτιά?» «Ευλόγησον», απαντά ο ένοχος. Και τότε σηκώνεται ο πατήρ Αθανάσιος και λέει: πατέρες, αφού είπε ευλόγησον πρέπει να το συγχωρήσουμε. Ναι, πατέρες?» «Ναι, ναι. Άντε λοιπόν, παιδί μου, συγχωρεμένος να είσαι. Πήγαινε στην ευχή της Παναγίας». Και πάλι τα βόλεψε μια χαρά ο γέρο Αθανάσιος και ο φτωχός εκείνος δεν τιμωρήθηκε και τον πειρασμό διέλυσε. Ο γέροντας Ιωσήφ πολύ αγάπησε τον γιατρό και τον είχε διαρκώς στην προσευχή του. Μια μέρα το 1940 είδε σε οπτασία τον γιατρό ότι έφευγε για ένα μεγάλο ταξίδι και δεν θα ξαναγύριζε και τον υποδεχόταν οι πατέρες έξω από μια μεγάλη πύλη μονής. Απέναντι ήταν ένα ποτάμι με μια γέφυρα που ένωνε τις δύο όχθες. Και αφού ο γέρο Αθανάσιος Καμπανάος χαιρέτησε τους πατέρες, πέρασε κατόπιν το γεφύρι και από την αντίπερα όχθη του γύρισε και τους έβαλε μια τελευταία μετάνοια λέγοντας: «Συγχωρέστε με, πατέρες». Πίσω του ήταν μια χρυσή πύλη και καθώς πέρασε μέσα από αυτήν, εκείνη έκλεισε μια για πάντα. Ήταν η πύλη της Βασιλείας των Ουρανών. Μόλις τελείωσε η οπτασία, λέει ο γέροντας τον πατέρα Αθανάσιο, τον αδελφό του: «Τράβα για τη Λαύρα. Ο Καμπανάος ο γιατρός θα φύγει. Τρέχα να τον αποχαιρετήσεις εκ μέρους μου». Μόλις πήγε στη Λαύρα ο πατήρ Αθανάσιος τον πρόλαβε ακόμη ζώντα τον γιατρό και του είπε ότι τον είδε σε όραμα ο γέροντας. Ο γέρο Αθανάσιος, επειδή είχε πολύ πίστη και ευλάβεια στο γέροντα, δέχτηκε το λόγο σαν αποκάλυψη Θεού και προετοιμάστηκε αναλόγως. Και πράγματι, μετά από 3-4 μέρες εκοιμήθη ο πονόψυχος πατήρ Αθανάσιος Καμπανάος για να απολαύσει στην αιώνια ζωή τους καρπούς της μεγάλης καλοσύνης του.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

0: εκράτηνε την ορθόδοξον πίστην. Πλουσίων δωρεών τα Κρήτωνα, η λιφός παραθεού, άναξ κράτηστε, Κωνσταντίνε μέγιστε, καλός εν τούτης διέπρεψας, καταβγαστής γάρα κτήση του Παναγίου Πνεύματος, υπό Σιλβέστρου ιερέως δια του βαπτίσματος εν βασιλεύσιν όφθης αίτητος, την οικουμένην ως πρίκα πρικοδοτήσα στο κτίστη σου και πόλην βασιλεύουσαν Θεοσεβή, διόι και τεύων μη παύσει Χριστό το Θεό, δωρηθήνε άπαση τη στελούση την μνήμην σου ως παρησίαν έχων αμαρτιών συγχώρησιν και το μέγα έλεο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένικεν του όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευχανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμης πεύσον, εσυνθήτωσαν και εν

0: Τραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι, λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου ευγαι μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί το έλεό σου διπ' εις ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζεν σε την Θεοτόκον, με η μακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άχθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυτήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δύς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δύς ενεδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Κύριε και στεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώ τα ψάλια. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτοκε, ή τούτων δε ριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του όσου πλατητέρων εφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνε ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη η παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνισκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμους γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν, αλληλουία.
4: Αλληλουία.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού εμποδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
4: Αλληλουία.
3: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρθητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λυπιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων όρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειούς συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζουφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
0: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έντινε αμαρτήματι υπαροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξαμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός οι ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγής των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία ημιμή
3: αυτών. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Οι δύο γείτονοι. Καλησπέρα και αρχή του παραμυθιού. Μια φορά και έναν καιρό ήταν δύο γείτονοι και δεν είχαν δουλειά στο χωριό τους. Συνεννοήθηκαν λοιπόν να πάνε να δουλέψουν στην ξενιτιά και έτσι πήγαν. Ο ένας 5 του έδιναν, 10 του έδιναν, πήγαινε και δούλευε. Ο άλλος, άμα δεν του έδιναν γερό μεροκάματο, ας πούμε 50 δραχμές, δεν πήγαινε να δουλέψει. Δούλευε μια μέρα και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα καθόταν και έτρωγε και έπινε. Και έτσι περνούσε ο καιρός. Ο πρώτος δούλευε καθημερινώς. Πότε έβρισκε πολλά, πότε λίγα. Έκανε και οικονομία, περίσσεψαν 3 χιλιάρικα. Σαν πέρασαν 2 χρόνια, αντάμωσαν οι δυο τους και λέει ο πρώτος τον άλλον. «Ξέρεις τι θα σου πω, γείτονα? Άιντε να πάμε στα σπίτια μας. Φτάνει πια όσο μείναμε στην ξενιτιά. Πεθύμισα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Θέλω να πάω να τα δω». «Να πάμε», του λέει ο άλλος. «Μα πώς? Εγώ δεν έχω δεκάρα». «Εγώ», λέει ο πρώτος, «περίσσεψαν λεφτά από τη δούλεψή μου. Αν θες, σου δανείζω 1 χιλιάρικο. Και άμα πάμε στην πατρίδα, δουλεύεις και μου το δίνεις». Με λίγα λόγια, συμφώνησαν. Του έδωσε 1 χιλιάρικο και ξεκίνησαν να πάνε στον τόπο τους. Ο Ακαμάτης, μόλις πήρε το χιλιάρικο, σκέφτηκε να τα κρατήσει και να μην ξεχρεώσει. Λέει λοιπόν στον καλό άνθρωπο, «Ξέρεις, ο Θεός θέλει κακοσύνες». Αυτά τα έλεγαν περπατώντας καθώς γύριζαν στον τόπο τους. «Εγώ ξέρω», λέει ο πρώτος, «ότι ο Θεός θέλει καλοσύνες και όχι κακοσύνες. Αυτό που σου λέω εγώ», λέει ο δεύτερος. «Μα εγώ ξέρω», λέει ο καλός, «καλό να κάνεις, καλό θα βρεις». «Έλα να βάλουμε ένα στοίχημα», λέει ο δεύτερος, «να βρούμε στον δρόμο 3 ανθρώπους, να τους ρωτήσουμε. Άμα πούν ότι ο Θεός θέλει κακοσύνες, θα χάσεις το χιλιάρικο. Άμα πούν ότι θέλει καλοσύνης, θα χάσω εγώ το στοίχημα. Δηλαδή, θα σου δώσω πίσω το χιλιάρικο». Ο πρώτος το δέχτηκε. «Ας είναι», είπε. Περπάτησαν και βρήκαν ένα βοσκό, καθισμένο πάνω σε ένα βράχο που βοσκούσε τα αρνιά του. Ήτανε καλικάτζαρος μεταμορφωμένος. Πηγαίνουν κοντά και του λένε, «Δεν μας λες, μπάρμπα, ο Θεός θέλει καλοσύνες ή κακοσύνες?» «Όχι καλοσύνες, παιδιά μου», λέει εκείνος. «Ο ένας από εσάς μπορεί να μου μιλάει και όλος να κλέψει ένα αρνί. Αυτό είναι σήμερα το παν». «Τα βλέπεις?», λέει ο δεύτερος. Περπάτησαν προς τα κάτω, βρήκαν ένα παπά με ένα δυσάκι γεμάτο πρόσφορα στον ώμο. Ήταν πάλι ο καλικάτζερος μεταμορφωμένος. Τον ρωτούν, «Να μας λες, παπά, ο Θεός θέλει καλοσύνες ή κακοσύνες?» «Όχι καλοσύνες», λέει, «παιδιά μου. Ο ένας από εσάς μπορεί να μου μιλάει και όλος να αρπάξει το δυσάκι από τον ώμο μου. Αυτό είναι σήμερα». «Τ' ακούς?», λέει πάλι ο Ακαμάτης. Πήγαν πιο πέρα και βλέπουν μέσα στο δάσος ένα παιδί που έκοβε ξύλι. Ένα παλικαράκι, και το ρωτούν και αυτό τα ίδια. «Σήμερα αυτό πάει μπρος. Άρπαξε, ξέσκισε, φάγε, πιέ. Αυτό θέλει σήμερα ο Θεός και αυτό είναι το σωστό». Θέλοντας και μη, ο καλός άνθρωπος έχασε το χιλιάρικο. «Δεν πειράζει», είπε, «ας το χάσω το χιλιάρικο. Τι να γίνει, αφού αυτό είναι το σωστό?» «Τώρα», λέει ο άλλος, «αυτά τελείωσαν. Έλα τώρα να φάμε γιατί πεινάσαμε». Κάθισαν. Μόλις άπλωσαν να φάνε, μπήκε πάλι ο δαίμονας στο κεφάλι του να πάρει και τις άλλες 2 χιλιάδες που είχε ο καλός άνθρωπος στην τσέπη του. Ρίχνεται άξαφνα πάνω του, του βγάζει τα μάτια με ένα ξύλο, πήρε τα λεφτά και τον έριξε σε ένα γκρεμνό εκεί κοντά. Ο άνθρωπος μούγκριζε από τους πόνους αν βρέθηκε στον γκρεμό. «Δόξα σε ο Θεός», είπε, «τι ήταν αυτό που έπαθα? Εγώ φταίω. Τι ήθελα να τον πάρω μαζί μου? Δεν γύριζα μονάχος μου? Τι ήθελα να του δανείσω και λεφτά?» Τέλος πάντων, ψαχούλεψε εκεί στον γκρεμό, δεξιά-αριστερά, και ύστερα από λίγη ώρα βρήκε μια αγριογκορτσιά και κάτσε στη ρίζα της απελπισμένος. Σαν νύχτωσε, σκαρφάλωσε πάνω στην αγριογκορτσιά για να μην τον φάνε τα γρίμια. Σε λίγο άκουσε φωνές και κρότους. Ήταν ολόκληρη στρατιά των Γαλλικατζάρων. Αντάμωναν σε αυτό το μέρος και έκαναν τα σχέδιά τους. Λέει λοιπόν ο αρχηγός τους έναν Γαλλικατζάρο, «Εσύ τι έκανες σήμερα?» «Εγώ», λέει, «πήγα σήμερα στη Βασιλοπούλα που κεντούσε στο Μάγκανο. Από εδώ την είχα, από εκεί την είχα, έβγαλε τα μάτια της με τις βελόνες. Το παλάτι ήταν άνω κάτω σήμερα». «Μπράβο», του λέει ο αρχηγός. «Να ξέραν όμως ένα λάκκο που είναι εδώ κοντά στην κορτσιά και έχει νερό, να πάρουν λίγο να πλύνουν τα μάτια της Βασιλοπούλας, μόνο μιας ήθελε να δουν τα μάτια της». Ο άνθρωπος, ο τυφλός από πάνω από την κορτσιά, τα άκουσε όλα. Ύστερα, ο αρχηγός ρωτάει τον άλλο Γαλλικάτζαρο, «Εσύ τι έκανες σήμερα?» «Τι να σου πω, αφεντικό, εγώ 40 χρόνια τώρα κάνω αυτή τη δουλειά, δεν το ξέρεις. Πήγα στο τάδε μέρες που χτίζουν οι καλόγεροι ένα μοναστήρι και το χάλασε. Δεν θα τους αφήσω να το τελειώσουν ποτέ». «Να ξέραν», λέει, «οι καλόγεροι να σφάξουν από ένα αρνάκι άσπρο με λίγο μαύρο στα ματάκια του σε κάθε γωνιά, προτού να χτίσουν, δεν θα μπορούσες να το χαλάσεις», λέει ο αρχηγός. «Εσύ τι έκανες?» ρωτάει έναν άλλον. «Εγώ», λέει, «σήμερα έβαλα δύο ανθρώπους που περπατούσαν στον δρόμο να βγάλει ο ένας τα μάτια του άλλου, να του πάρει τα λεφτά και να τον ρίξει στον κρεμό». «Να ξέρει κι αυτός», λέει ο αρχηγός, «το λάκκο με το νερό να πάει να τριφτεί, μόνο μιας ήθελε να δουν τα μάτια του». Ο άνθρωπος πάνω στην αγριοκορτσιά τα άκουσε όλα. Και όταν ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα, έφυγαν οι Γαλλικάτζαροι, κατέβηκε από την κορτσιά, ψαχούλεψε πέρα δόθε, βρήκε το λάκκο με το νερό, πλήθηκε και έτσι ξαναείδε. Πήγε ύστερα σε ένα λαχανόκηπο, έκοψε μια νεροκολοκύθα και έβαλε μέσα νερό από το λάκκο. Ύστερα, εδώ και από εδώ, εδώ και από εκεί, ανέβηκε τον κρεμό και πήρε το δρόμο. Πηγαίνει στο μέρος που ήταν οι καλόγεροι και χτίζαν το μοναστήρι. Μόλις τον είδαν οι καλόγεροι, του έδωσαν οθάι και του έκαναν πολλές περιποιήσεις. Γι' αυτό σου ρώτησε, «Τι κάνετε, πώς τα περνάτε, άγιοι άνθρωποι?» «Μην τα ρωτάς, χριστιανέ μου», λένε οι καλόγεροι, «40 χρόνια δουλεύουμε να χτίσουμε ένα μοναστήρι. Τη μέρα το χτίζουμε, τη νύχτα γκρεμίζεται ως τα θεμέλια. Τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε». «Να μου φέρετε», τους λέει, «4 αρνάκια, άσπρα με λίγο μαύρο στα μάτια, και εγώ θα κάνω ό,τι κάνω και το μοναστήρι δεν θα χαλάσει πια». Το πρωί οι καλόγεροι του πήγαν τα αρνάκια και έτσι και έγινε. Τα άσφαξε το καθένα σε μια από τις 4 γωνιές του μοναστηριού και μετά τους διέταξε να χτίσουν το μοναστήρι. Έχτισαν οι καλόγεροι το μοναστήρι και πραγματικά δεν ξαναχάλασε. «Τι να σου κάνουμε για το καλό που μας έκανες?» «Τίποτα δεν θέλω εγώ», λέει, «μόνο μια φορεσιά ρούχα και ένα τροβά». Παίρνει τα ρούχα, τον τροβά και το νεροκολόκυθο με το θαυματουργό νερό και παίρνει το δρόμο για την τυφλή τη Βασιλοπούλα. Πήγε στην πολιτεία, πήγε έξω από το παλάτι όπου κόσμος πολλής και φασαρία μεγάλη. Φώναξε ο άνθρωπος, «Γιατρός καλός, καλός γιατρός». Ο κόσμος άρχισε να τον κοροϊδεύει. Τα παιδιά τον πήραν από πίσω και όλοι είχαν σκάσει στα γέλια. Ο βασιλιάς άκουσε τα γέλια και θύμωσε πολύ. Έστειλε έναν υπασπιστή να δει τι έχει ο κόσμος και γελάει αυτή τη στιγμή που όλοι μέσα στο παλάτι κλαίνε. Ήρθε αυτός έξω, έμαθε τα γινόμενα και πάει και τα λέει στον βασιλιά. Και αυτός διέταξε να τον φέρουν πάνω. Τον πήγαν πάνω στο παλάτι, βλέπει τη Βασιλοπούλα και του λέει, «Βασιλιά, εγώ θα τη γιατρέψω τη Βασιλοπούλα, μόνο να βγουν οι γιατροί έξω από την κάμαρη». Πήρε κατόπιν ένα βαμβάκι και άλυψε με το νερό αυτό τα μάτια της στα τυφλά και μόνο μιας η Βασιλοπούλα βρήκε το φως της. Ο βασιλιάς πήγε να τρελαθεί από τη χαρά του και του λέει, «Τι θέλεις να σου χαρίσω?» «Τίποτα δεν θέλω, αρχοντά μου». «Τότε να την πάρεις γυναίκα σου. Τι ήθελα να την κάνω χωρίς μάτια αφού εσύ τη γιατρέψες?» «Είμαι παντρεμένος», λέει αυτός, «με παιδιά και είμαι από το τάδε μέρος». Τότε ο βασιλιάς είπε, «Σε διορίζω διοικητή σε αυτό το μέρος να κανονίζεις τα πράγματα από μέρους μου». Του έδωσε και δυο σακιά φλουριά και τον έντυσε με την επίσημη στολή. Πήγε στον τόπο του με μεγάλες δόξες. Όταν έφτασε εκεί, έβγαλε κήρυκα και λέει να μαζευτούν όλοι στην εκκλησία, γιατί θέλει να τους μιλήσει ο διοικητής. Ο κόσμος πήγε όλος. Βασιλική διαταγή ήταν. Αυτόν κανέναν δεν τον γνώρισε έτσι όπως ήταν ντυμένος. Σαν τελείωσε η εκκλησία, άνοιξε διάπλατα την πόρτα της και έβαλε ένα σακί σε κάθε μεριά και ένα στην άλλη και έδινε στον καθέναν από μια χούφτα φλουριά. Σαν πήγε και αυτός που του έβγαλε τα μάτια, του λέει «Εσύ να παραμείνεις γιατί σε θέλω». Κράτησε και τη γυναίκα του και σαν έφυγαν όλοι, της είπε «Σε σένα θα δώσω 2-3 φούχτες φλουριά, γιατί ο άντρας σου με έκανε τόσο πλούσιο. Αυτός μου έδωσε όλον αυτό το θησαυρό». «Πότε», λέει ο κακός άνθρωπος, «εγώ δεν σε γνωρίζω». «Εγώ όμως σε γνωρίζω. Είμαι εκείνος που του έβγαλε στα μάτια και με έριξε στον γκρεμό. Εκεί βρήκα μια κορτσιά, ψαχούλεψα και βρήκα όλο το θησαυρό που βλέπεις». Αυτός απόμεινε με το στόμα ανοιχτό. Πάει την άλλη μέρα, βρίσκει ένα φίλο του και του λέει «Πάμε στο τάδε μέρος να μου βγάλεις τα μάτια μου και να με ρίξεις τον γκρεμό και να σου δώσω 3 φλουριά». «Έρχομαι», του λέει ο άλλος. Πήγαν τότε εκεί, ο ένας τράβωσε τον άλλον και τον έριξε στον γκρεμό και τον άφησε. Αυτός ψαχούλεψε, βρήκε την αγριοκορτσιά, ανέβηκε πάνω και περίμενε πια να βρει το θησαυρό. Τη νύχτα που ήρθαν οι καλικάτζαροι, ο αρχηγός τους ήταν έξω φρενών. Φωνάζει τους καλικατζάρους, τον έναν που στράβωσε τη βασιλοπούλα και τον άλλον που χαλούσε το μοναστήρι και τους είπε «Ποιος από εσάς είπε να πάτε στους καλόγερους να σφάξουν τα αρνιά και ποιος είπε να πάτε νερό στη βασιλοπούλα να πλύνει τα μάτια της και να δει» και αρχίζει και φωνάζει. Καθώς λοιπόν φώναζε, βλέπουνε τον άνθρωπο που ήταν πάνω στην αγριοκορτσιά. «Δεν το είπαμε εμείς», λένε, «αυτός το είπε». Και έδειξαν τον κακό τον άνθρωπο που καθόταν πάνω στο δέντρο. Τότε έπεσαν οι καλκάτζαροι επάνω του και τον έστειλαν στην πιο βαθιά φυλακή που είχαν. Αυτό ήταν το τέλος του και μη χειρότερο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Διάφορες διηγήσεις ωφέλιμες για τους πολέμους που ξεσηκώνει μέσα μας το πάθος της πορνείας». Πολεμήθηκε κάποτε ένας μαθητής μεγάλου γέροντα από σαρκικό πειρασμό και ο γέροντας βλέποντας τον κόπο του, του λέει «Θέλεις να παρακαλέσω τον Θεό να σου ξαλαφρώσει τον πόλεμο?» Και αυτός είπε «Όχι αβά, γιατί αν και κοπιάζω, αλλά βλέπω καρπό από τον κόπο μου. Καλύτερα παρακάλεσε τον Θεό να μου δίνει υπομονή να τον αντέξω». Και ο αβάς τότε του είπε «Σήμερα διαπίστωσα ότι έχεις προκόψει και με έχεις ξεπεράσει». Πέρασε λοιπόν ολόκληρο τον χρόνο με μεγάλες νηστείες και αληθινή μετάνοια. Και όταν ήρθε το Πάσχα, τη νύχτα της Αγίας Αναστάσεως, πήρε ένα αδιανό λιχνάρι και αφού το τακτοποίησε, το τοποθέτησε μέσα σε ένα πύλινο αγγείο χρησιμοποίητο. Το καπάκωσε και από βραδύς στάθηκε σε προσευχή και έλεγε «Θεέ μου, ικτήρμον και ελεήμον, εσύ που θέλεις και οι βάρβαροι ακόμη να σωθούν και να γνωρίσουν την αλήθεια, σε σένα κατέφυγα τον σωτήρα των ψυχών. Ελέησε εμένα που πολλές φορές σε καταπίκρανα προς χαράν του εχθρού. Και να, είμαι νεκρός αφού υπάκουσα στον εχθρό. Εσύ όμως δέσποτα, ελεείς και τους ασεβείς και τους άσπλαχνους και διδάσκεις να ελεούμε τον πλησίον. Σπλαχνίσουμε στο κατάντημά μου. Για σένα τίποτε το αδύνατο δεν υπάρχει. Δες που η ψυχή μου κινδυνεύει να διασκορπιστεί και να χαθεί στον άδη. Ελέησέ με, γιατί είσαι αγαθός για τα πλάσματά σου. Εσύ που θα αναστήσεις την ημέρα της Αναστάσεως και τα σώματα ακόμη που δεν υπάρχουν πια. Εισάκουσέ με, Κύριε, γιατί κοντεύει να με εγκαταλείψει το πνεύμα μου και η ταλέπορη ζωή μου. Έλειωσε και το σώμα μου που το μόλυνα και ούτε μπορώ πια να ζω συνεπαρμένος από τον πόθο σου με την ενθάρρυνση ότι μου έχει συγχωρεθεί η αμαρτία για την οποία μετανόησα. Είμαι διπλά απελπισμένος. Ζωοποίησέ με τον κατατσακισμένο και πρόσταξε να ανάψει το λιχνάρι αυτό με τη δική σου φωτιά, ώστε να ενθαρρυνθώ κι εγώ για το έλεό σου, ότι η ευσπλαχνία σου με συγχώρησε και όσο χρόνο ζωής θα μου χαρίσεις απ' εδώ και πέρα, να φυλάξω τις εντολές σου και από τον φόβο σου να μην απομακρυνθώ, αλλά αληθινά να σε υπηρετήσω και περισσότερο από πριν». Μετά από αυτή την προσευχή του, κατά τη νύχτα της Αναστάσεως, σηκώθηκε πλημμυρισμένο στα δάκρυα να δει αν άναψε το λιχνάρι. Αλλά όταν το ξεσκέπασε και είδε ότι δεν άναψε, ξανάπεσε με το πρόσωπο στη γη και άρχισε να παρακαλεί τον Κύριο με τούτα τα λόγια. «Γνωρίζω, Κύριε, ότι μου δόθηκε η ευκαιρία για να αγωνιστώ και να στεφανωθώ και δεν πρόσεξα τα βήματά μου. Προτίμησα μάλλον χάριν της αρκικής ειδονής να πάω στην κόλαση που είναι για τους ασεβείς. Λυπήσουμε, Κύριε. Να, πάλι εξομολογούμε στην αγαθοσύνη σου τη δική μου ασχημοσύνη ενώπιον των αγγέλων σου και όλων των δικαίων. Και αν δεν υπήρχε φόβος οποιουδήποτε σκανδαλισμού και στους ανθρώπους θα το φανέρωνα. Σπλαχνίσουμε για να καθοδηγήσω και άλλους. Ναι, Κύριε, ζωοποίησέ με». Και αφού προσευχήθηκε έτσι τρεις φορές, εισακούστηκε και μόλις σηκώθηκε βρήκε το λιχνάρι να καίει με δυνατό φως. Γεμάτος αγαλίαση για την ελπίδα της συγχωρήσεως, δυνάμωσε από τη χαρά που ένιωσε η καρδιά του και εφρενόταν έκπληκτος για τη χάρη που του έκανε ο Θεός και τον πληροφόρησε και σε αυτό. Και έλεγε
αν και είμαι ανάξιος Κύριε και αυτής της πρόσχερης ζωής, με ελέησες με αυτό το μεγάλο και παράδοξο θαύμα. Είσαι φιλάνθρωπος και πονάς τις ψυχές που σου ανήκουν. Έτσι, συνεχίζοντας την εξομολόγηση και την ευχαριστία, ξημέρωσε η Αγία Μέρα και ζούσε μέσα στην ευφροσύνη του Κυρίου, λησμονώντας τη σωματική τροφή. Και τη φλόγα του λιχναριού την διατήρησε όλες τις μέρες της ζωής του, προσθέτοντας λάδι και τακτοποιώντας το από πάνω για να μην σβήσει. Έτσι λοιπόν ήρθε πάλι και κατοίκησε μέσα του το Άγιο Πνεύμα και έγινε εξακουστός σε όλους με την ταπεινοφροσύνη του και υμνώντας και ευχαριστώντας τον Κύριο μετέδιδε τη χαρά του. Και όταν επρόκειτο να παραδώσει την ψυχή του, του αποκάλυψε ο Θεός τον θάνατό του πριν από μέρες. Κάποιος γέροντας έμενε σε απομακρυσμένη έρημο. Είχε αυτός μια συγγενή, η οποία μετά από πολλά χρόνια που είχαν περάσει, επεθύμησε να τον δει. Ερεύνησε λοιπόν που μένει και πήρε τον δρόμο για την έρημο. Βρήκε μια συνοδεία από καμιλιέριδες

και από οικονομία Θεού συλλογίστηκε. Θα πάω στην έρημο να το αναφέρω στον γέροντα. Σηκώθηκε λοιπόν και πήρε τον δρόμο. Όταν βράδιασε, κοιμήθηκε σε ένα ιερό των ειδώλων που ήταν πάνω στον δρόμο. Τη νύχτα άκουσε τους δαίμονες να λένε: «Απόψε, ρίξαμε τον τάδε αναχωρητή σε πορνεία». Λυπήθηκε σαν το άκουσε. Όταν έφτασε κοντά στον γέροντα, τον βρήκε σχηθροπό και του λέει: «Τι να κάνω, αβά, που πάω να γεμίσω νερό τη στάμνα την ώρα του φαγητού και αναποδογυρίζει?» Και του λέει ο γέροντας: «Εσύ ήρθες να με ρωτήσεις γιατί αναποδογυρίζει η στάμνα? Εγώ όμως τι θα κάνω που τη νύχτα αυτή έπεσα σε πορνεία?» «Το έμαθα κι εγώ», του απαντάει. «Και πώς το ξέρεις?» τον ρωτάει ο γέροντας. «Την ώρα που κοιμόμουν μέσα στο ιερό», του εξηγεί, «άκουσα τους δαίμονες να μιλούν για σένα». «Ε τότε», λέει ο γέροντας, «θα γυρίσω και εγώ στον κόσμο». Και άρχισε ο αδελφός να τον παρακαλεί: «Μην το κάνεις αυτό, πάτερ. Μείνε στον τόπο σου και διώξε από εδώ τη γυναίκα, γιατί αυτό ήταν συναπάντημα με τον εχθρό». Και εκείνος πράγματι τον άκουσε και παρέμεινε, εντείνοντας την άσκησή του με δάκρυα, μέχρι ότου επανήλθε στην παλιά μοναχική του τάξη. Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Εάν συμβεί να πέσει ένας άνθρωπος σε πειρασμό από κάποια διαβολική ενέργεια, τι γίνεται με αυτούς που σκανδαλίστηκαν?» Και ο γέροντας του διηγήθηκε το εξής: «Υπήρχε ένας διάκονος, ξακουστός σε κοινόβιο της Αιγύπτου, και κάποιο πολιτικό πρόσωπο που διωκόταν από τον άρχοντα κατέφυγε μαζί με όλη του την οικογένεια στο κοινόβιο. Συνέβη λοιπόν από ενέργεια διαβολική να αμαρτήσει ο διάκονος με κάποια από τις γυναίκες και καταντροπιάστηκε. Έφυγε και πήγε σε κάποιον αγαπητό του γέροντα και του ανέφερε το γεγονός. Ο γέροντας αυτός είχε μια κρύπτη στο βάθος του κελιού του και του είπε ο διάκονος παρακαλώντας τον: «Θάψε με εδώ ζωντανό και μην το αναφέρει σε κανέναν». Μπήκε λοιπόν στο σκοτάδι εκείνο και μετανόησε ειλικρινά. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, συνέβη να μην ανέβει η στάθμη του νερού στο ποτάμι. Καθώς έκαναν γενική λιτανία, αποκαλύφθηκε σε κάποιον από τους πατέρες ότι εάν δεν βγει και δεν προσευχηθεί ο διάκονος που είναι κρυμμένος κοντά στον τάδε γέροντα, δεν θα ανέβει το νερό. Το άκουσαν με έκπληξη και πήγαν και τον έβγαλαν από τον τόπο όπου βρισκόταν. Πράγματι, προσευχήθηκε και τότε ανέβηκε το νερό. Και όσοι κάποτε είχαν σκανδαλιστεί, ωφελήθηκαν πολύ περισσότερο από τη μετάνοιά του και δόξασαν τον Θεό. Δύο αδελφοί πήγαν στην αγορά να πουλήσουν τα εργόχειρά τους. Και όταν απομακρύνθηκε ο ένας από τους δύο, έπεσε σε πορνεία. Επιστρέφοντας ο αδελφός του, του λέει: «Πάμε στο κελί μας, αδελφέ». «Δεν έρχομαι», του αποκρίθηκε ο άλλος. Άρχισε εκείνος να τον παρακαλεί: «Γιατί, αδελφέ μου?» «Όταν έφυγες από κοντά μου», του είπε, «έπεσα σε πορνεία». Και ο αδελφός του, θέλοντας να τον κερδίσει, άρχισε να του λέει: «Και με μένα, όταν χωρίσαμε, το ίδιο συνέβη. Αλλά έλα, ας μετανοήσουμε, καταβάλλοντας περισσότερο κόπο και ο Θεός θα μας συγχωρήσει». Πήγαν κατόπιν και ανέφεραν στους γέροντες το γεγονός και αυτοί τους έδωσαν εντολές για τη μετάνοιά τους. Και μετανοούσε ο ανέτιος αδελφός χάριν του άλλου, σαν να αμάρτησε ο ίδιος. Βλέποντας ο Θεός τον κόπο της αγάπης του αδελφού, μέσα σε λίγες μέρες φανέρωσε σε κάποιον από τους γέροντες ότι ένεκα της πολλής αγάπης του αδελφού που δεν αμάρτησε, συγχωρέθηκε αυτός που διέπραξε την αμαρτία. «Να, αυτό είναι το να θυσιάζεις τη ζωή σου

δεν είμαι θαπλασμένη για τη λίγη ζωή. Είμαι θαπλασμένη για την αιωνιότητα. Δεν είμαι θαπλασμένη για τη γη. Είμαι θαπλασμένη για τον ουρανό. Η γη είναι το φυτώριο. Κάποτε θα μεταφυτευτούμε από το φυτώριο στον κήπο του παραδείσου. Όσοι είναι πιστοί, όσοι έχουν το δέντρο της ζωής τους γεμάτο καρπούς, θα μεταφυτευτούν στον ουρανό. Μέγας Βασίλειος.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις την ανάληψη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Ο ύμνος αυτός έχει δύο προήμια. Προήμιον πρώτον. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός. Ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Όταν ξεπλήρωσες για μας τη θεϊκή αποστολή σου και ένωσες επίγεια και ουράνια, ανελήφθης με δόξα Χριστέ και Θεέ, μένοντας αχώριστος και πανταχού παρών και λέγοντας σ' αυτούς που σ' αγαπάνε, εγώ μαζί σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. Προήμιον δεύτερον. Εν το όρι των ελαιών αγιάσας τους μαθητάς, εις ουρανούς ανελήφθης, Κύριε, επαγγελάμενος αυτής διδασκαλίαν και βοήσας αυτής. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Στο όρος των ελαιών τους μαθητές ευλόγησες και ανέβηκες, Κύριε, στους ουρανούς, αφού τους έταξες φώτιση και τους είπες «Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα».

21. Τα της γης, επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας, το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανανύψομεν και εισύψωσε πάρομεν όματα και νοήματα. Πετάσομεν τα σώψεις ομού και τα αισθήσεις, επί τα ουρανίους πύλας ηθνητή. Νομίσομεν είναι του ελαιόνωσης όρος και ατενίζειν το ολυτρουμένο, επί νεφέλης εποχουμένο. Εκείθεν γάρο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμεν, της Αποστόλης αυτού κολακεύσας ως πατήρ και βοήσας αυτής, οδηγήσας ως Υιούς και λέξας προς αυτούς. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Αφού αφήσουμε τα γήινα δοκάτω και παραδώσουμε τα ψεύτικα στο χώμα, εμπρός ασυνέλθουμε και ασηκώσουμε ψηλά τα μάτια και το νου. Τα πρόσωπα αστρέψουμε μαζί και τις αισθήσεις στις πόρτες της ουράνιες, της γης, παιδιά εμείς. Ας υποθέσουμε πως είμαστε στο όρος του ελαιώνα και βλέπουμε το λυτρωτή στο σύννεφο επάνω. Από εκεί, όπως ξέρουμε, ο Κύριος ανέβηκε στους ουρανούς. Εκεί και ο Γενναιόδωρος μοίρασε τα χαρίσματα στους Αποστόλους του, αφού ο σαν πατέρας τους κανάκεψε και τους εμίλησε και σαν παιδιά του τους συμβούλεψε και τους υποσχέθηκε. «Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 22. Ότιν γην καταλαβών ως μόνος είδεν, αναβαίνων εξ αυτής πάλιν ως είδεν, ήρεν ου σιγάπησε και εις όρος μετέωρον ήγαγε ου συνήγαγεν. Εινέχοντες εις ύψος τον νουν και τας αισθήσεις πάντων των χαμεζήλων λάθωση λοιπόν. Δυο αναχθέντες εν το βουνό των ελαιών περιεκύκλουν τον ευεργέτην, ως διηγείται Λουκάς ο μίστης. Επάρας δε ο Κύριος χείρας καθάπερ πτέρυγας, όσα ετός εσκέπασε την οσιάν ειν έθαλπε και λέγει της νεωσής. Επεσκίασα ημάς εκ πάντων των κακών, ως ουν έστερξα ημάς αγαπήσατε με. Ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Αυτός που έφτασε στη γη καθώς μόνος γνωρίζει, όταν αφήγει θέλησε, όπως ο ίδιος ξέρει, πήρεν αυτούς παγάπησε και σε βουνό ψηλό και μεγαλόπρεπο τους έφερε, για να έχουν ψηλά το νου και τις αισθήσεις και να αφήσουν του λοιπού όλα τα τυποτένια. Γι' αυτό και σαν ανέβηκαν στο όρος των ελαιών, περιτριγύριζαν τον ευεργέτη καθώς ο ιερός Λουκάς το ιστορεί. Και άπλωσεν ο Κύριος τα χέρια σαν φτερά και σαν αητός εσκέπασε τη φωλιά που ζέστενε και λέει στα πουλάκια, «Εγώ σας επροστάτεψα από όλα τα κακά. Αγαπήστε με λοιπόν, όπως σας αγάπησα. Δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 23. Υπεράνωθεν ημών, ο μαθητέ μου, ως Θεός και ποιητής όλου του κόσμου, τίνοντας παλάμας μου, ας οι άνομοι έτιναν, έδισαν και καθήλωσαν. Ημίσουν υποθέντες τα σκάραστες χερσίν μου, σύνετε, γνώτε, φίλοι άπερ εκτελώ. Ως περγάρ βαπτίζων χειροθετώ ημάς άρτη και ευλογήσας εξαποστέλω πεφωτισμένους σε σοφισμένους. Επί τες κεφαλές ημών ένεσης και ευπρέπεια, επί δε τες ψυχές ημών έλαμψης καθώς γέγραπτε. Εκ γάρ του πνεύματός μου εκχαιώ επί ημάς και έσες θέμη δεκτή, διδακτή και εκλεκτή, πιστή και οικοί. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Από πάνω σας εγώ, ο μαθητές μου, ως Θεός και ποιητής όλου του κόσμου, τις παλάμες μου απλώνω, που οι άνομοι ετέντωσαν και έδεσαν και κάρφωσαν. Λοιπόν, εσείς να σκύψετε κάτω από τα χέρια μου, να νιώσετε και να μάθετε φίλοι αυτά που κάνω. Βάζω τα χέρια μου σε εσάς ως σαν να σας βαπτίζω και ευλογώ,
και στέλνω σας σοφούς και φωτισμένους. Στο πρόσωπό σας έπαινος και σεβασμός υπάρχει και στην ψυχή σας θείον φως, καθώς είναι γραμμένο, πως πλουσιοπάροχα θα δώσω το πνεύμα μου σε σας και θα μου είστε αρεστοί, μαθητές και εκλεκτοί, έμπιστοι και αγαπημένοι. Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 24. Ταύτα λέξας ο σωτήρ της Αποστόλης, ικανήν τε και πολλήν παρέσχε λύπην. Τάχα δε και έκλαψαν, και εκ βάθους στενάξαντες ύπων προς τον διδάσκαλον. Αφήσει μας ικτήρμον, μακρύνει των φιλούντων, ταύτα γάρ ως οδεύον ευθέγξω ημίν. Τα ρήματα ταύτα από δημίαν σημαίνει, και τούτου χάριν αδημονούμεν, επειδή είναι συν σύ ποθούμεν. Ζητούμεν σου το πρόσωπον, τέρπι γάρτας ψυχάς ημών. Ετρώθημεν, εδέθημεν τη γλυκητά τη θέα σου, ουκ έστι πλην σου Θεός, μη μακρύνει σουν σ' αυτόν των σών αγαπητών. Συμπαράμεινον ημίν και λέξον προς ημάς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Αυτά στους Αποστόλους ανήπαινο Σωτήρας, λύπη μεγάλη κι άμετρη τους έδωσε, και έβαλαν τα κλάματα και βαριοαναστέναξαν και είπαν στο διδάσκαλο, «Μας αφήνεις πονόψυχε και αποχωρίζεσαι τους φίλους σου, επειδή σίγουρα φεύγεις τέτοια λόγια μας είπες. Οι κουβέντες αυτές χωρισμό προμηνάνε και στενοχώρια γι' αυτό μας έπιασε μεγάλη, γιατί μαζί σου πάντοτε θέλουμε να βρισκόμαστε. Αναζητάμε τη μορφή σου γιατί εφραίνει τις ψυχές μας. Μας πλήγωσε, μας κλάβωσε η γλυκίδα τη θωριά σου. Εκτός από σένα Θεός δεν υπάρχει. Μην πας λοιπόν μακριά από τους φίλους σου. Μείνε μαζί μας και πες μας. Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα».

0: 25. Απελείπομεν ημείς όλων των βίων και φύγομεν αυτών καθάπερ βίαν, ή να σε κερδίσομεν επί γη σε γεννήθημεν ξένοι και παρεπίδημοι. Ο πρόδος ημών Πέτρος, γενόμενός σου φίλος, πάντων ηλωτριώθη όν είχε το πριν. Ανδρέας δω τούτου συνέμων, ότε σε έβρεν, τον εν το κόσμο ευθύς απήρεν, και τον σταυρόν σου επόμον ήρεν. Και αυτήν νουν διάθεσιν θέλησα αφήνε δέσποτα, και σπέβδεις εκ δραμήν ημών όσπερ επιλαθόμενος. Μη γέννητο βασιλεύ, μη γελάσωσιν ημάς οι μισούντες ημάς, μη βοήσωσιν ημίν που έστεινο υπόν, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Απαρνηθήκαμε εμείς όλο το βίο και τον αποφύγαμε σαν άταν βία, για να κερδίσουμε εσένα, γίναμε εδώ στη γη περαστική και ξένη. Ο πρώτος από μας ο Πέτρος, φίλος σου όταν έγινε, απ' όλα εχωρίστηκε τα όσα είχε πριν. Και ο αδελφός του, ο Ανδρέας, όταν σε βρήκε, αμέσως απαρνήθη τα εγκόσμια και το σταυρό σου σήκωσε στους ώμους. Μια τέτοια αφοσίωση θέλεις λοιπόν να αφήσεις, Κύριε, και τρέχεις να απομακρυνθείς από μας σαν όλα να τα ξέχασες? Μη γέννη το αφέντη. Μη μας περιγελάσουνε αυτοί που μας μισούνε. Μη μας υπούνε τι έγινε εκείνος που σας είπε «Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα».
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

πρώτος βασιλεύς χριστιανών παρά του Θεού Κωνσταντίνε, το σκύπτρον έλαβες, σιγάρ πεφανέρωτε εν γη κρυπτόμενον, το σωτήριον σύμβολον, διού και τα έθνη πάντα καθυπέταξας της των Ρωμαίων ποσίν, όπλων απροσμάχητων έχων, των ζωοποιών σταυρών μάκαρ, διού και προσήχθης το Θεό ημών. Πρώτος καθυπέταξας την αλουργίδα αείμνηστε, βασιλεύ εκουσίως Χριστό, αυτόν επιγνούς Θεόν και παμβασιλέα, πάντων ευεργέτην νικοποιών πάσης αρχής και εξουσίας των υπερκείμενων, εντεύθεν σι φιλόχριστε την βασιλείαν κατήφθηνεν, Ιησούς ο φιλάνθρωπος και σωτήρ των ψυχών ημών.

0: Προφανώς και είμαστε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία δίνει τον τόνο. Λένε όμως πολλοί ότι οι άνθρωποι εκτός από το να καταναλώνουν τεχνολογία και μάλιστα με κακό τρόπο, έχουν ένα μεγάλο χάσμα με αυτές τις αλλαγές, τα νέα όρια της ηθικής που λέτε. Μήπως στην ουσία αυτό που βομβαρδίζεται σε ή χωρίς εισαγωγικά είναι η ίδια η ανθρώπινη υπόσταση?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Η ανθρώπινη υπόσταση όπως την γνωρίζαμε όντως αμφισβητείται. Κινδυνεύει να υπάρχει η μίξη του ψηφιακού με το βιολογικό. Και, θα υπάρξει και υπάρχει ήδη. Ξεκινάμε από τις εύκολες περιπτώσεις που είναι στις διάφορες αναπηρίες, στις διάφορες αισθητικές βλάβες που μπαίνει το τεχνικό κομμάτι και καλύπτεται και γίνεται σύνδεση με τον εγκέφαλο ή με τα τεχνητά μέλη με καινούριο τρόπο ψηφιακό. Αλλά αν θέλουμε να δούμε τι γίνεται με την κοινωνία και με τους ανθρώπους, θα πρέπει να μιλήσουμε τίμια. Δεν υπάρχει κοινωνία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ακοινωνία.
0: Δεν υπάρχει κοινωνία.
1: Όχι, γιατί κοινωνία...
0: Έχει κατεδαφιστεί δηλαδή ουσιαστικά. Ναι. Γιατί... Ακοινωνία τι σημαίνει, δηλαδή μη ότι... κοινωνία, μη τι είμαστε, ιδιωτικές φαρμές.
1: Χειρότερα.
0: Χειρότερα.
1: Χειρότερα. Δηλαδή αυτό που είναι το σημαντικό σε μια κοινωνία είναι αυτό που δουλεύει μέσα σε μια κοινότητα. Η συνοχή μεταξύ τους, οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, η δυνατότητα να μπορέσουν να μετέχει ο ένας στη ζωή του άλλου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη σημερινή εποχή που μιλάει για τη διαφορετικότητα και υμνεί τη διαφορετικότητα και ότι επιτρέπεται η διαφορετικότητα...
0: Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε.
1: Δεν επιτρέπεται όμως η όσμωση του άλλου.
0: Α!
1: Δηλαδή, επιτρέπεται ο καθένας να έχει την αλήθεια του, η αλήθεια σου, η αλήθεια μου, αλλά στην ουσία δεν με ενδιαφέρει.
0: Να μην συναντιόμαστε, να είναι παράλληλες πορείες δηλαδή.
1: Ναι. Τούτη στιγμή, εδώ μεταξύ μας, έχουμε να συναντιόμαστε. Κάθε φορά η συζήτηση μαζί σας είναι συναρπαστική, γιατί βάζει ερωτήματα και βάζει και στάσεις και βάζει και αμφισβητήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα βρούμε. Αυτό είναι κοινωνία. Το άλλο είναι very interesting, αλλά στην ουσία σε έχω γραμμένο. Δεν με ενδιαφέρεις.
0: Πείτε μου κάτι, αυτή η πολυεπίπεδη κρίση και για πολλούς ιδίως σε ό,τι ήταν το απάβγασμα της σκέψης των πολιτισμών στη Δύση, πλήρη ύψη και παρακμή, δεν ξέρω, θα μου πείτε ότι ο πλανήτης δεν είναι μόνο ο λεγόμενος δυτικός κόσμος, θα το δεκτώ. Παρότι δυτικότροπε είναι και ανατολικοί λαοί, έτσι, στα πλαίσια της αντιγραφής ή και ξεπερνούν. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η σύψη παρακμή είναι η βασική γενουσιουργός αιτία του να έχουμε ακοινωνίες και από εκεί και πέρα να έχουμε όλο και περισσότερους προβληματικούς, δυστυχισμένους, καταθλιπτικούς, εγωπαθείς, μάνιο καταθλιπτικούς ανθρώπους ή... οι τεράστιες ανισότητες που παράγονται από αυτή την παρακμή και σύψη. Ή και τα δύο.
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Ο άνθρωπος είναι αυτός που παράγει την κοινωνία, το πλαίσιο που τον περιβάλλει και ταυτόχρονα όμως το πλαίσιο σε επηρεάζει και σε καθορίζει. Είναι αυτή η πάλη που βέβαια επειδή... τούτη στιγμή, πραγματικά, όπως είπατε στην αρχή, υπάρχουν πολλές ευχές με το καινούριο έτος. Είναι αυτές οι ευχές που τις λέμε, συνήθως χωρίς να τις πιστεύουμε ότι θα πραγματοποιηθούν.
0: Βερμπαλιστικά, επαναληπτικά, δηλαδή, απλά τις λέμε για να ναι, τις λέμε.
1: Ναι, γιατί...
0: Έγινε ένας κώδικας απλά, ε.
1: Ναι, ένα λεξιλόγιο που δεν έχει μέσα περιεχόμενο.
0: Κούφιο.
1: Ναι. Οι γνήσιες ευχές, η γνήσια ελπίδα, είναι αυτή που καναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη να την πραγματώσει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ευχηθούμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα το 2025, αν εμείς δεν κάνουμε κάτι σε προσωπικό επίπεδο που να τα πάει καλύτερα τα πράγματα. Αλλιώς, λέμε ευχές που στην ουσία παράγουν και κατάθλιψη. Όπως όταν λέγεται «η ελπίδα πεθαίνει τελευταία», τούτη στιγμή ένα...
0: Αγαπημένη έκφραση των δημοσιογράφων πρέπει να σας ναι. πω αυτό σε διάφορα γεγονότα.
1: Ναι, αλλά που πάντοτε δηλώνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα, αν πρέπει να μιλήσουμε τίμια. Ότι εκεί που έχουν τελειώσει οι αντικειμενικές συνθήκες για να πάνε καλά τα πράγματα, λέμε υπάρχει μια ελπίδα. Αλλά αυτό είναι ψέμα. Η γνήσια ελπίδα είναι αυτό που αναλαμβάνω εγώ να τα πάω καλύτερα. Mm. Αυτό που δεν παρετούμε, δεν είναι που κάθομαι παρατηρητής και ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλύτερα, αλλά κάνω κάτι καλύτερο. Και αυτό, αν μένω και καταγγέλλω γιατί τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλύτερα, είναι ακριβώς αυτό το δημαγωγικό, ότι περιμένω από κάποιον άλλον που μου υπόσχεται ότι θα μου το προσφέρει το καλύτερο, που βέβαια κανείς δεν θα στο προσφέρει.

0: Καθίστε. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής και κατά πάντα πολύ αγαπητό και σεβαστό πατέρα Εφραίμ Παναούση. Θυμάμαι όταν ήμουνα ακόμη λαϊκός, διάβαζα που και που στην Πειραϊκή Εκκλησία κάποια αρθράκια που ανέβαζε, αν δεν κάνω λάθος, ένας Γιάννης Παναούσης. Το κοσμικό σας πώς ήτανε? Πώς? Γεώργιος Παναούσης, ναι. Και έβλεπα μετά, βλέπω Εφραίμ Παναούσης, μοναχός, μετά ιερέας, μετά και ηγούμενος στη Μονή Χρυσοπηγής. Στο μεσοδιάστημα γνωριστήκαμε και αγαπηθήκαμε, αν και δεν βλεπόμαστε αρκετά συχνά. Θεωρούμε ότι χωρίς να γνωριζόμαστε πάρα πολύ, γνωριζόμαστε γιατί έτσι μας συνδέει κοινή αγάπη για τον Χριστό αλλά και μεταξύ μας. Δεν θα πω άλλα, θεωρώ ότι είναι από τους ανθρώπους που αγωνίζονται τίμια μέσα στο ράσο και προς τον σκοπό του προσωπικού του αγιασμού αλλά και για το καλό όλης της Εκκλησίας. Είναι ένας σύγχρονος άνθρωπος που αγωνίζεται να είναι επιμένας της Εκκλησίας του Χριστού. Γι' αυτό έτσι θα τον καλέσουμε σήμερα να μας μιλήσει με ένα θέμα που διάλεξε εκείνος, όσα δεν ξέρουμε για την εξομολόγηση, αν δεν κάνω λάθος είναι ο τίτλος. Πάτερ Εφραίμ, καλώς ήρθατε. Ελάτε. Ναι, κλείστε το.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον Παπαγιώργη, στον Παπανεκτάριο. Ευχαριστούμε πολύ τη συνοδεία σας, στην κοινότητά σας. Είμαστε πολύ έτσι συγκινημένοι γιατί βρισκόμαστε σαν ιστορικό χώρο. Δεν έχω ξανάρθει από εδώ. Παλιά ήξερα εδώ πέρα τα μέρη, τα οποία έχουν πραγματικά συγκλονιστεί από περάσματα πολύ ιδιαίτερων ανθρώπων και δι' του Πατρός Αυγουστίνου. Τότε η Αθήνα έκλεινε όταν μίλαγε ο πατήρ Αυγουστίνος, ότι θα έρθει καιρός που θα μιλήσω εδώ που μίλαγε ο πατήρ Αυγουστίνος. Να μου το έλεγες, δεν θα στο υπέγραφα. Πάντως ευχαριστούμε τον Θεό δια πρεσβειών και του γέροντος Αυγουστίνου, ο οποίος και όλων των αδελφών, λαϊκών και κληρικών που κατά καιρούς πέρασαν από αυτό το χώρο και έβαλε ο καθένας το λιθαράκι της καρδιάς του. Να ξέρετε, στους σκόπους άλλων είμαστε και εκεί πατάμε. Πολλές φορές στα μοναστήρια λέμε ότι μια πρόκα να βάλεις στον τοίχο και να βρει ο επόμενος να κρεμάσει το ράσο του, αυτό είναι μεγαλείο. Και μια σκέψη έτσι πάντοτε, ότι καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι έχουμε το έχει μας, το έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση. Αυτό που κρατάμε. Όλα να σκεφτόμαστε ότι είναι του Θεού. Όλα τα κάνουμε για την δόξα του Θεού. Και όλα κάνουν τους κύκλους τους. Και όταν έρθει ο καιρός, αυτά τα πράγματα διακονούν μερικά πράγματα και όταν έρθει ο καιρός μετά αλλάζουν κάπως αλλιώς τα πράγματα, γιατί έτσι ο Θεός ξέρει και τα κάνει. Το λέω και για εσάς τους λαϊκούς, το λέω και για εμάς τους παπάδες και τους καλογύρους, ότι να μην συνδεόμαστε με τα κελιά μας. Πολλές φορές, ξέρετε, άμα πάτε κάτω στο Χοζεβά, έχει απ' έξω από ένα κελί μια πολύ ωραία φράση που λέει «Κελίον μου, κελίον μου, σήμερον εμού, αύριον εταίρου και ουδέποτε τεινός». Δηλαδή, σήμερα είσαι δικό μου, αύριο είσαι αλουνού και ποτέ κανενός. Προσέξτε. Γιατί τα κελιά μας αλλάζουν. Εμείς σφαζόμαστε σε αυτή τη ζωή για το ποιος θα πάρει ένα λίγο μεγαλύτερο κελί. Και εσείς και εμείς, να το ξέρετε αυτό. Ελάτε να δούμε λίγα πράγματα. Συνοηθήκα με τον Παπαγιώργη. Λέει ο Παπαγιώργης ότι συνδεόμαστε πνευματικά. Αλήθεια, αυτό είναι. Και υπάρχει έτσι μια ωραία μαντινάδα κριτικιά που λέει: οι χριστιανοί γνωρίζονται προτού να γνωριστούν. Και αυτό γιατί είναι το Άγιο Πνεύμα που ενώνει τους ανθρώπους και όχι τα υπόλοιπα, τα άλλα είναι ποιος τα είδε, ποιος τα ξέρει. Ακούτε καμιά φορά τους καλλιτέχνες που τους καλούν στο βίντεο να μιλήσουν για άλλους συναδέρφους και λέει: είναι πολύ φίλος μου, έχω 27 χρόνια να τον δω, αλλά είναι πάρα πολύ φίλος μου. Η φιλία θέλει κάτι και να συντηρείται, δεν είναι αέρας, αλλά όσο να το πεις, την ώρα ας πούμε, που λειτουργεί ο Παπαγιώργης, την ίδια ώρα λειτουργάμε και εμείς. Οπότε, πότε να βρεθούμε? Ξέρετε πότε θα βρεθούμε, πότε βρισκόμαστε και πότε είναι η αληθινή συνάντηση και η συγκλονιστικότερη, η πρόθεση, η θεία λειτουργία. Εκεί σταματάνε όλα. Εκεί, στη μερίδα υπερ υγείας Και εκεί που τους μνημονεύεις τους δικούς σου και τους θυμάσαι πιότερο. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, τον μπαμπά μου και τη μαμά μου, πιο πολύ τους θυμάμαι στην πρόθεση από ότι αν δεν ήμουν παπάς και δεν θα τους μνημόνευα καθόλου. Θα είχαν φύγει οι ζωντανοί με τους ζωντανούς που λένε και οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους. Εκείνοι είναι αλλιώς. Αλλά στην πρόθεση είμαστε σε μια εκκλησία η οποία επικοινωνεί πάρα πολύ έντονα με όλους. Και άρα δεν υπάρχουν αποστάσεις. Και η ενότητα των καρδιών κάτι πολύ συγκλονιστικό. Λοιπόν, με τον Παπαγιώργη που έχουμε μοιραστεί αρκετά, είπαμε σήμερα να μιλήσουμε λίγο με αφορμή την εξομολόγηση. Και αυτό Χριστούγεννα έρχονται, πάντοτε ένα θέμα που αφορά στην τακτοποίηση της ψυχής μας είναι πάντοτε σε επικαιρότητα. Έρχεται η περίοδος των Χριστουγέννων, έρχεται η περίοδος του Πάσχα μετά, έρχεται η περίοδος του Αγίων Αποστόλων, της Παναγίας, που όσο να το πεις είναι μια περίοδος ψυχικής τακτοποίησης. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο τακτοποιούνται οι πόλοι μας, αν και κατέβηκα κάτω φέτος, τις άλλες χρονιές είχατε και ένα στολίδι. Η Αθήνα σήμερα, δεν ξέρω, άλλαξε δήμαρχο και ψάχνει τα φωτάκια ο καινούριος. Έχει ένα θέμα, δεν έχει τη στολίσει ακόμα. Η επαρχία κρατάει τώρα καλύτερα. Και τέλος πάντων έπαιρνες είδηση. Παλιά το θυμάστε, οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας, ήταν πολύ φτωχικά τα Χριστούγεννά τους. Έλα όμως που με κάποιο τρόπο ήταν αληθινά. Ας πούμε, θυμάμαι τον μπαμπά μου που βγάζε το τσιγαρόχαρτο από τα τσιγάρα και τύλιγε το κουκουναρόμιλο, το κάνει μπάλα ασημένια, ας πούμε. Και ήμασταν έτσι, θυμάμαι εκείνη την τρισδιάστατη φάτνη κάτω από το εκείνο ένα δέντρο, ο Θεός να το κάνει, δεν ήταν έτσι, πέντε στολίδια όλα. Και είχε ένα φωτάκι από κάτω και πήγαινες από κάτω και έβλεπες ώρες τη φάτνη και σκεφτόσουν ότι δεν μπορεί, θα ζωντανέψεις, θα κουνηθούν τα ζωάκια, θα πάρει ο Χριστός κάτι. Το ζούσες λέει πολύ έντονα, είχες ζέστα ψυχής. Και κάποια στιγμή ένα πρωί ξυπνήσαμε και ήρθαν τα Κινέζικα. Όταν ξεκίνησαν τα Κινέζικα, εκεί τελειώνει η ιστορία. Ανέλαβε το τζάμπο πια τα Χριστούγεννα, ευτυχώς που μας το λέει. Αν και σήμερα άκουσα ότι το τζάμπο στο τέλος λέει κανείς δεν πιστεύει, κανείς δεν νηστεύει. Το ξέρετε αυτό, το άκουσα, μου το είπε σήμερα ένα παλικαράκι. Δεν ξέρω που το πάει ο τζάμπο, αλλά έχετε το νου σας. Άμα το πάει γι' αυτό, ας κάνουμε κι εμείς τα μποϊκοτάζ. Στις Αμερικές, ξέρετε, οι χριστιανοί το δουλεύουν καλά το μποϊκοτάζ και τους πονάμε εκεί που πρέπει να τους πονέσουμε, στα λεπτά αισθήματα. Λέει λοιπόν, πολλά στολίδια, πολλά και έξυπνα και αυτά και καινούργια και αμερικάνικα και φαγητά. Και να φτιάξουμε και μια αυτό. Εγώ θυμάμαι μια καριδόπιτα η μάνα, στην καλύτερη, αυτό, πέντε μελομακάρονα, κλεμμένα κι αυτά, είχε για κανέναν ξένο, τα είχαμε φάει νωρίτερα. Οι κουραμπιέδες ήταν κλειδωμένοι γιατί ήταν αρτήσιμοι. Καρφώνουν οι κουραμπιέδες γιατί πέφτει ζάχαρη, δεν είναι καλό γλυκό, δεν το συνιστάμε. Ενώ τα μελομακάρονα τελείωσε, τελειώνει το αυτό. Πάμε τώρα. Και έτσι διαμορφώθηκε αυτή η γιορτή. Σήμερα έχετε δει ότι κάνουμε Χριστούγεννα και αυτά. Έχουμε γεύσεις αυτό, το ένα, το άλλο. Και η σχέση των ανθρώπων, αραιά και που. Άντε να βρεθούμε έξω στο τραπέζι, άντε να ανοίξουμε την τηλεόραση, γιατί τι να πεις. Τι να πεις. Έχεις να βρεθείς ένα χρόνο και δεν έχεις τι να πεις. Έχεις το κινητό, ευτυχώς που έχουμε το κινητό και έχεις με κάτι να ασχολείσαι. Τι νέα, να αυτά. Και αρχίζει αυτό. Και λέει, άντε παιδιά και του χρόνου να είμαστε καλά, να ξαναβρεθούμε. Και έτσι πέρασαν και τα φετινά Χριστούγεννα. Θα μου πείτε, είναι καλύτερο από το σενάριο ότι πάμε στο σπίτι και την ώρα ανάμεσα στη γαλοπούλα και το κρασί σηκώνουμε και κάνουμε πρόποση και λέμε, λοιπόν κουμπάρε, για εκείνο το οικόπεδο. Και γίνεται όλος ο καυγάς την ημέρα των Χριστουγέννων, το ξέρετε, το ξέρουν οι πνευματικοί. Από πότε έχεις να μιλήσεις με τον αδερφό σου? Από τα Χριστούγεννα λέει, από το τραπέζι, τότε σκοτώνονται οι άνθρωποι. Είναι λίγο να βρεθούν και εκείνη την ημέρα χωρίζουν. Λοιπόν, όπως θα τακτοποιήσουμε το σπίτι μας, και καλό είναι να τακτοποιήσουμε το σπίτι μας και να φτιάξουμε καινούργια πράγματα, και αν μπορούμε να είμαστε με τα παιδιά μας και να είμαστε με τα εγγόνια μας και όσο μπορούμε να κρατάμε ακόμα σε πείσμα των καιρών αυτά τα ελληνικά έθιμα, όσο μπορούμε. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει όχι ένα έθιμο, όπως έλεγε παλιά μια εφημερίδα, υπάρχει και ένα άλλο έθιμο, λέει, μερικοί πάνε στην εκκλησία. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το έθιμο, λοιπόν, αν μπορούμε να το πούμε και να το βαφτίσουμε έτσι, είναι ένα έθιμο που το χρωστάμε στην καρδιά μας, είναι ένα δώρο που το χρωστάμε στην ψυχούλα μας, σε αντίθεση με αυτό το δώρο που κάνει εκείνος ο πλούσιος που το μνημονεύει η περίφημη περικοπή που λέει «Είπε ο πλούσιος την ψυχή του, τώρα ψυχή έχεις πολλά αγαθά, αναπαύου φάγε πει εφραίνου». Δηλαδή έχεις δει ότι λέμε «τρώω με την ψυχή μου», ότι και καλά η ψυχή θα φάει, η ψυχή θα αναπαυτεί, η ψυχή θα είναι καλά. Δεν είναι η ψυχή που τρώει, είναι ο άνθρωπος που τρώει. Και αν η ψυχή θέλει να φάει, δεν είναι αυτά που βλέπει, ούτε αυτά που ορίζει, είναι άλλες οι δυνάμεις που την διέπουν και είναι πνευματικές οι δυνάμεις αυτές. Σε αυτή την ανάγκη της εσωτερικής μας λοιπόν τακτοποίησης, είναι πολύ σημαντικό να τοποθετήσουμε την ιερά εξομολόγηση. Το λέμε αυτό. Ξέρετε, στην εποχή μας υπάρχει μια σταθερότητα σε σχέση με άλλες εποχές. Τι εννοώ? Παλιά δεν υπήρχε τόσο πολύ η έννοια της εξομολόγησης. Και εδώ θα πω κάτι και νομίζω το χρωστάμε και στους χώρους τους οποίους φιλοξενούμεθα αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι χώροι και οι άνθρωποι που μίλησαν ξανά και ξαναζέσταναν το θέμα των εξομολογήσεων και της συνεχούς Θείας Κοινωνίας στα χρόνια μας και λίγο νωρίτερα ήταν οι οργανώσεις, ήταν χριστιανικές οργανώσεις, απερίφραστα, χωρίς πίσω μπρος, να το ξέρετε. Γιατί αυτοί ξαναείδαν το θέμα της βάσης της πατερικής πάνω στην διδασκαλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγίου περί συνεχούς Θείας Μεταλήψεως. Τα άλλα όλα ήταν ευσεβή πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την αλήθεια. Τι είπαν δηλαδή? Ότι πρέπει ο άνθρωπος για να ζει συνειδητή πνευματική ζωή να εξομολογείται και να κοινωνεί. Δεν μπορεί να κοινωνεί δύο φορές το χρόνο, Χριστούγεννα και Πάσχα. Αυτή η παράδοση η οποία καμιά φορά, όχι καμιά φορά, πολλές φορές ταλανίζει τους σλαβικούς λαούς. Ξέρετε ότι στη Ρωσία ακόμα, μέχρι πρώτην, αν διαβάσετε τα βιβλία των Στάρετς που έχει γράψει ο δεσπότης ο Μακαριστός Μελέτιος, ο Νικοπόλεος, έλεγε ότι κάποτε, λέει, ένα Στάρετς πήγε να μεταλάβει και κατέβηκαν όλοι οι πατέρες από το στασίδι τους και τον χτυπάγανε στην πλάτη και του λένε «Άντε παππούλη μου, καλή ψυχή πιάνω», γιατί νομίζαν ότι ήταν η τελευταία φορά που

Όχι, την ανακοινωνήσουμε ποτέ. Πάρτε το είδηση. Στην προετοιμασία αυτού του σχεδίου του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας πρέπει να υπάρχει, πρέπει να ενταχθεί το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Για να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ελάτε να καθίσουμε λίγο πιο ήσυχα και να το δούμε. Τι είναι η εξομολόγηση? Πολλές φορές έχουμε μερικά πράγματα στο μυαλό μας, κάτι έτσι περίεργα, συγκεχημένα, λένε μερικοί. Τα λέω στην εικόνα. Γιατί πάω, τα λέω στην εικόνα και τα λοιπά. Γιατί ξέρω, ας πούμε, πάω, εξομολογούμε και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν στέκει, εγώ θα σας πω όμως δυνατά τη σκέψη μου και νομίζω ότι μερικοί ίσως τη δεχτείτε. Δεν θέλω να τη δεχτείτε όλοι, απλώς να την ακούσετε. Ξέρετε, καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι τα λέω στην εικόνα, γιατί έχω εξασφαλίσει τη σιωπή της. Καμιά φορά φοβάμαι τον παπά, γιατί έχει γούστο να γυρίσει και να μου πει «Τι, πώς το είπες αυτό?» Γιατί ντρέπομαι, γιατί δεν μπορώ να αντιμετωπίσω την καταμέτωπον, την πρόσωπο με πρόσωπο αναμέτρηση. Έτσι τα λέω στην εικόνα, γιατί θεωρώ ότι δεν θα γυρίσει η εικόνα και να μου πει «Τι είπες ακριβώς, πώς το είπαμε αυτό που είπες?» Για φαντάσου, κάντο εικόνα, ότι απόψε, ας πούμε, που θα πάτε στον κελί στο σπίτι σας και θα πείτε, ξέρω εγώ, είχα λογισμούς, έκανα αυτό, αυτό, αυτό, να γύριζε η εικόνα η αγαπημένη σας που είχετε το Χριστούλη και να του πει «Δεν κατάλαβα». Ποιος θα συνέχιζε να προσεύχεται? Καταρχάς αλλάζαμε εικόνα, θα πηγαίναμε αλλού. Τι θέλω να πω? Έχω, νομίζω, μιλάμε στην εικόνα θεωρώντας ότι έχουμε εξασφαλίσει τη σιωπή της. Να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Το δικαίωμα της αφέσεως των αμαρτιών, όπως ακούγεται, δικαίωμα, όχι δικαίωμα επιβολής εξουσιαστικό, αλλά δικαίωμα ευθύνης και διακονίας. Επίσημα το έδωσε ο Χριστός στους Αποστόλους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν χρήζει καμιάς άλλης ερμηνείας ή παρερμηνείας. Άρα ο Χριστός είπε στους μαθητές, έχετε το δικαίωμα να συγχωρείτε τις αμαρτίες των ανθρώπων. Όσες αμαρτίες συγχωρείτε είναι συγχωρεμένες. Και όσες δεν συγχωρείτε, όσες δεν δένετε δηλαδή, δεν συγχωρούνται. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι παππούλιδες κρίνουν κατά το δοκούν όποιες τους φαίνονται και όποιες δεν τους φαίνονται. Δεν πάει έτσι. Έχουν μπούσουλα και οι παππούλιδες. Υπάρχει η Αγία Γραφή, το πιδάλιο, ξέρουν τι κάνουν. Δεν είναι το θέμα ότι ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ούτε πρέπει να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το θέμα της αφέσεως των αμαρτιών ξεκάθαρα αφορά στη συγχωρητική ευχή, στην άφεση των αμαρτιών που παίρνουμε μέσα από το πετραχύλι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι εικόνες μας έχουν μια ειδική θέση στην Εκκλησία, μια ευλογημένη διακονία προσφέρουν μέσα από τις θαυματουργές εικόνες τις οποίες ασπαζόμεθα και αντλούμε χάρη και παίρνουμε ευλογία από αυτές τις εικόνες που είναι καμωμένες από χέρια ευλογημένων καλογύρων, από αυτές που έχουν την καταγωγή τους στον Ευαγγελιστή Λουκά, μέχρι και τις χάρτινες ακόμα, αν θέλετε, εικόνες του Απέργιου, που εγώ πολύ πολύ τις σέβομαι. Και δεν θέλω να τις κακοποιούμε κιόλας, γιατί όλες είναι ευλογία και χάρη. Θυμάστε κάποτε που υπήρχε μια εικόνα του Ειρηνοδικίου που πήγαινε και ερχόταν. Ένας πίνακας του Χριστού ήταν, δεν ήταν καμιά του Κόντογλου, ξέρω εγώ κτλ. Ένας ζωγραφικός πίνακας ήταν που έδειχνε τον Χριστό που ήταν ματωμένος. Τάχα δεσμεύεται ο Θεός από τέτοια σχήματα. Δεν είναι. Η χάρη του Θεού είναι που λειτουργεί, ούτε μπορούμε να πούμε του Θεού πώς και πού πρέπει να λειτουργεί. Θεός είναι ό,τι θέλει κάνει. Ας το απλοποιήσουμε αυτό. Άρα λοιπόν το ξεκαθαρίζουμε αυτό, η εικόνα δεν ακούει τα αμαρτήματά μας ή τουλάχιστον δεν είναι για να μας παρέχει άφεση αμαρτιών. Σε ποια θέση τοποθετείται η εικόνα? Στην προσευχητική εξομολόγηση της ημέρας, στην αυτομεμψία και τον αυτοέλεγχο που κάνουμε κάθε μέρα. Όταν μαζεύουμε το νου μας το βράδυ στην προσευχούλα μας και λέμε κάτσε να μαζέψω λίγο τον εαυτό μου, πώς πήγε η σημερινή μέρα, 1, 2, 3, 4. Τα μαζεύεις, ζητάς από το Θεό συγχώρεση για την ημέρα που πέρασε. Αν κάποιον έχεις βλάψει, με κάποιον έχεις μιλήσει, βάζεις μετάνοια, συγχωρείς, γιατί δεν φτάνει μόνο να τα ζητήσεις. Αν έχεις μαλώσει με τον άντρα σου, να ζητήσεις συγγνώμη από το Θεό, γιατί στο Θεό πρώτα αμάρτησες, αλλά θα συγχωρεθείς και από τον άντρα σου. Θα ζητήσεις συγγνώμη. Ούτε θα κρατάτε μούτρα. Σας παρακαλώ να το δείτε και το λέω και εγώ στον εαυτό μου πρώτα. Και στα αυτιά μου, γιατί δεν είναι εύκολα. Τα μούτρα με τον καιρό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ κακό πράγμα. Γιατί συνηθίζει ο άνθρωπος μετά και κρατάει μούτρα και τα κρατάει μέχρι αυτά. Και πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε? Έχουμε τρεις μέρες. Ότι τον τιμωρεί δηλαδή. Μην το κάνετε θέμα. Καταρχάς δεν τιμωρείται ποτέ κανένας. Μια χαρά είναι ο άντρας σας που δεν τον μιλάτε. Τις μέρες που του μιλούσατε ήταν μες στη μύρη. Μην το κάνετε

θέμα δηλαδή, δεν τον τιμωρείτε. Να το αλλάξουμε λίγο. Οι παππούλιδες λένε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, όταν κρατάς μούτρα είναι σαν να έχεις πάρει εσύ ένα δηλητήριο και να περιμένεις ότι θα πεθάνει ο άλλος. Εσείς υποφέρετε. Τα αντερά σας γυρίζουν έτσι. Εσείς δεν είστε καλά. Εξού άμα το συνηθίσετε και λέτε έτσι θα περάσει η ζωή, αμίλητη. Να περάσετε έτσι, περνάτε στο σπίτι και να έχετε απλώς να ασχοληθείτε με τα παιδιά και τα αγγλικά τους. Δεν είναι ζωή όμως, ούτε παντρευτήκατε γι' αυτό. Νομίζω ότι κάπως πρέπει να το τακτοποιήσετε αυτό το πράγμα μέσα σας. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος και λέει στην καθημερινή του εξομολόγηση τα αμαρτήματά του. Ζητάει συγγνώμη από το Θεό και όταν πάει να εξομολογηθεί, λέει τα αμαρτήματά του αυτά και τα αναφέρει. Στην εξομολόγηση, όπως γνωρίζετε, καλό είναι, γιατί ένας μεγάλος πειρασμός, πέρα από αυτόν που λέει, τα λέω στην εικόνα, είναι αυτός της αναβλητικότητας. Θα πάω. Δεν λέω ότι δεν, γιατί το δεν το με τρομάζει λίγο. Δεν είμαι αρνητής και βάζω και άλλους να εξομολογηθούν. Αλλά αυτό το περίφημο θα πάω είναι σαν τις εξετάσεις τσεκά που κάνω μια φορά το χρόνο. Ενώ ξέρω ότι πρέπει να τις κάνω, τις κάνω ανά 5 χρόνια αυτές του χρόνου τις εξετάσεις, σου πει και δεν τις κάνω ποτέ. Είμαστε σαν λαός λίγο της αναβολής, της τελευταίας στιγμής και θυμάμαι κάποτε και το λέμε κιόλας, τα τελευταία χρόνια κάπως έχει διορθωθεί, έρχεστε λίγο νωρίτερα, είναι και μερικοί όμως που πάνε στο παραπέντε. Και μου έλεγε μια κυρία πέρυσι, λέει φέτος παππούλη, δεν θα έρθω τελευταία στιγμή. Θα έρθω λίγο νωρίτερα να εξομολογηθώ. Πολύ ωραία έτσι λέω, Πάσχα ήταν. Λέω πότε μπορείτε, μου λέει Σάββατο, μεγάλο Σάββατο μεσημέρι, είναι καλά. Λέω την ώρα με τη λαμπάδα να έρθετε. Είναι υπέροχη, είναι η καλύτερη ώρα εκείνη. Δείτε το λίγο περισσότερο. Να σας πω κάτι, μπορεί να είναι λίγο κρυμμένο, αλλά κρατήστε το. Εσείς όλοι που εκκλησιάζεστε, και δεν θεωρώ ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, αλλά έχουμε μια. Κάτι ψυχανεμιζόμαστε ότι οι παππούλιδες φορτώνονται λίγο παραπάνω από τους ανθρώπους της τελευταίας στιγμής, που θα είναι και φέτος πολύ. Είναι ένα δώρο και στον ιερέα η έγκαιρη εξομολόγησή μας και ένα δώρο και μια άπλα, ρε παιδί μου, σε αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν τελευταία στιγμή να εξομολογηθούν. Να κάνουμε λίγο χώρο να χωρέσει άλλος ένας. Όταν πάω εκεί, ας πούμε, είμαι αδιάκριτος, κάθομαι στην εξομολόγηση και έχει τζάμι το εξομολογητήριο και περιμένω να παίξω 50 άτομα. Και αρχίζω εκεί και λέω, λοιπόν, να σας πω μια στιγμή πώς γίνανε τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω τότε πώς γίνανε τα πράγματα. Θα είμαι απλός, συνεκτικός, συγκεκριμένος, συνειδητοποιημένος. Δεν θα αρχίσω τις δικαιολογίες. Δεν θα λέω, να σας πω τι μου κάνανε πρώτα. Δηλαδή, σαν να λέω στον παπά και εσύ να μου να στη θέση σου, να σου στη θέση μου, τα ίδια θα κάνεις. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για τις δικαιολογίες, οι οποίες είναι πολύ μεγάλη πλάνη και μας ταλανίζουν πολύ. Άρα λοιπόν όχι αναβλητικότητα. Αν κανονίσουμε αυτό, να είμαστε συνεπείς και να πάμε. Τι ευλογία Θεού, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία να δεις οικογένειες να εξομολογούνται μαζί, να πηγαίνουν στη σειρά. Και μεγάλη πλάκα, μια φορά ήρθε μια κοπέλα, η οικογένεια εξομολογείται μαζί, έμπαινε η κοπέλα πρώτη και λέει και στόλιζε τον άντρα της. Έμπαινε ο κακομοίρης ο άντρας, τελευταίος μετά την οικογένεια και λέει και μου έλεγε. Πέστε μου τώρα, εντάξει, πέστε μου. Δηλαδή, τι είπανε για μένα. Κάποια στιγμή ήρθε νωρίτερα, γιατί είχε δύο πόρτες η εκκλησία και η μία ήταν κλειδωμένη, πήγε να μπει και μπήκε ο Δημήτρης, προσπάθησε, μπήκε μέσα στην εκκλησία. Και λέει, τέλος πάντων, ψιλομαλώνανε και της έλεγε, όχι τώρα εγώ θα μπω μέσα και τα λοιπά. Μπήκε μέσα και λέει, τώρα θα μιλήσω εγώ πρώτος. Ξεκίνησε να μιλάει, ήρθαν τα παιδιά. Μετά στο τέλος ήρθε και η κοπελιά και την ώρα που κάθεται λοιπόν στην καρέκλα και... Λοιπόν, όλα όσα σας είπε ο Δημήτρης είναι όλα ψέματα, μου λέει. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι καλό είναι να εξομολογούμεθα σαν οικογένεια, πάρα πολύ ωραία εικόνα. Δεν υπάρχει ωραιότερη εικόνα, να το ξέρετε αυτό. Και ο κοινός πνευματικός είναι ένα από τα κλειδιά τα οποία... Πάρα πολύ έντονα προτείνει ο Άγιος Παΐσιος, να το ξέρετε. Λένε καμιά φορά συμβουλές σε οικογένειες, κοινός πνευματικός. Να σας πω κάτι, το κοινό πνευματικό που είσαστε εδώ και κοντά στην Ομόνοια. Τι είναι ο κοινός πνευματικός? Είναι ο Χριστός στη ζωή μας. Είναι ο μπακάκος που λέω κι εγώ. Το φαρμακείο του μπακάκου νομίζω έχει κλείσει, δεν υφίσταται. Υπάρχει. Θα κάνουμε ένα γκάλο, είναι εύκολο, μια δημοσκόπηση. Ποιοι θεωρούν ότι έχει κλείσει? Λοιπόν, τέλος πάντων, στου μπακάκου που λες, του μπακάκου, ακόμα και κλειστό να είναι, είναι καλό μέρος για συναντήσεις. Εγώ δεν ξέρω αν υφίσταται. Ξέρω, είναι καλό. Πού θα συναντηθούμε? Στου μπακάκου. Γιατί ανεβαίνουν οι κάτω, φτάνουν οι πάνω κτλ. Του μπακάκου λοιπόν είναι ο Χριστός. Πού θα συναντηθούμε? Στην εξομολόγηση.
σφαχτήκαμε, μιλήσαμε, είπαμε, ξεφορτώσαμε, είπαμε παραπάνω, έπρεπε να πούμε περισσότερα, τελείωσε. Πάμε πάλι. Ο Χριστός είναι ο μπακάκος που λέω και εγώ, δηλαδή τελείωσε, εκεί θα συναντηθούμε. Και να την έχετε αυτή την αίσθηση ο Χριστός, καμιά φορά λέει και τι θα μου κάνει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η μετάνοια το βράδυ. Στα μοναστήρια ξέρετε όταν τελειώνει το απόδειγμα και να το κάνετε και εσείς άμα κάνετε κοινό απόδειγμα και κοινό απόδειγμα να μην κάνετε, άμα κάνετε μετάνοια, να κάνετε μια μετάνοια στο τέλος, σαν να κάνετε μετάνοια σε όλους που βλέπετε και σε όλους που δεν βλέπετε, που φταίτε και που νομίζετε ότι φταίτε, και να πείτε τέλος όμως, τέλος όμως, τελείωσαμε, τέλειωσε η μέρα, δεν μπορώ να κουβαλάω τις χτεσινή στεναχωριά αύριο. Το λέω καμιά φορά και στα νέα τα παιδάκια, τους λέω, ρε παιδί μου, μαλώσατε και μαλώσατε άσχημα και είπατε και είπατε κι άλλα και θα θέλατε. Το βράδυ που θα πάτε, είτε το νιώθετε, είτε σφίγγεστε, είτε, πώς έλεγε και ο γερογανωτής, ο δάσκαλος, ο Κώστας, έλεγε στα μοναστήρια, δεν λένε, εσύ το έλεγες μάλλον, που λέει κάνε αγάπη, που λέει, δηλαδή πάλεψέ το ρε παιδί μου, δεν λέω ότι έχεις, πάλεψέ το, κάνε αγάπη, δηλαδή πάλεψέ το. Και βάλε λέει μια μετάνοια και συγχώρεσε. Και το έλεγα και σε νέα παιδιά, το βράδυ που θα πέσετε, μη γυρίσετε ποτέ την πλάτη σας στον άνθρωπό σας. Να το βάλετε, τι να σου πω ρε παιδί μου, σαν στοίχημα. Μη γυρίσετε ποτέ την πλάτη στον άνθρωπό σας. Για κανένα λόγο. Ακόμα και όταν δεν το θέτε ζωγραφιστό. Μη γυρίσετε ποτέ. Γιατί είναι απαρχή για πάγωμα καρδιών, να το ξέρετε. Έχουν αρχίσει ήδη να μπαίνουν πάγια ανάμεσά σας. Θα μου πεις είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, είναι υπέρβαση. Νιώθεις ότι βγαίνουν κομμάτια από πάνω σου. Νιώθεις ότι είναι μαρτύριο, εγώ στο λέω, είναι μαρτύριο. Αλλά δεν έχει αλλιώς. Αλλιώς είναι καλές πράξεις. Είναι πρόσκοποι. Να περνάμε γιαγιάδες που θα παίρνουν το πεζοδρόμιο. Αυτό. Η Εκκλησία δεν είναι προσκοπισμός. Δεν μας μαθαίνει να κάνουμε κόμπους. Μας μαθαίνει να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας. Πάρτε το είδηση. Και να σας πω και πολύ έτσι απλά, σε όποιον αρέσει. Κάποτε ο Χριστός όταν τους έλεγε, τους έκανε το θάμα των πεντακεσχυλίων, είχαν παραμυθιαστεί. Νηστικοί και τους έδινε φαΐ. Πάμε για άλλα. Νομίζαν ότι ήταν βασιλιάς. Φωνάζαν. Κάποια στιγμή ο Χριστός κατάλαβε ότι πήγαινε αλλού το πράγμα. Ότι ήρθαν εκεί και αλλάζαν για το ψωμί. Ο Χριστός δεν ήρθε να βγατήσει το ψωμί, ήρθε να αλλάξει τις συνηθίσεις μας και μετά το ψωμί να γίνει πολύ από μονάχο του. Οι άνθρωποι να εμπνευστούν και να φτιάξουν ήδη τον κόσμο. Αυτό ήρθε να αλλάξει ο Χριστός. Και όταν είδε πως πήγαινε αλλού η συζήτηση και αλλού το πράγμα, σοβαρεύει και λέει: ακούστε εδώ, όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Πάρτε το είδηση. Και λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, δεν ξέρω αν τα έχετε παρακολουθήσει, είναι λίγο βαριά. Εμάς μας αρέσουν κάτι παραβολές, έτσι με λίγο τον Άσο, τον Κακομοίρη, τον έσωσε, αλλά στα δύσκολα λίγο πάμε σελίδα. Λέει μέσα ότι ήταν λέει κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι όταν άκουσαν να φάμε σάρκες αυτό και τρομάξανε κάπου και φύγανε. Σκοτήκαν και φύγανε, γιατί τους βαρύσε ο λόγος λέει. Και πάνε οι μαθητές, κάντε το ιστορία, δεν ξέρω αν το έχετε ψάξει, πάνε οι μαθητές και του λένε του Χριστού, φεύγουνε. Λέει, θέλω να πω, εμείς δεν του λέγαμε, κοίτα να το ισιώσεις λίγο, είσαι έτσι δηλώσεις των πολιτικών, δεν το πάει έτσι, ακριβώς παρερμηνεύτηκε από τα ΜΜΕ, κάπως έτσι τα λέει ο Χριστός. Και ο Χριστός βέβαια, η παλικαροσύνη ακριβώς είναι αυτό, μη θέλετε και εμείς οι πάγινοι, πώς θέλετε να φύγετε κι εσείς. Ο Χριστός δεν μετρούσε πρόβατα, ο Χριστός μετρούσε φίλους, παιδιά. Και αυτό ήταν το ζουμί. Και άμα θες να είσαι εδώ, θα είσαι έτσι. Τώρα, άμα θες και να κουβαλάς τον παλιό σου εαυτό, θα τον κουβαλάς, θα παλεύεις, αλλά δεν θα βγάλουμε και όλοι από ένα μάτι επειδή εσύ έχεις ένα μάτι. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην εξομολόγηση. Πάω τέλος πάντων, κάθομαι στην εξομολόγηση. Είμαι συνοπτικός. Είμαι συγκεκριμένος. Δεν πλατιάζω. Δεν αρχίζω από καταβολής κόσμου μέχρι το τέλος. Δεν λέω για τους άλλους. Προσέξτε. Καμιά φορά πηγαίνω εκεί και λέω, πώς λέει και ο καλή του όρο Παπαγιώρης ο Δωρμπαράκης, για τη Βαρβάρα. Πήγε μια νύφη, μια πεθερά, και έλεγε την νύφη της τη Βαρβάρα. Η νύφη με Βαρβάρα, η νύφη με Βαρβάρα, η νύφη με Βαρβάρα. Της έλεγε ο πνευματικός, έλα να το μαζέψουμε ρε παιδί μου, ας τη Βαρβάρα. Εσύ τι έκανες. Ναι, αλλά η νύφη μου Βαρβάρα έκανε αυτό. Τέλος πάντων είδε και από είδε ο πνευματικός, καμιά φορά πάρτε το είδηση, άμα ο πνευματικός δεν μιλάει, είναι γιατί δεν μπορεί να μιλήσει ή γιατί δεν θέλετε να ακούσετε.
Πάρτε το είδηση αυτό. Άμα κάθετε και σας ακούει έτσι, καλό δεν το λες. Να το λέτε, να το ξέρετε αυτό. Υπομονή κάνει. Μην νομίζετε ότι το «Α, τα είπα». Τι τα είπες? Καθιερώθηκε, μόνη σου καθιερώθηκες. Λοιπόν, είπε για την αδερφή της, τη φίλη της, την ύφη της, τη Βαρβάρα, και στο τέλος πνευματικός λέει να διαβάσουμε την ευχή, και διαβάζει την ευχή και συγχώρεσε την δούλη του Θεού Βαρβάρα. Και λέω, λέει, ποια Βαρβάρα, δεν με λένε Βαρβάρα. Λέει, μια Βαρβάρα τόση ώρα εξομολογήθηκε. Λοιπόν, πάρτε το είδηση, ποιανού αμαρτίες εξομολογήστε. Τι λέτε? Πολλές φορές, να ερχόμαστε λίγο σε αυτό, νομίζω ότι είναι σημαντικό, εξομολογούμεθα με δικαιολογίες. Μια στιγμή, παππούλη, να σου πω πώς γίνανε τα πράγματα. Λοιπόν, ξεκαθαρίστε το. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι πέρα για πέρα συγκλονιστικό και πρωτοποριακό όσο δεν πάει. Ο Χριστός, σας έχω νέο, συγχωρεί χωρίς δικαιολογίες. Δεν ξέρω αν το ακούτε πρώτη φορά. Δεν χρειάζεται μια καλή. Λέει, παιδί μου, πώς λέει, σου έχουν πάρει τις πινακίδες. Και πας εκεί και του λες, ξεφόρτωνα κύριε, αυτό που να παρκάρω και εγώ το μεροκάματο και τα λοιπά, να αυτό έχω παιδάκια, είμαι πολύτεκνο, αυτά. Τι να, και να τον πας παρακλητικά και να τον πας με το καλό, μην τον πας με ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τα λοιπά, και θα σε βάλει κάτω στον μπουντρούμ. Δεν χρειάζονται δικαιολογίες. Μπορείς να του πεις απλά φταίω, το έκανα. Και ούτε να μπεις, πως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει ο αμαρτωλός λέει επιθυμία, ο φιλάργυρος λέει φτώχεια, ο άλλος, πάντα ο ένα άλλο κάτι υπάρχει στο μυαλό μας. Δεν υπάρχει αλήθεια μέσα στην Εκκλησία, πιο συγκλονιστικό παράδειγμα, ειλικρινούς αλλά ομοίς όμως, εξομολόγηση από αυτή του ληστού, ο οποίος θα λέει όλα σε μια φράση. Δικαίως όν επράξαμε να απολαμβάνουμε, φταίξαμε, πληρώνουμε. Όλα τα άλλα είναι να έχουμε να λέγαμε. Η κοινωνία, εγώ να ήμουν στο Σταυρό θα έλεγα η άδικη κοινωνία, μεγάλωσα ορφανός, με εγκαταλείψαν οι γονείς μου κτλ. Δηλαδή όποιον εγκαταλείπουν οι γονείς του και μεγαλώνει αυτά, παίρνει αυτό το δρόμο. Όχι, δεν είναι έτσι. Το άλοθη των ανθρώπων είναι να δημιουργούν καταστάσεις και εκεί που υπάρχουν και εκεί που δεν υπάρχουν. Ναι, σαν κοινωνία έχουμε ευθύνη, αλλά και σαν άνθρωπος έχει ευθύνη όλο αυτό το υλικό, για καλό, για κακό, τι το έκανε. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό, σας παρακαλώ, δουλέψτε το μέσα σας στο θέμα των δικαιολογιών. Είναι θέμα πνευματικής πρόοδου. Αν θέλετε να πείτε ότι ρε παιδί μου, κάπως πάμε λίγο κατά τι παραπάνω και δεν είμαστε σε μια βαλτωμένη κατάσταση που ανακυκλώνει τη μιζέρια την πνευματική, δεν δικαιολογούμε. Να ξέρετε ότι θα σας ανοίξουν άλλα παράθυρα. Θα δείτε τον εαυτό σας με άλλα παράθυρα και θα δείτε και τους άλλους με άλλα μάτια. Για φανταστείτε, έχετε ασχοληθεί και έχουμε ασχοληθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στη ζωή μας με το τι μας κάνανε. Ποιος φταίει? Είμαι εδώ που είμαι επειδή. Εγώ σου λέω, ισχύει. Τραβάμε τον αλίμονο εξαιτίας των επιλογών κάποιων ανθρώπων. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μπορείς να το αρνηθείς. Σε όλο αυτό, δηλαδή το υπόλοιπο της ζωής που έχεις εσύ πια την ευθύνη, θα το κυλήσεις και θα το πας επειδή. Αλήθεια, πώς το επιτρέπεις τον εαυτό? Δεν έχεις άλλες επιλογές? Δηλαδή αν οι άλλοι το κάναν χωρίς να σε ρωτήσουν, τώρα εσύ συγκατατίθεσαι στις επιλογές των προηγούμενων για σένα και λες το υπόλοιπο της ζωής σου εκτήροντας, ας πούμε, αυτούς που σε πόνεσαν, ότι το υπόλοιπο της ζωής μου θα το αφιερώσω σε αυτούς που με πόνεσαν, να επειδή μου το κάνανε. Λέει, κάθε φορά στην εξομολόγηση θα λέω τι μου κάνανε, τι μου κάνανε. Δεν έχεις κανένα περιθώριο να αλλάξεις κάτι, κανένα να μεταποιήσεις, κανένα να οικοδομήσεις και να γίνεις κάτι διαφορετικό. Ή θα ασχοληθείς με το υπόλοιπο της ζωής σου, με αυτά που σου κάνανε? Δείτε το λίγο σοβαρά. Να ξέρετε ότι η δικαιολογία στην πνευματική ζωή είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στον πόη του και ομό. Αλλιώς θα είχαμε να λέγαμε. Στην εξομολόγηση σας είπα είμαστε συνοπτικοί. Να σας πω μια μικρή παράμετρο. Πολλές φορές αναλώνουμε τη συζήτηση σε κάποιες λεπτομέρειες. Ανοίγουμε, βλέπω καμιά φορά κάτι μπλοκ που έχουν οι άνθρωποι μπροστά και λέει να ξεκινήσω. Λέω να ξεκινήσει, αλλά νύχτωσε, ξέρω εγώ, μην το πάμε. Λοιπόν, πέντε πράγματα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Δεν χρειάζεται άλλα. Τα ίδια είναι, τα λέτε αλλιώς. Μην κουράζουμε τα πάντα. Και να σας πω και κάτι. Προσπαθήστε να είστε συγκεκριμένοι στα θέματα των λογισμών. Έχουμε λάβει σαφή εντολή από τους παππούλιδες, όπως και στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, κυρίως εκείνος, τσουβαλάτους τους λέμε. Δεν λέμε ούτε λεπτομέρειες, ούτε τίποτα. Η ίδια η αναφορά είναι καλό. Κάτι ακόμα. Να
όταν βασανίζεστε από κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται και πάει να απλώσει ρίζα και γίνεται, ξέρω εγώ, σε πιάνει να θυμώνεις και να πεις κάτι και την πρώτη το κράτησες και τη δεύτερη σου βγήκε και την τρίτη το πες και ξανατόπες και αυτό και βλέπεις ότι επαναλαμβάνεται και πάει να σου σταθεροποιηθεί. Να ξέρετε, παίζει ο πνευματικός αγώνας ρόλο, αλλά πολύ πολύ να εμπιστεύεστε και αυτή καθ' αυτή την εξαγόρευση. Δηλαδή μόνο που θα το πείτε λειτουργεί πάρα πολύ καλά στην ψυχή. Γιατί η ταπείνωση, αυτό κάνει ο άνθρωπος, ταπεινώνεται, ελκύει τη χάρη και θεραπεύεται το πάθος αμέσως. Προσέξτε τα δε, να είσαστε, οι παππούλιδες λένε να είμαστε επιστάτες, όπως τα χωράφια τα παλιά βάζανε επιστάτες να δουν ποιος κάθεται και ποιος δουλεύει. Να έχουμε, ας πούμε, το νου επιστάτη των κινήσεων της καρδιάς και να πούμε, όπα, εδώ αυτό το πράγμα το έκανα. Δεν πρέπει να το ξανακάνω. Ξεφορτώνω το πάθος που είναι πράσινο. Ξέρετε, όταν στα χωράφια, όσοι είσαστε από χωριά, όταν πάτε να βγάλετε κάτι πρασινάκι, βγαίνει εύκολα, το ξεβοτανείς με τα χέρια. Άμα το αφήσεις, μετά θέλει κοσά, πώς τα λένε στα χωριά, ή πώς τα λένε... Μισινέζα είναι αυτό, χλωοκοπτικό, έτσι, τα είχαμε στο χωριό πολλά τέτοια. Και τέτοια ή τσάπα, δηλαδή άμα δέσει κορμό, τσάπα. Έτσι είναι στα πνευματικά. Ό,τι αφήνουμε με τα απλώνει ρίζα, γεννάει και άλλα πράγματα και άλλα πάθη και μετά θέλει πολύ, πολύ δουλειά και γερό σκάψιμο. Άρα και αυτό να το προσέξουμε. Εξομολογούμεθα και ακούμε τον πνευματικό μας και μας λέει μερικά πράγματα. Θα ήθελα λίγο στις απαντήσεις των πνευματικών και στη χρήση των συμβουλών των πνευματικών να σας πω κάτι. Βγαίνοντας καμιά φορά από την εξομολόγηση, το έχω δει, σας ρώτησε κάποιος τι σου είπε, γιατί έχουμε και, θέλετε την ηχεμήθεια από τον παπά και σωστά την έχετε, αλλά δεν έχετε την ηχεμήθεια να λέτε σε όλους τι είπατε. Επίσης λέτε τι σας είπε, δεν του λέτε τι είπατε. Και λέτε την απάντηση ξέχωρα από την ερώτηση, ξέχωρα από αυτό που είπατε. Δηλαδή, εκείνος σας απάντησε «Να τρως, παιδί μου». Είπε ο Παπαγιώργης «Να τρώμε». Δεν πάει έτσι. Εάν είσαι ένας άρρωστος άνθρωπος, ένας ασθενής που δεν μπορεί να υποστηρίξεις με την υγεία την νηστεία σου, τότε να ξέρεις ότι νηστεύοντας αμαρτάνεις. Άμα είναι να επιβαρύνεις τους άλλους, σε τρέχουν στα νοσοκομεία και να στείλεις εσύ τους άλλους στην κόλαση θεωρώντας ότι εσύ θα πας στον παράδεισο, αμαρτάνεις. Να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εσύ μαζεύεις μισθό με την καρτερία σου, με το να φας κάτι που σου αρέσει λιγότερο. Ας πούμε, πρέπει να πάρεις μια αντιβίωση και πρέπει να πάρεις κάτι γαλακτοκομικό. Είναι το γάλα, είναι το γιαούρτι, είναι το τυρί. Εμένα λέω, ας πούμε, εγώ να τρώω τυρί, ξέρω εγώ, μ' αρέσει φέτα. Γιατί θέλω, ας πούμε, που λέγω και εγώ τη Σαρακοστή, νομίζω ότι η φέτα έτσι χορεύει εδώ πέρα. Λέει, μ' αρέσει ρε παιδί μου, η φέτα δεν θέλω να τη χάσω. Ναι, αλλά το γάλα δεν το θέλω ζωγραφιστό. Αν λοιπόν τα πάω κόντρα λίγο στον εαυτό μου, νηστεία είναι και αυτό. Πρέπει να το καταλάβω αυτό το βαθύ νόημα της νηστείας. Δεν είναι, ας πούμε, ή το άλλο, ξέρω εγώ, που λέει νηστίσιμη συνταγή. Έχετε δει στις μέρες μας έχουν αυγατήσει τα νηστίσιμα. Νηστίσιμο φρικασέ, νηστίσιμο αρνί σε λίγο, αλάδωτο. Θα πάθετε πλάκα δηλαδή, σε λίγο. Ναι. Θα τρελαθείτε δηλαδή. Το φετινό Πάσχα θα είναι vegan. Σε όλη αυτή την κατάσταση, καλείται ο άνθρωπος να μην απαντάει σαν τις γιαγιάδες εκείνες οι οποίες λέει πήρα για τον πονοκέφαλο ένα ματζούνι, φλισκούνι, αυτό και μου πέρασε. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε. Δεν έχουν όλοι τον ίδιο πονοκέφαλο. Δεν αφορά σε όλους αυτή η φράση. Δεν είναι για μοίρασμα της απάντησης του πνευματικού, διαχειριστείτε τη με σοφία και διάκριση. Δεν μπορείτε να πείτε, μου είπε ο παππούλης αυτή την περίπτωση να μην μιλήσω στην ύφη μου. Δεν πάει έτσι. Πες της τι είπε του παππούλη. Δεν σας λέω ότι δεν λειτουργεί η χάρη του Θεού και δεν λέει τις σωστές απαντήσεις εκεί που πρέπει και τόσο που πρέπει, αλλά μην τις χρησιμοποιείτε κάτι, ένα φάρμακο για όλες τις ασθένειες. Και ιδίως για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν κάτι για να το έχουν. Ακούω καμιά φορά που λέει πέρασε μου μια ευχή. Τι να σου περάσω δηλαδή, τι εννοείς να σου περάσω. Το ντουκόχρωμα περνάμε, δεν περνάμε ας πούμε το τι είναι ευχή. Τι είναι ευχή, κάτι μαγικό, φωνάζουμε το φύλαρχο της φυλής και κάνει πέντε ματζούνια και γίνεται από άσπρο μαύρο. Δεν γίνεται έτσι. Ας σοβαρευτούμε, μερικά πράγματα ας τα δούμε στη σοβαρότητά τους. Μας λέει λοιπόν συμβουλευτικά ο παππούλης αυτά που πρέπει να μας πει. Κάποτε είναι πολύ σημαντικό, θα ήθελα σας παρακαλώ να τον ακούμε τον πνευματικό.
Για μην προσπαθούμε να τον πείσουμε τον πνευματικό. Ακούω καμιά φορά φράση του τύπου και μη μου πεις να τις μιλήσω. Άκου να σου πω. Ξεκαθαρίστε το. Εάν δεν θέλεις να σου πω να τους μιλήσεις, δεν έπρεπε να έρθεις. Εάν έχεις μέσα στο μυαλό σου τι πρέπει να σου πω, κακώς ρωτάς. Εάν είσαι ένας άνθρωπος ανοιχτός, ταπεινός, που δεν τα ξέρει όλα και το αναγνωρίζει και σκέφτεται ότι μέσα από το πετραχύλι και την έμπνευση του πνευματικού περνάει η συμβουλή του Θεού, η οποία θα σε απεγκλωβίσει από αυτό το δίλημα, τότε ναι, να τον εμπιστευθείς και ο Θεός θα σε βγάλει σε απαλά και ήσυχα και πράσινα λιβάδια και σε έφορη έκταση. Να το ξέρεις αυτό. Και να ξέρετε κάτι, ότι όσες φορές εμπιστευόμαστε το πετραχύλι, με κάποιο τρόπο μας αποζημιώνει πλούσια ο Θεός. Εμείς οι πνευματικοί, ξέρεις, έχουμε ένα μεγάλο πειρασμό. Κάθε φορά που εξομολογούμεθα, νομίζουμε ότι όταν πούμε κάτι, την ξέρουμε την απάντηση. Γιατί αν κάποιος μας ρωτήσει κάτι, αυτό θα το πούμε. Και λίγο δυσκολευόμαστε να δώσουμε αυτή την απάντηση στον εαυτό μας. Γιατί ξέρουμε ότι θα μας πει ο πνευματικός. Λοιπόν, αυτή είναι η χάρη του μυστηρίου. Κάποτε ήμουν παπάς και κάτι έλεγα έναν πειρασμό και ήξερα, ρε παιδί μου, τι θα έλεγα σε έναν άνθρωπο που μου έλεγε έναν παρόμοιο πειρασμό. Και πήγα στον γέροντα και του λέω: έχω αυτό και αυτό και αυτό το πρόβλημα. Και ξέρεις, γιατί μιζέριαζα, γιατί ήξερα τι θα μου πει. Και μου λέει κάτι, παιδιά, το οποίο δεν μου είχε περάσει καν από το μυαλό. Τόσο απλό, αλλά και τόσο θεϊκό. Και μου λέει: και ποιος σου είπε ότι ήρθες στο μοναστήρι για τα εύκολα? Ήρθες για τα δύσκολα. Σε πληροφορώ σαν να άνοιξε ένα παράθυρο, ρε παιδί μου. Σαν να μην το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό το τόσο απλό. Σαν τα γυαλάκια που φοράνε οι γιαγιάδες και τα ψάχνουν όλη μέρα. Αυτό, τόσο απλό, ότι ήρθες για τα δύσκολα. Πάρ' το απόφαση. Έτσι είναι η ζωή, έτσι θα πορευτείς. Αυτό λοιπόν θα ήθελα έτσι λίγο να σας το πω και να σας το θυμίσω. Και τέλος, μα διαβάζει ο παππούλης τη συγχωρητική ευχή. Και πραγματικά, όταν μας διαβάζει την ευχή, κανονίζουμε και το θέμα της Θείας Κοινωνίας, πόσο πρέπει να μεταλαμβάνουμε και πόσο πρέπει να έχουμε επαφή με το μυστήριο της και της εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας. Τώρα, μετά την εξομολόγηση και εκεί αγώνας. Ας πούμε, είμαι επιρρεπής σε κάτι. Παίζω τυχερά παιχνίδια, παράδειγμα. Ή να σας πω μερικά πραγματάκια, γιατί στα μεγάλα δίνουμε προσοχή, ας πούμε. Αλλά είναι κάτι μικρά, τα οποία άμα τα βάλεις όμως λίγο στο μεγενθητικό φακό, θα τα δεις ότι είναι ζόρι και είναι άρνηση. Να σας πω 2-3. Ας πούμε, παίζει, ξεφυλίζει αυτά τα περιοδικά που τα ξέρουν όλα, ας πούμε. Και πέφτει στα ζώδια. Και λες, κοίτα, δεν ντρέπονται, ας πούμε. Και μέχρι να πεις δεν ντρέπονται, έχει πάει το ματάκι στο ζυγό ότι θα πάνε καλά τα πράγματα σήμερα και το διαβάζεις φιλοπερίεργα. Βλέπεις την τηλεόραση που λέει οι επιστήμον ότι να προσέξουν σήμερα οι τοξότες. Παναγία, σε καλό να μου βγει, ας πούμε. Θέλω να πω ότι φλερτάρουμε λίγο με όλο αυτό το πράγμα και μη μου πείτε ότι εντάξει, τώρα θεωρητικά είμαστε λίγο φανατικοί. Δεν πάει έτσι. Εγώ να σας πω, δεν θεωρώ ότι εντάξει, ο άνθρωπος παλεύει και χίλιες φορές θα πέφτει και τα λοιπά, αλλά προσέξτε και αυτές τα στραβοπατήματα. Μην έχουμε και τον εαυτό μας ότι έχει φτάσει εκείνο ο Μέγας Αλέξανδρος. Να σας πω κάτι άλλο, το είχα πει και στην Πυραϊκή Εκκλησία. Περνάτε, ας πούμε, από τα Διόδια και ακούτε Πυραϊκή Εκκλησία, ακούτε τον Παπαθανάστο Λεμεσού. Και χαίρεστε πολύ, γιατί είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Εγώ πολλές φορές λέω για τον Παπαθανάστο Λεμεσού ότι κάθε φορά που τον ακούω νομίζω ότι έχω φάει γωνία γαλακτομπούρεκο. Είναι. Τι να σου πω, όχι γελάω σαρκαστικά, μου έρχεται μια χαρά στην καρδιά μου. Δηλαδή είμαι χαρούμενος, χάρηκα. Μου πήρε όλη τη στεναχώρια. Έχει χάρη αυτός ο άνθρωπος. Λέει λοιπόν, περνάς και ακούς, ας πούμε, το Θεό για τα πνευματικά και αυτά. Και περνάς από τα Διόδια. Τι κάνεις, το χαμηλώνεις. Γιατί μην ακούσει η κυρία των Διοδίων ότι ακούς εκκλησία, τι θα σκεφτεί για σένα. Είναι άρνηση, το έχετε πάρει χαμπάρι. Παλιά λέγαμε που περνάμε τις εκκλησίες δεν κάνουμε το σταυρό μας και αυτό. Θέλω να πω, να, μικρά πραγματάκια τα οποία συνιστούν όμως μικρές έτσι ατέλειες. Να σας πω και κάτι άλλο και να τελειώσω για να μην την πιάσουμε αυτή την αλυσίδα, αν και καμιά φορά να μιλήσουμε για τα περίφημα μικρά, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, γιατί λέει οι λίμνες είναι μικρές σε σχέση με τις θάλασσες, αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν πνιγεί σε λίμνες. Και κρατήστε το αυτό. Λέει, ας πούμε,
σε μερικά πράγματα να δείτε ότι όταν έχουμε μέσα στη ζωή μας τα μικρά, το τίποτα ας πούμε, το ότι αυτό δεν πειράζει, το προσπερνάμε, τότε αρχίζει ο άνθρωπος και συνηθίζει το ένα και συνηθίζει το άλλο και δεν του δίνει σημασία και λέει έλα μωρέ εντάξει τώρα, ή ξέρω εγώ, λέει, θυμάμαι το συγχωρημένο του μπαμπά μου που κάθε φορά που ερχόταν Τετάρτη βράδυ τσιμπολόγια λίγο τυρί ξέρω εγώ και αυτά και του λέω καλέ μπαμπά την κράτησες όλη την ημέρα, μου λέει είναι νύχτα τώρα, δεν βλέπει ο Θεός. Βέβαια κάθε Τετάρτη βράδυ δεν έβλεπε, τις Πέμπτες όμως ξανά τρώγε πάλι, δηλαδή θέλω να πω είχε ένα αυτό. Αυτά τα μικρά να τα έχετε στο νου σας και τσουβαλάτε να τα εξομολογήσετε. Είναι θέμα προσοχής και είναι θέμα πολύ καθαρής πνευματικής ζωής. Ο Θεός τότε τον κόπο μας, το φιλότιμό μας θα το δει, θα το πολλαπλασιάσει, θα το αυγατήσει, θα δει το φιλότιμο ενός εκάστου και το λίγο θα το κάνει πολύ. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ο καλός Θεός θα κάνει αυτό που εμείς δεν μπορούμε. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αυτά και να έχετε πάντοτε όσο μπορείτε στην εξομολόγηση να πείτε ότι ακόμα δεν έχω μάθει να εξομολογούμε. Αυτό είναι αρχή ότι μαθαίνουμε να εξομολογούμαστε. Να είστε καλά.

0: Σελασφαϊνότατον, κομίτης εσπερότατος, εξαπιστίας εις πίστην θεότυπος, μετοχευθείς ήχθη αγιάσε λαών και πόλην και τύπων σταυρού εν ουρανό κατοπτεύσας οίκουσας εκείθεν, εν τούτο νίκα τους εχθρού σου, όθεν δεξάμενος την γνώσην του πνεύματος, ιερεύστε Χριστής και βασιλεύς ελαίο, εστήριξα στην εκκλησίαν του Θεού, ορθοδόξων βασιλέων πατήρ, ου και η Λάρναξ η άσης βρύη, Κωνσταντίνε εις Απόστολε, πρέσβευε υπέρ των ψυχών.
1: Τα του Κυρίου
0: διδάγματα, καθάπερ γη εκλεκτή, δεξαμένη πάνσοφε, εν αρέτων πράξεων, ευκαρπίαν ευλάστησας. Τας διανοίας ημών εκτρέφουσα, τη εκτιμήσει ελένη πάνσοφε, της πολιτείας σου, όθεν εορτάζομεν περιχαρός, σήμερον την μνήμην σου πανηγυρίζοντες.

Άρχισα να προβληματίζομαι για το νόημα της ζωής σε μια εποχή που ήταν πολύ σκοτεινή, στη γερμανική κατοχή. Ήμουν τότε 14 ετών, δεν πηγαίναμε στο σχολείο, είμαστε ελεύθεροι, διαβάζαμε πολύ και το μεγάλο ερώτημα ήταν τελικά τι νόημα έχει η ζωή. Θα έλεγα τότε αρχίζει μια αναζήτηση. Τώρα στα μεγάλα μου χρόνια μπορώ να την προσδιορίσω ως αναζήτηση του απολύτου.

0: 96 και 3 Αχιλλείου φωνή με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Από τα πνευματικά γυμνάσματα του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου με τον τίτλο «Ο πόλεμος που άναψε ο Χριστός». Συλλογή σου αγαπητέ, το νοητό πόλεμο που ήρθε να ανάψει στον κόσμο ο Κύριός μας, όπως λέει και ο ίδιος, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Σε αυτόν τον πόλεμο δε στο λυτρωτή μας Ιησού σαν έναν αρχιστράτηγο και βασιλιά, πολύ ένδοξο και δυνατό, σοφό και αξιαγάπητο, συντροφιασμένο με όλους τους αγγέλους και τους αγγείους. Ένα βασιλιά που δεν θέλει να επιβαρύνει το λαό του με φόρους και χαράτσια για να πλουτίσει ο ίδιος, αλλά γίνεται αυτός στοχός για να πλουτίσει εκείνους. Συλλογήσου τον Ιησού μας σαν ένα βασιλιά που έχει όλα τα προνόμια και τα χαρίσματα τόσο της θεϊκής όσο και της ανθρώπινης φύσεως και τα προσφέρει για το καλό των υπηκών του. Γιατί ο Χριστός όχι μόνο σαν Θεός αλλά και σαν άνθρωπος είναι βασιλιάς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, όπως το βεβαιώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη. Και έχει επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού όνομα γεγραμμένον, βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων. Ύστερα από αυτά σκέψου, ότι ο βασιλιάς αυτός καλεί στον πόλεμο όλους τους ανθρώπους και σένα προσωπικά. Μας προσκαλεί για να πολεμήσουμε τους εχθρούς μας, δηλαδή τη σάρκα, τον κόσμο και τον διάβολο. Στον πόλεμο αυτό ο βασιλιάς πηγαίνει μπροστά από όλους, όπως είναι γραμμένο, «Εγώ έμπροστέ σου πορεύσουμε και όρη ομαλιώ». Θύρας χαλκά συντρίψω και μοχλούς σιδηρούς συγκλάσω και δώσω σοι θησαυρούς σκοτεινούς από κρύφους αοράτους ανοίξω σοι. Σε όλη την διάρκεια του πολέμου είναι ο πρώτος που αντιμετωπίζει τους κινδύνους και δέχεται τις πληγές της μάχες. Μόλις όμως τελειώσει ο πόλεμος, η νίκη και τα στεφάνια και τα λάφυρα ανήκουν όλα στους στρατιώτες. Ήρθε λοιπόν ο Κύριος στη γη, ζώντας μέσα στην φτώχεια, στις θλίψεις, στην καταφρόνηση και πεθαίνοντας τελικά με σταυρικό θάνατο, νίκησε τους τρεις εχθρούς μας, νίκησε τον κόσμο, γι' αυτό και έλεγε «Θαρσίτε, εγώ νε νίκηκα τον κόσμο». Νίκησε το διάβολο, γι' αυτό και έλεγε «Νην κρίσεις εστί του κόσμου τούτου, νην ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω». Νίκησε και την σάρκα, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Ο Θεός των εαυτού ιών πέμψας, εν ομοιώματι σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή». Έτσι, ακολούθησαν αναρρύθμιτες ψυχές στα θριαβευτικά έχνη των παραδειγμάτων του Κυρίου και αφού πολέμησαν τους εχθρούς που αναφέραμε, τώρα θριαβεύουν μαζί τους στον Παράδεισο. Ω, τι νόμος παράδοξος για πόλεμο! Στους επίγειους πολέμους οι στρατιώτες πολεμούν και ο βασιλιάς ησυχάζει, αλλά τα ωφέλη από την νίκη τα καρπώνεται ο βασιλιάς. Στον πνευματικό πόλεμο αντίθετα, πρώτος πολεμάει ο βασιλιάς και ακολουθούν οι στρατιώτες, αλλά τα ωφέλη είναι των στρατιωτών. Τώρα εσύ τι κάνεις? Ανταποκρίνεσαι στο κάλεσμα του Κυρίου για αυτόν τον πόλεμο? Ο πόλεμος είναι σύντομος, μα η νίκη και η απόλαυση αιώνια. Η εχθρή που θέλει να υποτάξει ο Ιησούς είναι εχθροί περισσότερο δική σου παρά δική του, γιατί εκείνου δεν μπορούν να τον στερήσουν την βασιλεία του. Εσένα όμως μπορούν να σε στερήσουν την βασιλεία του Θεού, αν δεν τους νικήσεις. Σήκω λοιπόν και πάρε μία σταθερή απόφαση να ακολουθήσεις πιστά τον Κύριο και να τον μιμηθείς σε όλα. Να ντραπείς για την προηγούμενη ζωή σου που ήταν αντίθετη στην ζωή του Χριστού, επειδή είχες εχθρούς τους φίλους εκείνου, την φτώχεια και τους φτωχούς, τις θλίψεις και τους θλιμμένους, τις καταφρονήσεις και τους καταφρονημένους, και έμοιασες έτσι περισσότερο στον Εωσφόρο, τον αρχηγό των κολασμένων, παρά στον Δεσπότη Χριστό, τον αρχηγό των σωσμένων. Άλλαξε από τώρα τακτική, κάνε φίλους όσους είχες μέχρι σήμερα εχθρούς, και κάνε εχθρούς όσους είχες φίλους, στρέφοντας εναντίον τους όλα τα πνευματικά όπλα για να τους νικήσεις. Επειδή όμως η νίκη που ακολουθεί τον νοητό αυτό πόλεμο δίνεται από τον Κύριο, όπως είναι γραμμένο, ύπος ετοιμάζεται εις ημέραν πολέμου παρά δε Κυρίου η βοήθεια, παρακάλεσε τον Κύριο να σε φωτίσει με την χάρη Του, ώστε να βλέπεις με άλλο μάτι τους σταυρούς και τα βάσανα που σου στέλνει. Ζήτησέ Του να σου δίνει δύναμη για να υπομένεις τις δυσκολίες αγόγγιστα και πρόθυμα, σαν μιμητής και ακόλουθός Του, και να σκέφτεσαι πως όλες οι δοκιμασίες είναι πολύτιμες και αξιοζήλευτες, γιατί ευλογήθηκαν με το παράδειγμα του Χριστού. Και αν στην προσωρινή αυτή ζωή μιμηθείς τον Ιησού υπομένοντας τις θλίψεις, θα τον απολαύσεις αργότερα για πάντα και θα εφαίνεσαι μαζί του στην αιώνια βασιλεία του, όπως λέει ο θείος Παύλος, «Ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν».

Συλλογήσου τώρα, αγαπητέ, ότι τριών ειδών ανθρώπων ακολουθούν τον Χριστό στον πόλεμο αυτό. Στην πρώτη τάξη ανήκουν οι άνθρωποι εκείνοι που τον ακολουθούν μόνο με τον λογισμό. Αυτοί στέκονται από μακριά, θαυμάζουν το μεγαλείο του πολέμου, αλλά δεν παίρνουν ποτέ την απόφαση να πιάσουν τα όπλα, να πολεμήσουν και να νικήσουν. Δηλαδή δεν θέλουν να μιμηθούν το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, νικημένοι από την ψυχρότητα και την απραξία. Στη δεύτερη τάξη ανήκουν οι άνθρωποι εκείνοι που πιάνουν τα άρματα και βγαίνουν στον πόλεμο, αλλά πολεμούν όπως τους αρέσει. Μεταχειρίζονται όλα τα πολεμικά μέσα που θεωρούν οι ίδιοι σωστά και όχι εκείνα που είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Θέλουν να πηγαίνουν μπροστά από τον Κύριο, όχι να τον ακολουθούν. Και νομίζουν ότι θα νικήσουν τα πάθη τους και τον διάβολο με την αναπαυτική ζωή, την ιδιορυθμία και την υπερηφάνεια. Στην τρίτη τάξη ανήκουν οι άνθρωποι εκείνοι που μολονότι γνωρίζουν ότι και το καλό της ψυχής τους και όλη η δόξα που μπορεί να αποδοθεί στον Θεό βρίσκονται στην μίμηση του παραδείγματος του Χριστού. Εν τούτης δεν προχωράνε στον πόλεμο παρά μόνο με τις συμβουλές και οδηγίες των πνευματικών τους πατέρων, κόβοντας έτσι το θέλημά τους. Η πρώτη τάξη είναι ψυχρή και αργή, η δεύτερη είναι χλιαρή και οκνηρή, η τρίτη είναι θερμή και επιμελής. Τώρα εσύ, αδελφέ, σε ποια τάξη ανήκεις? Αν είσαι στην πρώτη, αλίμονο σε σένα, γιατί από την ώρα που έλαβες το βάπτισμα, έταξες τον Θεό να πολεμήσεις τα πάθη σου και τον διάβολο. Εσύ όμως στέκεσαι μακριά, αργός. Δεν πιάνεις τα όπλα να πολεμήσεις και ξεχνάς, ταλέπορε, πως αν δεν πολεμήσεις και νικήσεις τους εχθρούς εδώ, αυτοί θα σε θανατώσουν αιώνια. Δεν γνωρίζεις ότι χωρίς αγώνα δεν κερδίζονται έπαθλα και βραβεία? Ποιος νίκησε ποτέ κοιμισμένος ή άπρακτος, ή ποιος με τρυφές και εξεφαντώματα στεφανώθηκε? Τις καθέβδων τρόπαιων έστησεν, ή τις τρυφών και καταβλούμενος κατεκόσμηθη στεφάνης, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Άφησε λοιπόν την οκνηρία, αγαπητέ, πιάσε τα άρματα και πολέμησε τους θανάσιμους εχθρούς σου. Μη κάθεσαι αμέριμνος, βλέποντας τους άλλους να πολεμούν, για να μην ακούσεις και εσύ εκείνο που είπε ο Μωυσής στις φυλές, Γάδ και Ρουβίν. Οι αδελφοί ημών πορεύονται εις τον πόλεμον, και εμείς καθίσεστε αυτού. Αν πάλι ανήκεις στην δεύτερη τάξη, τότε ούτε θερμός είσαι ούτε ψυχρός, αλλά χλιαρός. Γι' αυτόν τον άνθρωπο λέει ο Θεός στην Αποκάλυψη ότι χλιαρός είσαι και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε μέσα εκ του στόματός μου. Και αυτό θα γίνει την ημέρα της κρίσεως, όταν ο Κύριος θα πει σε όλους τους πνευματικά νοθρούς τα φοβερά του τα λόγια. Ουδέποτε έγνων ημάς, αποχωρείτε απ' εμού, οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Γιατί όμως τα πει και σε σένα τα ίδια? Γιατί θέλεις με την αρετή, αλλά χωρίς κόπο. Θέλεις να κάνεις το καλό, αλλά δεν θέλεις να λυπήσεις τον κόσμο. Θέλεις να κόψεις τις κακές σου συνήθειες, αλλά δεν θέλεις να πιεστείς. Θέλεις να υπηρετείς τον Θεό, αλλά μόνο με λόγια. Κοντολογείς θέλεις ταυτόχρονα με το ίδιο μάτι να βλέπεις και τον ουρανό και την γη. Και αν ποτέ αποφασίσεις να νικήσεις κανένα ελάττωμα ή πάθος σου, πιάνεις τα όπλα και πολεμάς όπως σου αρέσει, κατά το θέλημά σου και την φαντασία σου. Θέλεις να διώξεις το πάθος που σε πειράζει λιγότερο και αφήνεις εκείνο που σε έχει κυριέψει περισσότερο. Ο Χριστός σε καλεί να μεταβάλεις τον εαυτό σου και εσύ αλλάζεις μόνο την εξωτερική σου στάση, χωρίς να ανακαινίζεσαι εσωτερικά. Δεν φτάνει όμως να πολεμάει κανείς, αλλά πρέπει να πολεμάει σωστά και ουσιαστικά. Εάν δε και αθλήτης ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Να ντραπείς λοιπόν για την ακαταστασία και ρηχότητά σου
και από εδώ και πέρα να αφήσεις ολόκληρο τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού, κάνοντας πάντα το δικό του θέλημα και λέγοντας με όλη σου την καρδιά «Ακολουθήσω σοι όπου αναπέρχει Κύριε».

σε στήσεις εκτίνας προς ουρανών και των άστρων μανθάνων την καλονήν, εκ τούτων με μίησε των απάντων των Κύριων, του σταυρού δε το όπλον εν μέσω ανέλαμψε, διαγράφων εν τούτο νικάν και κρατίνεστε, όθεν της ψυχής σου επανήξα στο όμα το γράμμα ανέγνοκας και των τρόπων με μάθηκας. Κωνσταντίνε πανσεβάσμιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου. 21η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων εν δόξων, Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, μεγάλων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ως κοινών ήχων γης βασιλής το στέφος, έχουσι κοινών και του το πόλου στέφος. Ξύνθανε μητέρη η Κάδη πρώτη Κωνσταντίνος, τες αυτών Αγίων Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος που βγάζει από τη ζωή του το Θεό, εύκολα καταντάει να ψάχνει για παρηγοριά και ικανοποίηση σε κάποια υποκατάστατα της αληθινής πίστης. Πελαγωμένοι σήμερα οι άνθρωποι στα αδιέξοδα και στα προβλήματά τους, εύκολα παγιδεύονται στις σκοτεινές παγίδες του πονηρού, του εχθρού της σωτηρίας μας. Και αντί να βρουν λύτρωση, πέφτουν σε χειρότερο μπλέξιμο και σε μεγαλύτερη τιμωρία. Γέροντας Γαβριήλη Διονυσιάτης.

του ευσεβούς Κωνσταντίνου η μνήμη, ως μύρον εκενούμενον σήμερον ανέτειλε. Χριστόν γάρ ποθήσας ειδόλων κατεφρόνησε, ναών εγύρασε πηγής το σταυροθέντη διημάς, εν ουρανής δε απέλαβε τον της ελπίδος στέφανον. Του σταυρού σου τον τύπον εν ουρανό θεασάμενος, και ως ο Παύλος την κλίσιν ούκ εξ ανθρώπων δεξάμενος.

Η κυρία εργασία του Αγίου Νικηφόρου ήταν η νύψης, η ησυχία και η αδιάλειπτος νοερά προσευχή, της οποίας ήταν γνώστης και κάτοχος. Την παρέλαβε και την διδάχθη από τον πνευματικό του πατέρα Αγίου Άνθιμου, ο οποίος με τη σειρά του την είχε διδαχθεί από τον δικό του πνευματικό, τον πατέρα Παχώμιο, ο οποίος ήταν ο πνευματικός πατήρ και του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. Ο Άγιος Νικηφόρος την μετέδωσε και την εδίδαξε και αυτό στο πνευματικό του τέκνο, τον πατέρα Ευμένιο, ο οποίος περίμενε πολλά χρόνια κάποιον για να του διδάξει την ευχή. Σίμωνος μοναχού, Νικηφόρος ο λεπρός, της καρτερίας αθλητής Λαμπρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

για να απαλλαγώ από το κάπνισμα. Ψαλμός 113, πρώτο μέρος. Κύριε, σε παρακαλώ, έλα και βοήθησέ με να απαλλαγώ από τις κακές συνήθειες. Βοήθησέ με να απαλλαγώ από το πάθος του καπνίσματος. Σε σένα παραδίδω τον εαυτό μου. Έλα και ελευθέρωσέ με. Οι κακές συνήθειες με κρατούν δέσμιο στα πάθη μου. Μόνον εσύ έχεις τη δύναμη να ξεριζώσεις τα πάθη και τα ελαττώματά μου, τα οποία είναι έτοιμα να με πνίξουν και να με καταποντήσουν. Έκανα πολλές προσπάθειες, Κύριε, να ξεφύγω από τις δικές μου αδυναμίες, από τα πάθη και τις κακές συνήθειες, αλλά στάθηκαν μπροστά μου σαν αξεπέραστο βουνό. Κανείς δεν με έχει εμπιστοσύνη, γιατί πολλές φορές είπα ότι θα διορθωθώ, ότι θα αλλάξω, αλλά δεν κατάφερα τίποτα. Έλα σε παρακαλώ εσύ που είσαι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Έλα και όλα μου τα ελαττώματα θα γίνουν σαν αρνάκια υποτασσόμενα στο θέλημά σου. Μόνον η δική σου παρουσία θα με συγκλονίσει εκ βάθρων και θα με επαναφέρει στην αρετή. Μόνον εσύ, Κύριε, θα μετατρέψεις την άχαρη και άγωνη ψυχή μου σε μια καρποφόρα γη. Εσύ θα την κάνεις χαριτωμένη και χρήσιμη. Κάθε φορά που σε παρακαλώ αποκτώ δύναμη και αγωνίζομαι με τη βοήθειά σου και προσπαθώ και γίνομαι δυνατός. Βοήθησέ με λοιπόν να μην ξεθαρεύω και να μην χαλαρώνω, να μην υποχωρώ στον πειρασμό της συνήθειας, να μην απομακρύνομαι από κοντά σου. Μπορεί καμιά φορά να με νικά το πάθος μου, αλλά εσύ, ο ένδοξος και δυνατός προστάτης και βοηθός μου, ξύπνα με και επανέφερέ με. Για να μην πουν οι άνθρωποι ότι μάταια ελπίζω στη βοήθειά σου για να διορθωθώ. Όμως εγώ ξέρω, Κύριε, ότι είσαι παντού και πάντοτε κοντά μου και γίνεται αυτό που θέλεις αρκεί εμείς να ελπίζουμε και να επιμένουμε στην αρετή. Αμήν.

Ψαλμός 113. Δοξολογικός ύμνος. Ευχαριστία και προσευχή προς τον Θεό για την παρέμβασή Του στην ιστορία του λαού Του. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω, τα όρια σκύρτησαν ως ίκριοι, και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τίσι εστί θάλασσα ότι έφυγες, και σύ Ιορδάνη ότι εστράφεις εις τα οπίσω, τα όρη ότι εσκυρτήσατε ως ίκριοι, και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ, του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη ημίν Κύριε, μη ημίν, αλλή το ονόματι σου δώς δόξαν, επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που εστίν ο Θεός αυτόν, ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη πάντα όσα η θέλησεν επίησεν. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται, ότα έχουσι και ου κακούσονται, ρήνας έχουσι και ου κοσφρανθίσονται, χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσιν, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσιν, ου φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών. Όμοιοι αυτής γέννηντο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οίκος Ααρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριων, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Ααρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι ημείς το Κυρίο, το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της υής των ανθρώπων. Ούχι νεκρή εν έσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλημείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Ότι είναι εκτός ορθοδόξου πραγματικότητος, δεν αναγνωρίζεται ως μυστήριο.
1: Θα μου πείτε, γιατί το τονίζεις αυτό? Διότι έχουμε πολλούς οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί από την Εκκλησία μας είτε ως αιρετικοί είτε ως σχισματικοί και των οποίων τα μυστήρια δεν είναι έγκυρα. Ας πούμε, η Εκκλησία αρνείται να αναγνωρίσει τα μυστήρια των παλαιοημερολογητών. Ένας ο οποίος έχει βαπτιστεί σε παλαιοημερολογητική Εκκλησία πρέπει να ξαναβαπτιστεί. Το βάπτισμά του δεν αναγνωρίζεται. Δεν αναγνωρίζουμε ιεροσύνη στους παλαιοημερολογητές. Άνθρωποι οι οποίοι παντρεύτηκαν με παλαιοημερολογητικό γάμο πρέπει να ξαναπαντρευτούν. Δεν υπάρχει γάμος. Δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία. Δεν αναγνωρίζεται η ευλογία του μυστήριου. Ή πάλι, δεν αναγνωρίζουμε τα μυστήρια των παπικών, των αγγλικανών. Δεν αναγνωρίζουμε τα μυστήρια των αντιχαλκιδονίων, των μονοφυσιτών. Ό,τι είναι εκτός ορθοδόξου πραγματικότητος δεν το αναγνωρίζουμε ως μυστήριο. Γιατί? Διότι δεν ομολογούν τον ίδιο Χριστό με εμάς. Το σπουδαίο όμως είναι να ξέρουμε πως η Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει βαρύτητα στο ποιος θέλει τα μυστήρια και αν δεν είναι κανονικός κληρικός, δεν τα δέχεται.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Θα μιλήσουμε για τον αληθινό εαυτό μας. Περισσότερο από τις εμπειρίες μας παρά από αυτά που έχουμε γραμμένα, διότι τα γραμμένα δεν τελειώνουν ποτέ με τις συνεχείς σημειώσεις στα περιθώρια. Καλύτερα θα ήταν να τα λέγαμε απ' έξω, χωρίς να τα διαβάζουμε, ακούγονται και καλύτερα, αλλά δεν τα έχουμε χωνέψει πολύ καλά ώστε να μπορούμε να τα μεταδώσουμε και στους φίλους που μας ακούνε. Για τον αληθινό εαυτό μας θα πω μερικά πράγματα από όσα ξέρω. Καταρχήν, γιατί η γνώση του αληθινού εαυτού μας είναι τόσο σπουδαία, ώστε και οι πριν το Χριστό, οι αρχαίοι Έλληνες, το είχαν φανταστεί ότι ίσως είναι η ανώτερη γνώση και είχαν το ρητό, πώς το λένε, γνώθησε αυτόν, γνώρισε τον εαυτό σου. Γιατί λοιπόν είναι τόσο σπουδαίο ο άνθρωπος να γνωρίζει τον αληθινό εαυτό του, δηλαδή να έχει άμεση γνώση, όχι μέσα από τα βιβλία, γιατί η γνώση που δεν είναι δική μας αλλά μας τη δίνουν οι άλλοι αφορά τα εξωτερικά στοιχεία του ανθρώπου. Δεν αφορά το μέσα του ανθρώπου, αυτό που λέμε το είναι μου. Θα το καταλάβουμε αυτό γιατί είναι τόσο σπουδαίο αν θυμηθούμε αυτό που λένε οι πατέρες, η αυτογνωσία είναι θεογνωσία. Παρόλο που είναι γνωστό και το ρητό ότι είναι άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να δει την ψυχή του. Μόνο ο Θεός βλέπει τις ψυχές. Εμείς όμως, οι πιστοί στο Χριστό, έχουμε ένα χάρισμα του Θεού, ένα δώρο του Θεού που είναι θησαυρός. Στην Παλιά Διαθήκη πριν τον Χριστό έλεγαν ότι κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει. Δηλαδή το ίδιο είναι και κανείς δεν μπορεί να δει την ψυχή του. Μόνο ο Θεός βλέπει την ψυχή, είπαμε. Αλλά εμείς έχουμε το χάρισμα το οποίο προφήτευσε κιόλας ο Δαβίδ όταν λέει «Θυμήθηκα το Θεό και χάρηκε η ψυχή μου, αγαλίασε η ψυχή μου». Θυμήθηκα το Θεό, δηλαδή είδα το Θεό και χάρηκα. Τι είδε λοιπόν ο Δαβίδ και προφήτευσε ότι θα το δούμε και εμείς πιο καθαρά μετά την γέννηση του Χριστού. Είδε την εικόνα του Θεού μέσα μας, την εικόνα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού μέσα μας. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε στο Χριστό μέσα μας την εικόνα του Θεού. Όχι μόνο γιατί η εικόνα του Θεού μοιάζει με εμάς, αλλά και γιατί είναι σημάδι που μας βεβαιώνει ότι ο Θεός μας αγαπάει. Στο Ευαγγέλιο, σε μια παραβολή, ο Κύριος μας
είπε για αυτή τη χαρά, για αυτό τον θησαυρό που έχουμε μέσα μας, δηλαδή τη δυνατότητα να δούμε το Θεό μέσα μας, την εικόνα του Θεού μέσα μας. Λέει ότι κάποιος βρήκε ένα θησαυρό σε ένα χωράβι και πούλησε ό,τι είχε και αγόρασε αυτό το χωράφι για το θησαυρό, που είναι η γνώση του Θεού. Γι' αυτό ισχύει αυτό που λένε οι πατέρες, ότι η αυτογνωσία, το να γνωρίσεις τον αληθινό εαυτό σου, είναι θεογνωσία. Έχεις δει το Θεό μέσα σου. Θυμάμαι λοιπόν τον μακαρίτη, τον παππού μου, τον Αγγελάκη, εκδεσκάτης, που με συμβούλευε πάντα να ζω όπως αρέσει στο Θεό. Δηλαδή ο εαυτός μου να είναι ένας διαρκής ανακρινόμενος, κάθε φορά δηλαδή να ρωτάω, αυτό αρέσει στο Θεό, αυτό που σκέφτομαι αρέσει στο Θεό, αυτό που κάνω αρέσει στο Θεό. Αυτό λοιπόν είναι ο αληθινός εαυτός. Δηλαδή, αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό, θα πούμε αληθινός εαυτός είναι αυτός που αρέσει στο Θεό. Δηλαδή το αρεστόν στο Θεό είναι μας. Το είναι μας δηλαδή να είναι αρεστός στο Θεό. Ύστερα από αυτές τις σκέψεις χαίρομαι, γιατί δεν είναι αδύνατο να γνωρίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του αν έχει δει την εικόνα του Θεού στην ψυχή του. Ο αληθινός εαυτός μας είναι το αρεστό στο Θεό είναι μας. Γράφει, διαβάζουμε εδώ στο, που το διαβάζουμε αυτό, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, τη δεύτερη προς Κορινθίους. Ο Θεός, ο λοιπόν εξ σκότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τις καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο θησαυρός μας. Έχουμε δει αυτό το θησαυρό σε οστράκινα σκεύη, δηλαδή μέσα στο σώμα μας που είναι σάρκα, από σάρκα και αίμα και οστά. Και γιατί αυτό? Για να είναι η υπερβολή της δυνάμεως να είναι του Θεού και όχι δική μας. Και έχουμε αυτόν τον θησαυρό μέσα μας για να εμφανιστεί, φανερωθεί και στη ζωή μας η ζωή του Ιησού.

Η ελεύθερη ώρα σου σου φέρνει τον πλούτο των αιώνων στην πόρτα σου. Βάζεις τα πόδια σου τους στιβαγμένους θησαυρούς βιβλίων όλου του κόσμου. Πολλοί στις ελεύθερες ώρες τους, με όσα κάνουν, είναι σαν να κατασκευάζουν δυναμίτες για να ανατινάξουν με αυτούς και τις υπόλοιπες ώρες της ζωής τους. Πολλοί στις ελεύθερες ώρες τους δεν είναι καθόλου ελεύθεροι, αφού δουλεύουν περισσότερο στα πάθη τους. Οι ελεύθερες ώρες είναι το ανώτερο κριτήριο της εσωτερικής ζωής, γιατί από το πώς τις χρησιμοποιείς δείχνεις τι είσαι πραγματικά. Εάν θέλεις να αξιολογήσεις σωστά έναν άνθρωπο, φρόντισε να δεις τι κάνει όταν δεν έχει τίποτα να κάνει. Όταν ανεβείς ψηλά το δρόμο της δικαιοσύνης, τότε θα προσκοληθείς στην ελευθερία σε κάθε πράγμα. Όταν ο άνθρωπος αρκείται στα λίγα, τότε είναι πραγματικά ελεύθερος. Όταν όμως έχει ανάγκη από πολλά, τότε είναι δούλος και χειρότερος από εχμάλωτο. Εάν χάσουμε την ορθοδοξία μας, θα χάσουμε, αγαπητοί ακροατές, και την ελευθερία μας. Η αιώνια ζωή είναι η πατρίδα της ελευθερίας μας. Κανένας δεν είναι ελεύθερος όταν δεν εξουσιάζει τον εαυτό του. Το πρώτο που πρέπει να μάθει ένα παιδί είναι να ζει ελεύθερος. Και ο δρόμος προς την ελευθερία αρχίζει από τη στέρηση. Το καλό και το δίκαιο που επιβάλλεται δεν έχει καμιά ηθική αξία. Μια ελευθερία περιορισμένη δεν είναι ελευθερία. Χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει κακό.

Μικρά Εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Όταν πέφτεις, να ξανασηκώνεσαι. Συχνά αποτυγχάνουμε στην τήρηση των εντολών του Θεού και αυτό μας κάνει να απογοητευόμαστε. Φαίνεται ότι είμαστε ανίκανοι να προοδεύσουμε στην μάχη κατά της αμαρτίας. Όταν υποπίπτουμε συνεχώς τις ίδιες αμαρτίες, η απόγνωση γίνεται ο εχθρός μας. Είναι το εργαλείο ακριβώς των δαιμόνων για να μας αποτραβήξουν από τον σκοπό μας, κάνοντάς μας να νιώθουμε ότι την αγιότητα δεν θα τη φτάσουμε ποτέ. Οι δαίμονες αυτό κάνουν, να εγκαταλείψουμε τη μάχη, να είμαστε μακριά από τον Θεό και Κύριος σύμμαχος να είναι στη ζωή μας η απόγνωση. Η αγιότητα όμως απαιτεί αγώνα. Ο άνθρωπος που απογοητεύεται δεν μπορεί να δει την πιθανότητα της νίκης και έτσι υποχωρεί αποκαρδιωμένος. Το πρώτο βήμα προς την νίκη είναι απλό. Πρέπει να σηκωθούμε και πάλι. Πέσαμε πάλι, ας ξανασηκωθούμε. Όσες φορές και αν χρειαστεί, το κάνουμε έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο στον Χριστό, από τον οποίο αντλούμε τη χάρη και τη δύναμη να νικούμε την αμαρτία που εμένει μέσα μας. Ατενίζοντας τον Χριστό, ενισχυόμαστε να προχωρήσουμε προς την αγιότητα της ζωής, αφού κάθε τι καλό προέρχεται από εκείνον. Όταν αγωνιζόμαστε για τη μεταμόρφωση της καρδιάς, ακόμη και αν πέσουμε δεκάδες φορές, συντελείται πνευματική πρόοδος και κάθε βήμα προς τα εμπρός μας φέρνει πιο κοντά στην Βασιλεία του Θεού.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Ο Κύριός μας δίνει στους Αποστόλους Του την τέταρτη παρηγοριά. Την αληθινή άμπελο. Ιωάννης 15,1 έως 8. Ο πόνος του χωρισμού εξακολουθεί να κατέχει τους Αποστόλους. Ο Χριστός, τονίζοντας τη στενή σχέση Του με τους Αποστόλους Του, παρόλο ότι ο θάνατός Του πλησιάζει, μιλάει για αυτή τη στενή σχέση πρώτα συμβολικά με την άμπελο και κατόπιν ρητά, πολύ καθαρά. Ας τα δούμε και τα δύο. Πρώτον, να δούμε το συμβολισμό της αμπέλου. Ο Κύριος προηγουμένως μίλησε για τον ίνο της αμπέλου, για το κρασί του αμπελιού, το οποίο κρασί έγινε αίμα του, για να γίνει ποτό στους μαθητές του πριν από την ένωσή τους. Εδώ ο Χριστός παρομοιάζεται με κλιματαριά και οι Απόστολοι παρομοιάζονται με κλιματόβεργες. Ο Χριστός λέγει: «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου, ο Γεωργός έστι. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών, έρει αυτό, και παν το καρπών φέρον, καθέρει αυτό, είναι απλίωνα καρπών φέρει». Αμπέλι εδώ είναι η κλιματαριά. Αληθινό αμπέλι, δηλαδή ιδανική κλιματαριά, είναι ο Χριστός. Κλίματα, δηλαδή κλιματόβεργες της κλιματαριάς, είναι οι Απόστολοι. Και στα φύλλα της κλιματαριάς είναι οι καρποί των Αποστόλων. Τόσο στενά είναι συνδεδεμένος ο Χριστός με τους Αποστόλους Του, όσο στενά είναι συνδεδεμένη η κλιματαριά με τα πλοκάμια της, τις κλιματόβεργες. Όπως τα σταφύλια είναι καρπή, κυρίως της κλιματαριάς, κατά παρόμοιο τρόπο και τα έργα των Αποστόλων είναι δωρεές του Χριστού. Όπως οι κλιματόβεργες, όταν είναι συνδεδεμένες με την κλιματαριά, αντέχουν στον χειμώνα, διότι τρέφονται με τους χυμούς της κλιματαριάς. Κατά παρόμοιο τρόπο και οι Απόστολοι θα αντέξουν στο χειμώνα των συφορών τους, επειδή είναι ενωμένοι ψυχικά με τον Χριστό. Παίρνουν από αυτόν πνευματικούς χυμούς. Επόπτης όλης αυτής της εργασίας είναι ο Θεός, ο Δημιουργός και Πατέρας του κόσμου, ο Γεωργός. Για να μην νομιστεί όμως ότι η ένωση αυτή κινδυνεύει να σπάσει, να διαλυθεί, και για να τονιστεί ότι πρέπει να το προσέξουμε αυτό, ο Κύριος προσθέτει ότι όπως ο Γεωργός, ο Αμπελουργός, έρει, δηλαδή κόβει, παν κλίμα, κάθε κλιματόβεργα, άκαρπη, με αυτόν τον τρόπο και ο Θεός θα κόψει κάθε άκαρπο χριστιανό. Όπως ο Γεωργός καθαίρει, δηλαδή κλαδεύει κάθε καρποφόρο κλίμα, για να γίνει ακόμα πιο καρποφόρο, πλείωνα καρπών φέρει, λέγει. Με αυτόν τον τρόπο και ο Θεός δοκιμάζει τους πιστούς Του, για να γίνουν περισσότερο καρποφόροι. Αυτό έγινε στους Αποστόλους Του, κυρίως στον Απόστολο Πέτρο. Κατά συνέπεια, οι διωγμοί των Αποστόλων που ήταν κοντά θα τους ωφελήσουν. Πόσο σαφής και σοφός είναι ο Κύριος με το συμβολισμό της αμπέλου. Για να δηλώσει ο Κύριος ότι το «παν κλίμα μη φέρον καρπών έρει αυτό», ότι κάθε κλίμα που δεν καρποφορεί το κόβει,
δεν αφορά τους αποστόλους του. Προσθέτει. Ιδού ημείς καθαροί έστε για το λόγον ον λελάλικα ημίν. Εσείς, επειδή δεχτήκατε το λόγο μου, δεν θα είστε άκαρπα κλίματα, άχρηστες κλιματόβεργες. Μετά από αυτόν τον συμβολισμό, ο Κύριος μιλάει ρητός για τη στενή ένωσή τους. Του Χριστού και των Αποστόλων. Να το δούμε. Λέγει, «Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν. Ενωθείτε ψυχικά μαζί μου. Καθώς το κλίμα ου δύνατε καρπών φέριν αφέ αυτού, εάν μη εμείνει εν τι αμπέλο». Όπως η κλιματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει μόνη της μακριά από την κλιματαριά, ούτως ουδέ ημείς εάν μη εν εμή μείνετε. Κατά παρόμοιο τρόπο κι εσείς θα είστε άκαρποι αν δεν ενωθείτε μαζί μου. Εγώ είμαι η άμπελος. Εγώ είμαι η κλιματαριά. Εμείς τα κλίματα, εσείς οι κλιματόβεργες. Ο μένον εν εμή, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολύ. Η αμοιβαία αυτή στενή σχέση Χριστού και Χριστιανών είναι καρποφόρα. Ότι χωρίσε μου ουδίναστε ποιήν ουδέν. Μακριά από τον Χριστό, τίποτε αγαθό το οποίο αξίζει της ουράνιας αμοιβής δεν μπορεί να γίνει από μας. Διότι αυτός είναι φως στην άγνοιά μας και δύναμη στην εξασθενημένη μας θέληση από την αμαρτία. Εάν μήτης εν εμή μείνει, εκείνος ο οποίος διακόψει την πνευματική ένωση μαζί με τον Χριστό, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξηράνθη, θα πεταχτεί έξω. Όπως πετιούνται οι ξερές κλιματόβεργες και συνάγουσιν αυτά και τις οποίες κατόπιν τις μαζεύουν και εις πυρ βάλουσι και τις ρίχνουν στη φωτιά και καίεται και καίγονται. Τρομερό είναι το κατάντημα αυτού που βρίσκεται μακριά από τον Χριστό. Μοιάζει με κλιματόβεργες ξερές για καύση. Εάν μείνετε εν εμή, εάν έχετε στενή σχέση μαζί μου, και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει και εφαρμόζετε τις εντολές μου, ω εάν θέλετε, ετήσαστε και γεννήσετε ημίν. Ό,τι ζητήσετε θα σας δοθεί. Το ίδιο θα γίνει σε εκείνον ο οποίος θα είναι κοντά στο Χριστό, εκτελώντας τις εντολές του. Ό,τι ζητήσει και είναι συμφέρον του, θα το πετύχει. Να η στενή ενότητα Χριστού και οπαδών του, και ότι μακριά από τον Χριστό δεν υπάρχει σωτηρία. Όλα αυτά έχουν σκοπό την δόξα του Πατέρα του. Γι' αυτό λέγει, «Εν τούτο εδοξάστη ο πατήρ μου, ή να καρπών πολλήν φέρετε και γεννήσεστε εμή μαθητέ». Η καρποφορία των Αποστόλων λοιπόν είναι προς δόξαν Θεού. Ας δούμε τα διδάγματα. Τρία πράγματα βρίσκονται σε αυτά τα χωρία που αναλύσαμε. Χαρά, φόβος, υπομονή. Χαρά μεν, διότι είμαστε στενά ενωμένοι με τον Χριστό. Φόβο, για να μην πέσουμε. Και υπομονή, όταν μας κλαδεύει. Να δούμε τη χαρά. Ο Χριστός για να ενωθεί μαζί μας δεν έγινε μόνον άνθρωπος, αλλά το παν για μας. Μπορεί να πει ο Χριστός, όπως ωραία λέγει ο Χρυσόστομος, «Εγώ, Πατήρ,
Εγώ μήτυρ, εγώ αδερφός, εγώ αδερφή για σένα και φίλος σου. Εγώ όρνης, εγώ οδός, διάκονος, νυμφίος, σπίτι, τροφεύς, ρούχο, ρίζα, θεμέλιο, αλήθεια, ζωή, φως για σένα. Εγώ αμπέλι αληθινό και αλήτης για σένα και κεφαλή σου. Εγώ Βελζεβούλ ονομάστηκα για σένα. Εγώ ανέβηκα στο σταυρό, εγώ στον τάφο, εγώ στον Άδη για σένα. Θέλεις να καλοπίζεσαι. Πάρε τον δικό μου καλοπισμό. Να οπλιστείς τα δικά μου όπλα. Να ντυθείς το δικό μου ρούχο. Να τραφείς το δικό μου τραπέζι. Να γίνεις κληρονόμος την κληρονομιά τη δικιά μου. Θέλεις να μπεις σε πόλη, να μπεις σε αυτήν που τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Εγώ για αυτά τα οποία σου δίνω δεν απαιτώ μισθό, αλλά οφείλω μισθόν και σε αυτόν, στον οποίο έχει οποιαδήποτε ανάγκη. Λέγει ο Χρυσόστομος 13,68. Εγώ στον ουρανό βρίσκομαι για σένα. Εγώ στη φάτνια λόγων για σένα. Εγώ άστεγος για σένα. Διότι δεν έχω που την κεφαλήν κλείνει για σένα. Εγώ είμαι φτωχός, κατώτερος και από αλεπούδες και πετεινά για σένα, διότι αυτά έχουν φωλιές και χώρους να πάνε να μείνουν. Αλλά και εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Γιος, αδερφός, φίλος, μέλος, οικία, συγκληρονόμος, Θεός. Ποιος άλλος έγινε το παν για μας? Κανένας. Σε ποιον άλλον έγινε ο άνθρωπος το παν για αυτόν? Σε κανέναν. Πόση είναι η χαρά μας? Να δούμε τώρα και τον φόβο. Όσο στενός είναι ο σύνδεσμός μας με τον Χριστό, άλλωστε όσος πρέπει να είναι και ο φόβος, μην απομακρυνθούμε, μην αποκοπούμε από αυτόν. Διότι η αποκοπή είναι εύκολη και τρομερή. Η ευκολία και η τρομερότητα της αποκοπής φαίνεται από την άρνηση του Πέτρου, την προδοσία του Ιούδα, την φυγή των άλλων μαθητών, την διπλή αμαρτία, μοιχεία και φόνο του προφήτη Δαβίδ, την πτώση των αγγέλων, οι οποίοι έγιναν δαίμονες, και την διπλή αμαρτία του ασκητή Ιακώβου, ο οποίος λόγω αρετής θαυματουργικά θεράπευσε ένα κορίτσι και από απροσεξία και εγωισμό αμαρτάνει μαζί της, και για να καλύψει το αμάρτημά του την πνίγει σε κάποιον ποταμό. Μετάνιωσε κατόπιν και έκλαψε πικρά. Αλλά και η ευκολία και η τραγικότητα της πτώσης μαρτυρούν την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης όταν είναι μακριά από τον Θεό. Επομένως, άγγελοι και ασκητές, ο βασιλιάς των προφητών και οι Απόστολοι έπεσαν. Τι είμαστε λοιπόν εμείς απέναντι σε αυτούς? Πόσο εύκολη είναι η πτώση, πόσο μεγάλος πρέπει να είναι ο φόβος. Να δούμε και την υπομονή. Ο Θεός,
ως καλός αμπελουργός, κλαδεύει τη ζωή αγαπημένου μας προσώπου με το κλαδευτήρι του θανάτου, την υγεία σου με το μαχαίρι της ασθένειας, την ησυχία σου η οποία φτάνει μέχρι αδιαφορίας, ξεγνιασιάς, με ένα μαχαιράκι, το οποίο λέγεται γλώσσα του συγκατοίκου σου, του γείτονά σου, του ενοικιαστή σου. Ο Θεός σου κλαδεύει τα όνειρά σου με τις δυσκολίες της ζωής, τις χθεσινές σου πλούσιες ευκολίες με τη σημερινή κρίση ανεργίας και οικονομικές στεναχώριες. Πόσο επίκαιρα είναι τα λόγια. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ σας υπενθυμίζω ότι ο πατέρας Ιωήλ Γιαννακόπουλος έζησε πριν, κατά και μετά την κατοχή. Ο Θεός κλαδεύει το θέλημά σου με τις θελήσεις των άλλων. Το κλάδεμα αυτό έχει σκοπό μεγαλύτερη για να καρποφορήσεις περισσότερο και συγκεκριμένα. Η ασθένεια και ο θάνατος θα σου δείξουν τη ματαιότητα του κόσμου. Η ενόχληση του γείτονά σου θα σε ακονίσει στην υπομονή και θα σε κάνει να αποτινάξεις την ξεγνιασιά. Το κλάδεμα των ονείρων θα σε κάνει θετικότερο. Το κλάδεμα της θέλησής σου θα σου δώσει ταπείνωση κλπ. Επομένως, ας έχουμε χαρά για την ένωση, φόβο για να μην την χάσουμε και υπομονή στις δοκιμασίες με τις οποίες ενωνόμαστε περισσότερο με τον Χριστό. Αγαπητοί μου ακροατές, αυτό ήταν το πολύ ωραίο θέμα μας σήμερα. Ας έχουμε την Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε.

ένομοι ον ήλπιζω. Το Θεό εκχωρικών χιλέων προσάδεται. Επί τη θεία μνήμη σου, Κωνσταντίνε Πανέφημε, σιγαρόφθης ακρεφνή στρατιώτης του λόγου της πίστεως, φαυλίσας εν το σκάματι των ειδόλων τας μορφάς, και νυν προσυρίστης το φέγγι της τριάδος, καταπυρσεύων ημών τας διανοίας τες πρεσβείες σου.

Αχιλλείου φωνή. Οι Άγιοι της Λάρισας. Άγιος Δαμιανός ο μοναχός. Ο Άγιος Δαμιανός γεννήθηκε στο χωριό Μυρίχοβο Αγράφων, σήμερα Αγία Τριάδα, περί το 1510 από ευσεβείς γονείς. Από την παιδική ακόμη ηλικία, αγάπησε το μοναχικό βίο και θέλησε να ενδυθεί το αγγελικό σχήμα του μοναχού. Έτσι άφησε τη γενέτειρά του και μετέβη στο Άγιον Όρος, στη Μονή Φιλοθέου, όπου εκάρη μοναχός. Μετά από λίγο καιρό αφήνει τη Μονή και αναχωρεί για να μονάσει σε ασκητήριο και να αφιερωθεί περισσότερο στην προσευχή. Πήγε λοιπόν κοντά σε κάποιον ασκητή που τον έλεγαν Δομέτιο. Έμεινε πλησίον του σχεδόν 3 χρόνια και ο μοναχός Δαμιανός πρόκοψε σε όλες τις αρετές και τα πνευματικά αγαθά. Μάλιστα δε, αξιώθηκε κάποτε να ακούσει τη φωνή του Κυρίου που του έλεγε «Δαμιανέ, δεν πρέπει να ζητάς μόνο το δικό σου πνευματικό συμφέρον, αλλά και τον άλλον». Μετά από αυτό, ο μοναχός Δαμιανός εγκαταλείπει το Άγιον Όρος και πηγαίνει στην περιοχή του Ολύμπου. Εκεί κήρυτε το Λόγο του Θεού, παρακινούσε τους χριστιανούς να μετανοήσουν, να αποφεύγουν τις αδικίες και τις κακίες και τους προέτρεπε να εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Ο Λόγος του όμως ενόχλησε κάποιους, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι είναι λαοπλάνος και ψεύτης. Ο Όσιος δεν έδωσε σημασία στις κατηγορίες αυτές και αναχωρεί για την περιοχή της Λάρισας και του Κισάβου. Μετά από εκεί φτάνει στα Άγραφα. Εκεί, στην Καρίτσα Δοπόλων, ιδρύει τη Μονή της Παναγίας Πελεκητής, που ήταν το ιεραποστολικό του ορμητήριο. Ουσιαστικά ανακαίνισε τη Μονή που είχε υποστεί μεγάλες καταστροφές και έτσι πέρασε στη συνείδηση του λαού του Θεού ως κτήτορας αυτής. Δυστυχώς και εκεί άνθρωποι δισεβείς τον κατηγόρησαν ως λαοπλάνο και ψευδοκαλόγερο. Έτσι φεύγει και πηγαίνει στον Κίσαβο και δίπλα στο χωριό Ανατολή κτίζει ένα νέο μοναστήρι προς τιμή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Πλήθος πιστών τον επισκέπτεται για να ακούσει το κήρυγμά του και τις πνευματικές του νουθεσίες. Κάποια στιγμή ο Δαμιανός πηγαίνει για δουλειές της Μονής στο γειτονικό χωριό Βουλγαρινή. Εκεί συλλαμβάνεται από τον Τούρκο διοικητή της Λάρισας με την κατηγορία ότι παρεμποδίζει την αγοραπολισία εμπορευμάτων κατά τις Κυριακές και παρακινεί τους Έλληνες να μένουν σταθεροί στην πίστη τους. Τον οδηγούν στη φυλακή και τον βασανίζουν. Του δένουν τα πόδια και τον τράχυλο με βαριές αλυσίδες και τον απειλούν για τη ζωή του. Μάταια όμως. Ο Άγιος ομολογεί την πίστη του στο Χριστό και ο Τούρκος διοικητής προστάζει να θανατωθεί και μετά να ριχτεί στη φωτιά. Οι στρατιώτες τον πήραν και το χτύπησαν δυνατά στο

Κεφάλι με τον Μπέλεκι. Ο Άγιος, ημιθανής όπως ήταν, έπεσε στο έδαφος. Τότε ευλήθη στην κάμινο του πυρός και ό,τι απέμεινε από το ιερό λείψανό του το έριξαν στον ποινιό ποταμό. Ο Σιωμάρτης Δαμιανός έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου το έτος 1568.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Να είμαστε και πάλι εδώ, αδελφοί μου, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου, του Δεσπότη μας και με την χάρη του Θεού εδώ πάνω, γραπωμένη στην σκάλα, την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Γραπωμένη εδώ για να προσπαθήσουμε με πόνο, με αγώνα, να ανεβούμε πνευματικά, να ανέλθουμε στα ανώτερα σκαλοπάτια της κλίμακος του Ιωάννου. Φτάσαμε με τη χάρη του Θεού